Όπως ακριβώς τόσο περιεκτικά καταθέτει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, η οικοδομή του σώματος του Χριστού μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, η ναμικέτη όμεν νύπη. Υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι αληθεύοντες εν αγάπη αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα. Τα δώρα λοιπόν που προσκομίζουμε, το ψωμί και το κρασί, είναι καρποί του μόχθου μας. Και μάλιστα καρποί όχι όπως παράγονται από τη γη ανεπεξέργαστη, αλλά όπως οι εντός μας εμφυτευμένοι από τον Δημιουργό ζωοποιός δύναμη μας ενέπνευσε και μας εμπνέει να τα διαχειριστούμε και να τα ενεργήσουμε. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση και να πω δύο λόγια για την προσκόμιση αυτών των δώρων στη Θεία Ευχαριστία. Είναι μια ιερή πράξη και μάλιστα η ιεροποίησή της αρχίζει ήδη από την προπαρασκευή τους στο σπίτι μας. Η παρασκευή του άρτου που προορίζεται για τη Θεία Ευχαριστία και η παρασκευή του ίνου που επίσης προορίζεται για τη Θεία Ευχαριστία γίνεται με ιδιαίτερη μέρημνα, θα έλεγα με περιεχόμενο προσευχής και προσοχής. Η ευσέβεια του λαού γνώριζε, και πιστεύω ότι εμπολής γνωρίζει ακόμη, ότι για να φτιάξουμε πρόσφορο χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα αλλά και προσευχή. Το ίδιο για να ετοιμάσουμε το κρασί της ευχαριστίας, το λεγόμενο νάμα, να ετοιμάσουμε το βαρελάκι που θα περιέχει κρασί για τη Θεία Ευχαριστία. Γνωρίζω ασφαλώς ότι σήμερα δεν γίνεται έτσι. Γνωρίζω όμως επίσης ότι μερικοί πιστοί διασώζουν αυτή την ιερότητα της παρασκευής των προϊόντων που προορίζονται για τη λειτουργία μας. Και γνωρίζω επίσης ότι πάντοτε ένα μικρό λίμα διασώζει την καθολική αλήθεια και πραγματικότητα. Βέβαια, τα παραπάνω αναφέρονται σε μια αγροτική κοινωνία, σε πιστούς που παράγουν στα χωράφια τους στάρι και σταφύλι. Τι θα προσφέρει ο σημερινός αστός που δεν παράγει προϊόντα της γης αλλά τα προμηθεύεται έτοιμα από την αγορά? Μα πάλι κάτι από τον καρπό του μόχθου του, που είναι ο μισθός του ή τα έσοδα από τη δουλειά του. Και αυτό το κάνει κάθε πιστός προσερχόμενος στη Θεία Λειτουργία. Αφήνει ως προϊόν του μόχθου του χρήματα, τον οβολό του, είτε στο λεγόμενο παγκάρι για να πάρει και να ανάψει ένα κερί, ή στον περιφερόμενο δίσκο. Προσοχή όμως. Στον δίσκο που περιφέρεται, ή μάλλον που θα έπρεπε να περιφέρεται πριν από τη Θεία Ευχαριστία. Ο δίσκος αυτός περιφέρεται εν σχέση με τη Θεία Ευχαριστία και όχι εν σχέση με τη φιλανθρωπική δραστηριότητα της ενορίας ή για άλλους ειδικούς σκοπούς, για τους οποίους περιφέρεται άλλος δίσκος μετά τη Θεία Κοινωνία ή και κατά την αποχώρηση των πιστών από τη Θεία Λειτουργία μετά την απόλυση. Και ένα τελευταίο πριν κλείσω αυτή την παρένθεση. Γιατί ψωμί και κρασί και όχι άλλα προϊόντα? Το ερώτημα είναι παλαιό. Υπήρξαν στο παρελθόν ομάδες χριστιανών που πρόσφεραν στη Θεία Ευχαριστία άλλα προϊόντα, όπως παραδείγματος χάρη μέλι ή γάλα. Υπάρχουν και σήμερα τέτοιες ομάδες σε μερικές προτεσταντικές σέκτες. Η Εκκλησία τις απέρριψε αυτές τις ομάδες ως αιρετικές. Παρένθεση μέσα στην παρένθεση. Υπάρχουν σήμερα πιστοί που προσάγουν στους ναούς διάφορα προϊόντα όπως μπισκότα, κουλουράκια, κέικ ή γλυκά αντί για κόλυβα, προκειμένου να τελέσουν ένα τρισάγιο μνημόσυνο. Και υπάρχουν επίσης ιερείς που τα ευλογούν αυτά τα προϊόντα. Είναι λάθος αυτές οι επιλογές? Ούτε λάθος ούτε σωστό είναι. Απλώς είναι παγιδευτικές επιλογές. Προέρχονται από ατομικές προσεγγίσεις και διανοητικές επεξεργασίες, για να μην πω από λανθάνουσα προπαίτεια να διορθωθεί η εκκλησιαστική πράξη. Επιστρέφω στη μεγάλη παρένθεση, έχοντας θέσει το ερώτημα γιατί ψωμί και κρασί.
Μια πρώτη και κύρια απάντηση είναι ότι επαναλαμβάνουμε την πράξη του Χριστού στον μυστικό δείπνο και ακολουθούμε την εντολή του «Τούτο ποιείτε εις την ημίν ανάμνηση». Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι το ψωμί και το κρασί ανακεφαλαιώνουν τις φυσικές ανάγκες διατροφής του ανθρώπου ως βασικά στοιχεία τροφής. Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι προϊόντα ζύμωσης, δηλαδή αόρατης διεργασίας μέσα σε σκοτάδι, συνθήκη που συμβολίζει το αποτέλεσμα της οδού της θεογνωσίας, η οποία πραγματώνεται μέσα από μυστικές εμπειρίες. Και εδώ κλείνω την παρένθεση για να επιστρέψω στα αιτήματα των πληρωτικών.

Συνεχίζει ο διάκονος τα αιτήματα του λαού υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Ο λαός Κύριε έλεησον. Οίκος δεν σημαίνει ένα κτίσμα στο οποίο καταφεύγουμε ή κατοικούμε, μια κατοικία δηλαδή, αλλά σημαίνει κυρίως τη συγγένεια, αυτό που στα αρχαία χρόνια δήλωναν με τη λέξη πατριά. Ο ναός θεωρείται πάντοτε οίκος Θεού, με την έννοια ότι εκεί κατοικούσε ο Θεός. Αυτή τη σημασία έχει στο νου της η γυναίκα της Σαμάριας όταν συναντάει τον Χριστό μπροστά στο πηγάδι και τον ρωτάει για τον τόπο όπου πρέπει να προσκυνάμε τον Θεό. Για να λάβει από τον Χριστό την απάντηση που αποτελεί ανατροπή των παγιδευτικών ερωτημάτων για το πού και το πώς. Ο Χριστός εισάγει νέα πραγματικότητα. Προσκυνώ σημαίνει σχετίζομαι. Ο οίκος του Θεού δεν είναι τόσο ένας τόπος, αλλά ένας τρόπος. Είναι ένα τραπέζι, η Αγία Τράπεζα, που υπάρχει πρώτον ως τάφος που είναι άδειος, γιατί ο νεκρός Ιησούς έχει αναστηθεί ως Χριστός, και δεύτερον γιατί είναι τόπος τροφής που διαδίδεται στους συναγμένους πιστούς. Αυτός λοιπόν ο οίκος είναι Άγιος, γιατί σε αυτόν συντελείται πράξη ζωής. Και για να μετάσχουμε σε αυτή την πράξη καταθέτουμε πίστη, ευλάβεια και φόβο Κυρίου, δηλαδή αποφασίζουμε να ζήσουμε ως πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Ο διάκονος υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Ο λαός, Κύριε ελέησον. Το αίτημα αυτής της δεήσεως συνδέεται με μία μυστική ευχή που λέει ο ιερέας και που αναφέρεται στη σημασία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, ώστε η ανέμακτη θυσία που προσφέρουμε να γίνει ευπρόσδεκτη από τον Ουράνιο Πατέρα. Λέει μεταξύ άλλων στην ευχή αυτή «Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέσθεση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών, και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός σου το αγαθόν εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου». Αυτό σημαίνει επίσης ότι όση καλή πρόθεση κι αν έχουμε, χρειάζεται μια άνωθεν ενίσχυση για να απαλλαγούμε από διάθεση οργής, από παρουσία θλίψεως, από απουσία κινδύνων και αναγκών. Γι' αυτό και δεόμαστε. Θα κλείσει αυτή την πρώτη μικρή ομάδα ο διάκονος με την γνωστή φράση που ακούμε και σε άλλα σημεία της Θεία Λειτουργίας: «Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη». Αντιλαβού σημαίνει πάρε μας, λάβε μας, κάνε μας δικού σου, οικείου σου, ώστε να μας σώσεις και να μας διαφυλάξεις με τη χάρη σου. Το ζητάμε αυτό ξέροντας συγχρόνως ότι μας προσέλαβε. Ο Υιός του προσέλαβε τη φύση μας με την ενανθρώπισή του. Και ξέρουμε ότι αυτό το μέγα έλεος του είναι που μας στηρίζει και μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι θα μας έχει φίλους του. Μπορούμε λοιπόν τώρα να επιμερίσουμε ορισμένα αιτήματα ουσιώδους περιεχομένου και να ζητήσουμε να μας τα δώσει. Γι' αυτό και ενώ μέχρι τώρα αναφωνούσαμε το «Κύριε ελέησον», τώρα αναφωνούμε το «Παράσχου Κύριε», «Δώσε μας Κύριε». Η φράση είναι κραυγή, έρχεται από αρχαία κείμενα της λατρείας, από τους ψαλμούς. «Κύριε, εκέκραξα προσέ, εις άκουσόν μου, πρόσχες εις την φωνή της δεήσεώς μου». Τι είναι αυτά που τώρα θα ζητήσουμε από τον Κύριο? Ο διάκονος την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ο λαός, παράσχου Κύριε. Ποια είναι αυτή η ολοκληρωμένη ημέρα που ζητάμε να είναι τέλεια, άγια, ειρηνική και αναμάρτητη? Δεν λέμε πάσαν την ημέραν, αλλά την ημέραν πάσαν. Και αυτή δεν είναι άλλη από την ημέρα του Κυριακού μας δείπνου. Μια ημέρα που ήδη έχει αστράψει για μας τη Βασιλεία του Θεού και που θα γευτούμε σε λίγο το περιεχόμενό της. Από εμάς εξαρτάται
αν με το φως αυτής της ημέρας θα φωτίσουμε και τις ημέρες του καθημερινού μας βίου. Συνεχίζει ο διάκονος. Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ο λαός παράσχου Κύριε. Το σώμα μας είναι ευάλωτο σε κινδύνους, στην αρρώστια και στη φθορά. Και η ψυχή μας είναι ευάλωτη στους εμπαθείς και φθοροποιούς λογισμούς. Ο άγγελος της ειρήνης μπορεί να μας συμπαρασταθεί. Κατ' ουσία να απευθυνόμαστε στον ίδιο το Θεό και δεόμεθα να είναι συμπαραστάτης μας με τον άγγελο που συνεχώς θα μας υπενθυμίζει ότι η γέννηση του Χριστού διέλυσε το σκότος της αγνωσίας και εισήγαγε το φως της βασιλείας. Το τραγούδι των αγγέλων, είτε ως χαίρε είτε ως δόξα εν υψίστης, μας ενδυναμώνει και μας αποκαλύπτει τις προτεραιότητες στους ηθικούς και πνευματικούς αγώνες. Η παρουσία των αγγέλων είναι παρουσία Κυρίου.

Συνεχίζουμε με το αίτημα του Διακόνου που εκπροσωπεί το λαό, συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε. Πορευόμαστε προς το μυστικό μας δείπνο. Σε λίγο θα μας προσφερθεί ο Χριστός ως σώμα του και αίμα του. Θα μας αναλάβει επί του εαυτού του. Γνωρίζουμε ότι κυριαρχούμαστε από αδυναμίες, από αμαρτίες, από λάθη. Δεόμαστε να παραβλέψει αυτήν την εγγενή κατάσταση της φύσης μας, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνία μαζί του. Ο Διάκονος, τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε. Έλεγε ο Χριστός σε όσους τον άκουγαν να εξαγγέλει την οδό της σωτηρίας: «Μην με ρημνάτε λέγοντας τι θα φάμε και τι θα πιούμε και πώς θα ντυθούμε. Ο ουράνιος Πατέρας γνωρίζει τις ανάγκες σας. Να ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του». Έλεγε επίσης: «Μην πολυλογείτε στην προσευχή σας». Ξέρουμε λοιπόν ότι ο ουράνιος Πατέρας γνωρίζει τι συμφέρει να λαμβάνουμε ως ουράνια δώρα, ώστε να βρισκόμαστε σε κοινωνία μαζί Του. Αυτό προέχει, να βρισκόμαστε σε κοινωνία μαζί Του. Και ναι μεν καλά δώρα, αλλά επίσης προς τον συμφέρον της πνευματικής μας ενηλικίωσης. Και βέβαια ζητάμε ειρήνη στον κόσμο, γιατί ξέρουμε ότι η απουσία ειρήνης μας βάζει σε δοκιμασίες που η ασθενής φύση μας ενδεχομένως δεν μπορεί να υπερβεί. Ο Διάκονος, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε. Ένα από τα πρώτα αιτήματα που ακούγεται στην ακολουθία των εξομολογουμένων, όταν βέβαια αυτή τελείται στις μέρες μας, λέει: «Όπως Κύριος ο Θεός δωρήσετε αυτό άφεση αμαρτιών και καιρών μετανοίας του Κυρίου δεηθόμεν». Η μετάνοια είναι στάση και τρόπος ζωής. Η εσωτερική ειρήνη και η διαρκής μετάνοια είναι επίτευγμα μέγα που ενεργείται όχι μόνο ως πρόθεση αλλά και ως στάση ακριβώς και ως τρόπος ακριβώς ζωής. Γι' αυτό ζητάμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας να τον περάσουμε μέσα σε αυτή τη διαρκή άσκηση της μετάνοιας. Ο Διάκονος: «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε». Κάθε πιστός, όπως και κάθε άνθρωπος, φτάνει στο τέλος του επίγειου βίου του. Μακάρι αυτό το στάδιο του τέλους να είναι τα γυρατιά και όχι μια διακοπή του βίου σε βρεφική, παιδική, νεαρή ηλικία. Όποτε όμως και αν έρθουν, προέχει η επίγνωση ότι η πορεία συνεχίζεται και μετά το βιολογικό τέλος. Θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη ζωή ως χριστιανοί, ως φίλοι του Χριστού, να ακούσουμε και εμείς τον λόγο του προς τους μαθητές του: «Εμείς φίλοι μου έστε». Παρακαλάμε να μην μας παρασύρουν εμπερίστατες ή και επώδυνες καταστάσεις και να διακινδυνέψουμε αυτή την απεριχώρητη αγκαλιά που μας ανοίγεται και μας περιμένει. Ο Διάκονος της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ο λαός Συ Κύριε, σε σένα Κύριε. Να λοιπόν το μεγάλο μυστικό: παραθόμεθα, να παραδώσουμε. Να παραδώσουμε τον εαυτό μας και όλη τη ζωή μας και όλους τους αγαπημένους μας στον Χριστό. Άλλος δρόμος σωτηρίας δεν υπάρχει έξω από αυτή την ολοκληρωτική παράδοση στον Χριστό.
και ανακαλούμε, μνημονεύουμε αυτούς που παραδόθηκαν ολοκληρωτικά στο Θεό, την Παναγία και τους Αγίους, αυτούς που έδειξαν τον τρόπο και τον δρόμο προς την αγιότητα. Τι δύναμη αλήθεια εμπεριέχει αυτή η απάντηση της Παναγίας προς τον Άγγελο: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Ο ιερέας τώρα, δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο λαός, αμήν. Τα αιτήματά μας απευθύνονται προς τον Ουράνιο Πατέρα. Τολμάμε και τα εκφέρουμε, γιατί ο Υιός του προσέλαβε τη φύση μας και έφερε μέσα στην ιστορία τους εκτιρμούς του Θεού, αλλά και τη ζωοποιώ δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ευλογητός λοιπόν είναι αυτός ο Θεός, που πρωτίστως είναι κοινωνία προσώπων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή αγάπη. Και ο ιερέας, βγαίνοντας μπροστά στην ωραία πύλη και ευλογώντας το λαό, ειρήνη πάση. Και εμείς απαντάμε: και το πνεύματί σου και σε σένα. Κλήρος και λαός ευχόμαστε και αποδεχόμαστε να ειρηνεύσουμε, να καταστήλουμε τις εσωτερικές αταξίες και συγχύσεις, τους εγωιστικούς ακροβατισμούς. Πορευόμαστε σε τόπο ουράνιο. Είμαστε έτοιμοι να εκδηλώσουμε αυτήν την μεταξύ μας αγάπη και θέλουμε αυτή την ειρήνη.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ο διάκονος τώρα θα εκφωνήσει την φράση «αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν». Και ο λαός θα απαντήσει «Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον». Αυτή είναι η ομολογία μας. Το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το όνομα της Αγίας Τριάδος. Για να ομολογήσουμε την εμπιστοσύνη μας στον Τριαδικό Θεό, χρειάζεται να καταθέσουμε την μεταξύ μας αγάπη. Η ατομική προσέγγιση στην πίστη είναι βέβαια η αφετηρία της οδηπορίας ενός εκάστου προς το μυστήριο της υιοθεσίας, αλλά αν δεν οδηγηθεί προς την τριαδική σχέση, προς την κοινωνία των προσώπων, προς την επίγνωση μιας αλληλοπεριχώρησης μεταξύ μας, προς την αγάπη δηλαδή ως στάση και τρόπο ζωής, κινδυνεύει να γλιστρήσει σε ιδεολόγημα. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Χριστού που εγκαλεί όσους αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με το Θεό ως ατομική τους υπόθεση. Είτε καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του Φαρισαίου που επιζητεί την ατομική δικαίωση ως τάχατες ευσεβής, είτε ζητώντας από όποιον προσέρχεται στο θυσιαστήριο του Θεού να είναι καταλλαγμένος και συμφιλιωμένος με τον αδερφό του. Είμαστε τώρα στον τόπο της Βασιλείας του Θεού. Μπορεί να μην είμαστε στην καρδιά της αφού δεν έχουμε ενωθεί ακόμη με τον Χριστό, αλλά είμαστε στη Βασιλεία Του. Το πρώτο που πρέπει να φανερώσουμε είναι η σχέση μας. Είμαστε τα διασκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού? Αν είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, μόνο αγάπη υπάρχει μεταξύ μας, η οποία εκφράζεται με τον κοινό ασπασμό. Παλαιότερα ο κοινός αυτός ασπασμός γινόταν πράγματι μεταξύ των πιστών. Σήμερα γίνεται μεταξύ των ιερέων όταν λειτουργούν περισσότεροι από ένας. Αυτός είναι ένας ορατός τρόπος να καταθέσουμε τη μεταξύ μας αγάπη. Υπάρχει όμως και ένας νοητός τρόπος που θα πρέπει να τον έχουμε υπόψη μας. Να ασπαζόμαστε τους αδελφούς μας με ασπασμό ψυχής και καρδιάς. Ουσιαστικά δηλαδή να συνειδητοποιούμε ότι η αναφορά μας στον Θεό διέρχεται δια της σχέσης μας με τους άλλους. Ο διάκονος. Τα στήρας εν σοφία πρόσχομαι. Δύο προτάσεις. Τα στήρας. Τελεία. Εν σοφία πρόσχομαι. Τελεία. Η πρώτη πρόταση. Μετά τον ασπασμό ετοιμαζόμαστε να εξαγγείλουμε την κοινή μας πίστη. Πριν την εξαγγείλουμε, εξετάζουμε να είμαστε παρόντες μόνο όσοι είμαστε βαπτισμένοι. Κανένας αμύητος να μην υπάρχει ανάμεσά μας. Τα στήρας, εκφωνεί ο διάκονος. Προσέχουμε να είμαστε ασφαλείς στον τόπο του ιερού μας δείπνου. Κατά τις πηγές, πράγματι η εκφώνηση του διακόνου απευθυνόταν προς τους θυρωρούς του ναού. Στις αποστολικές διαταγές διαβάζουμε «Ασφυλάγονται οι θύρες του ναού, μήπως έλθει κάποιος άπιστος ή αμύητος, και αν έλθει κάποιος αδελφός ή αδελφή από άλλη περιοχή έχοντας συστατική επιστολή, ο διάκονος ας ερευνήσει τα σχετικά με αυτούς, μήπως είναι μολυσμένοι από αίρεση». Αργότερα η πρακτική να κλείνουν οι θύρες του ναού είχε εγκαταληφθεί, η εκφώνηση όμως παρέμεινε με διαφορετικό περιεχόμενο. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, το κλείσιμο των θυρών του ναού σημαίνει το κλείσιμο των αισθήσεων και την απομάκρυση του νου από τους γήινους λογισμούς. Έτσι, συνεχίζει ο Άγιος, απελευθερωμένος ο άνθρωπος από τις πραγματικότητες ενός κόσμου φευγαλαίου, θα φτάσει στη θέα των θείων καταστάσεων. Δεύτερον, εν σοφία πρόσχομαι. Τη σοφία την έχουμε ζητήσει πριν τα αναγνώσματα με τη φράση του ιερέα «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα το της σεις θεογνωσίας ακύρατον φως». Η σοφία αυτή φανερώθηκε στην ιστορία και εξακολουθεί να φανερώνεται με επώνυμο. Λέγεται Ιησούς Χριστός. Τώρα καλούμαστε μέσα στον χώρο αυτό του αχωρίτου, μέσα στον χώρο της παρουσίας του Χριστού, να εντείνουμε την προσοχή μας. Ας προσέξουμε. Ανεβαίνουμε κλίμακα μοιήσεως. Πορευόμαστε προς την Άνω Ιερουσαλήμ και καταθέτουμε τα διαπιστευτήριά μας, που είναι το βαπτιστήριο σύμβολο πίστεως. Είμαστε μέλη του λαού του Θεού. Γίναμε μέλη αυτού του λαού με το βάπτισμά μας. Είχα πει, όταν μιλούσαμε για τη Μεγάλη Είσοδο, ότι ο ιερέας λέει μυστικό στην ευχή του χερουβικού ύμνου σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Είναι μια ευχή που απευθύνεται στον Ιησού Χριστό, με την οποία ζητάει την ενδυνάμωση ώστε να τον εκπροσωπήσει ο ιερέας. Το δεύτερο κείμενο που εκφωνείται σε πρώτο ενικό πρόσωπο είναι το σύμβολο της πίστεως. Ανακαλεί για έναν έκαστο εξ ημών τη διαβεβαίωση που καταθέσαμε κατά το βάπτισμά μας. Όλα τα άλλα κείμενα της Θείας Λειτουργίας εκφέρονται σε πληθυντικό αριθμό. Ο ιερέας ετοιμάζεται πάνω από την Αγία Τράπεζα, σηκώνει το μεγάλο κάλυμα που το λέμε αέρα από τα Άγια Δώρα, τον κινεί και συγχρόνως ο λαός ξεκινάει να απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως. Η λέξη σύμβολο, από το ρήμα συμβάλλομαι, σήμαινε καταρχήν σύγκριση μιας γνώμης με ένα αρχέτυπο αληθείας. Στη χριστιανική γραμματεία άρχισε πολύ νωρίς να σημαίνει το σημείο και το διακριτικό γνώρισμα των μελών του σώματος του Χριστού, δηλαδή την ομολογία πίστεως. Ήδη από τα χρόνια της Καινής Διαθήκης έχουμε μαρτυρίες για σύντομα κείμενα που αποτελούσαν ομολογίες πίστεως και που μπορούμε να τα ονομάζουμε σύμβολα πίστεως. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος του Ιησού με τους μαθητές του όταν τους ρωτάει «Ημείς δε τι να με λέγετε είναι». «Αποκριστής δε Σίμων Πέτρος είπε, Σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Πολλά χωρία από τις πράξεις των Αποστόλων και από τις επιστολές των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου καταθέτουν μία σειρά συμβόλων πίστεως. Η ανάγκη όμως μιας καταγραφής της βασικής πίστης Εκκλησίας, κυρίως ως προς το πρόσωπο και το έργο του Χριστού, αρχίζει να αναδύεται με την εμφάνιση των πρώτων αιρέσεων. Γι' αυτό και καταρτίζονται σύντομα σύμβολα πίστεως που χρησιμοποιούνται και ως βαπτιστήρια σύμβολα, ώστε να διακριβώνεται η εναρμόνιση της πίστης εκάστου πιστού με την πίστη του εκκλησιαστικού σώματος. Το σύμβολο της πίστεως που είναι εν χρήση σήμερα, το γνωστό «πιστεύω», διαμορφώθηκε τον 4ο αιώνα από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, που συνεκλήθη το 325, και από τη δεύτερη της Κωνσταντινούπολεως, που συνεκλήθη το 381. Γι' αυτό και στη θεολογική ορολογία ονομάζεται σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολεως. Αφορμή για τη σύνταξή του, όπως δείχνει και το περιεχόμενό του, ήταν οι αιρέσεις του Άριου και μιας ομάδας που ονομάστηκαν πνευματομάχοι. Ας επιχειρήσουμε τώρα μια προσέγγιση αυτού του συμβόλου.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Η λέξη πιστεύω δεν εξαντλείται στην ερμηνεία παραδέχομαι, αλλά εμπεριέχει κυρίως την έννοια εμπιστεύομαι και κατά συνεκδοχή παραδίδομαι. Το νόημα της πρότασης είναι εμπιστεύομαι τον Θεό ως Πατέρα, ως Παντοκράτορα, δηλαδή ως κρατούντα δια της δυνάμεώς του τα πάντα, ως δημιουργό της κτίσεως, ορατής και αόρατης. Είναι φανερό ότι με τη διατύπωση αυτή ελέγχονται αφενός η πίστη σε πολλούς θεούς που ονομάζουμε ειδωλολατρία, αφετέρου απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες για διαρχία, προερχόμενες κυρίως από θρησκείες γύρω από την περιοχή της Περσίας. Επίσης είναι φανερό ότι η αναφορά σε έναν Θεό εμπεριέχει ασφαλώς την παρουσία του Πατρός, αλλά επίσης την παρουσία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως αναλυτικά διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα του Συμβόλου. Το επόμενο άρθρο του Συμβόλου. «Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο». Με το δεύτερο άρθρο, καθώς και με τα επόμενα τρία, διατυπώνεται η εμπειρία της Εκκλησίας για το πρόσωπο του Χριστού και για το σωτηριώδες έργο του. Ο Ιησούς Χριστός είναι μόνος Υιός του Πατρός, προαιωνίως γεννηθής, της αυτής ουσίας με τον Πατέρα, δια του οποίου ενεργήθηκαν τα πάντα στο δημιουργικό έργο του Θεού. Οι λεπτές διατυπώσεις απαντούν στις αιρετικές απόψεις του αριανισμού και των οπαδών του, αλλά και σε αιρετικές απόψεις που δεν έπαυσαν να διατυπώνονται μέχρι σήμερα. Γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα ανθρώπινοι στοχασμοί και διανοήματα επιχειρούν να εγκλωβίσουν το Χριστό μέσα σε ιστορικές διαστάσεις του κτιστού κόσμου, να τον παρουσιάσουν ως ένα έκτακτο ανθρώπινο πλάσμα που δημιούργησε ο Θεός για να εμπνεύσει την ευσέβεια και την υποταγή των ανθρώπων σε Αυτόν. Λέμε παρακάτω. «Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα». Με το άρθρο αυτό αναφερόμαστε στο περιεχόμενο του σωτηριώδους έργου του Χριστού. Αναφερόμαστε στην ενανθρώπισή του. Μια ενανθρώπιση που ενεργήθηκε για χάρη μας. Μια ενανθρώπιση που δεν έγινε με τους όρους της ανθρώπινης γέννησης, αλλά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο επεσχίασε την Παρθένο Μαρία. Από την Αγία αυτή κόρη έλαβε την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο σώμα και την ανθρώπινη ψυχή. Στο πρόσωπο του Χριστού ενυπάρχουν οι δύο φύσεις, η Θεία και η ανθρώπινη. Χωρίς να τρέπεται η μία προς την άλλη και χωρίς να απομειώνεται η μία από την άλλη. Κατά τη διατύπωση της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, ο Χριστός είναι τέλειος ο Αυτός εν θεότητη και τέλειος ο Αυτός εν ανθρωπότητη. Και βέβαια αναφερόμαστε στο κορυφαίο γεγονός του πάθους, στη Σταύρωση του Χριστού, δηλαδή στο θάνατο του Ιησού από τη Ναζαρέτ, δια του οποίου θα αναλάμψει η πραγματικότητα μιας αιώνιας ζωής. Εντύπωση προξενεί η μνημόνευση στο ιερό μας σύμβολο του ονόματος ενός ειδωλολάτρη, του Πόντιου Πιλάτου. Γιατί αυτό? Γιατί η σωτηρία που ενεργήθηκε από τον Χριστό είναι ιστορικό γεγονός. Συνέβη μέσα σε συγκεκριμένα όρια της ιστορίας, σε συγκεκριμένο χρόνο. Δεν είναι ένα συμβολικό ή κατά φαντασίαν επεισόδιο. Συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι μαθητές του, οι φίλοι του, μαρτυρούν για όσα συνέβησαν. Α, είδαμεν
και ακικοάμε και εχείρες ημών εψηλάφησαν, θα καταθέσει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Με το επόμενο άρθρο καταθέτουμε την εμπειρία της Εκκλησίας και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Η Ανάσταση, το θεμέλιο αυτό της πίστης, όλο το περιεχόμενο της σωτηρίας του ανθρώπου. Η πίστη στον Αναστημένο Κύριο αποτέλεσε και αποτελεί μέχρι σήμερα το κορυφαίο σημείο διάκρισης των πιστών από τους μη πιστούς. Γιατί μέχρι σήμερα, από τα αρχαία χρόνια, πολλοί άνθρωποι μπορεί να παραδέχονται τη σπουδαιότητα του προσώπου του Χριστού, το μεγαλείο της διδασκαλίας του, των πράξεών του και του πάθους του, αλλά σκοντάφτουν στην Ανάσταση. Κι όμως, χωρίς την Ανάσταση όλα είναι μάταια, όλα είναι θάνατος. Εύστοχα το έχει διατυπώσει ο Απόστολος Παύλος. «Ή δε Χριστός ούκ εγίγερται, ματέα η πίστη ημών». Αλλά έχουμε και την Ανάληψη. Με την Ανάληψή του ο Χριστός, έχοντας τελειώσει το σωτηριώδες έργο του επί της γης, ενθρονίζει την ανθρώπινη φύση που έχει προσλάβει στους κόλπους του Πατρός. Συντελείται έτσι το από αιώνες κρυμμένο μυστήριο, η θέωση του ανθρώπου. Χαρακτηριστική είναι η φράση του Μεγάλου Αθανασίου: «Ο Υιός ιοποίησεν ημάς το Πατρί και εθεοποίησε τους ανθρώπους, γενόμενος αυτός άνθρωπος».

Πάμε στο επόμενο άρθρο. Και πάλι ερχόμενο μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλους, του οποίου η βασιλεία δεν έχει τέλος. Το όραμα μιας καινούργιας πραγματικότητας διατρέχει όλη την ιερή ιστορία. Οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι πατέρες της Εκκλησίας μας προβάλλουν συνέχεια αυτή την ελπίδα για ζωή αιώνια. Ο ίδιος ο Χριστός θεμελιώνει το έργο του σε αυτή την επαγγελία. Τα κείμενα της Αγίας Γραφής μιλούν για καινούργια δημιουργία. Η δεύτερη παρουσία του Χριστού συνοδεύεται από κρίση. Η ίδια η παρουσία του είναι συγχρόνως και κρίση. Όσοι είναι δικοί του, όσοι δεν είναι δικοί του. Χαρά για τους πρώτους, θλίψη ή μάλλον βασανισμός για τους δεύτερους. Ακούστε πώς διατυπώνει τη διδασκαλία της Εκκλησίας για τη μέλουσα κρίση ο Κάλιστος Ξανθόπουλος, πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στο συναξάρι της Κυριακής της Απόκρεο. «Τα οποία λαμπρός η Εκκλησία του Θεού δεχομένη, ίεται, δηλαδή νομίζει, τρυφήν μεν και βασιλείαν ουρανών είναι την μεταθεού των Αγίων συνδιαγωγήν και την εσωμένην εκείνης έλαμψην διηνεκή και ανάβαση. Βάσανον δε και σκότος και τα τιάφτα των από Θεού μακρισμών και την των ψυχών δια του συνειδότος δαπάνη. Τόσο μόνον. Μετά του Θεού ημέν, χωρίς τον Θεό ιδέ, και μάλιστα σε μια προοπτική άχρονη». Μπαίνουμε τώρα σε ένα επόμενο άρθρο πολύ σημαντικό του Συμβόλου της Πίστεως που αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. «Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών». Το άρθρο αυτό εισήχθη στο σύμβολο της πίστεως κατά τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο εξαιτίας της αιρέσεως των πνευματομάχων, όπως τους ονομάζουμε, οι οποίοι αντιλαμβάνονταν το Άγιο Πνεύμα ως μια απρόσωπη δύναμη του Θεού και όχι ως ένα από τα τρία πρόσωπα της θεότητας. Με το άρθρο αυτό ομολογούμε την προαιώνια και αίδια ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος, στο οποίο προσφέρουμε προσκυνητική και δοξολογική τιμή, όπως ακριβώς στον Πατέρα και στον Υιό. Ομολογούμε επίσης ότι το αντιλαμβανόμαστε ως παρόν σε όλο το έργο της Θείας Οικονομίας, αφού αναγνωρίζουμε την παρουσία του στις θείες αποκαλύψεις της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και επίσης ομολογούμε ότι η παρουσία του ζωογονεί και ζωοποιεί τη δημιουργία, έναν έκαστο των πιστών. Η παρουσία του και οι ενέργειές του αποτελούν μια διαρκή πεντηκοστή στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά και στη ζωή κάθε πιστού. Όπως γνωρίζετε, στο άρθρο αυτό επήλθε μία προσθήκη από τη Δυτική Εκκλησία, η οποία υπήρξε αφορμή της διαιρέσεως των Εκκλησιών. Αναφέρομαι στην προσθήκη «και εκ του Υιού», στα λατινικά «φιλιόκβε», που εκφράζει μια ερμηνεία και μια νοοτροπία για τη σχέση του Θεού με τον κόσμο, αλλά και του ανθρώπου με την κοινωνία, διαφορετική από αυτή που εκφράζει η παράδοση της Ορθοδοξίας. Η διαφοροποίηση αυτή άρχισε να εμφανίζεται από τον 9ο αιώνα, επισήμως όμως διατυπώθηκε το 1019 και οδήγησε στο σχίσμα των Εκκλησιών το 1054. Για τη σημασία αυτής της διαφοράς θα χρειαζόταν μια ολόκληρη εκπομπή, ίσως και δύο. Σπεύδω πάντως να πω ότι το φιλιόκβε δεν είναι ένα ειδικό θέμα της θεολογίας που ίσως δεν θα ενδιέφερε τους πιστούς, αλλά παράγει τεράστιες διαφορές στον πολιτισμό των ανθρώπων
και στις ανθρώπινες σχέσεις, κυρίως όμως σε ό,τι αφορά την οδό της σωτηρίας. Θα τολμούσα να πω ότι το φιλιόκβε είναι ο όρος που διαφοροποιεί δύο πολιτισμούς, τον πολιτισμό της Ανατολής από τον πολιτισμό της Δύσης. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Υπάρχει μια αρχαία διατύπωση που λέει ότι εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αποδίδεται στον Άγιο Κυπριανό, αλλά ενσωματώνεται στη διδασκαλία όλων των πατέρων. Εύλογα θα μπορούσε να καταθέσει κανείς το ερώτημα για ποια εκκλησία μιλάμε, μέχρι και σήμερα. Το σύμβολο της πίστεως μας προσφέρει ορισμένα κριτήρια. Πρώτον, η εκκλησία είναι μία και όχι πολλές. Γιατί ένας είναι ο Χριστός και κατά συνεκδοχή μία η πίστη, ένα το βάπτισμα και μία η οδός. Αυτή η μοναδικότητα της εκκλησίας είναι διαχρονική και εκτείνεται στο αιώνιο μέλλον, για να μην πω ότι έρχεται από το μέλλον, από τη Βασιλεία του Θεού, όπως την οραματίζεται ο συγγραφέας της Αποκάλυψης. Δεύτερον, είναι Αγία. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενό της το αντλεί από την Αγιότητα του Θεού και όχι από τις συνθήκες της ιστορίας. Αν και δρά εντός του κόσμου τούτου, πραγματικός τόπος δράσης της είναι ο τόπος της Βασιλείας του Θεού. Η παρουσία του ιερού είναι ουσιαστικό στοιχείο στη ζωή της Εκκλησίας, γι' αυτό και η εκοσμίκευση ή η αποιεροποίηση των δράσεών της ακυρώνει το κύριο έργο της, που είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Τρίτον, είναι καθολική. Δηλαδή η παρουσία και το έργο της εκτείνονται σε όλη την οικουμένη και έχουν διαχρονική ισχύ. Θα πρόσθετα μάλιστα ότι αυτή η καθολικότητα της Εκκλησίας περιλαμβάνει ζώντες και τεθνεώτες, με έναν τρόπο που τις περισσότερες φορές οι τεθνεώτες να είναι κυριαρχικά παρόντες στη ζωή των ζώντων, και αναφέρομαι στην παρουσία των Αγίων. Τέταρτον, είναι αποστολική. Δηλαδή ανάγει την ύπαρξή της στους ίδιους τους μαθητές του Χριστού, πάνω στο κήρυγμα των οποίων θεμελιώθηκε. Αυτοί οι Απόστολοι μας γνώρισαν τον Χριστό. Αυτοί μας συνήγαγαν εις εν. Αυτοί μας μαρτύρησαν τη ζώσα εμπειρία τους. Χαρακτηριστική είναι η διατύπωση του Ευαγγελιστή Ιωάννη. «Ω ειν απαρχής, ω ακικοάμεν, ω εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ω εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν, περί του λόγου της ζωής». Απαγγέλωμεν ημίν. Μέχρι σήμερα, σε μια αδιάκοπη διαδοχή, οι ποιμένες της Εκκλησίας συνεχίζουν το σωτηριώδες έργο των Αποστόλων. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Το βάπτισμά μας έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Μας θεραπεύει. Μας παίρνει από έναν κόσμο της αποτυχίας και της συγχύσεως, από τον κόσμο της αμαρτίας, και μας εισάγει στον κόσμο των τέκνων του Θεού. Δεν είναι συμβολικός ο χαρακτήρας του, ούτε ιδεολογικός. Έχει σχέση με τη φύση μας, με την αρρώστια της φύσης που παράγει θάνατο. Με το βάπτισμα αλλάζουμε την προοπτική. Ενώ με τη φυσική μας γέννηση οδεύουμε προς το θάνατο, με τη βαπτισματική μας γέννηση οδεύουμε προς τη ζωή. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Ανάσταση νεκρών σημαίνει ανάσταση του όλου ανθρώπου. Όλη η ανθρώπινη φύση μετέχει αυτής της αναστάσεως. Θυμηθείτε τη διαβεβαίωση του Χριστού ότι το αναστημένο σώμα του δεν είναι φάντασμα, αλλά πραγματικό ανθρώπινο σώμα, με σάρκα και οστά. Η ανθρώπινη όμως φύση του Χριστού μετά την Ανάσταση μετέχει των ενεργειών της θείας του φύσης. Η Ανάσταση που περιμένουμε δεν αναφέρεται σε μια πλατωνική αντίληψη αθάνατης ψυχής, αλλά σε μια ανασύσταση της ανθρώπινης φύσης ως σώματος και ψυχής, κατά τη διάκριση που καταθέτει ο Απόστολος Παύλος: «Σπείρετε σώμα ψυχικών, εγείρετε σώμα πνευματικών». Σώμα δηλαδή πάλι, αλλά εμποτισμένο από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια,
προσδοκούμε ζωή του μέλλοντος αιώνος, μια ζωή που την διακήρυξε ο Χριστός ως Βασιλεία του Θεού, μια ζωή για την οποία μας προσφέρεται η δυνατότητα να την υποψιαστούμε ήδη από εδώ και τώρα, αλλά που ακόμα δεν έχει έλθει. Η ίδια η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία είναι μια πρόγευση αυτής της μέλουσας ζωής. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Άγιο Πνεύμα, το θέμα αυτής της εκπομπής είναι το Άγιο Πνεύμα στους πατέρες της Εκκλησίας μετά την Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Γεώργιος Μαρτζέλος, ομότιμος καθηγητής θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Να καλωσορίσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, τον προσκεκλημένο μας, τον καθηγητή, τον κύριο Γεώργιο Μαρτζέλο. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε καθηγητά, το θέμα μας είναι το Άγιο Πνεύμα στους πατέρες της Εκκλησίας μετά τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Από τη διατύπωση του θέματος της σημερινής εκπομπής, εύλογα θα διερωτηθούν οι ακροατές γιατί στην εκπομπή μας αυτή οριοθετούμε τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μετά τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Τι θα μπορούσατε να απαντήσετε στο ερώτημα αυτό?
1: Ναι, πράγματι το ερώτημα αυτό είναι απολύτως εύλογο, γιατί με την Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο έχουμε μια ολοκληρωμένη πλέον διδασκαλία για το Άγιο Πνεύμα που ανταποκρίνεται στις θεολογικές προκλήσεις που προηγήθηκαν από αυτήν. Δηλαδή ουσιαστικά η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος αποτελεί ένα ορόσημο, θα έλεγα, στην ανάπτυξη της διδασκαλίας της Εκκλησίας για το Άγιο Πνεύμα. Πριν από τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο γνωρίζουμε ότι υπήρχαν οι αιρετικοί Αριανοί, Ευνομιανοί, Μακεδονιανοί, Ευσταθιανοί, που παρά τις διαφοροποιήσεις που υπήρχαν μεταξύ τους είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ήταν όλοι τους πνευματομάχοι αυτοί, θεωρώντας το Άγιο Πνεύμα ως κτίσμα. Παραδείγματος χάρη για τον Άριο, η γραμμή μεταξύ Θεού και κόσμου περνούσε αμέσως μετά τον Πατέρα. Ο Πατήρ ήταν άκτιστος, όλα τα άλλα μετά τον Πατέρα ήταν κτιστά. Γι' αυτό και ο Υιός και το Πνεύμα κατά τον Άριο ήταν κτιστά. Οι Ευνομιανοί έλεγαν επί παραδείγματι ότι όλος ο κόσμος διαιρείται σε τρεις οντολογικές κατηγορίες: αγέννητο, γεννητό, κτιστό. Στο αγέννητο εντάσσεται ο Πατήρ, στο γεννητό ο Υιός, στο κτιστό όλα τα δημιουργήματα. Και για το Άγιο Πνεύμα είχαν έναν απλό συλλογισμό. Συλλογιστικά δηλαδή θεολογούσαν για το Άγιο Πνεύμα. Αν ήταν το Άγιο Πνεύμα, έλεγαν, αγέννητο, θα ήταν Πατήρ. Αν ήταν γεννητό, θα ήταν Υιός. Άρα απομένει να ανήκει στην τρίτη οντολογική κατηγορία, να είναι δηλαδή κτίσμα. Οι Μακεδονιανοί επίσης πίστευαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ένα αγγελοειδές κτίσμα. Δεν διαφέρει σε τίποτα.

0: ούτε από τους αγγέλους τρόπων την άμμο. Οι Ευσταθιανοί, τους οποίους αντιμετώπισε ο Μέγας Βασίλειος, πίστευαν ότι υπάρχουν τρεις προθέσεις που προσυδειάζουν στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Η πρόθεση εκ ή ο εμπρόθετος προσδιορισμός, θα έλεγα εξού, προσυδειάζει στον Πατέρα, που είναι η πηγή από την οποία, εκ της οποίας, εξού απορρέουν όλα τα πάντα. Στον Υιό προσυδειάζει ο προσδιορισμός Διού, όπως λέμε στο σύμβολο της πίστεως, Διού τα πάντα εγένετο. Στο Άγιο Πνεύμα προσυδειάζει ο προσδιορισμός ενώ, εν-ο, δηλαδή εν το οποίο. Έτσι λόγου χάρη, σε έναν αρχαίο δοξολογικό τύπο ο οποίος υπήρχε διάχυτος μέσα στην Εκκλησία, υπήρχε η εξής διατύπωση: δόξα το Πατρί Διού εν Αγίω Πνεύματι. Βλέπετε ότι το διά ουσιαστικά αποδιδόταν στον Υιό, ενώ το εν, η πρόθεση εν, ενώ, αποδιδόταν στο Άγιο Πνεύμα. Έλεγαν λοιπόν αυτοί, προσέξτε πόσο χρησιμοποιούσαν την θεολογία ως βάση, την φιλοσοφία ως βάση και όχι την Αγία Γραφή, όπως θα δούμε στους πατέρες. Έλεγαν λοιπόν ότι σύμφωνα με τη στοϊκή φιλοσοφία το εξού δηλώνει την προέλευση. Αυτός ο οποίος είναι ο προτέτειος των πάντων. Το διού δηλώνει το μέσο ή το όργανο με το οποίο γίνεται κάτι. Και το ενώ δηλώνει τον τόπο και τον χρόνο. Εφόσον λοιπόν ο τόπος και ο χρόνος είναι εκτιστά και το ενώ αποδίδεται στο Άγιο Πνεύμα, άρα το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο, θα έλεγα, και τι λειτουργούσαν μέσα στην Εκκλησία, εν τούτης ήταν αλωτριωμένοι από την βιβλική θεμελίωση της θεολογίας την οποία έκαναν.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, οι οποίοι είναι οι μεγαλύτεροι πατέρες πριν από τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο, οι οποίοι ανέπτυξαν τη διδασκαλία τους για το Άγιο Πνεύμα, αντιμετώπισαν τις αιρέσεις αυτές υποστηρίζοντας ότι το Άγιο Πνεύμα, ο Μέγας Αθανάσιος λόγου χάρη υποστηρίζει στις επιστολές του, κυρίως την πρώτη προς Σεραπείωνα, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός ομοούσιος με τον Πατέρα και τον Υιό. Ο Μέγας Βασίλειος εναντίον των Ευσταθιανών υποστηρίζει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κτίσμα, αλλά είναι θείο και άκτιστο. Απέφυγε βέβαια να το χαρακτηρίσει ομοούσιο για να μην προκαλέσει τους πνευματομάχους, όμως βρήκε άλλους εξίσου, θα έλεγα, συνώνυμους όρους με τους οποίους περιέγραψε την ομοουσιότητα του Αγίου Πνεύματος. Έκανε λόγο για την καταφύσιν κοινωνία, κατά την ουσία δηλαδή κοινωνία του Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό. Γι' αυτό και αποκάλεσε το Άγιο Πνεύμα ομότιμο και ομόδοξο με τον Πατέρα και τον Υιό. Άρα λοιπόν και ομοούσιο, εφόσον έχει την ίδια δόξα και την ίδια τιμή. Απλώς απέφυγε τον όρο αυτόν για να μην προκαλέσει, όπως είπαμε, τους πνευματομάχους. Έλεγε, αρκεί να ομολογήσει κάποιος την πίστη της Νικαίας και ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κτίσμα, και από εκεί και πέρα πλέον μπορεί να θεωρηθεί ορθόδοξος. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος εμπροκειμένου ακολούθησε, θα έλεγα, πιο ξεκάθαρη γραμμή στο θέμα αυτό, τονίζοντας ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός και ομοούσιος με τον Πατέρα και τον Υιό. Δεν απέφυγε, και τη φίλος του Μεγάλου Βασιλείου, δεν απέφυγε να χαρακτηρίσει το Άγιο Πνεύμα ως ομοούσιο. Επιτρέψτε μου να πω εδώ ότι η στάση του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου του Θεολόγου έναντι των πνευματομάχων ήταν προσυνεννοημένη. Δηλαδή, τι εννοώ? Ο Μέγας Βασίλειος είπε στον Γρηγόριο, Γρηγόριο, άφησε σε μένα να χρησιμοποιώ την γλώσσα της οικονομίας για να μπορέσω να φέρω τους πνευματομάχους στην Εκκλησία, και εσύ χρησιμοποίησε τον λόγο της ακριβίας. Έτσι λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος, όπως σας είπα, απέφυγε να χρησιμοποιήσει τον όρο ομοούσιο για το Άγιο Πνεύμα. ενώ προέτρεψε τον Γρηγόριο να χρησιμοποιήσει τον όρο αυτό προκειμένου να είναι σαφής η διδασκαλία για το Άγιο Πνεύμα. Πρόκειται δηλαδή για μια ποιμαντική, θα έλεγα, οικονομία του Μεγάλου Βασιλείου για να κερδιθούν οι πνευματομάχοι στην Εκκλησία. Μάλιστα κάποτε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος διαμαρτυρήθηκε στο φίλο του το Μέγα Βασίλειο λέγοντας «Έως πότε τον λίχνον υπό των μόδιων κρύψομεν, έως πότε θα κρύπτουμε το λιχνάρι κάτω από το τραπέζι, πρέπει να το φανερώσουμε». Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια τακτική την οποία φύρμωσαν οι μεγάλοι αυτοί πατέρες. Και πρέπει να σας πω ότι η γραμμή αυτή του Μεγάλου Βασιλείου, όπως θα μας δοθεί πιστεύω η ευκαιρία να το συζητήσουμε, έγινε σεβαστή από την Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα θέλατε στο σημείο αυτό να μας θυμίσετε τι αποφάσισε η Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος για το Άγιο Πνεύμα?
0: Ναι, ευχαρίστως. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σύμφωνα με το σύμβολο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου γίνεται απλή αναφορά και μόνο στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος και στο Άγιο Πνεύμα, τίποτε περισσότερο. Έτσι καταλήγει το σύμβολο της Κωνσταντίνου Πόλεως όσον αφορά τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, και στο Άγιο Πνεύμα. Επειδή όμως υπήρξαν οι προκλήσεις αυτές των αιρετικών στους οποίους αναφέρθηκα, αναγκάστηκε η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος να ολοκληρώσει πλέον αυτό το άρθρο που αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα στο σύμβολο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και θέσπισε το γνωστό σε όλους μας «και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών». Έτσι ολοκληρώνεται με πολύ συνοπτικό τρόπο η διδασκαλία της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου για το Άγιο Πνεύμα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε στο σημείο αυτό ότι όλες αυτές οι εκφράσεις, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον κλπ, εκτός από δύο τις μετοχές συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, όλες αυτές οι εκφράσεις, λέω, προέρχονται από την Αγία Γραφή. Οι πατέρες θεολογούν με βάση την Αγία Γραφή, είναι βιβλικοί θεολόγοι και χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή και όχι τη φιλοσοφία ως βάση της θεολογίας τους, σε αντίθεση με τους αιρετικούς.
1: Λόγου
0: χάρη το Κύριον που λέει και στο Πνεύμα το Άγιον το Κύριον. Δύο φορές ο Απόστολος Παύλος μέσα στις επιστολές του κάνει λόγο για το Άγιο Πνεύμα που είναι ο Κύριος. «Ο δε Κύριος το Πνεύμα εστί, καθάπερα από Κυρίου Πνεύματος», λέει αλλού. «Ή το Ζωοποιόν», ήδη ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν σκανδαλίστηκαν οι μαθητές του που τους είπε «θα φάτε την σάρκα και το αίμα του Υιού του ανθρώπου» κλπ, τους είπε το εξής: «Η σάρξ ουκ ωφελίου δεν, το Πνεύμα εστί το Ζωοποιούν». Παίρνουν λοιπόν οι πατέρες, βλέπετε, πώς ουσιαστικά την Αγία Γραφή έχουν ως βάση.
1: Ναι.
0: Παίρνουν λοιπόν τη φράση αυτή «το Ζωοποιόν», το Ζωοποιούν που έχει ο Ιωάννης, και την μεταφέρουν στο σύμβολο «το Ζωοποιόν». Και βεβαίως αυτή η λέξη, αν θέλετε, «Ζωοποιόν», είναι διάχυτη σε όλη τη διδασκαλία των μεγάλων αυτών πατέρων της Εκκλησίας. «Το εκ του Πατρός εκπορευόμενον». Και η φράση αυτή είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, στίχος 26. Αν δεν απατώμε. Εκεί λέει ο Χριστός «το Πνεύμα το Άγιον, όπαρα του Πατρός εκπορεύεται». Παίρνουν οι πατέρες αυτό που λέει ο Χριστός και το κάνουν πίστη της Εκκλησίας. «Το λαλήσαν δια των προφητών». Εδώ το παίρνουν από την Β' Πέτρου, από το πρώτο κεφάλαιο της Β' Πέτρου επιστολής, καθολικής επιστολής, όπου λέει εκεί ο Απόστολος Πέτρος ότι «δια πνεύματος Αγίου ελάλησαν Άγιοι από Θεού άνθρωποι». Οι προφήτες δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι ελάλησαν δια πνεύματος Αγίου. Να το λοιπόν, το λαλήσαν δια των προφητών. Είπα ότι μόνο δύο λέξεις, συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, δεν είναι μέσα από την Αγία Γραφή. προϋποθέτουν οι λέξεις αυτές την θεολογία του Μεγάλου Βασιλείου. Και έτσι με τις λέξεις αυτές έδωσε, θα έλεγα, ιδιαίτερη τιμή και θέση η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος στη διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου. Βλέπετε, δεν ονομάζει πουθενά το Άγιο Πνεύμα ομοούσιο.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ενώ στον ιό το έχουμε ρητά.
1: Ναι.
0: Τηρεί την γραμμή της ποιμαντικής οικονομίας του Μεγάλου Βασιλείου. Ονομάζει όμως το πνεύμα συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, γιατί ο Μέγας Βασίλειος έλεγε ότι είναι ομότιμο και ομόδοξο. Δηλαδή ομότιμο συμπροσκυνείται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, έχει την ίδια τιμή και προσκύνηση, και συνδοξαζόμενο γιατί είναι ομόδοξο. Συνδοξάζεται. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι πατέρες της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου με πολύ, θα έλεγα, επιτρέψτε μου να πω, λακωνικό τρόπο διέσωσαν την βιβλική διδασκαλία αλλά και την πατερική διδασκαλία για το Άγιο Πνεύμα. Ουσιαστικά, μισό λεπτάκι λίγο, ουσιαστικά επαναλαμβάνοντας, θα έλεγα, την διδασκαλία της Αγίας Γραφής.
1: Μάλιστα. Θα θέλατε, κύριε καθηγητά, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Ναι, ευχαριστώ.

0: Άγιο Πνεύμα στους πατέρες της Εκκλησίας μετά τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Άγιο Πνεύμα. Προσκεκλημένος μας είναι ο ομότιμος καθηγητής θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γεώργιος Μαρτζέλος. Κύριε καθηγητά, για ποιους λόγους οι πατέρες της Εκκλησίας γράφουν για το Άγιο Πνεύμα, ή αν θέλετε, ποιες ήταν οι προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι πατέρες της Εκκλησίας και κλήθηκαν να απαντήσουν?
1: Ναι, όπως είπαμε πριν, από τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο, οι προκλήσεις προέρχονταν εκ μέρους των πνευματομάχων που οδήγησαν τους πατέρες να διατυπώσουν σαφώς τη διδασκαλία τους για το Άγιο Πνεύμα στο σύμβολο που συνέταξαν, τονίζοντας ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κτίσμα, αλλά Θεός, όπως ο Πατήρ και ο Υιός, ομοούσιος, αποτελώντας το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Μην φανταστείτε όμως ότι μετά τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο οι προκλήσεις αυτές εξέλιπαν από τη μια στιγμή στην άλλη ως δια μαγείας, θα έλεγα. Συνεχίστηκαν για τουλάχιστον ένα αιώνα ακόμη, και επομένως οι πατέρες, αντιμετωπίζοντας τις ίδιες ουσιαστικά προκλήσεις, ανέπτυξαν τη διδασκαλία τους για το Άγιο Πνεύμα, στηριζόμενοι στους προγενέστερους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, καθώς και στην αποκρισταλωμένη πλέον διδασκαλία της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, που είναι εμπνευσμένη, όπως είπαμε, από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας και την Αγία Γραφή. Βεβαίως, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι πατέρες μετά τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο αναπτύσσουν, όπως είπα, την διδασκαλία αυτή περί του Αγίου Πνεύματος, αλλά η διδασκαλία αυτή δεν αποτελεί εξέλιξη εξ επόψεως ουσίας. Υπάρχει βέβαια μια κάποια εξέλιξη, αλλά η εξέλιξη αυτή αναφέρεται όχι στην ουσία, αλλά μόνο στη μορφή που έχει η διδασκαλία αυτή, και εξαρτάται βεβαίως από τις προκλήσεις, όπως είπαμε, της εκάστοτε εποχής. Ένα παράδειγμα θα ήθελα να σας αναφέρω για να γίνει κατανοητό αυτό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στο έργο του Έκδοσης Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, θα το δούμε στη συνέχεια πιο κάτω όταν αναφερθώ στους πατέρες, όπως είπατε, λέει για το Άγιο Πνεύμα ότι είναι το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, σύμφωνα με τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο, και ενιό αναπαυόμενον. Αυτό το ενιό αναπαυόμενον, που το ψάλλουμε και στην Εκκλησία στο δοξαστικό του Εσπερινού της Πεντηκοστής, το ενιό αναπαυόμενον ουσιαστικά είναι κάτι, θα έλεγα, καινοφανές, αλλά όμως είναι πέρα για πέρα, θα έλεγα, βιβλικά θεμελιωμένο. Γιατί? Πού στηρίζεται ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και κάνει αυτή την, θα έλεγα, επισήμανση ότι το Άγιο Πνεύμα αναπαύεται το Υιό? Καταρχήν στηρίζεται στον Ισαΐα. Στο 10ο κεφάλαιο εκεί ο Ισαΐας λέει ότι «και εξελεύσετε ράβδος εκ της ρίζης ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβίσετε», όπως αυτό που λέμε τα Χριστούγεννα, της Καταβασίας, «ράβδος εκ της ρίζης ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, και αναπαύσετε επ' αυτών», επί των Χριστών του Κυρίου δηλαδή, «αναπαύσετε πνεύμα Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας». Ο Ισαΐας εμπροκειμένου αποτελεί την βιβλική βάση για να μπορέσει, ας πούμε, να θεμελιωθεί αυτό ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το ενιό αναπαυόμενο. Από την άλλη μεριά έχουμε και την εικόνα της βαπτίσεως του Χριστού, που το Άγιο Πνεύμα έρχεται και αναπαύεται κατά την βάπτιση εν είδη περιστεράς, στον Υιό. Αυτά τα δύο λοιπόν αποτελούν τη βάση προκειμένου να καθιερωθεί η έκφραση αυτή ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και εν Υιό αναπαυόμενον. Έτσι έχουμε μια εξέλιξη της διδασκαλίας, αλλά ως προς τη μορφή, κατά το περιεχόμενο δεν αλλάζει κάτι. Βιβλική είναι η βάση, ας πούμε, η προγενέστερη της διδασκαλίας για το Άγιο Πνεύμα, βιβλική είναι και εμπροκειμένο, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσατε τώρα να μας αναφέρετε ενδεικτικά τους σημαντικότερους πατέρες της Εκκλησίας σε Ανατολή και Δύση που αναπτύσσουν τη διδασκαλία τους για το Άγιο Πνεύμα?
1: Ναι, ευχαρίστως. Καταρχήν θα μπορούσα να αναφέρω ενδεικτικά από τους Έλληνες πατέρες τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, που υπήρξε, όπως είναι γνωστό, και ο πρώτος πρόεδρος της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Ή επίσης τον Γρηγόριο Νήσις, που ήταν αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά και τον Μέγα Φώτιο, που έγραψε την μυσταγωγία περί του Αγίου Πνεύματος. Και από τους Λατίνους πατέρες θα μπορούσα να αναφέρω τον Ιερό Αυγουστίνο, που είναι ο μεγαλύτερος πατέρας της Δύσης, και όλοι τους βέβαια ανέπτυξαν με εμπεριστατωμένο τρόπο, θα έλεγα, τη διδασκαλία για το Άγιο Πνεύμα. Καταρχήν ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έχει γράψει, όπως είναι γνωστό, 5 θεολογικούς λόγους. Ο 5ος θεολογικός του λόγος αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Σε αυτόν τον θεολογικό λόγο τονίζει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός ομοούσιος με τον Πατέρα και τον Υιό, γι' αυτό συναριθμείται και συνδοξάζεται, όπως αναφέρουμε και στο σύμβολο της πίστεως της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Οι ακροατές μας πιθανότατα θυμούνται αυτά που ψάλουμε κατά τον Εσπερινό της Πεντηκοστής. Το Πνεύμα το Άγιον ειν μεν αεί και έστι και έστε ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον, αλλά ή Πατρί και Υιό συνδεταγμένων και συναριθμούμενων, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών, αυτάγαθον και πηγή αγαθότητος. Διού Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται μία δύναμης, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι ουσιαστικά ποιητική απόδοση του πέμπτου θεολογικού λόγου, των στοιχείων που έχει στον πέμπτο θεολογικό του λόγο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δηλαδή ο υμνογράφος ουσιαστικά απέδωσε ποιητικά αυτό το απόσπασμα, ας πούμε, που έχει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον πέμπτο θεολογικό του λόγο. Ή επίσης το Πνεύμα το Άγιον, φως και ζωή και ζώσα πηγή νοερά, πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, αγαθών, ευθές, νοερών, ηγεμονεύων, καθαίρων τα πτέσματα, Θεός και θεοποιούν, πυρ εκπυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα κλπ. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν, όπως σας είπα, στον πέμπτο θεολογικό λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Κατόπιν αναφέρω τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, που είναι αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος έγραψε μία πραγματεία επιστολή τρόπον την άπρος Αυλάβιον, ενδιαφερόμενος να τονίσει ότι δεν υπάρχουν τρεις θεοί όταν κάνουμε λόγο για Θεό Πατέρα, Θεό Υιό και Θεό Άγιο Πνεύμα. Τι λέει χαρακτηριστικά? Το απαράλλακτον, λέει, της φύσεως ομολογούντες, μάλλον θα το μεταφράσω.
0: Αυτό θα σας παρακαλούσα, κύριε καθηγητά, ναι, ναι, ναι, για να καταλάβουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ομολογώντας, λέει, το απαράλλακτο της φύσεως των προσώπων της Αγίας Τριάδος, δεν αρνούμαστε την διαφορά μεταξύ αιτίου και αιτιατού. Καπαδόκες πατέρες, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Θεολόγος, Γρηγόριος Νήσις, δέχονται ότι η ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος, ή αν θέλετε και η μία ουσία, η ομοουσιότητα της Αγίας Τριάδος, οφείλεται στην ύπαρξη μιας αιτίας και αρχής στην Αγία Τριάδα, που είναι ο Πατήρ. Εκ του Πατρός γεννάται ο Υιός, γι' αυτό είναι ομοούσιος. Εκ του Πατρός εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό είναι ομοούσιο. Άρα λοιπόν, δεχόμενη, λέει ο Γρηγόριος Νήσις, το απαράλλακτο της φύσεως των προσώπων, το ομοούσιο θα έλεγα εγώ, της φύσεως των προσώπων της Αγίας Τριάδος, δεν αρνούμαστε την διαφορά μεταξύ αιτίου και αιτιατού. Γιατί με αυτή τη διαφορά, λέει, διακρίνεται το ένα από το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Αφενός πιστεύουμε ότι ο ένας είναι αίτιος. Αφετέρου όμως, προκειμένου εννοεί τον πατέρα, ναι. Αφετέρου όμως δεχόμαστε ότι τα άλλα δύο πρόσωπα είναι εκ του αιτίου, εκ του πατρός.
0: Κύριε
1: και
0: καθηγητή,
1: ναι. Επειδή και τα δύο πρόσωπα λέει είναι εκ του αιτίου του πατρός, πάλι δεχόμαστε μία διαφορά μεταξύ τους. Το μεν πρώτο, εννοεί ο Υιός, είναι προσεχώς εκ του πρώτου. Αμέσως μετά το πρώτο, δηλαδή που είναι ο πατήρ, είναι προσεχώς ο Υιός. Το δε Άγιο Πνεύμα είναι διά του προσεχώς εκ του πρώτου, δηλαδή διά του Υιού. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις για πρώτη φορά εδώ εισάγει τρόπον την άτιν διδασκαλία της διά του Υιού προελεύσεως του Αγίου Πνεύματος, όμως θα δούμε ότι αυτό δεν σημαίνει κατά τον Γρηγόριο Νήσις ότι ο Υιός συμμετέχει αιτιοδός την προέλευση του Αγίου Πνεύματος εκ του Πατρός.
0: Κύριε καθηγητά, θέλετε να βάλετε εδώ μια νοτελεία για να μην διακόψω τη ροή του λόγου σας, να ακούσουμε στο σημείο αυτό το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε. Mm-hmm.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Το Άγιο Πνεύμα στους Πατέρες της Εκκλησίας μετά τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο είναι το θέμα αυτής της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Ακούμε τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γεώργιο Μαρτζέλο. Κύριε καθηγητά, πριν την διακοπή, μας μιλούσατε για τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου Νήσις για το Άγιο Πνεύμα.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτά που είπα αρκούν για τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια και για τη διδασκαλία του Αγίου Φωτίου, ο οποίος χαρακτηρίζεται μέγας ο Άγιος Φώτιος, διότι όντως υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους πατριάρχες μέσα στην ιστορία, ας πούμε, της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έγραψε ένα έργο περί Αγίου Πνεύματος με τον τίτλο «Μυσταγωγία περί του Αγίου Πνεύματος». Σε αυτό λοιπόν συνοψίζει την προγενέστερη πατερική διδασκαλία αφενός, αλλά αφετέρου επιμένει στο ότι το Άγιο Πνεύμα προέρχεται εκ του Πατρός και δεν θα πρέπει, επειδή τότε άρχισε να διαδίδεται η διδασκαλία του Φιλιόκβε και μάλιστα μέσα στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως στη Βουλγαρία από τους προμεοκαθολικούς ιεραποστόλους, ο Μέγας Φώτιος αντέδρασε τονίζοντας ότι στην γραφή αλλά και στο σύμβολο της πίστεως αυτό που έχουμε είναι ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Ο Πατήρ είναι η αιτία της προελεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Με άλλα λόγια, ο τρόπος της υπάρξεως του Αγίου Πνεύματος οφείλεται στην εκ του Πατρός προέλευσή του. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι θέλει να αποκλείσει την αιτιώδη συμμετοχή του Υιού στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, κάτι το οποίο δεν έχει βιβλική βάση. Θα πούμε στη συνέχεια, όταν θα κάνω λόγο για τον Ιερό Αυγουστίνο,
0: μάλιστα,
1: πώς ξεκίνησε αυτή η διδασκαλία, εν ολίγης βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα αυτό. Πάντως είναι αλήθεια ότι η διδασκαλία του Αγίου Φωτίου είναι αρκετά εμπεριστατωμένη και καλύπτει, θα έλεγα, την ορθόδοξη θεολογία σχετικά με το Άγιο Πνεύμα. Μετά τον Άγιο Φώτιο θα μπορούσαμε να μνημονεύσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος στο έργο του έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως αναφέρεται ρητά στο Άγιο Πνεύμα, Συνοψίζοντας και αυτός βέβαια όλη την προγενέστερη παράδοση, κάνοντας όμως, όπως είπα και προηγουμένως, και την προσθήκη αυτή ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το εκ του Πατρός εκπορευόμενο και εν ιώ αναπαυόμενο. Λέει το εξής, επιτρέψτε μου να μεταφράσω έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Άμεσα. Πιστεύουμε, λέει, και εις το Άγιο Πνεύμα, το Κύριο και Ζωοποιό, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και αναπαύεται στον Υιό. Το προσκυνάμε και το δοξάζουμε μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, επειδή είναι ομοούσιο και συνεώνιο. Είναι το Πνεύμα του Θεού, το ευθές, που εξουσιάζει το νου, πηγή ζωής και αγιασμού, που συνυπάρχει και το επικαλούμαστε μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Είναι άκτιστο, πλήρες, δημιουργικό, κυριαρχικό, πανδημιουργικό, παντοδύναμο και απειροδύναμο, που κυριαρχεί σε όλη την κτήση χωρίς να διευθύνεται από κανένα. Γεμίζει χωρίς να το γεμίζουν. Μετέχουν σε αυτό και δεν μετέχει το ίδιο σε άλλα. Αγιάζει και δεν αγιάζεται. Παρηγορεί διότι δέχεται τις παρακλήσεις όλων. Εξού και παράκλητος, ε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σε όλα όμοιο με τον Πατέρα και τον Υιό. Εκπορεύεται από τον Πατέρα και μεταδίδεται μέσω του Υιού και το δέχεται όλη η κτήση. Εδώ πραγματικά ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός τονίζει, όπως βλέπουμε, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, αλλά στην κτήση, στην Εκκλησία, σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταδίδεται μέσω του Υιού. Και αυτή είναι βιβλική διδασκαλία βέβαια, γιατί ο Χριστός ήδη στο κατά Ιωάννη λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο, εγώ θα σας τον στείλω. Άρα ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος στέλνει τον Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο σε εμάς. Μέσω του Υιού λοιπόν μεταδίδεται το Πνεύμα το Άγιο στην κτήση. Συνεχίζει ο Δαμασκηνός. Με αυτό δημιουργείται και λαμβάνουν ουσία τα σύμπαντα. Τα αγιάζει και τα συγκρατεί. Είναι ενυπόστατο. Έχει δηλαδή δική του υπόσταση. Δικό του πρόσωπο θα λέγαμε. Αχώριστο και συνδεδεμένο με τον Πατέρα και τον Υιό. Τα έχει όλα όσα έχει και ο Πατέρας και, και ο Υιός, εκτός από την ιδιότητα του αγεννήτου και του γεννητού. Ο πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός, το Πνεύμα είναι εκπορευτό. Είναι τρεις ιδιότητες οι οποίες ανταποκρίνονται στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Επίσης, σε ένα άλλο απόσπασμα λέει το εξής. Το Άγιο Πνεύμα είναι η δύναμη του Πατέρα που φανερώνει τα κρίφια της θεότητος. Δεν γεννιέται, αλλά εκπορεύεται μέσω του Υιού από τον Πατέρα. Εδώ τώρα εκπορεύεται μέσω του Υιού από τον Πατέρα.
0: Μάλιστα.
1: Επαναλαμβάνω, εδώ έχει προφανώς υπόψη του την διδασκαλία του Γρηγορίου Νήσις, γιατί ο Δαμασκηνός λέει ότι ερώτη γαρούνε μόνο δεν. Δεν θα πω τίποτα δικό μου. Θα πω όσα είπαν οι προγενέστεροι από μένα. Άρα λοιπόν συμπυκνώνει την διδασκαλία των προηγουμένων πατέρων. Και εμπροκειμένου ο Γρηγόριος Νήσις είναι αυτός ο οποίος κάνει λόγο για την μεσητεία του Υιού στην προέλευση του Πνεύματος. Εκπορεύεται λοιπόν μέσω του Υιού, όπως από τον Πατέρα, όπως αυτός γνωρίζει. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα τελειοποιεί την δημιουργία του σύμπαντος. Όσα λοιπόν αρμόζουν στον Πατέρα που είναι αίτιος, η πηγή και ο γεννήτορας, πρέπει να τα αποδίδουμε μόνο στον Πατέρα. Όσα αρμόζουν στο αποτέλεσμα της αιτίας, στο γεννητό Υιό, λόγο, που είναι η δημιουργική δύναμη του Πατρός, η θέληση και η σοφία του, να τα αποδίδουμε στον Υιό. Όσα όμως αρμόζουν στο αποτέλεσμα της αιτίας, το εκπορευτό, και ο Υιός είναι αποτέλεσμα της αιτίας, εκ του Πατρός, και το Άγιο Πνεύμα είναι αποτέλεσμα της αιτίας, εφόσον εκπορεύεται εκ του Πατρός, το εκπορευτό λοιπόν, εκφαντορικό και τελεσιουργό, να τα αποδίδουμε στο Άγιο Πνεύμα. Ο Πατέρας είναι η πηγή και η αιτία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι όχι μόνο ο Δαμασκηνός, αλλά και πρωτίστως οι Καπαδόκες πατέρες, για να κάνουν σαφή την διάκριση των προσώπων της Αγίας Τριάδας στην οικονομία, όχι μόνο αηδίως, ότι είναι αγέννητος ο πατήρ, γεννητός ο Υιός και εκπορευτό το Άγιο Πνεύμα, αλλά και στην οικονομία διακρίνονται μεταξύ τους, χαρακτηρίζουν τον πατέρα ως προκαταρκτική αιτία. Από εκεί ξεκινάει όλη η βούληση και η θέληση, ας πούμε, για την δημιουργία του κόσμου καταρχήν, για τη σωτηρία του ανθρώπου επίσης. Ο πατήρ είναι η πηγή, η προκαταρκτική από την οποία ξεκινάει το θείο βούλημα. Ο Υιός είναι η δημιουργική αιτία, αυτός ο οποίος επιτελεί δημιουργικά το θέλημα του Πατρός, και το Άγιο Πνεύμα το χαρακτηρίζουν ως τελειωτική αιτία, τελεσιουργό που λέει εδώ ο Δαμασκηνός. Τελειωτική αιτία γιατί? Γιατί ολοκληρώνει με την επενέργειά του στην κτήση το δημιουργικό έργο του Υιού. Έτσι και οι τρεις αιτίες, ο Πατήρ ως προκαταρκτική αιτία, ο Υιός ως δημιουργική και το Άγιο Πνεύμα ως τελειωτική αιτία, συνεργούν μέσα στην κτήση και την δημιουργία και τη σωτηρία. Αλλά το κάθε ένα πρόσωπο με το δικό του προσωπικό, επιτρέψτε μου να πω, τρόπο. Ο Πατήρος προκαταρκτική αιτία, ο Υιός ως δημιουργική και το Πνεύμα ως τελειωτική αιτία. Αυτό λοιπόν εννοεί ο Δαμασκηνός όταν χαρακτηρίζει το Πνεύμα ως τελεσιουργό. Λέει βέβαια στη συνέχεια ότι το Πνεύμα είναι το Άγιο Πνεύμα του Πατέρα, διότι ο Πατέρας το εκπορεύει και διότι καμία κίνηση δεν υπάρχει χωρίς το Πνεύμα. Είναι όμως και του Υιού. Και διευκρινίζει εδώ, όχι με την έννοια ότι εκπορεύεται από Αυτόν, αλλά μέσω Αυτού εκπορεύεται από τον Πατέρα, διότι μοναδικός αίτιος, υπογραμμίζει, είναι ο Πατέρας. Αυτό το μέσο αυτού, είπαμε ότι απηχεί την θεολογία του Γρηγορίου Νήσις, το δια του Υιού. Όμως θα πρέπει να σας πω ότι εδώ ο Δαμασκηνός έχει υπόψη του και μια θέση του Αγίου Μαξίμου, που ο Άγιος Μάξιμος, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, ο Άγιος Μάξιμος ερμηνεύει το φιλιόκβε των δυτικών με ορθόδοξο τρόπο. Διότι πρέπει να σας πω ότι ο Άγιος Μάξιμος παρευρέθη στη σύνοδο του Λατερανού το 649, διότι υπήρχε ο διωγμός των μονοθελητών έναντι των δύο θελητών των Ορθοδόξων, και έτσι ο Άγιος Μάξιμος έφυγε από την Κωνσταντινούπολη και πήγε στη Ρώμη και συμμετείχε μαζί με τον Πάπα Μαρτίνο μέσα στη σύνοδο του Λατερανού και είχε την ευκαιρία να ακούσει μέσα στη σύνοδο τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευαν οι δυτικοί το Φιλιόκβε. Λέει λοιπόν το εξής, στέλνει μια επιστολή προς τον πρεσβύτερο Μαρίνο και λέει το εξής, θα σας το μεταφράσω και πάλι έτσι πολύ γρήγορα. Λέει δύο πράγματα συζητήθηκαν, ας πούμε, στη σύνοδο του Λατερανού. Το ένα ήταν ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, και το άλλο ήταν για την σάρκωση του Θεού Λόγου. Ως προς το πρώτο, λέει, άκουσα ότι είδα ότι παρήγαγον χρήσεις των Ρωμαίων πατέρων, δηλαδή δυτικών πατέρων της Εκκλησίας μέσα στη Σύνοδο, αλλά και του Κυρίλου Αλεξανδρίας από την πραγματεία που έκανε το υπόμνημα στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Και από τις χρήσεις αυτές, λέει, από τα χωρία αυτά που προσκόμισαν, ουκ αιτίαν των ιών ποιούντας του Πνεύματος. Δεν καθιστούσαν, λέει, τον ιό αιτία του Πνεύματος. Ουκ αιτίαν των ιών ποιούντας του Πνεύματος σφάς αυτούς απέδειξαν. Απέδειξαν ότι δεν κάνουν τον Υιό αιτία του Πνεύματος, δεν τον θεωρούν αιτία. Μία γαρ ίσα συν Υιού και Πνεύματος τον Πατέρα αιτίαν. Μια αιτία γνωρίζουν Υιού και Αγίου Πνεύματος, τον Πατέρα. Του μεν Υιού κατά τη γέννηση, του δε Πνεύματος κατά την εκπόρευση. Αλλά τότε, λέει, γιατί χρησιμοποιούν το κέκ του Υιού, και δίνει την απάντηση. Είναι το δι' αυτού προϊένε δηλώσωση και ταύτη το συναφές της ουσίας και απαράλλακτον παραστήσουση. Για να μπορέσουν, λέει, με αυτόν τον τρόπο να δηλώσουν την προέλευση του διά του Υιού και με τον τρόπο αυτόν να παραστήσουν με τρόπο σαφή την ενότητα της ουσίας και την ομοουσιότητα. Αυτό είναι ουσιαστικά, εδώ μας διασώζει ο Άγιος Μάξιμος, την αυτοσυνειδησία, αν θέλετε, της Συνόδου του Λατερανού σχετικά με την διατύπωση του Φιλιόκβε. Δηλαδή χρησιμοποιούν, λέει, το Φιλιόκβε όχι για να θεωρήσουν τον Υιό αιτία, δεύτερη αιτία του Πνεύματος, όπως έκαναν εκ των υστέρων οι σχολαστικοί και εκτράπηκαν έτσι τελείως, θα έλεγα, από την Ορθόδοξη Θεολογία, αλλά το κάνουν για να δηλώσουν την ομοουσιότητα μεταξύ Πατρός και Υιού. Αυτό λοιπόν, συγγνώμη λίγο, αυτό λοιπόν είναι, θα έλεγα, κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει υπόψη το ο Δαμασκηνός όταν μας κάνει λόγο για την διού εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε ο ίδιος λέει, δεν θα πω κάτι δικό μου, ό,τι είπαν οι προηγούμενοι.
0: Μάλιστα.
1: Θα πω. Το λέει ο Άγιος Μάξιμος, το εγκρίνει μάλιστα ο Άγιος Μάξιμος με τον Ορθόδοξο, με την Ορθόδοξη ερμηνεία που κάνει, και γι' αυτό ο Δαμασκηνός το περιλαμβάνει στην έκδοση ακριβή της Ορθοδόξου πίστεως του. Τώρα, όσον αφορά τον Ιερό Αυγουστίνο, είπα ότι είναι ο μεγαλύτερος πατέρας της Δύσης και ότι είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά θεωρείται ο πατέρας του Φιλιόκβε. Όμως κοιτάξτε, ο Ιερός Αυγουστίνος στο έργο του De Trinitate περί Αγίας Τριάδος, στο 15ο βιβλίο από όσο θυμάμαι, αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστήσει, θα έλεγα, ακλόνητη την βιβλική διδασκαλία σχετικά με την ομοουσιότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος και την ενότητα που υπάρχει μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Για το λόγο αυτό ακριβώς χρησιμοποιεί χωρία τα οποία υπάρχουν στην Αγία Γραφή, όπου φαίνεται, ας πούμε, ότι ο Υιός δίδει το Άγιο Πνεύμα μετά την Ανάσταση, λέει ο Χριστός, λάβετε Πνεύμα Άγιο στους μαθητές του, έτσι, ενεφύσισε και τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, ή ο ίδιος λέει ότι εγώ θα σας το στείλω. Έχει λοιπόν υπόψη του ο Ιερός Αυγουστίνος αυτές τις παραστάσεις και στο έργο του περί Αγίου Πνεύματος, De Trinitate, λέει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός, principaliter, όπως λέει με την φράση αυτή λατινικά, δηλαδή αρχοειδός, κατά την αιτία, αλλά με άλλα λόγια αιτία του Αγίου Πνεύματος είναι και κατά τον Ιερό Αυγουστίνο ο Πατήρ.
0: Ναι.
1: Εκ του Πατρός εκπορεύεται ως μοναδικής αιτίας. Αλλά όμως, λέει, μέσα στην Αγία Γραφή βρίσκουμε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού. Αυτό το εκπορεύεται, που είναι το λατινικό ρήμα procedit, είναι φτωχή λατινική γλώσσα και δεν έχει ένα ρήμα για να αποδώσει, ας πούμε, την προαιώνια εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος εκ του Πατρός και την στην οικονομία εκπόρευση διαμέσου του Υιού. Εμείς χρησιμοποιούμε στην, οι πατέρες λόγου χάρη χρησιμοποιούν το ρήμα εκπορεύεται για να δηλώσουν την προαιώνια προέλευση του Αγίου Πνεύματος εκ του Πατρός, και το ρήμα προϊένε, προϊσιν, το Άγιο Πνεύμα εκ του Υιού ή δια του Υιού, στην οικονομία όμως. Η λατινική γλώσσα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Χρησιμοποιεί ένα ρήμα, το ρήμα προκέντερε, για να δηλώσει και την προαιώνια προέλευση και την οικονομική προέλευση του Αγίου Πνεύματος. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο Αυγουστίνος λέει ότι βρίσκουμε στην Αγία Γραφή ότι το Άγιο Πνεύμα προκέντιτ, εκπορεύεται, ας πούμε, προέρχεται και εκ του Υιού. Αλλά αναφέρεται όμως στην οικονομία. Όλα τα παραδείγματα που αναφέρει, τα αναφέρει σε σχέση με την οικονομία. Αυτό είναι το φιλιόκβε του Αυγουστίνου. Δηλαδή δεν θεωρεί ο ίδιος ως αιτία του Αγίου Πνεύματος τον Υιό, το τονίζει άλλωστε αρχοειδός, δηλαδή κατά την αιτία, αρχή εδώ είναι η αιτία, η πηγή, η αιτία, αρχοειδός προέρχεται εκ του Πατρός το Άγιο Πνεύμα. Να σας διαβάσω λίγο τη μετάφραση που έκανε ο Άγιος ο Μάξιμος Πλανούδης,
0: ναι,
1: το 14ο αιώνα, τέλος του 13ου. Εκ του Πατρός λέει, εκ του οποίου εκπορεύεται αρχοειδός το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά γι' αυτό λέει πρόσθεσα το αρχοειδός, επειδή και εκ του Υιού ευρίσκεται να εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Πώς ευρίσκεται εκ του Υιού? Να εκπορεύεται στην οικονομία, αυτό εννοεί. Και ο πατήρ λέει, κατά την γέννηση του Υιού έδωσε σε αυτόν τη δυνατότητα να εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά εννοεί στην οικονομία, γιατί αυτήν έχει υπόψη του. Τα χωρία όλα που προσάγει για να τεκμηριώσει την άποψή του θεμελιώνονται σε αυτήν την σχέση του Αγίου Πνεύματος με την Εκκλησία, με την οικονομία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι λοιπόν η διδασκαλία, θα έλεγα, του Ιερού Αυγουστίνου.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, επαναλαμβάνω, ακριβώς για αυτό το λόγο ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ερμηνεύει ορθόδοξα αυτή την διδασκαλία, τονίζοντας ότι ουσιαστικά αυτό εξυπηρετεί την ενότητα της ουσίας μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Έχουμε μόνο 3 λεπτά και θα ήθελα να σας παρακαλέσω έτσι να μας δώσετε μια συμπυκνωμένη κατά κάποιον τρόπο απάντηση και σε ένα άλλο ερώτημα που έχει ως εξής. Ποια είναι η απάντηση που δίνουν οι πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο ζήτημα του Φιλιόκβε?
1: Ναι, πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να πω το εξής, ότι το ζήτημα του Φιλιόκβε έχει 2 πτυχές. Η μία είναι η διδασκαλία και η άλλη είναι η προσθήκη στο σύμβολο της πίστεως. Εκείνο που χώρισε την Εκκλησία δεν είναι η διδασκαλία. Από τον 5ο αιώνα μέχρι και τον 11ο, 6 αιώνες δηλαδή, περισσότερους αιώνες η Εκκλησία έζησε με την διδασκαλία του Φιλιόκβε στη Δύση. Δεν χώρισε η διδασκαλία του Φιλιόκβε, και μάλιστα όταν ερμηνεύεται ορθόδοξα όπως κατά τον Άγιο Μάξιμο είδαμε, δεν χώρισε η διδασκαλία του Φιλιόκβε την Εκκλησία. Τη χώρισε τι? Η προσθήκη στο σύμβολο της πίστεως.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός στη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας δεν θέτει θέμα διδασκαλίας του Φιλιόκβε να αρνηθούν, ας πούμε, την διδασκαλία αυτή οι δυτικοί, αλλά θέτει θέμα αποβολής της προσθήκης από το σύμβολο της πίστεως προκειμένου να γίνει η ένωση. Κοιτάξτε τι λέει, έχω εδώ ένα πολύ ωραίο χωρίο. Κοιτάξτε τι λέει. Επειδή λοιπόν, λέει, δια της εκφωνήσεως ταύτης, δηλαδή δια του Φιλιόκβε, η αγάπη λυθίσα συνδιέλυσε την ειρήνη, εννοεί έγινε το σχίσμα και από τούτου το σχίσμα παρικολούθησε, γι' αυτό λέει, το σχίσμα δηλαδή είναι αποτέλεσμα της προσθήκης, γι' αυτό ζητούμε και παρακαλούμεν να επανέλθομεν εις εκείνων των καιρών κατά των οποίων ηνωμένοι όντες το αυτό ελέγομεν πάντες, δηλαδή το αυτό ομολογούσαμε, εννοεί το σύμβολο της πίστεως, το αυτό ομολογούσαμε πάντες και ούκ είναι ημίν σχίσμα. Θέμα διδασκαλίας δεν θέτει. Στη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας εννοώ.
0: Ναι.
1: Άλλωστε, βεβαίως είναι αλήθεια ότι οι δυτικοί στην σύνοδο αυτή δεν δέχθηκαν να αποβάλουν την προσθήκη του Φιλιόκβε, γι' αυτό
0: ναι,
1: και δεν έγινε η ένωση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αλλά θα πρέπει να σας πω και να κλείσω με αυτό, ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει σε μια αποστροφή του ότι η Εκκλησία, λέει, και η Αγία Γραφή δέχεται 2 εκπορεύσεις του Αγίου Πνεύματος. Η πρώτη είναι εκ του Πατρός, το Πνεύμα προέρχεται ως υπόσταση εκ του Πατρός. Η δεύτερη, λέει, είναι εκ του Πατρός διά του Υιού, ή δε βούλη, αν δε θέλεις, πες και εκ του Υιού.
0: Mm,
1: αλλά
0: μάλιστα,
1: επί πάντα στους αξίους, στην οικονομία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή, λέει, λοιπόν, η κίνηση και πρόοδος στην οικονομία, ή δε βούλη και εκπόρευσης, ού περί ονομάτων ζυγομαχήσομεν κατά των πολλήν τα θεία Γρηγόριων. Δεν θα μαλώνουμε, λέει, για τα ονόματα. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα ονόματα. Με ενδιαφέρουν τα πράγματα και η αλήθεια, λέει ο Παλαμάς. Γι' αυτό, λοιπόν, θες να πεις εκπόρευση, θες να πεις ότι εκπορεύεται και εκ του Υιού, πες το, αλλά στην οικονομία. Εδώ είναι η ειδοποιώς διαφορά της ορθοδόξου θεολογίας από την σχολαστική, κυρίως δυτική θεολογία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο νομίζω δεν έχουμε
0: καθηγητά,
1: το χρόνο να το συζητήσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ευκαιρία που είχαμε της συνομιλίας, για αυτή την ευκαιρία που είχαμε να σας ακούσουμε σήμερα, να μας μιλάτε πάνω στο θέμα μας, το Άγιο Πνεύμα στους πατέρες της Εκκλησίας μετά τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γεώργιο Μαρτζέλο.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

συνεχίζουμε την αναφορά μας στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Αν και πρωτήτερα πήγαινε στο μοναστήρι, πολλοί άνδρες και γυναίκες από τα γύρω χωριά, σαν μαθεύτηκε πως ο Άγιος άνοιξε την πόρτα του κελιού του, πληθύνανε οι προσκυνητές που τρέχανε και να πάρουν την ευλογία του Στάρετς. Στάρετς στα ρωσικά θα πει γέροντας, πνευματικός, εξομολόγος. Ο ρωσικός λαός είχε πολύ σεβασμό στους Στάρετς, όπως ο δικός μας στους πνευματικούς. Ο Άγιος Σεραφείμ καταλάβαινε τι είχε μέσα κάθε καρδιά που τον πλησίαζε, γιατί είχε λάβει την χάρη να εισχωρεί στα βάθη της ψυχής. Οι άνθρωποι που εξομολογιόντανε θαυμάζανε πως ήξερε τα μυστικά της ζωής τους πριν να του τα πούνε. Σε όλους ευχότανε να αποκτήσουν την ειρήνη της καρδιάς. Ο Άγιος είχε και προφητικό χάρισμα. Σε όσους τον ρωτούσαν πώς μπορούσε να γνωρίζει τι είχε κάνει ο κάθε άνθρωπος, έλεγε «Τέκνον μου, δεν λέγω σε όποιον έρχεται σε μένα τίποτα άλλο παρά ό,τι με προστάζει ο Θεός». Σε όσους ευλογούσε, έδινε και από ένα κομμάτι ξερό ψωμί από το ταγάρι του, βουτυγμένο στο κρασί. Συχνά τους άλυφε με λάδι από το καντήλι της Παναγίας. Μια μέρα του πήγανε έναν άρρωστο, ένα νέο παλικάρι που το λέγανε Μιχάλη Μαντούροφ. Υπόφερνε από δυνατούς πόνους στα πόδια και στεκότανε όρθιος με δυσκολία. Μόλις είδε τον Άγιο, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε να τον γιατρέψει. Ο Άγιος τον ρώτησε «Πιστεύεις στο Θεό?» και τον κοίταξε με διαπεραστική ματιά. «Πιστεύω», αποκρίθηκε ο άρρωστος. Τότε ο Στάρετς του είπε να βγάλει τις μπότες του. Άλυψε τα πόδια του με το λάδι του κοντιλιού και του δώσε 1-2 κομματάκια ξερό ψωμί. Ύστερα του είπε «Περπάτησε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και ο άρρωστος περπάτησε ευχαριστώντας τον Άγιο και εκείνος του είπε «Δεν σε θεράπευσα εγώ τέκνον μου. Μοναχά ο Θεός μπορεί να κάνει θαύματα. Αυτό να ευχαριστήσεις». Ο Μαντούροφ δεν ήξερε με τι τρόπο να δείξει την ευγνωμοσύνη του. Μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, ελευθέρωσε τους σκλάβους του και αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος από τα κτήματά του στα μοναστήρια του Ντιβεέβο. Ύστερα από τον Μαντούροφ θεράπευσε ο Άγιος και άλλους παράλυτους, κοφάλαλους, δαιμονιζόμενους, τυφλούς και με άλλες αρρώστιες. Γύρω η περιφέρεια ήταν ανάστατη. Ο Άγιος έγινε το καταφύγιο και η παρηγοριά των δυστυχισμένων. Προφήτεψε για τις συμφορές που θα περνούσε ο λαός του, όπως κάνανε οι προφήτες για τους Εβραίους. Η Ρωσία σπαραζόντανε στον καιρό του από πολιτικές και θρησκευτικές ταραχές. Έλεγε «Ο λαός μας μάκρυνε από τους δρόμους της σωτηρίας και τραβά κάθε μέρα την οργή του Θεού». Έλεγε ακόμα πως θα φεύγαν οι σταυροί από τις εκκλησίες

και πως θα γκρεμιζόντουσαν τα μοναστήρια. «Θα έρθει μια θλίψη», έλεγε, «που δεν παρουσιάστηκε τέτοια όμοια από καταβολής του κόσμου. Και οι ίδιοι άγγελοι δεν θα προφταίνουν να μαζεύουν τις ψυχές από τη γη». Όποτε μιλούσε για τέτοια πράγματα, το πρόσωπό του σκυθρόπαζε και πονούσε. Η παρηγορία του ήταν η προσευχή. Μέσα στο κελί του δεν είχε μήτε κρεβάτι, μήτε τζάκι, με εκείνο το κρύο της Σιβηρίας. Είχε μοναχά ένα καντήλι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Κάθε εβδομάδα διάβαζε με τη σειρά από τα 4 Ευαγγέλια, τη Δευτέρα από το κατά Ματθαίον, την Τρίτη από το κατά Μάρκον, την Τετάρτη από το κατά Λουκάν, την Πέμπτη από το κατά Ιωάννην, την Παρασκευή την ακολουθία της Σταυροποσκυνήσεως, το Σάββατο την ακολουθία των Αγίων Πάντων και την Κυριακή μεταλάβαινε τη Θεία Κοινωνία. Αδιάκοπα παρακαλούσε για όλο τον κόσμο. Από την πολύ την προσευχή και από τα δάκρυά του θύμωνε ο διάβολος και τον χτυπούσε στο σώμα. Ο Άγιος έλεγε πως εκείνα τα χτυπήματα καίγανε σαν το πυρωμένο σίδερο. Πολλοί είδανε τον Άγιο Σεραφείμ να στέκεται στον αέρα απάνω από τη γη. Συχνά σκόρπιζε την κακομοιριά, προέβλεπε την πείνα και ειδοποιούσε τους χωριάτες να κάνουν τις προμήθειές τους. Έδιωχνε τις επιδημίες και πρόλεγε τους πολέμους, όπως έγινε με τον Κρημαϊκό πόλεμο, καθώς και με άλλα σπουδαία γεγονότα. Όλη η Ρωσία τον είχε για πατέρα και για προστάτη της, από τα αρχοντικά ως την πιο φτωχή. Πολλές φορές οι προσκυνητές φτάνανε τις 2.000 σε μια μέρα από όλα τα μέρη της Ρωσίας και γεμίζανε το δρόμο που πήγαινε στο μοναστήρι. Άλλοι με αμάξια, άλλοι με καζάκες, έλκυθρα και άλλοι με τα πόδια. Πολλοί περπατούσαν ολόκληρες εβδομάδες. Τα χαράγματα χτυπούσαν οι καμπάνες για τον όρθρο. Άνοιγε μεγάλη οξόπορτα και οι προσκυνητές μπαίνανε μέσα στην αυλή, σαν αληθινή θάλασσα. Ο Άγιος έβγαινε σε λίγο ντυμένος με άσπρο ράσο και το πρόσωπό του έλαμπε από το φως του ουρανού. Εκείνο τον καιρό, σε κάθε μεριά της Ρωσίας έβλεπε κανένας στρατεύματα σε κίνηση και ο μεγάλος δρόμος βρισκότανε κοντά στο Σάροφ. Πλήθος στρατιώτες με τους αξιωματικούς τους πηγαίνανε να πάρουν την ευλογία του Αγίου για να τους προστατεύσει στις εκστρατείες της Τουρκίας, της Πολωνίας και του Ναπολέοντα. Το κήρυγμά του ήταν πολύ απλό. «Δίνε να φάγει ο πεινασμένος, δίνε να πιει ο διψασμένος, να είσαι δίκαιος, να έχεις ειρηνική και αγαθή ψυχή». Στο κελάκι του μέσα ήταν αναμένα πολλά κεριά εις μνήμην ζώντων και κοιμημένων. Το καντιλάκι έφεγγε πάντα ακίμητο μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Ένας καμνί και ένας μικρός πάγκος ήταν για τους προσκυνητές. Ένα άλλο καμνάκι ήταν το κάθισμά του και το τραπέζι του. Χάμο ήταν απλωμένο ένα σακί σε μια άκρη και στην άλλη το στρώμα του. Είχε και μια νεκρόκασα στο διάδρομο που την έσκαψε ο ίδιος σε ένα δέντρο για τον ενταφιασμό του και εκεί μέσα κοιμότανε καμιά φορά.

Ο Άγιος αγαπούσε υπερβολικά τα παιδάκια που παίζανε μαζί του σαν να ήταν και εκείνος μικρό παιδί. Τα αγκάλιαζε, τα άσφιγε στο στήθος του λέγοντας συγκινημένος «Μικρή θησαυρή μου». Πολλά παιδιά θεραπεύονταν με ένα λόγο του που δεν τον προσέχανε πολλές φορές οι δικοί τους. Ανάμεσα στο πλήθος, ας πούμε, έβλεπε ένα άρρωστο παιδάκι που το φέρανε οι γονείς του, πετσί και κόκαλο. Η ματιά του Αγίου έπεφτε απάνω του. Το έπαιρνε στην αγκαλιά του. Το φιλούσε και έλεγε στους γονείς του «Η χάρις του Θεού θα το κάνει καλά». Και ύστερα γύριζε προς τους άλλους αρρώστους. Σε λίγο μαθευότανε πως εκείνο το παιδάκι είχε γίνει καλά. Σαν γύρισε ο πάτερ Σεραφείμ στο μοναστήρι, τρέξανε οι καλογριές από το Ντιβεέβο και τον παρακαλέσανε να τους πάρει κάτω από την καθοδήγησή του. Ο Άγιος οργάνωσε καλύτερα το μοναστήρι τους, τους έδωσε ένα καινούριο κανονισμό και κυβερνούσε τις μοναχές σύμφωνα με τις διαταγές και τις υποδείξεις που έπαιρνε από την Παναγία. Η εκκλησία του μοναστηριού ήτανε της μεταμορφώσεως. Επειδή γύρω στο Ντιβεέβο είχε μεταλλεία που βγάζανε σίδερο, μαζευόντανε εκεί κάθε καρυδιάς καρύδι, μαχαιροβγάλτες, μπεκρίδες και κάθε παραλυσία. Σιγά σιγά αυτός ο κολλασμένος τόπος έγινε ήσυχος και ειρηνικός με τη χάρη και με τα κηρύγματα του Αγίου Σεραφείμ. Η μεταμόρφωση, έλεγε, μεταμόρφωσε αυτό τον τόπο. Η αδερφή του Μιχάλη Μαντούροφ, Ελένη, είχε γίνει μοναχή. Είχε μαζί της και μια μικρή υπηρέτρια που δεν ήθελε να αποχωριστεί την κυρά της. Μα το κορίτσι αρρώστησε από φθήση. Η Ελένη το έβαλε στο κρεβάτι της και το περιποιότανε νύχτα μέρα. Ωστόσο, δεν έζησε πολύ. Ο θάνατός του πίκρανε πολύ την Ελένη, που ένιωθε πως θα πέθαινε και αυτή γρήγορα. Η μόνη επιθυμία της ήταν να μην πεθάνει πριν από τον πάτερ Σεραφείμ. Ο αδερφός της, που ήταν διαχειριστής μοναστηριού, έλειπε από το μοναστήρι και μάθανε πως ήταν και εκείνος άρρωστος και η Ελένη έγινε χειρότερα. Είπε στο γέροντα πως ήθελε να πεθάνει αντί τον αδερφό της. Μα σε λίγο ταράχτηκε και φώναξε «Πάτερ, φοβούμαι το θάνατο». Ο Άγιος εσύ είπε «Τι έχουμε τέκνον μου να φοβηθούμε από τον θάνατο? Για μας ο θάνατος είναι μια αιώνια χαρά». Τη ράντισε με αγιασμό και την πήγε ως την πόρτα του κελιού της. Ξάπλωσε στο κρεβάτι της και δεν ξανασηκώθηκε πια. Ο θάνατός της στάθηκε αγιασμένος, κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, αποχαιρέτησε τις αδερφές ζητώντας τες συγχώρηση και τις παρακάλεσε να την ντύσουν για την κηδεία της. Πριν να παραδώσει το πνεύμα της, είπε πως έβλεπε τον Χριστό μέσα σε πύρινη λάμψη. Οι μοναχές πιάσανε να κλαίνε γύρω στο σκήνομα και πήγανε κλαίγοντας και είπανε στο στάρετς πως η Ελένη κοιμήθηκε. Και εκείνος της είπε «Ανόητα παιδιά μου, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Λοιπόν, δεν είδατε την ψυχή της που πέταξε σαν περιστέρι στους ουρανούς?» Με τον ίδιο εξαίσιο τρόπο κοιμήθηκε και η Μαρία Μιλιούκοφ, μια Άγια μοναχή 19 χρονών. Ο ίδιος ο Άγιος έσκαψε την κάσα της μέσα σε ένα δέντρο δρύ και έδωσε το σάλι του για να τη λήξουν το σώμα της. Οι μοναχές ξεμπλέξανε τα ωραία ξανθά μαλλιά της που τα έκρυβε η Μαρία μέσα στο καλογερικό της σκέπασμα και στα θαυρωμένα χέρια της ακουμπήσανε τη σύνοψη του πατέρα Σεραφείμ. Η Μαρία είχε μια μικρή ανιψιά που τη δίδασκε η Ελένη Μαντούροφ για να ακολουθήσει τη μοναχική πολιτεία. Ο Άγιος έλεγε «Είναι ένας ένσαρκος άγγελος. Ωστόσο, δεν θα γίνει μοναχή, αλλά θα γίνει σύζυγος του Νικόλα Μοτοβίλοφ,
όπως και έγινε. Ο Μοτοβίλοφ ήταν ένα αρχοντόπεδο. Ο πατέρας του είχε μεγάλα κτήματα. Τον καιρό που ήταν μικρός, πήγαινε και έπαιζε με τον Άγιο στο κελί του. Είχε πολύ γερο μυαλό και συχνά έβαζε σε μηχανία τους δασκάλους του με τις ερωτήσεις του. Σαν έγινε παλικάρι, αγάπησε ένα κορίτσι που ο πατέρας του είχε και αυτός μεγάλα κτήματα που συνορεύανε με του Μοτοβίλοφ. Αλλά ο Νικόλας έπαθε άξαφνα μια παράλυση και κόντεψε να πεθάνει από τον καημό του. Μα ο Άγιος τον γιάτρεψε. Του είπε μάλιστα πως δεν θα πάρει εκείνη που αγαπούσε, αλλά τη μικρή Ελένη Μιλιούκοφ που είπαμε, όπως και την πήρε. Από τότε πήγαινε τακτικά στο μοναστήρι και μιλούσε με τον Στάρετς. Έγραψε μάλιστα και μια θαυμαστή συνομιλία που είχε με τον Άγιο. Το χαρτί το βρήκε ύστερα από 70 χρόνια μετά το θάνατό του η χείρα του Ελένη μέσα στην αποθήκη της Μονής και το εμπιστεύθηκε σε ένα γνωστό της συγγραφέα που δημοσίευσε αυτές τις σημειώσεις στην εφημερίδα της Μόσχας το 1903. Αυτή την αποκαλυπτική έκθεση θα τη βάλουμε παρακάτω. Ο πάτερ Σεραφείμ συνήθιζε να πηγαίνει στο ερημητήρι του ύστερα από τον εσπερινό της Κυριακής. Συχνά καθόταν εκεί πολλές μέρες. Επειδή υπόφερνε από τα πόδια του και κουραζότανε, καθότανε κοντά σε μια πηγή για να ξεκουραστεί. Μια μέρα, εκεί που περνούσε κοντά από το νερό, παρουσιάστηκε μπροστά του η Παναγία και άπλωσε το χέρι της κατά το μέρος που ανάβριζε άλλη φορά το νερό. Μονομιάς πετάχθηκε από το χώμα ένα συντριβάνι κατακάθαρο νερό και η Θεοτόκος είπε στον Άγιο πως εκείνο το νερό θα θεράπευε πολλούς.

Έχουμε πει παραπάνω πως ο Νικόλας Μοτοβίλοφ είχε γράψει κάποιες σημειώσεις από μια συνομιλία του με τον Άγιο Σεραφείμ που βρεθήκανε ύστερα από 70 χρόνια. Αυτή η συνομιλία έγινε κατά το τέλος του Νοέμβρη του 1831 και το χειρόγραφο βρέθηκε στα 1901. Ιδού τη γράφει ο Μοτοβίλοφ. Ήτανε μια συννεφιασμένη μέρα. Χιόνι πολύ είχε σκεπάσει τη γη και πέφτανε πυκνές οι άσπρες μπαμπακούρες. Ο πάτερ Σεραφείμ με έβαλε να καθίσω δίπλα του, απάνω σε ένα κομμένο δέντρο, σε ένα ξέφωτο μέσα στο δάσος. Ύστερα μου είπε: «Ο Θεός μου φανέρωσε πως τα παιδικά χρόνια σου ήθελες να μάθεις ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Σε συμβουλεύανε να πηγαίνεις στην εκκλησία, να κάνεις την προσευχή σου στο σπίτι, να δίνεις ελεημοσύνη και να κάνεις όλα τα καλά τα έργα, γιατί σε αυτά βρίσκεται ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Μα δεν σε ικανοποιούσανε αυτά μοναχά. Λοιπόν σου λέγω πως η προσευχή, η νηστεία, οι αγρυπνίες και κάθε άλλο χριστιανικό έργο είναι πολύ καλά. Αλλά ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να κάνουμε μοναχά αυτά τα έργα, επειδή αυτά είναι τα μέσα που χρειάζονται για να φτάσουμε στο σκοπό της χριστιανικής ζωής. Ο αληθινός προορισμός του χριστιανού είναι να αποκτήσουμε τον Άγιο Πνεύμα. Γνώριζε πως κανένα καλό έργο δεν φέρνει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, αν δεν γίνεται για την αγάπη του Χριστού. Σκοπός της ζωής μας είναι μοναχά η απόκτηση της χάρητος του Αγίου Πνεύματος». Εγώ τον ρώτησα: «Τι εννοείς, πάτερ, λέγοντας απόκτηση?» Δεν καταλαβαίνω καθαρά. Ο Άγιος μου είπε: «Αποκτώ είναι το ίδιο με το να κερδίζω. Ξέρεις τι θα πει κερδίζω χρήματα. Αποκτώ το Άγιο Πνεύμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Στη ζωή οι συνηθισμένοι άνθρωποι έχουν για σκοπό να κερδίσουν χρήματα. Και εκείνοι που στέκονται πιο ψηλά στην κοινωνία θέλουν να κερδίσουν τιμές και δόξα. Το να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι σαν να κερδίζει ένα αιώνιο απόκτημα, την αιώνια ζωή. Ένα θησαυρό που δεν καταστρέφεται και ούτε χάνεται ποτέ. Κάθε καλό έργο που κάνουμε για την αγάπη του Χριστού μας δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά περισσότερο απ' όλα μας δίνει αυτή τη χάρη η προσευχή, γιατί ο καθένας μπορεί να προσευχηθεί, πλούσιος ή φτωχός, άρχοντας ή χωριάτης, δυνατός ή αδύνατος, γερός ή άρρωστος, ενάρετος ή αμαρτωλός. Λοιπόν, ας συνάξουμε το θησαυρό της θεϊκής ευσπλαχνίας, ένας άνθρωπος που ζητά να βρει τη σωτηρία του και που μετανοεί για τις αμαρτίες του, μπορεί με τις καλές πράξεις να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται μέσα μας και μας εισάγει στη Βασιλεία του Θεού. Με όλα τα πεσήματά μας, με όλο το σκοτάδι που περιζώνει την ψυχή μας, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που μας δόθηκε με το βάπτισμα δεν πάβει να λάμπει μέσα στην καρδιά μας με το φως της μετανοίας. Αυτό το φως του Χριστού σβήνει όλα τα σημάδια που αφήσανε τα παλιά αμαρτήματά μας και μας δίνει με ένα μανδύα άφθαρτον που είναι καμωμένος από τη χάρη. Του λέγω: «Πάτερ μου, μου μιλάς για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά πώς μπορώ να τη δω?» «Τα καλά τα έργα τα βλέπουμε, μα το Άγιο Πνεύμα πώς μπορεί να το δει κανείς? Πώς μπορώ να γνωρίσω αν βρίσκεται ή δεν βρίσκεται μέσα μου?» Ο Άγιος μου αποκρίθηκε: «Όταν κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα επάνω στον άνθρωπο και εισχωρεί μέσα του, η ψυχή του ανθρώπου γεμίζει από μια χαρά ανέκφραστη, γιατί το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει σε χαρά ό,τι αγγίξει. Φανερώνεται σαν ένα ανιστόρητο φως σε εκείνους που εκδηλώνεται η θεϊκή ενέργεια. Οι Άγιοι Απόστολοι γνωρίσανε με τις αισθήσεις τους την παρουσία του Αγίου Πνεύματος». Τότε τον ρώτησε: «Πώς θα μπορέσω να το δω κι εγώ με τα μάτια μου?»
Απάνω σε αυτά, ο Πάτερ Σεραφείμ έβαλε τα χέρια του στους ώμους μου και μου είπε: «Τέκνον μου, βρισκόμαστε και οι δυο μας μέσα στο Άγιον Πνεύμα. Γιατί δεν θες να με κοιτάξεις?» «Πάτερ μου», του είπα, «δεν μπορώ να σε κοιτάξω. Τα μάτια σου βγάζουν αστραπές. Το πρόσωπό σου έχει γίνει πιο αστραφτερό από τον ήλιο και τα μάτια μου θαμπόσαν από το φως». «Μη φοβάσαι, τέκνο του Θεού», είπε ο γέροντας, «και εσύ είσαι ολόφωτος, όπως και εγώ, γιατί βρίσκεσαι μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Αλλιώς δεν θα μπορούσες να με δεις με την όψη που με βλέπεις». Έσκυψε απάνω μου και μου είπε σιγά στο αυτί: «Ευχαρίστησε τον ύψιστο για την άπειρη καλοσύνη του». Προσευχήθηκα μυστικά στον Κύριο και είπα μέσα μου: «Κύριε, αξίωσε τον να ειδεί καθαρά με τα σωματικά μάτια του την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματός σου, που τη φανερώνεις στους δούλους σου όποτε καταδέχεσαι να παρουσιαστείς μέσα στο μεγαλοπρεπές φως της δόξης σου». Και όπως βλέπεις, ο Κύριος αμέσως δέχτηκε την προσευχή του τυποτένιου Σεραφείμ. Πόση ευγνωμοσύνη πρέπει να χρωστούμε στο Θεό για τούτο το ανίποτο δώρο που μας έδωσε. Μήτε οι πατέρες σερί μου δεν αξιώνονταν πάντα να δούνε τέτοια φανερώματα της αγαθότητός του. Λοιπόν, τέκνον μου, κοίταξε με ελεύθερα, μη φοβάσαι, ο Κύριος είναι μαζί μας». Τότε πήρα θάρρος από τα λόγια του και τον κοίταξα. Μα με έπιασε τρόμος. Να φανταστείς μέσα στη σφαίρα του ήλιου το κατά μεσήμερο που λαμποκοπά με όλη τη δύναμή του το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Βλέπεις να σου μιλά, να σαλεύουν τα χείλια του. Βλέπεις την έκφραση των ματιών του που αλλάζει. Ακούς τη φωνή του. Νιώθεις τα χέρια του που σε κρατούν από τους ώμους. Μα δεν βλέπεις μήτε αυτά τα χέρια, μήτε το σώμα του συνομιλητή σου, αλλά μοναχά μια δυνατή φεγγοβολή που σε τυφλώνει και που απλώνει ολόγυρα, φωτίζοντας με τη λάμψη της το χώμα και τις άσπρες μπαμπακούρες που πέφτανε ακατάπαυστα από τον ουρανό. Ο Άγιος με ρώτησε: «Τι αισθάνεσαι?» «Ειρήνη και ηρεμία που δεν μπορώ να την εκφράσω», είπα. «Τι άλλο καταλαβαίνεις, τέκνον μου?» «Μια ανίποτη χαρά πλημμυρίζει την καρδιά μου». «Αυτή η χαρά που αισθάνεσαι, τέκνον μου, δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνη τη χαρά που γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος: «Α, οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Α, ητίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών». Εμείς πήραμε έναν αραβόνα μοναχά από αυτή τη χαρά. Αλλά τι θα είναι άραγε ολόκληρη εκείνη η χαρά? Τι αισθάνεσαι ακόμα, τέκνον του Θεού? Μια ανέκφραση ζεστασιά. Μα πώς, τέκνον μου? Βρισκόμαστε μέσα στο δάσος. Είναι χειμώνας και πατάμε απάνω στο χιόνι. Ποια λοιπόν είναι αυτή η ζεστασιά που νιώθεις? Είναι σαν ένα ζεστό λουτρό. Ακόμα αισθάνομαι μια ευωδία που τη νιώθω για πρώτη φορά. Ο Άγιος είπε: «Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Αυτό ίσα ίσα ήθελα να μου πεις. Αυτή η ευωδία είναι η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η ζεστασιά που μου λες δεν είναι γύρω μας, αλλά μέσα μας. Αυτή ζέστενε τους ασκητάδες και δεν φοβόντανε το χειμωνιάτικο κρύο. Γιατί χάρης ήταν το ρούχο που τους προστάτευε. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Αυτό φαίνεται από την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα. Να, αυτό είναι να βρίσκεται κανείς μέσα στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Θα θυμάσαι τούτη τη χάρη που αξιώθηκες. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει να φυλάγεις αυτά τα πράγματα στην καρδιά σου, γιατί δεν δόθηκε μοναχά σε σένα να τα γνωρίσεις, αλλά από σένα σε ολόκληρο τον κόσμο. Πήγαινε λοιπόν στην ευχή του Χριστού και της Παναγίας». Έφυγα και σαν μάκρυνα λίγο έστρεψα και είδα πως εκείνο το εξαίσιο όραμα δεν είχε χαθεί ακόμα. Ο γέροντας καθότανε όπως ήταν στην αρχή και το ανέκφραστο φως που είχα δει με τα μάτια μου
τον έκανε να φεγγοβολά ολόκληρος.

ο Άγιος Σεραφείμ, με όλο το σεβασμό και τη μεγάλη αγάπη που είχε ο λαός για αυτόν, ωστόσο είχε πιει και πολλές πίκρες. Όχι μονάχα κάθε Άγιος θα τραβήξει βάσανα, θλίψεις και διωγμούς, αλλά και ο κάθε χριστιανός δεν μπορεί να είναι αληθινά χριστιανός αν δεν περάσει από κάποιο μαρτύριο, αν δεν ακούσει βρισχές και σκοφαντίες, αν δεν πάθει εξευτελισμούς και περιπέγματα κατά το λόγο που είπε ο Χριστός στους μαθητές του. «Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν». Οι πονηροί και σαρκικοί άνθρωποι δεν τον χωνεύανε, γιατί ο κόσμος τον αγαπούσε και τον θαύμαζε. Τον κατηγορούσανε και από μέσα από το μοναστήρι του Σάροφ. Ακόμα και οι μοναχές στον Τιβεέβο είχαν χωριστεί σε δύο κομμάτια και ο κομματάρχης στο ένα που μισούσε τον Άγιο ήταν ένας νεαρός δόκιμος, ένα πνευματικό τέκνο του που έκανε ψεύτικα πως αγαπούσε το γέροντά του ενώ έσκαβε το λάκκο του. Κατά το 1831, δύο ημέρες πριν από τον Ευαγγελισμό, ο Άγιος είχε πληροφορία άνωθεν πως θα του φανερωνόταν η Παναγία τη νύχτα της εορτής της. Εκείνη τη νύχτα πιάσανε την προσευχή ο Άγιος μαζί με μια ευσεβέστατη μοναχή Ευπραξία. Άξαφνα, εκεί που προσευχότανε, άκουσε η Ευπραξία μια βουή και ψαλμωδίες που ερχόντανε από ψηλά. Ύστερα είδε ένα θαμποτικό φως και ένιωσε στον αγέρα μια γλυκιά ευωδία. Ανατρίχιασε σαν είδε τον Άγιο να πλώνει τα χέρια του και να φωνάζει «Θεομήτωρ πανάχραντε». Η μοναχή είδε δύο αγγέλους που προπορευόντανε από την Παναγία και από πίσω της ακολουθούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Απόστολος Ιωάννης και 12 παρθενομάρτυρες. Το κελί άστραφτε από ένα φως ουράνιο και οι τείχοι είχαν χαθεί. Το φως έγινε τόσο δυνατό που ξεπερνούσε τη λάμψη του ήλιου. Η Ευπραξία τυφλώθηκε από τη φωτοχυσία και έπεσε κάτω σαν κεραυνόπληκτη. Της φάνηκε σαν άκουγε από μακριά την Παναγία να μιλά με τον Άγιο, χωρίς να καταλαβαίνει τι λέγανε. Μοναχά ξεχώρισε τα τελευταία λόγια που είπε η Παναγία στον Άγιο Σεραφείμ. «Σύντομα τέκνον μου θα είσαι μαζί μας». Ύστερα η Θεοτόκος σήκωσε απάνω την Ευπραξία και της έδειξε τις Άγιες Μάρτυρες που ήταν μαζί της και που μαρτυρήσανε για την αγάπη του Υιού της, λέγοντάς της: «Μαρτύριο δεν είναι μοναχά η θυσία του σώματος, αλλά και ο πόνος που υποφέρει η ψυχή για την αγάπη του Χριστού». 4 ώρες βάσταξε αυτή η όραση. Ο Άγιος είπε στην Ευπραξία πως ήταν η 12η φορά που είδε την Παναγία. Εκείνον τον καιρό ο Άγιος Σεραφείμ ήταν 73 χρονών. Συχνά έλεγε μοναχός του: «Το σώμα μου είναι πια νεκρό, μα η ψυχή μου είναι σαν να γεννήθηκα τώρα». Προαισθανόταν το τέλος της ζωής του σε τούτον τον κόσμο. Προσκάλεσε τον πνευματικό του μοναστηριού του Ντιβεέβο, Πάτερ Βασίλειο, και του παράδωσε τα επιμανίκια του και την κυβέρνηση του μοναστηριού. Ετοιμάστηκε για την αποδημία του. Είπε να τον βάλουν στην νεκρόκασα που είχε ετοιμασμένη και να θέσουν στο στήθος του την εικόνα του Αγίου Σεργίου που βλέπει να φανερώνεται η Παναγία. Έβαλε και μια πέτρα για σημάδι στο μέρος που ήθελε να τον θάψουνε, κοντά στην εκκλησία της Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Την πρωτοχρονιά του 1833, που έτυχε Κυριακή, πήγε στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου, ανασπάστηκε όλες τις εικόνες, κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και αποχαιρέτησε όλους τους πατέρες που βρισκόταν τότε στο μοναστήρι. Το βράδυ, ο πάτερ Παύλος, που καθόταν στο διπλανό κελί, τον άκουσε να ψέλνει αναστάσιμα τρουπάρια. Την άλλη μέρα κατά τις 6 το πρωί, πηγαίνοντας ο πάτερ Παύλος στην εκκλησία για τη λειτουργία,
κατάλαβε μια μυρουδιά από καπνό να βγαίνει από την πόρτα του Αγίου. Χτύπησε την πόρτα. Δεν επήρε απάντηση. Πήγε τότε και φώναξε τους γέροντες και ανοίξαν την πόρτα, νομίζοντας πως ο Άγιος είχε φύγει στην έρημο κατά τη συνήθειά του, και άφησε τα κεριά αναμένα. Επειδή ήταν ακόμα σκοτεινά, στην αρχή δεν είδανε πως ο Άγιος ήταν μέσα. Μόνο σαν ανάψανε φως, τον είδανε γονατισμένο μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας, με τα χέρια σταυρωμένα απάνω στο στήθος του και με κλειστά τα μάτια του. Μπροστά του ήταν ένα Ευαγγέλιο ανοιχτό, με τα φύλλα καμένα στις γωνιές. Τρέξανε να πάρουν χιόνι για να το σβήσουν. Στην αρχή νομίσαν πως ο Άγιος ήταν αποκοιμισμένος από την κούραση και από την αγρυπνία, επειδή το σώμα του ήταν ακόμα ζεστό. Αλλά σαν θελήσανε να τον ξυπνήσουν, είδανε πως εκείνη η αγιασμένη και αγγελική ψυχή είχε πετάξει από το σώμα που ήταν φυλακωμένη και πήγε στην αληθινή ζωή. Τότε θυμηθήκανε μια προφητεία του γέροντα που είχε πει πως με τη φωτιά θα φανερωνόταν ο θάνατός του. Βάλανε το σκήνομα στην νεκρόκασα που την είχε ετοιμάσει ο ίδιος και το πήγανε στην μεγάλη εκκλησία του μοναστηριού. Δεν πέρασε πολλή ώρα και η εκκλησία γέμισε από προσκυνητές που φτάξανε από όλα τα μέρη και όλο φθάνανε καινούργοι. 8 ημέρες έμεινε το Άγιο Λείψανο για να μπορέσουν να το προσκυνήσουν όλοι. Ένας ερημίτης είδε τα χαράγματα της Δευτέρας Ιανουαρίου την ψυχή του Αγίου Σεραφείμ να ανεβαίνει με λάμψη στον ουρανό και το είπε στον υποτακτικό του. Η εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο το 1903, δηλαδή ύστερα από 70 χρόνια, στις 19 Ιουλίου. Εκείνη τη μέρα χτύπησε η μεγάλη καμπάνα της μονής του Σάροφ που καλούσε τους πιστούς στην τελετή. Παρεκτός από το καθολικό, τη μεγάλη εκκλησία, όλη η μεγάλη αυλή της μονής ήταν γεμάτη κόσμο. Ήτανε βράδυ και όλοι βαστούσαν αναμένα κεριά, σαν να κεγότανε εκείνες οι ψυχές από την αγάπη του Αγίου Σεραφείμ. Όλα τα μάτια ήταν δακρυσμένα σε εκείνη τη μυσταγωγία. Τα Άγια Λείψανα που ευωδιάζανε ήταν βαλμένα σε μια λειψανοθήκη από κυπαρισόξυλο μέσα σε ένα μαρμαρένιο κουβούκλιο που είχε στις γωνιές του 4 Σεραφείμ. Πολλά θαύματα γινήκανε κατά την ακολουθία και κατά τις άλλες μέρες. Πριν να κοιμηθεί είχε κάνει ζωντανός 94 θεραπείες. Αυτός είναι ο βίος, οι αγώνες και η μακαρία κοίμηση του Αγίου Σεραφείμ, που είναι ένας από τους μεγάλους Αγίους της Ρωσίας. Η δόξα του δεν είναι πήγαια και πρόσκαιρη, αλλά ουράνια και αιώνια, με όλο που έλεγε τον εαυτό του φτωχό Σεραφείμ και ταπεινό δούλο της Παναγίας. Όσα χρόνια και αν περάσουν, αυτός ο πολύ αγαπημένος Άγιος θα είναι ολοζώντανος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Όλοι οι Άγιοι είναι Άγιοι και αγαπημένοι. Μα ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ είναι από εκείνους τους Αγίους που ήταν χαρούμενοι σαν τα παιδιά κατά τον λόγο του Κυρίου που είπε «Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών».

Υπολιούχος των Αθηνών, η Αγία Φιλοθέη. Την περασμένη Τρίτη ήταν η μνήμη της Αγίας Φιλοθέης, που είναι Πολιούχος των Αθηνών, μαζί με τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και τον Άγιο Ιερόθεο. Η Αγία Φιλοθέη γεννήθηκε στην Αθήνα από γονιούς άρχοντες, μοναχοπέδι του Αγγέλου Μπενιζέλου και της Συρίγας. Φιλοθέη ονομάστηκε όταν έγινε καλογριά, αλλά το πρώτο όνομά της ήταν Ρεβούλα. Η μητέρα της ήταν Εστήρα και παρακαλούσε το Θεό να της δώσει τέκνο, και μια νύχτα είδε πως βγήκε από το εικόνισμα της Παναγίας ένα φως δυνατό και πως μπήκε στην κοιλιά της. Και αληθινά το φως εκείνο ήταν η αγιασμένη ψυχή της κόρης που γέννησε σε 9 μήνες. Από μικρή φανέρωνε με τα φερσήματα και με τα αισθήματά της ποια θα γινότανε ιστερότερα, στολισμένη με κάθε λόγης αρετή. Στην Ευσέβεια είχε για οδηγό της την ίδια τη μητέρα της, που ήταν ευλαβέστατη. Φτάνοντας ηλικία 12 χρονών, τη ζήτησε και η γυναίκα κάποιος άρχοντας του τόπου. Μα η κόρη δεν ήθελε να παντρευθεί. Αλλά επειδή οι γονείς την παρακαλούσανε, η τρυφερή ψυχή της δεν βάσταξε να τους λυπήσει και να τους παρακούσει, και στο τέλος παραδέχθηκε να παντρευθεί με εκείνον τον πλούσιο άνθρωπο, που ήταν όμως πολύ φτωχός στην ψυχή, διεστραμμένος και κακός. 3 χρόνια έζησε μαζί του η Ρεβούλα, κάνοντας υπομονή στα απότομα φερσήματά του, ως που ο άνδρας της πέθανε και απόμεινε χείρα. Οι γονείς της θελήσαν να την ξαναπανδρέψουν, μα αυτή τους είπε καθαρά πως έταξε να γίνει καλόγρια. Σαν πεθάναν οι γονείς της, 10 χρόνια από τον καιρό που χείρεψε, δόθηκε ελεύθερα στην άσκηση, με νηστείες, προσευχές, αγρυπνίες και ελεημοσύνες. Κατήχησε τις υπηρέτριές της και τις έκανε δοχεία του πνεύματος. Κατά θέλημα του Αγίου Ανδρέα, που είδε στον ύπνο της, έκτισε ένα μοναστήρι με εκκλησία στο όνομά του. Είναι η εκκλησία που σώζεται ακόμα πλάι στο μέγαρο της Αρχιεπισκοπής στην οδό Αγίας Φιλοθέης. Αφού τελείωσε το μοναστήρι, η Ρεβούλα χειροθετήθηκε μοναχή με το όνομα Φιλοθέη. Οι πρώτες αδελφές που ζήσανε μαζί της ήταν οι δουλεύτρες που είχε στο πατρικό σπίτι της. Με τον καιρό έδραμαν πλήθος άλλες παρθένες και από αρχοντικές οικογένειες και ντυθήκανε το μοναχικό σχήμα. Ζήσανε αγωνιζόμενες των καλών αγώναν με υποταγή στην άξια ηγουμένισσα που τις διοικούσε στον πνευματικό δρόμο σαν κάποια αγία συγκλητική. Τα αγιασμένα λόγια της έμπαιναν στην καρδιά τους σαν δροσιά και άνθιζαν μέσα τους τα εύωσμα άνθη των αρετών. Και τα έργα της βεβαιώνανε τα λόγια της κατά τα λόγια του Χριστού που λέγει «Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Όπου μάθαινε πως βρίσκεται φτωχός, δυστυχισμένος, άρρωστος, χαροκαμένος, έτρεχε σε βοήθειά του με περισσότερη προθυμία παρά αν έπαιρνε η ίδια τη βοήθεια από άλλον. Έχτισε νοσοκομεία και γεροκομεία κοντά στο μοναστήρι της και η Αγία Φιλοθέη δεν φρόντιζε μοναχά για την γιατριά τους και για τη σωματική τροφή τους, αλλά και για την πνευματική. Με τον καιρό πληθύνανε τόσο πολλοί οι αδερφές που μπήκανε στο μοναστήρι της, που δυστυχούσανε από κάθε πράγμα, επειδή δεν μπορούσε η ηγουμένη να απαντήσει τα μεγάλα έξοδα και οι καλογριές γογγίζανε. Μα η Αγία της καταπράινε με λόγια υπομονετικά και ο Θεός έστειλε τη βοήθειά του πότε με έναν τρόπο και πότε μάλλον
ως που περνούσε η στεναχώρια. Εξών από τα ντόπια κορίτσια που σημάζευε στο μοναστήρι της, έδινε προστασία και σε ξένες γυναίκες που ερχόνταν στην Αθήνα από διάφορα μέρη σκλαβωμένες από τους Τούρκους. Με τι κινδύνους και με τι βάσανα τις προστάτευε, δεν είναι μπορετό να γράψουμε κατά λεπτός σε τούτο το σύντομο σημείωμα. Τέσσερις από αυτές τις σκλάβες είχαν ακουστά την Αγία Φιλοθέη και επειδή τις βασανίζανε οι αφεντάδες τους να αρνηθούν την πίστη τους, φύγανε κρυφά και καταφύγανε στο μοναστήρι. Η Αγία τις πήρε μέσα και τις στερέωσε στην πίστη τους και περίμενε εύκαιρη περίσταση για να μπορέσει να τις στείλει στον τόπο τους. Μα οι Τούρκοι που είχαν τις σκλάβες μάθανε πως τις είχε περιμαζέψει Φιλοθέη και μπήκανε σαν θηρία στο κελί της που κοιτότανε άρρωστη και την τραβήξανε και την πήγανε στον Πασά και εκείνος πρόσταξε να τη ρίξουν στη φυλακή. Η Αγία δεν φοβήθηκε αλλά ετοιμάστηκε να χύσει το αίμα της για την πίστη του Χριστού. Την άλλη μέρα μαζευθήκανε πολλοί Τούρκοι και φωνάζανε να σκοτώσουνε την Αγία. Και ο Πασάς πρόσταξε να τη βγάλουν από τη φυλακή και να την παρουσιάσουν μπροστά του και της είπε να διαλέξει ανάμεσα στα δύο, ή να αρνηθεί την πίστη της ή να κοπεί το κεφάλι της. Μα η Αγία απάντησε με αφοβία πως είναι έτοιμη να μαρτυρήσει και το Χριστό. Ο Πασάς θα έβγαζε την απόφαση να κόψουν το κεφάλι της, αλλά προφθάσανε κάποιοι επίσημοι χριστιανοί και με τα παρακάλια τους αλλάξανε τη γνώμη του Πασά και πρόσταξε να τη βγάλουν από τη φυλακή.

Γυρίζοντας στο μοναστήρι της, η Οσία δεν έπαψε να πορεύεται όπως και πριν στο δρόμο του Χριστού. Και επειδή πληθαίνανε όλο ένα μαθητριές της, έκτισε και άλλο μοναστήρι στην τοποθεσία Πατήσια, το οποίο γκρεμνίστηκε και αυτό από την πολυκαιρία και γιατί δεν μπορούσαν οι χριστιανοί να το περιποιηθούν από τον φόβο των Τούρκων πριν να σηκωθεί η Επανάσταση του 1821. Και αυτό στο όνομα του Αγίου Ανδρέα. Αλλά έκτισε μετόχια και στη Δυά και στην Αίγινα και εκεί έστειλε τις αδελφές που έπρεπε να μακρύνουν από την Αθήνα για κάποια αιτία. Σε όλα αυτά τα ασκητήρια οι καλογριές δουλεύανε στις αργαλιούς και σε άλλα εργόχειρα σαν τις προκομμένες μέλισσες μέσα στο κουβέλι. Φτωχά και ορφανά κορίτσια βρήκανε προστασία και εργασία μέσα σε εκείνα τα καταφύγια. Σε ό,τι κτήματα είχε η Αγία από τους γονιούς της, έκτισε μοναστήρια και φτωχοκομεία και είχε πολλή περιουσία. Ένας προπάπος της είχε πάρει τη διχατέρα του αφέντη της Αθήνας και πήρε πρίκα όλη την Κηβισιά και τον Αχλαδόκαμπο που είναι πριν από το Χαλιάντρι. Στο κτήμα που είχε στον Περισσό έκτισε άλλο μοναστήρι στο μέρος που το λένε τώρα Καλογρέζα. Όλη η φτωχολογιά την είχε σαν πονετικιά μάνα. Με κάθε τρόπο πάσχιζε να ανακουφίσει τους δυστυχισμένους, τους τάιζε, τους άνοιγε πηγάδια για να έχουν νερό, τους γιάτρευε, τους έβρισκε δουλειά. Ο κόσμος την έλεγε κυρά δασκάλα. Την παραμονή του Αγίου Διονυσίου το 1589 η Αγία Φιλοθέη βρισκότανε στο μοναστηράκι που είχε χτισμένο στα Πατήσια. Το βράδυ συναχθήκαν οι αδερφές για να κάνουν αγρυπνία. Κάποια γαρινή που την εχθρευόνταν από καιρό πηδήσανε από τη μάντρα και πιάνοντας την Αγία αρχίσανε να τη χτυπάνε ως που την αφήσανε μισοπεθαμένη. Την άλλη μέρα τη σηκώσαν οι αδερφές και την πήγανε στο μετόχι που είχε στον Περισσό. Σαν συνέφερε λίγο έπιασε την προσευχή ευχαριστώντας το Θεό γιατί αξιώθηκε να πληρωθεί με κακία για τα καλά που έκανε στους ανθρώπους και να μοιάσει σε αυτό με τον Χριστό κατά τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου που λέγει «Καθώ κοινωνείτε της του Χριστού παθήμαση χαίρετε». Στις 19 Φεβρουαρίου του 1589 παρέδωσε την καθαρή ψυχή της στον Κύριο που υπόμεινε τόσα βάσανα για την αγάπη του. Το Άγιο Σκήνομά της θαύτηκε στο μοναστήρι της Καλογρέζας και από εκεί έγινε η ανακομιδή των λειψάνων στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα που βρίσκεται στην σημερινή Αρχιεπισκοπή. Μετά πολλά χρόνια, επειδή αυτή η εκκλησία κόντευε να γκρεμιστεί, το πήγανε στον Άγιο Ελευθέριο και από εκεί στη σημερινή Μητρόπολη, μέσα στο Άγιο Βήμα. Στο μνήμα της απάνω βρεθήκανε γραμμένα τούτα τα λόγια. «Φιλοθέης υποσήμα το δαγνής κέφθη σώμα, ψυχήν δεν μακάρον θήκητο υψημέδων». Η Φιλοθέη ανακηρύχθηκε Αγία επί Οικουμενικού Πατριάρχου Ματθαίου του Δευτέρου, νεόφυτος ο Μητροπολίτης Αθηνών, αφού ζήτησε και ερεύνησε τα κατά των βίων και των μαρτύριων της Οσίας, σύνταξε αναφορά στο Πατριαρχείο μαζί με τους επισκόπους Κορίνθου και Θηβών και με τους προκρήτους της Αθήνας για να τάξει την Οσία Φιλοθέη στους χορούς των Αγίων. Σε αυτό το συνοδικό έγγραφο είναι γραμμένα και τούτα. Επειδή εδηλώθη ασφαλώς ότι το θειότατον σώμα της οσιωτάτης Φιλοθέης ευωδίας πεπληρωμένων εστί και μύρον δυνεκός εκχύτε, αλλά και της
προσιούσιτε ασθενέσιτε και θεραπείας δεωμένης την ίασιν δίδωση, τούτου χάριν έδοξε ημίντε και πάση τη Ιερά Συνόδο των καθευρεθέντων εντάφθα αρχιερέων συγγραφήνε και ταύτην εν το χορό των οσίων και αγίων γυναικών, ώστε κατέτος τιμάστε και πανηγυρίζεστε. Αυτός είναι με ολιγολογία ο βίος της Αθηναίας Αγίας Φιλοθέης, που είναι ένα από τα μυρίπνοα άνθη του γένους μας στον τυραννισμένον καιρό της σκλαβιάς. Δεν στάθηκε αυστηρή μονάχα στο να κάνει τις εντολές του Χριστού, μα αγωνίστηκε και πνευματικά για να στερεωθεί η αγιασμένη παράδοση της Ορθοδοξίας σαν κάστρο που θα αποσκέπαζε τον Ελληνισμό από τον πνευματικό εκφυλισμό και την αποβαρβάρωση. Όλα τα θυσίασε, πλούτη, ανάπαυση, ζωή για την πίστη των πατέρων της. Θλίψεις συνέχει την ψυχή της, βλέποντας οι χριστιανοί να μην έχουνε στα πάτρια την αγάπη που έπρεπε, αλλά να ζουνε μουδιασμένοι, αδιάφοροι, με ψυχή γεμάτη δειλία, μικροψυχία και πονηριά. Την ακολουθία της την έγραψε κάποιος σοφός και ευλαβής άνθρωπος, ιέραξ λεγόμενος. Ανάμεσα στα ωραία εγκόμια είναι και τούτο: Δαβίδ γαρ το πράον έσχες και Σολομώντος σεμνή την Σοφίαν, Σαμψόν την Ανδρίαν και Αβραάμ το φιλόξενον, υπομονήντε Ιώβ του προδρόμου δε θείαν άσκησιν.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, των εκδόσεων Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Και άφησε μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίε με τους οφειλέτες ημών και μη σε νίκης ημάς πειρασμού λαρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας βασιλεύς, κατά βαρβάν δωρούμενος κοντασών φυλάκων, για το Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωτήσοντος Σταυρό υπουσίως τη υπονήμω σου και νη πολιτεία σου, τερμούσε δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον τη δυνάμει του πιστού βασιλίσιμων, νίκα χορηγών αυτή γάλα των πολεμίων, τη συμμαχία ενέχειν, τη σύνοπλων ειρήνη σάι των τρόπεων, και νυν και αίκο τη αιώνα των αιώνα μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδη αγαθίδα τη και εσύ, Σιμών πανίμητε Θεοδόκε. Στήριξε Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσο και έλε βασιλεύειν και πορεί για αυτή σου ουρανόδη την νίκην, διότι εδικαστών Θεών μου είναι ευλογημένη. Κύριε Λέησον.
2: Ετιδεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
2: Ετιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου. Ετιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως. Και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξαν να πέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα και Αγία και αιμοουσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω διάδει. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησαν τις λιβοντές μου. Πολλοί επανίστανται με μέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Ουκέστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύρε Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα.

Ξεγέννητο ότι Κύριος αντίληψετε, που φοβηθήσω από μερή άδωνα που το κύκλο συνεπτεμένων. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, τη σε επάταξας πάντως εκφροντάς Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σου Κυρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, ξεγέννητο ότι Κύριος αντίληψετε, Κύριε, μη το θυμώσω ελέξιμε, μη δεν διοργείς παιδέσαι, ότι τα βέλησε ανεπάγησά μου και με στήριξε σε πνευματικία σου και στην ίαση της αρχής μου από προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της οστέζης μου από προσώπου των αματιών μου τη ανομία μου υπερίδα την κεφαλή μου στη φορτίο βαρία βαρύνθησε ανεπεμέ προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου τα ρεπόρισαν και κατεκάφθην έως τέλους όλη την ημέρα σκητροπάζον επαρευόμη ότι εψωέ με πλήσε εμπεγμάτων και στην ίαση της αρχής μου. Κακώθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδρα, οριόμηνα από στεραγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου, και ο στεραγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη κατελειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό μου και έστειμε τεμού. Φίλοι μου και πλησίων με εξεραντίας μου ήγησαν και έστησαν, και εγγυστάν από μακρόθεν έτσαν. Και ξεβιάζουν που ζητούνται στην ψυχή μου, και ζητούνται στα κακά μελάλησαν ματαιότητας, και δωρεότητα όλη την ημέρα να μελέτησα. Εγώ δε ο συκοφός σου κύκλο και όσοι άλλαλου σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και ουκέφωνε το στόμα τι αυτού ελεγχούν σου. Ό,τι επισή Κύριε ήλπισα, σεις ακούσε Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και το σαν ευθύνε πόδος μου με μεγαλωριμόνησα και εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλληλών με ενωπιών με στη διαπαντός. Την ανομία μου αγώνα και λόγω και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσε κρατέοντα υπέρ εμέ και επιθύνησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθό μου, εν διεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απεμού, πρόσχε στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απεμού, πρόσχε στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό τρίζω. Ερήψησέ σε ψυχή πως απρόσάρξη, έργει ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Τος εν το αγιώψησε του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Κρίσον το ελαιός σου περζώα στα χείλη επαιρέσεις είσαι. Ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και το ονοματί σου αρώτα σχήρα του. Σε εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε μέση το στόμα μου. Η ύμνη μονευόλουσε τη στρομνή μου, εν τη σώδησε με ρέτον εισέ, και γεννής βοηθός μου και εν σκέπη των περίγων σου αγαλιάσω με. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, έμω δε αντελάβετο η δεξιά σου. Τη δεσμάτινε ζήτησε την ψυχή μου, σε ελεύθερη στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται ισχύρα των οφέας, μέρη δε σαροπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς, εφρανθήσεται επί το Θεό, πενεθήσεται πάσο μνήον εν αυτό, τεν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν εισόδησε με ρέτον εισέω, τε γεννήτη βοηθός μου, και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, έμον δε αντελάβετο η δεξιά σου. Το ξαπατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και Υι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και Υι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ερθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλωντών σου στη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογήθη με τα κατραπενών των Ιλάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, συντραυματίε καθέδοντες εν τάφο, ο νου και μνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν, θεντών με Ιλάκων κατ' οτάτων σκοτήσεις και αθανάτου, πεμέ πεστηρίδιο δημό σου και πάντως με τους νους σε πήγα και σε πεμέ, εμάκρες του μισθού να πεμέθεν το με βδέλημα εαυτής, παρεδόθην και εξυπορευόμη, οι όφθαλοι μη στένησαν οπτωχίας, και έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς σε τα σχήρα μου, μη την εκκλείς πίστα αμάσια, η αντρία να στήσω και εξομολογήσω τέση, μη διηγήσετε έτσι το τάφο το αλαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία, μη γνωστήσετε το σκότι τα δαβασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε, είναι αντί Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό μου σαν παιδί μου, το χώσι.
μου εγώ και ερχόψε κρεωτητός μου. Ψωδίδε ταπεινώδη και ξυπορίδη, πεμέδι ήρθαν οι οργές μου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν μου. Η κλωσάν μου ως είδωρ όλη την ημέρα αν περαίες ο μάμα. Εμάκρυνσε από μου φίλο και πλησίο και του γνωστού μου από τον επορίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρες εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ερθέ τον οποιόν σου προσευχή μου, κλώντα ούσου την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάσαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόδωνο πάσα γνώσου. Τον λειτουργούν εκθερά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή σου. Τον εμπιπλώντα ένα καθί στην επιθυμία σου, αναγεννηστήσε το σάι του νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση αντικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη σύση δηλαδή τα θελήματα αυτού. Κτήρμο μου και λέει μόνο ο Κύριο, μακρότιμο και πολυέλεο, ο Κιστένο ο Γεσίδεται ο Δέη στον αιώνα μηνύ. Ο κατώτα ανομία ημών επίση εν μη, ο δέκατε αμαρτία ημών ανταπέδο και εν μη. Και κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού, επισπομένου αυτών. Κάθος αναπέκουσε ανατολέ από δυσμόν, εμάκρα φημώντας ανομία σημών. Κάθος η κτήρη πατηριούς ο κύρις και κύριος φλωμένους αυτών, και αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι γουστεσμένη. Ο άνθρωπος ο συγχόρτος, ημέρε αυτή. Σε άνθρωπος του αγρούτος εξανθήσει, τι πνεύμα δίθεν είναι αυτό και έχει υπάρξει, και για πυγνώσετε την των τόπων αυτού. Το δένειος του Κυρίου από του αιώνους, και έως του αιώνους, επιτυπωμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου τη διαθήκη αυτού και με μημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό εκείμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δύνατοι ίσχυοι ποιούνται στο λόγο αυτού, το άκουσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία του, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντί το όμο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντί το όμο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άξον της προσευχής μου, ενώτησε τε εσύ με την αληθεία σου, σ' άξον με τη δικαιοσύνη σου, και μην είσαι έρ' της κρίσης με τα δούλους σου, τι ούδη και οδύσαι τον όποιό σου πάσω, τι κατεδίωξε νεκρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη τη ζωή μου, κάθισε με σκοτεινής νεκρούς νεκρούς αιώνους, η Κυρία σε πεμέ το πνεύμα μου, ενε μία ταράχτη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση θέλη σου, πείμα στο χειρόν σε μελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρα μου ψυχή μου ως Γιάννη Δρόση, τα χείρισα άκουσόν μου, Κύριε ξέλιπε το πνεύμα μου, μία αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιάζησα με τις καταβαίνωσεις λάκου. Κουστών πίσω μου το πρωί το λαιό σου, την ψήλψα, γνώρισόν μου, Κύριε οδόν εν υπορεύσε μου, την προσέρα την ψυχή μου, ξέρουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσεκατεύει μου, διδαξιόν με του πλήν το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου. Ναι, μας το αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία, έν και το όνοματό σου, Κύριε ζήσει με. Έν την δικαιοσύνη σου, εξάξε εκθλίψε στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρού μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Σ' άκουσον μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου, και μη σε έτσι κρίσει με τα δούλου σου. Σ' άκουσον μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου, και μη σε έτσι κρίσει με τα δούλου σου. Πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, επί στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας,

0: Ιακώβ Αρχή Αραίος και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανήν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήσω τον Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανήν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τέχνη τους άμην το ονόματι Κυρίου μην άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανήν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Παρακυρίου έγινε το αύτη και εις θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επεφανήν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποίησας

ανεληθείς εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσα στους μαθητάς η επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτόν δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρός

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εισι χαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων νημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: το φρικτόν της επάρσεως. Αν ήρθες με τα δόξης ως Θεός και πύλες η επίρθησα σωτήρ. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών εθαύμαζο γόσε. Δόξα τη κατά βάση σου σωτήρ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη αναλήψη σου μόνε φιλά άνθρωπε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νύν και αήγη Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Αγγέλων θαυμαζόντων της ανόδου το ξένων και μαθητών εκπληττωμένων το φρικτών της επάρσεως. Αν ήρθες με τα δόξης ως Θεός και πύλες οι επίρθησαν σωτήρ. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών εθαύμαζον γόσε. Δόξα τη κατά βάση σου σωτήρ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη αναλήψη σου μόνε φιλάνθρωπε.
0: Ο προαιώνιος Θεός και άναρχος ειν πέραν ήλυφε φύσιν ανθρώπιον Θεοποίησας μυστικός σήμερον ανελήφθη. Άγγελοι προτρέχοντες αποστόλης εδείκνυον τούτων πορευόμενων εις ουρανούς με τα δόξης πολλής. Αυτό δε προσκυνήσαντες έλεγον δόξα Θεό το αναλυφθέντη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νίκαια η και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ο προαιώνιος Θεός και άναρχος ειν περ ανή λυφεύσιν ανθρώπιον Θεοποίησας μυστικός σήμερον ανελήφθη. Άγγελοι προτρέχοντες αποστόλης εδείκνυον τούτων πορευόμενων εις ουρανούς με τα δόξης πολλής. Αυτό δε προσκυνήσαντες έλεγον δόξα Θεό το αναλυθέντη. Ελέησον ο Θεός χαρά το μεγαλείος και χαρά το πλήθος των ειδηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήρων πλήρων μου από τις ονομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανώνα εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιον μου στη διαπαντώση μόνο μη μάρτω με το πονηρό ενώπιον σου επίσης από σαν και ότι σαν τις λόγιους και νικήσου το κρνές θέσαι. Ιδού γαρανομία συνελήφθην και να αμαρτήσει εκεί σε ρεμήτερ μου. Ιδού γαραλήφθην η γάψα στα άδελια και τα κρύφια της σοφίας ότι λέω σάσμη. Ραντίζ με ισόμο και καταλυστήσω να πληνείς με και υπερχιών ελευχανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλία συγκεφροσύνη να γαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστον το προσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτήσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησο εν εγκάτης μου. Μία απορρίσσον μου προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον μία δεν έλυσε δε μου. Απόδοση με την αγαλία ενσύ του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε βίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε δαγγείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις της ένα το κάνω λογαυτώματο ούκο ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και δεπνωμένη ο Θεός που ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία του Ιησιών και οικοδομηθείτε τη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει τη σύνα δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσει του ουρανού σου μόσχου. Το σωτήρι Θεό, το εν θαλάσσι λαών, πω είναι, αν βρόχει, οδηγήσαντι και φαραώ, πανστρατιά, καταποντήσαντι, αυτό μόνο άσομεν ότι δεν δόξαστε. Δόξο Θεό, ημών δόξαση. Άσομεν πάντες λαοί των επιόμων κερουβίμ αναλυφθέντη με τα δόξης Χριστό και συγκαθίσαντι ημάς εν δεξιά του Πατρός οδύν επί νίκιον ότι διδόξωστε. Δόξω Θεός ημών δόξωση. Τον μεσίτην Θεού και ανθρώπων Χριστών χωρί αγγέλων θεασάμενη με τα σαρκός εν υψίστης εξεπλήτοντο συμφώνους δε ανέμε λοιπόν ύμνων επί νίκιον. Δόξω Θεός ημών δόξωση. Το οφθέντη Θεό επί του όρου συνά και νόμων δόντι το Θεόπτιμο εσύ των ελαιών εκ του όρους αναλυφθέντη σαρκή αυτό πάντες άσομεν ότι δεν δόξωστε υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς άχραντε μήτε Θεού τον σαρκωθέντα εξού και εκ των κόλπων του γεννήτωρος μη εκφυτίσαντα Θεόν απ' αυτός πρέσβευε εκ πάσης περιστάσεως σώσε ους έπλασεν. Ανέ, δόξα Θεός ημών δόξωση, ανέσεις τριήμερος ο καταφύσιν αθάνατος και όφθης της ένδεκα και πάση τις μαθητές και ανέδραμες Χριστέ προς τον Πατέρα νεφέλη οχούμενος ο του παντός ποιητής, δόξα Θεός ημών δόξωση. Βοά εμφανέστατα ψάλλον Δαβίν, ο Θεόπνευστος ανέβει ο Κύριος προς τα ουράνια εν αναλαγμό και σάλλον την προσυγήσει και προς τον αρχίφωτον Πατέρα έφτασε. Δόξα Θεός ημών δόξαση. Γυράσαντα Κύριε κόσμων πολλής αμαρτή μας κενήσα στο πάθη σου και τη εγέρση σου ανελήλυθας οχούμενος νεφέλη προς τα επουράνια δόξα. Δόξα τη δόξα σου, υπεραγία Θεοτόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την και νύν και αίκιο σε όνος των αιώνων. Αμήν. Δεσπότην εκεί σα πάντων πανάμομαι, δέσποινα των πάθος εκούσεων καταδεξάμενων και ανελθόντα προς τον αυτού πατέρα, όν περού κατέλειπε, καν σάρκα ήλυθε. Δυνάμει του σταυρού σου, Χριστέ, στερέωσόν μου τη διάνοιαν. Εις το ημνήν και δοξάζειν σου την σωτήριον ανάληψη. Δόξα Θεός ημών δόξαση. Ανήλθε ζωοδόντα Χριστέ προς τον Πατέρα και ανύψωσα ημών το γένος φιλάνθρωπε και αφάτω εις πλαχνία σου. Δόξα Θεός ημών δόξαση. Ετάξει των αγγέλων σωτήρι βρωτίαν φύση θεασάμενε συνανιουσάνση απαύτος εκπλητώμενε ανήλνουνσε. Δόξα Θεός ημών δόξαση. Εξίσαντο αγγέλων χωρί Χριστέ ορώντες με τα σώματος αναλυφθέντα και ανύμνουν την Αγίαν σου ανάληψη. Δόξα Θεός ημών δόξαση. Την φύση των ανθρώπων Χριστέ φθορά πεσούσαν εξανέστησας και τη ανόδο σου ύψωσας και σε αυτό ημάς εδόξωσας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Οικέτευε απ' αυτός αγνή των προελθόντα εκλαγώνων σου ριστίνε πλάνης διαβόλου τους υμνούνταν σε μητέρα Θεού. Δόξα ο Θεός ημών δόξαση. Επάρατε πύλες ουρανίου σιδού παραγέγωνε Χριστός ο Βασιλεύς και Κύριος σώμα φορέσας γίνων τες ανωτέρες έλεγον δυνάμεις εκατότερε. Δόξα ο Θεός ημών δόξαση. Ζητήσας Χριστέ τον πλανηθέντα απάτη του όφεως Αδάμ ως τούτον εν της άμενος ανήλθες και κάθεσαι σε δεξιόν ως σύντρονος πατρός υμνούντων αγγέλων σε. Δόξα ο Θεός ημών δόξαση. Η γη εορτάζει και χορεύει αγάλεται και ουρανός και ουρανός και αναλήψει σήμερον του ποιητού της κτήσεως του προφανώς ενώσαντος τα διεστώτα βουλήματι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Άγιος σε όλας τον αιώνα μην. Θανάτου τεχούσα καθαιρέτην των μόνων αθάνατων θεών παρθενομήτρο πάναγνη του τον αΐ ηκέτευε τα θανατούντα πάθημε από νεκρόσε και σώσε με.
2: Αντιλαβούσον διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητήρια της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών εύχαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Εβιβάσεν νεφέλες των ουρανών, καταλήψας ειρήνην της επιγής, ανήλθες και κάθισας του Πατρός δεξιώθεν, ως ομοούσιος τούτο υπάρχουν και πνεύματι, εν σαρκή γαρόφτης αλάτρεπτος έμεινας.

0: Καταλήψας ειρήνη της επιγής, ανήρθες και κάθισας του Πατρός δεξιώθε. Ως ομοούσιος του το υπάρχουν και πνεύματι, εσ' αρκή γαρόφθησα λάτρευτος εμήνας. Όθεν αναμένει συντελεία στο πέρας του κρίνει ερχόμενον σε επιγής κοσμονάπαντα. Δικαίου Κρήτα Κύριε, φύσε το ψυχόν ημών, το πτεσμάτων άφεση δωρούμενος. Ως Θεός ελεήμων της δούλης σου.
1: Εισακήκω, Κύριε, την ακοή της δυναστείας του Σταυρού σου, ως παράδεισο συνήγητη αυτού και εγώ, εις δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σε ανελήθεις εν δόξη, όταν αγγέλων βασιλεύς των παράκλητων ημίν εκ του Πατρός αποστείλει. Διοδοόμε, δόξα Χριστέ, τη αναλήψη σου. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα, ως ανήλθεν ο Σωτήρ προς τον Πατέρα, σύν σαρκή, κατεπλάγησαν αυτό τον αγγέλων στρατεία και εγώησαν. Δόξα Χριστέ, τη αναλήψη σου. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα, για τον αγγέλων δυνάμεις τας ανωτέρες εγώ, πύλας άρατε Χριστό το ημετέρω βασιλεί, όν ανημνούμεν άμαρς η Πατρή και το Πνεύματι, υπεραγέστο εις όσον ημάς, η Παρθένος έτεκε και τα των μητέρων μου κέρνου, αλλά μη τυρμένε στη Παρθένος δε διέμειναν, ήν ενημνούντες χαίρεθε εδώ και κραυγάζομεν. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα, Ιησούς ο ζωοδότης προσλαβώνους ηγάπησεν ελαιών εις όρος, άνηση και τούτους ευλόγησε και τους πατρόους νεφέλη εποχούμενος κόλπους έφτασαν, ους ουδαμός καταλελείπε. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα, ο κόσμος όλος εορτάζει, ορατός και όρατος, εν αγαλιάσει. Άγγελοι σκληρτώσει και άνθρωποι δοξολογούντες απαύσεως την ανάληψη του σαρκή ενωθέντος ημίνα καθοδητή. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι, λύσα στο κράτος του θανάτου ως ο θάνατος Κύριος, την αθανασίαν πάση να δωρήσω φιλάνθρωπε, και ανελήφθησεν δόξη καθορώντων σε των σεπτών μαθητών Ιησού παντοδύναμε. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, μακαρία η κοιλία σου πανάμωμε γέγονε. Τον καρτιγγυλίαν του άδου παραδόξος και νόσαντα ανερμηνεύτως χωρίς εκατηξίωσε. Ο νικέτευε, σώσε ημάς, ως ημνώντασε. Ορθρίζοντες βόμεν σε Κύριε, σώσον ημάς, σιγαρή Θεός ημών. Εκτός σου άλλον ου κείδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου, πληρώσας εν φροσύνης τα σύμπαντα, ελεήμων τες άνω δυνάμεις με τα σαρκώς επεδίμησας. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου, αγγέλουνε δυνάμεις, ερώμενον σε ειδούσε, τα σπήλα σε κράβγαζον το βασιλείδι μονάρατε. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου, Απόστολοι ειδώντας υψούμενον τον Σωτήρα εν τρόμο εκράβγαζον το βασιλείδι μον δόξα σου. Υπεραγέθητο και σώσον ημάς παρθένων με τα τόκο ενυμνούμεν σε Θεοτόκε. Σίγαρ των Θεών λόγων σε αρκεί το κόσμο εκεί σας. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου. Νεκρός εις των θάνατων, τόσο θάνατο Κύριε, λαβώνους ηγάπησας ανήλθες του ελαιώνος εις όρος Άγιον, κακήθεν ανέδραμες Χριστέ προς τον σών γεννήτωρα εν εφέλη υποχούμενος. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου. Ξένη σου η γέννηση, ξένη σου και η ανάσταση, ξένη και φρικτή σου ζωοδότα η εκ του όρους τη ανάληψη, ήν εξοικονίζων ηλιού τάθρυπος ανήρχεται ο ανυμνών σε φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίου Πνεύματι. Ορός είναι ευθέγγοντο τη Αποστόλη Άγγελοι, άντρε Γαλιλαίοι, τι θα μπείστε, τι αναλήψη του ζώδα του Χριστού, ούτω ήξη πάλι με πηγή του κρίνε κόσμο άπαντα ω κρίδη δικαιότατο. Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιωνών, παρθένων φυλάξεσαι μετά τον τόπον άφθορον άνηση Χριστό προ τον πατέρα το γεννήτο, ον που κατέλειπε νίκε σάρκα ήλι φενεξού, ένουντε και έμψυχον, δύο έλεο, δια έλεο άφατον. Εκύκλωσε με άβυσο, στα θύμη το κήτο σε γένετο. Εγώ δε ευόησε προσέ των φιλάνθρωπων και έσωσε με η δεξιά σου, Κύριε. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου. Εσκύρτησαν Απόστολοι ορώντας με τάξη του σύμπαινων, τον πτήστην ερώμενων ελπίδη του πνεύματος και φόβο έκραζον. Δόξα τι ανώδο σου, Κύριε. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου. Επέστησαν οι άγγελοι βόλτας Χριστέ τις μαθητές σου. Ον τρόπον κατήδεται Χριστόν ον ερχόμενον σε αρκή ελεύσεται δίκαιος πάντων κριτής. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου. Ο σίδων σε σωτήρι μόν δυνάμει σε ουράνιο, εις ύψος ερώμενον σύσσωμον εκράβγαζον λέγωσε. Μεγάλη δέσποτα η φιλανθρωπία σου. Υπεραγέθησα και πρέσβευε περί μου. Βάτων σε κατάφλεκτον και όρος και κλίμακα έμψυχων και πύλουν ουράνιων αξίως δοξάζομεν Μαρία ένδοξε ορθοδόξων κάφημα. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου. Ρανάτος αν ημίν άνωθεν νεφέλε εφροσύνην αιώνιον. Χριστός γάρ νεφέλη ως χερουβήμ εποχούμενος προς τον αυτού πατέρα άνηση σήμερον. Δόξα σου, Θεός μου, δόξα σου. Σαρκός φανείς ομοιώματι τα πρώην διεστώτα συνήγαγες εις εν φιλάνθρωπε. Και ανελήφθη ορώνοντων σε των μαθητών νυκτήρμων προς τα ουράνια. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίου Πνεύματι. Τι ερήθρατα η μάτια σαρκός του ενωθέντος παχύτητη, Άγιοι Άγγελοι Χριστόν ορώντας ευθέγγοντο, πάθος τιμίου θεία φέροντας σύμβολα. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Υμνούμεν κόρη την σύλληψην, υμνούμεν σου την άρη των γέννησιν, δι εις ερίστημεν, καταφθοράς και κακώσιος, και ζωφεράς του άδου.

0: ανασωρέσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαριτήρισον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαριάς τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάριο βασιλεύσης ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών εσύ την δόξα να απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Την υπερημών πληρώσας οικονομία και τα επηγής ενώσας της ουρανής ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών ουδαμώθε χωριζόμενος αλλά μέρον αδιάστατος και βοών της αγαπός είσαι. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
1: Και ουδείς καθημών.
2: Τα της γης επί της γης καταλυπώντες, τα της τέφρας το χωή παρακολούντες, δεύτε ανανύψομεν και εις ύψος επάρομεν όματα και νοήματα, πετάσομεν τα σώψεις ομού και τα συστήσεις. Επί τα ουρανίου σπήλας η θνητή, νομίσομεν είναι του ελαιώνας εις όρος και ατενίζει το λυτρουμένο επινεφέλης εποχουμένο. Εκεί θεγάρο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμε, εκεί και ο Φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμε της Αποστόλης αυτού, καλέσας ως πατήρ και στηρίξας αυτούς, οδηγήσας ως Υιούς και ελέξας προς αυτούς, ου χωρίζομαι ημών. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Η 29η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας ενδόξου μάρτυρος Θεοδοσίας της Παρθένου της Τυρίας. Πνίγει η θαλάσσης Θεοδοσίαν είδωρ, τρέφει δε Χριστός εις αναψυχής είδωρ. Η κάδη Θεοδοσία είναι ενάντι πέφνε ρεύμα θαλάσσης. Για αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας ενδόξου ως ο Παρθένου μάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινοπολιτήσης. Κέρας κρυού χτίρασε Θεοδοσία, όφθη νέωση της αμαρθίας κέρας. Για αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ρωμάρτυρος Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου, των Ολβιανών μάλα Όλβιον Λέγω, υπέρ Θεού Θανόντα του Πανολβίου. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Αλεξάνδρου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός ημών υπομονής της Βασιλίσσης της Παλαιολογίνης. Ο Άγιος Νεομάρτης Νάνος Ήτη Ιωάννης ο Θεσσαλονικεύς, ο Εσμύρνη μαρτυρίσας ξύφη τελειούτε. Καν Νάνος όφθη χαριτωμένος νέος μάρτης Κυρίου ο άκρας ενδοξίας. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Ανδρέου του Αργέντου του Χιοπολίτου του εν Κωνσταντινούπολη αθλήσαντος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Τι ο καλυφθείς ο βραδύλος ως γνώφο ερητόρευσε των θεόγραφων νόμων η λίγα ρεκτινάξα σώματος νόου ώρα των όντα και μήτε πνεύματος γνώσιν γεραίων εν θέης της άσμασιν.
2: Έριξε γαστρός η τεχνουμένης παιδας ύβριντε της κάθεκτον ευτεχνουμένης μόνη προσευχή

0: όμως ίγνος όποιος όμορφος πνεύματος χάρις.
1: Ηλασμός ημίν Χριστέ και σωτηρία, ο δεσπότης έλαμψας εκ της Παρθένου, η ναός προφήτην θύρος εκ θαλατίου στέρνων ιωνάν, της φθοράς διαρπάς.

0: φλόγα. Ο τρισοφέγγις της θεαρχίας τύπος. Υμνός υπέδες, ευλογείτε τον μόνον σωτήρα και παντουργόνος ευεργέτη. Η δημιούργη θύσα σύμπασα κτίση.
1: Θεοτόπον, θεμητέα του φωτός, εμείς, μόνο και μεγαλύνομαι.

σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εισι χαρητή της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε εν ουσί πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος

0: εξάνθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενούσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του

0: Ο Αρχιερέως και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας,

0: των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Ιησού.
0: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Ιησού.
0: Υπέρ του ρυθμίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Εξειρεύξατο η καρδία μου λόγων αγαθών, δουλεύω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Τις πρεσβείες της Θεοτόκους, όταν εσώσον ημάς.
3: Νέος καλή παραδοσίως των ανθρώπων, ξεχύθη χάρη σε κυλεσίες σου. Τις πρεσβείες της Θεοτόκους, όταν εσώσον ημάς.
2: Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύνητος, η ράβδος της βασιλείας σου. Τις πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς.
3: Για τούτο έφυσε σε ο Θεός ο Θεός ο μεγαλειάσεως, παρά τους μετόχους σου, τε

0: σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Εσπύρης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μεταφάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραφόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Είναι ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμις, βοηθός εν θλίψες ή τες ευρούσες ημάς φόδρα, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν δόξη αναλήφθης αφημών εις τους

Φιλανθρώπος Θεοίγουλιος το Παύλο Χρυσάμενος, επέτρεψε προς τους φίλους πορευθέντα επιμελία στοιχείων, κακήθεν αρθέντε.

διαπλέψαντες, κατήλθομεν εις μοίρα της Λυκίας. Κακή Ευρώνου εκατοντάρχης πλοίων Αλεξανδρινών, πλέον εις την Ιταλίαν, ενεδίδε

και πολύ ζημία, ου μόνον του φόρτου και του πλοίου, αλλά για τον τζιχόν ημών μέλινες εστέ των μπλούν. Ο δε εκατοντάρχης το κυβερνήτη και τον αυκλήρο επίθετο μάλλον ή της υπό του Παύλου λεγομένης, ανευθέτου δε του λιμένος υπάρχοντος προς παραχημασίαν, ή πλοίους έθεν το βουλήν αναχθήνε κακήθεν, ή πως δίνεντο καταντήσαντες εις φήνικα παραχημάσε, λιμένα της Κρήτης βλέποντα κατά λίβα και κατά χώρον, υποπνεύσαντος δενότου, δόξαντες της προθέσεως και κρατικένε, άραντες άσον, παρελέγοντο την Κρήτην, με του πολυδέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός, ο καλούμενος Ευροκλήδων, συναρπασθέντος δε του πλοίου και μη δυναμένου αντοφθαλμήν το ανέμο, επιδόντες εφερόμεθα, νησίων δε τι υποδραμώντες καλούμενων κλάβδιν, μόλις ισχύσαμεν περί κρατής γενέστε της σκάφης, ειν άραντες βοηθείες, εχρόντο υποζωνίντες το πλοίον, φοβούμενοι τεμείς την σύρτην εκπέσωση, καλάσαντες το σκεύον,

ούτως εφέροντο, σφοδρός δεχυμαζομένων ημών τη εξής εκβολήν επιούντο και τη τρίτη αυτόχειρας την σκεύην του πλοίου ερήψαμεν, μήτε δε ηλίου, μήτε των άστρων επιφαινόντων επί πλοίωρας ημέρας, χειμώνος Θεού κολύγου επικειμένου, λοιπόν περιηρήτω πάσα ελπής του σώζεσθε ημάς. Πολλής δε ασιτίας υπαρχούσης, τότε σταθείς ο Παύλος εν μέσω αυτών είπεν, «Έδημεν ο άνδρες, πειθαρχήσαντας μη ανάγεστε από της Κρήτης, κερδίσετε την ύβριν ταύτην και την ζημίαν, και τα νυν παρενόημάς ευθυμήν, αποβολή γαρ ψυχή σου δε μία έστε εξ ημών, πλην του πλοίου». Παρέστη γαρμητή.

Θυμείτε, άνδρες, πιστεύω γαρ το Θεό, ότι ούτως έστε καθόν τρόπον λελάλητε έμι, εις νήσον δε την αδύη μας εκκρασί, ως δε τέσσαρες και δεκάτη νύξα γένετο, διαφερομένων ημών εν το αδρία, κατά μέσον της νυχτός υπενόουν οι ναύτε, προσάγουν την αυτής χώραν και βολήσαντες εύρων αργίας είκοσι, βραχίδε διαστήσαντες και πάλιν βολήσαντες εύρων αργίας δεκαπέντε.

Τον δεν αυτόν ζητούν τον φυγήν εξ του πλοίου και χαλασάντων την σκάφην εις την θάλασσαν. Προφάσει ως εκ πρόωρας μελώντων αγκύρας εκτείνην, είπεν ο Παύλος του εκατοντάρχη και τις στρατιώτες, εάν μη ούτη μήνος είναι το πλοίο, ημί σωθή είναι ουδύναστε. Τότε οι στρατιώτε απέκοψαν τα σχοινία της σκάφης

Διο παρακαλώ ημάς μεταλαβήν τροφής. Τούτο γαρ προς της η μετέρα σωτηρίας υπάρχει, ουδενός γαρ ημών θρίξ εκ της κεφαλής πεσίτε. Υπόν δε ταύτα και λαβών άρτων ευχαρίστησε το Θεό ενώπιον πάντων και κλάσας ήρξα το εστίν.

τη θάλασσον, επόκυλαν την ναύμ, και ημεν πρόρα ερήσασα έμεινεν ασάλευτος, ιδε πρίμνα ελίετο υπό της βίας των γημάτων. Των δε στρατιωτών βουλία γένετο, ή να τους δεσμότας αποκτήσει.

εκείνο επάρασε ο Ιησούς στους παλμούς αυτού εις των ουρανών, είπε: «Καθώς η Πάτερ εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, ίνα και αυτοί όσοι υγειασμένοι εν αληθεία, ου περί τούτων δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευσόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ. Ίνα πάντες εν όσοι καθώς η Πάτερ εν εμή καγώ εν σύ, ίνα και αυτοί εν ημί εν όσοι. Ίνα ο κόσμος της πιστεύσει

αυτής και εις και εσύ εν εμή, είναι όσοι τελειωμένοι είσαι και είναι αγινός και ο κόσμος ότι σήμαι απέστειλας και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω είναι όπου είμαι εγώ, κατήνιος είμαι μου, ή να θεωρώσιν την δόξαν την εμήν, είναι δε δοκάσμι, ότι ηγάπησας με προκαταβολή εις κόσμου. Πάτερ δικέ και ο κόσμος σε ουκ έγνω, εγώ δε σε έγνων και ούτι έγνωσαν ότι σήμαι απέστειλας. Και γνώρισα αυτή το όνομά σου και γνωρίσω, είναι η αγάπη

Κυρίου δεϊθόμεν, Κύριε ελέησον. Ουδής άξιος νομιζόμενος ειδικές επιθυμίες, κληρονές προσέλθεις, δεν υποσυγγίζει, η λειτουργήν συμβασιλεύτης δόξης.

Μια αποστρέψε τόσο πόσο και μου, σειρά προτιμάσει, δεν

Ιωσήφ. Από το ξύλου καθελών το άχραντον σου σώμα. Συγγνώμη καθαρά ίσα και αρώμαστε. Ενήμα τενό κυβέσα πέφτωρα του

0: επάντων και αοράτων.
1: Εισέναν
0: Κύριον Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα ομόσιο το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, το δημάς τους ανθρώπους, και για την μετέραν σωτηρία, κατερθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα, Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και Ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς, και ανερθώντα στους ουρανούς, και κατεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο τα δόξης, κρυεζόντας και νεκρούς, του της βασιλείας σου και σε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν για των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση.

ουρανός ακατάληπτος αιώνος άτος του. Δικαιωμένος Ιησού Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο. Συ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπέζοντας ανέστας πάλι του καθέστης πανταποιών, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία Σου καλήσω την μέλουση. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή Σου Υιό και το Πνεύμα Σου Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ον ουκείσμεν των φανερών και απανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας τάχτης είναι εκ των χειρών ημών δέξας και κατηξίωσας και της παρεστήκας οι χιλιάδες αγγέλων και βριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, ξαπτέρυγα απολιώματα, μετάρσια πτερωτά.

Αγίες αυτή και αυτά, αν είσαι αμυσίες,

Και παρακαλούμε σε τελεόμε θα κυβεύουμε καταπέμψουν το πνεύμα σου Άγιο ημάς και το κύπνα το ραντά Θεός ημάς Το δέν το ποντρίο του το τιμίον αίμα του Χριστού σου, αμήν. Τα βαλόν το πνεύμα της σου Αγίο, αμήν, αμήν, αμήν. Ως τη γενέστη των άνθρωπων της ψυχής, εις άνθρωπος του Αγίου, εις κοινωνία του Αγίου σου, εις βασιλείας του Αγίου, εις παρησίαν την προσέ.

0: αιώνα εκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Μίσθητη Κύριε.
0: Εδώς ημίν εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Και Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών

0: άνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος επισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Εκαταξίωσουν ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατακρίτως ορμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αυτοί εμείς τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίζε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

έλθε εις του Αγίας ημάς, ο άνω του Πατρίσι καθημενός και ο Δίβινο Αράτος ημών, η καταξίωση είναι κατεά σου χειρή, μετά δεν είναι του χάρου σώματός και του τιμίου αίματος και διημών παντή των λαών.

0: Ευαγγέλιο ζέστης των Αγίους, πάντοτε νικαία η Κύριος, αμήν ζέστης πίστεως, ειρης Πνεύματος Αγίου, αμήν.
1: Αγία.
0: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός.

0: שבעה שנות יום, ובין כדאון ימים.
1: Δι πλούσιο του μυστικού σήμερον Ιεθεώ, την ονόρ με παράλαβε, που μη δάχτης εκ Χρίσου το μυστήριον είπω, φίλοι μας ειδώσον αγάπερο Ιούδας, αλλά σωριστής

0: sesi geliyor sesi.
1: Andina sosolesom.
0: Kedia filak sorimas o Theos. Isi chariti. Ιησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους,

Ο ευλογών τους ευλογούντας, σε Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίας τους γραφώντας την ευστρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εσύν καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Εφημάστη αυτούθια χάρτ και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Συ. Ο εν δόξη αναλυθείς αφημώνει στους ουρανούς και εν δεξιά καθίστας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Στες πρεσβείες Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόπου και Υπαρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Παπηγήσεων Ταξιαρχών,

0: Τον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς, καλημέρα σας και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 210-72-98-222 απαντάει η Βίκη Τριβιζά. Μουσική 29 Μαΐου σήμερα, μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 9.30 η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα» και αμέσως μετά ρήματα και φθόγκι με την Κυριακή Ελιανού. Στις 10 μετά τους τίτλους ειδήσεων, οι δραστηριότητες των κατοίκων στον Μιστρά. Ο Βασίλης Σπυρόπουλος συζητά το θέμα με τη Μαρία Λεοντσίνη, κύρια ερευνήτρια στον τομέα Βυζαντινών Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Στις 11 η αποτύπωση του Μιστρά στη σύγχρονη λογοτεχνία και τέχνη. Ο Βασίλης Σπυρόπουλος συζητά το θέμα με τη Γεωργία Κακούρου Χρόνη, τέως επιμελήτρια στο παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στη Σπάρτη. Στις 12 μετά τους τίτλους ειδήσεων, το Αλάτι της Γης, δημοτική παραδοσιακή μουσική με το Λάμπρο Λιάβα. Στη μία ο Μιστράς μετά την άλωση της πόλης και κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά το θέμα με τον Μάριο Αθανασόπουλο, διδάσκοντας στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά, στις 2.30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Στίβεν Ράνσιμαν «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης». Στις 3 αναστηλωτικές εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Ο Αντώνης Γιανακόπουλος συζητά για το θέμα αυτό με την κυρία Γεωργία Μαρίνου, ομότιμη καθηγήτρια στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Στις 4 μετά τους τίτλους ειδήσεων, η μουσική των Αγγέλων, βυζαντινό μουσικό καλλιδοσκόπιο με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Στις 5 βιβλιογραφική καταγραφή έργων σχετικά με τον Μιστρά. Η Σμαραγδή Καράγιωργα συζητά το θέμα με τον Σταύρο Αρβανιτόπουλο, διδάκτορα Βυζαντινής Αρχαιολογίας, και στις 6 μετά τους τίτλους ειδήσεων «Συνολική θεώρηση της Καστροπολιτείας του Μιστρά, η γέφυρα μεταξύ της Βυζαντινής κληρονομιάς και του νεοελληνικού κράτους από το 1989, μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO». Ο Αντώνης Γιανακόπουλος συζητά για το θέμα με τον κύριο Γεώργιο Γιατσόγλου, αρχιτέκτονα και πρόεδρο της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής ο Ασωμάτων Πετράκη, και στις 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Η εκλογή μου» του Νικηφόρου Βρετάκου. Στις 8 μετά τους τίτλους ειδήσεων, αφιέρωμα «Η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας, η ελπίδα στη δυτική φιλοσοφία». Ο Αντώνης Γιανακόπουλος συζητά με τον κύριο Στέλιο Βυρβιδάκη, ομότιμο

καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου και στις 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Συγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Ιωάννη Χατζηφώτη «Μονές του Αγίου Όρους». Στις 10 μετά τους τίτλους ειδήσεων γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και στις 11 αφιέρωμα στο Άγιο Πνεύμα, γένεση του Φιλιόκβε, Ορθόδοξη Προσέγγιση. Η Αδαμαντία Μπούρτζινου συζητά το θέμα με τον Γεώργιο Σταυρόπουλο Γιουσπάσογλου, επίκουρο καθηγητή πατρολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σήμερα 29 Μαΐου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Κυρίλου του Εκκεσαρίας, Ολβιανού, Επισκόπου Πόλεως Ανέας και των αυτού μαθητών, Ανδρός και τη συζύγου αυτού, Ρεστιτούτου, Παρθενομάρτυρος Θεοδοσίας εν Κεσαρία της Παλαιστίνης Αθλησάσης, Αλεξάνδρου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, Μαξιμίνου Επισκόπου Τρεβίρων, Σισινίου και των συναυτό Αθλησάντων Μαρτυρίου και Αλεξάνδρου, Μαξίμου Επισκόπου Βερόνας, Ιερεμίου του Δαμασκηνού, Θεοδοσίας της Κωνσταντινουπολίτησης, Βότου Φίλικος και Ιωάννου των Ερημητών, Εθελμπέρτου Βασιλέως της Ανατολικής Αγγλίας, Υπομονής Ανδρέου του Αργέντου, του Αγίου Ιωάννου του Διαχριστών Σαλού, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Λεγόμενου Νάνου, του Αγίου Ευθυμίου Επισκόπου Ζήλων, του Εναγίης Πατρός ημών Λουκά Αρχιεπισκόπου Κρυμαίας, καθώς επίσης και τη σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου η εγγύησης των αμαρτωλών. Ο Άγιος Ιερομάρτης Ευθύμιος, κατά κόσμον Ευστράτιος Αγρίτης ή Αγριτέλης, γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου 1876 στα παράκουλα της Λέσβου. Σε ηλικία μόλις 9 ετών, ο Ευστράτιος εισέρχεται στην Ιερά Μονή Λιμόνος, όπου ο ηγούμενος, αρχιμανδρίτης Άνθυμος Γεωργιέλης, του έδωσε το όνομα Ευθύμιος. Το 1889 γράφεται στη Λιμονιάδα Σχολή και για 11 χρόνια παρακολουθεί τα μαθήματα και τη χριστομάθεια του υποδειγματικού αυτού αρεναγωγείου. Το 1892 αποφυτά από τη σχολή, παίρνοντας το απολυτήριο με άριστα, πράγμα που του έδωσε την ευκαιρία να εγγραφεί το 1900 στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ως υπότροφος της Μονής Λιμόνος. Το 1906 χειροτονείται διάκονος στη Μονή Χάλκου από τον Μητροπολίτη Γρεβενών Αγαθάγγελο και την επόμενη χρονιά υποβάλλει στη σχολή για την απόκτηση του πτυχίου του διδακτορική διατριβή με θέμα «Σκοπός του μοναχικού βίου στην Ανατολή μέχρι τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα». Αφού παίρνει το πτυχίο του με άριστα, επιστρέφει στη Μονή Λιμόνος στη Λέσβο και διορίζεται ιεροκήρυκας από τον Μητροπολίτη Μυθύμνης Στέφανο. Από τη θέση αυτή διακρίνεται για τη ρητορική του δυνότητα, το πλούσιο περιεχόμενο του λόγου του και επισκέπτεται τα χωριά και τις κομοπόλεις της επαρχίας, ευαγγελίζοντας τον Χριστό και κηρύττοντας την αγάπη για την πατρίδα. Τον ίδιο χρόνο διορίζεται σχολάρχη στη Σκόπελο, όπου και παραμένει ένα έτος. Το 1910 χειροτονείται πρεσβύτερος και αργότερα αναλαμβάνει πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Μυθύμνης. Το 1911 χειροτονείται στην Κωνσταντινούπολη επίσκοπος και αναλαμβάνει να διαπιμάνει την Επισκοπή Ζήλων. Από την Σαμψούντα, όπου εγκαθίσταται, επιδίδεται σε έναν ευγενή και σπάνιο αγώνα για τη μόρφωση των Ελλήνων της περιοχής, έχοντας την ευθύνη του 340 ενορίες και 150.000 Έλληνες. Το 1913 ο επίσκοπος Ευθύμιος τοποθετείται στην επαρχία Πάφρας, σε διάρκεια 10 ετών σημειώνει λαμπρή πνευματική τροχιά και ηγετική πορεία, κτίζοντας την Πάφρα και σε πολλά χωριά, σχολεία, αρεναγωγία και παρθεναγωγία, καθώς επίσης και εκκλησίες, φροντίζοντας για την τοποθέτηση δασκάλων και ιερέων απαραίτητων για την εθνική και πνευματική ανάπτυξη της περιοχής. Το 1914, πολλοί Παφρινοί με την προτροπή του Ευθυμίου αρνήθηκαν να καταταγούν στον τουρκικό στρατό και βγήκαν στα βουνά ως φυγόστρατοι, όπου αρχίζουν να δημιουργούνται τα πρώτα αντάρκτικα τμήματα. Φοβερή γενοκτονία ξεσπά ιδιαίτερα στην περιοχή Πάφρας και Σαμψούντας, μεταβάλλοντας τη δράση του Επισκόπου Ευθυμίου από προσπάθεια αναπτύξεως σε προσπάθεια περισυλλογής. Το 1917 αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε ένοπλες ομάδες ανταρτών, κατευθύνοντάς τις κατά του τουρκικού στρατού και των άλλων ενόπλων που δρούσαν ως έμισθοι των Τούρκων κατά των Ελλήνων.
Την περίοδο 1914-1916 και 1918-1919, με την υπογραφή της ανακοχής, παρότρινε όλα τα σχολεία και το λαό του Πόντου να παραστούν σύσσωμοι στην ετήσια τελετή της αναπαραστάσεως της αυτοκτονίας των 30 και πλέον νεαρών κοριτσιών του Ασάρ της Πάφρας. Η τελετή αυτή πραγματοποιήθηκε κατά την επέτειο της 25ης Μαρτίου ως ανάμνηση της αυτοθυσίας των νεαρών κοριτσιών που έπεσαν το 1860 από το κάστρο του Άλλη και αυτοκτόνησαν για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Τον Απρίλιο του 1917, μεγάλη δύναμη του τουρκικού στρατού περικυκλώνει στο βουνό Νελτέ στη Μονή της Παναγιάς, στη Μάρα, κλείνοντας 650 γυναικόπαιδα και 60 ένοπλους αντάρτες. Μετά από εξαήμερη αντίσταση, οι περισσότεροι έγκλειστοι σκοτώνονται ή αυτοκτονούν. Το 1919, σε ανταπόδοση των προηγουμένων, ανήμερα της Παναγίας, ο Ευθύμιος συγκεντρώνει 12.000 αντάρτες έξω από την Κωμόπολη Τσασούρ με γενικό αρχηγό τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή της πόλεως και τον αφανισμό των Τούρκων ενόπλων. Από εκείνη την ημέρα, οι Τούρκοι καταζητούν τον Ευθύμιο, θεωρώντας τον επίσημο αρχηγό των ανταρτών του Δυτικού Πόντου. Το 1921, με απόφαση της Κεμαλικής Κυβερνήσεως, όλοι οι Μητροπολίτες, οι Επίσκοποι και οι Αρχιμανδρίτες του Πόντου όφυλαν να εγκαταλείψουν τον Πόντο και να φύγουν από τις έδρες τους. Οι μόνοι που δεν υπάκουσαν στην εντολή αυτή ήταν ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος, ο Επίσκοπος Ευθύμιος και ο Αρχιμανδρίτης Αμασίας Πρωτοσύγγελος Πλάτων Αϊβαζίδης. Στις 21 Ιανουαρίου του ίδιου έτους, οι Κεμαλικοί συλλαμβάνουν τον Ευθύμιο, τον Αρχιμανδρίτη Αϊβαζίδη μαζί με προύχοντες της πόλης. Ο Άγιος Ευθύμιος οδηγείται στην Αμάσια, όπου καταδικάζεται σε θάνατο και κλείνεται στις φυλακές Σούγια της Αμασίας, που έχουν μετατραπεί σε τόπο κολάσεως από τις οδύνες και τον πόνο των βασανιστήριων. Κατόπιν βασανιστήριων, ο Άγιος Ιερομάρτης Ευθύμιος υποκύπτει από το βάρος των πληγών του το 1921 και λαμβάνει τον Αμαράντινο Στέφανο του Μαρτυρίου. Το 1992, ο Ευθύμιος κατατάσσεται στη χωρία των Αγίων από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και το 1998 ανοικοδομείται παρακλήσιο προς τιμήν του Αγίου στη Μονή Λιμόνος στην Ιερά Μητρόπολη Μυθύμνης. Η μνήμη του εορτάζεται επίσης την Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι, θα βρεθεί υπό την επίδραση ενός σχετικά άστατου καιρικού σκηνικού με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσουν περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας με απογευματινές όμως νεφώσεις που κατά τόπους θα δώσουν φαινόμενα κυρίως στα υπηρωτικά. Παράλληλα, δεν θα λείψουν οι περιορισμένες ορατότητες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις που στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, διατηρούμενη ωστόσο σε σχετικά φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ας δούμε αναλυτικά την πρόγνωση αναπεριοχή. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικές νεφώσεις έως τις απογευματινές ώρες, με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 και πρόσκαιρα στον Θερμαϊκό νότιο ή νότιο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 26 και τοπικά έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στην Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά και στη Δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες, τις σποράδες και την Εύβοια, ενώ το μεσημέρι προς το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, από το απόγευμα ανατολική, βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, στις Κυκλάδες γενικά αίθριος, στην Κρήτη λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί με 3 με 5 στρεφόμενοι από το πρωί στις Κυκλάδες και από το μεσημέρι στην Κρήτη σε βορείων διευθύνσεων τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει και τους 28. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος και ώρες με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα όμβρων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, από το απόγευμα νότιο ή νότιο-ανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου, και να δούμε σύντομα
και συνοπτικά την πρόγνωση για αύριο Σάββατο, επειδή μεσολαβεί και το τριήμερο. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά το μεσημέρι απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 27 βαθμούς. Την Κυριακή γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και στη Θεσσαλία και στη Κεντρική Μακεδονία. Θα φτάσει κατά τόπους στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Γενικά έθριος καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική και στα ανατολικά δυτική, νοτιοδυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το ίδιο και για την Τρίτη 2 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής, αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Αθηνών Λαμίας από Αθηνών έως Κόμβο Καλυφτάκη στην έξοδο και στην είσοδο, στην Πέτρου Ράλη, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Μεσογείον, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στην άνοδο και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας και στα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, στη Σταδίου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς επίσης και στην Λεωφόρο Ηλιουπόλεως, στο λιμάνι του Πειραιά, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά, στην Βάρης Κοροπίου, στην Αττική Οδό, καθώς επίσης και στην Λεωφόρο Σχιστού. Και στη Θεσσαλονίκη, αυξημένη κίνηση στην Περιφερειακή Οδό από Κόμβο Μουδανιών ως το τούνελ και στα δύο ρεύματα, στη Τσιμισκή, στην Εγνατία προς Δυτικά και στην Λεωφόρο Νίκης.

0: Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων όλης της χώρας. Ο Μακαριώτος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος, στο μήνυμά του προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων πως μέσα στην ένταση και την αγωνία των ημερών που δικαιολογημένα και πιστεύω χωρίς υπερβολές δοκιμάζεται τις παραμονές των πανελλήνιων εξετάσεων, επιτρέψτε μου να ανοίξουμε μαζί μία όμορφη παρένθεση. Ελάτε να θυμηθείτε, ίσως να βρείτε και παλαιές φωτογραφίες από τις πρώτες εκείνες στιγμές σας στον παιδικό σταθμό και στον υπηαγωγείο. Να ακούσετε και πάλι το κουδούνι στον αγιασμό της πρώτης δημοτικού. Να φέρετε στο νου σας τον δάσκαλο ή τη δασκάλα που σας έμαθε τα πρώτα γράμματα. Και μετά να μετρήσετε τον αριθμό των βιβλίων που έπρεπε να μελετήσετε στα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου. Τα μαθήματα που σας δυσκόλεψαν, αλλά και τις ωραίες παρέες με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σας. Τι λοιπόν, δεν άξιζαν όλα αυτά τα χρόνια οι εμπειρίες, οι δυσκολίες, οι αγωνίες, οι χαρές, η ικανοποίηση? Τώρα βέβαια, στο τέλος μιας μεγάλης πορείας που θα τη χαρακτήριζα ιστορική, έχετε να διαγωνιστείτε στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ετοιμαστήκατε όσο καλύτερα γινόταν. Σας προτρέπω να μελετήσετε τις τελευταίες ημέρες με πρόγραμμα και μέθοδο. Να βρείτε λίγο χρόνο για ξεκούραση, αναψυχή και χαμόγελο. Σας συνοδεύουν οι ευχές και η αγάπη όλων μας, των γονέων σας και όσων συνοδοιπορούν μαζί σας σε αυτό τον όμορφο και λίγο ανηφορικό δρόμο. Σε κάθε περίπτωση, η απογοήτευση δεν ταιριάζει σε νέους ανθρώπους. Άλλωστε, το αποτέλεσμα αυτών των εξετάσεων δεν επηρεάζει απαραίτητα όλη τη μελλοντική πορεία σας. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε δίπλα σε όλα τα εφόδια σας. Μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό, αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα, που χαρίζει στη ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα. Σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου θεία φώτιση, επιμονή και υπομονή, επιτυχημένη πορεία σε όλη τη ζωή σας και κάθε καλή καρποφορία στους σκόπους σας.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι εκπομπή Κάθε Μέρα Νέα Μέρα, στο μικρόφωνο Μάκη Αδαμόπουλο, στη ρύθμιση του ήχου Τάσος Παπαδημητρίου. Η Βίκη Τριβιζά απαντά στο 210-7298-222. 40 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, κυρίες και κύριοι, από ένα γεγονός ιδιαίτερης ιστορικής, εκκλησιαστικής και πνευματικής σημασίας, την επανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Λουκά του Ενστηρίου από τη Βενετία στην ιστορική του Μονή. Το 1986, χάρη στις άοκνες προσπάθειες του τότε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδίας και ενήν Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου. Με αφορμή αυτή τη σπουδαία επέτειο, από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου, διοργανώνεται το Επιστημονικό Συνέδριο Όσιος Λουκάς, ο Ενστηρίο και η Ιερά Μονή του, Ιστορία, Θεολογία και Πολιτισμός, υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και με τη συνεργασία σημαντικών εκκλησιαστικών και ακαδημαϊκών φορέων. Ανάμεσα στους συνδιοργανωτές βρίσκεται και το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της επιμόρφωσης, της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου στον χώρο της στόλου του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, θα μιλήσει ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, Επίσκοπος Θελαντίου, κύριος Θεολόγος, παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εισήγηση με θέμα «Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ποιμαντικής», με αφορμή την πρωτοποριακή ταινία εικονικής πραγματικότητας για τον Όσιο Λουκά. Θεοφιλέστατε, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλή ημέρα. Εύχομαι σε εσάς προσωπικά και σε όλους όπως μας ακούν.
0: Θεοφιλέστατε, τι σημαίνει για την Εκκλησία και τον Ορθόδοξο κόσμο η συμπλήρωση 40 ετών από την επανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Λουκά?
3: Είναι ένα ιστορικό γεγονός, αλλά παράλληλα και ένα εκκλησιαστικό γεγονός. Γιατί μέσα από τα πολλά χρόνια, τις πολλές εκατονταετίες που έλειπε ο Άγιος από το μοναστήρι του, από το 1463 που έφυγε μέχρι το 1986 που επανήλθε, με τις προσπάθειες και την πολύ προσευχή όλων αυτών των αιώνων από τους πατέρες της Μονής, αλλά και προσωπικά από του τότε Μητροπολίτης Ιβών και Λεβαδίας και νυν μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, το σκήνομα του Αγίου, το άφθορο σκήνομα του Αγίου, επανήλθε στην μονή του. Ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός, ένα ιστορικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και για την Ιερά Μονή και για την Ιερά Μητρόπολη Τιβών και Λεβαδίας. Και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτό το μοναστήρι από την πρώτη στιγμή που ο Άγιος πήγε εκεί, ένα αυτοκρατορικό μοναστήρι το οποίο φτιάχτηκε από αυτοκρατορική χορηγία, δίδει ένα μεγάλο στίγμα πανορθόδοξο, οικουμενικό, αλλά και στίγμα ιστορίας, πνευματικής παρακαταθήκης, θεολογικού πολιτισμού και μία μεγάλη θαυματουργική παρουσία του Αγίου. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός η επιστροφή των Λιψάνων στα 40 χρόνια, γιατί μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια πολλαπλασιαστικά, εάν δούμε τα θαύματα και τα θαυμαστά τα οποία επιτελεί ο Άγιος στην Μονή αλλά και σε όλους τους προσκυνητάς οι οποίοι πηγαίνουν εκεί να θαυμάσουν, να προσκυνήσουν, να οικετεύσουν, να λειτουργηθούν, να βιώσουν το μοναστικό πνεύμα που ο Σεβασμιότατος Θιβών και Λεβαδίας αλλά και ο ηγούμενος και οι πατέρες της Μονής καλλιεργούν στους χιλιάδες προσκυνητές οι οποίοι πηγαίνουν εκεί, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για εμάς και για την Εκκλησία.
0: Θεοφιλέστατε, πόσο καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Αρχιεπισκόπου στην επιστροφή των Λιψάνων του Οσίου το 1986 και βέβαια τι ακριβώς σήμαινε τότε αυτό το γεγονός για την τοπική Εκκλησία?
3: Είναι σαν να είχαμε έναν δικό μας άνθρωπο, αν μπορούμε να το φέρουμε λίγο μέσα στα δικά μας ανθρώπινα μέτρα, και να μας έλειπε μακριά. Αυτό ένιωθαν και οι πατέρες μέσα στα χρόνια τα οποία ο Άγιος έλειπε, μέσα σε τόσα γεγονότα, μέσα σε τόσες καταστροφές που υπέστη η Μονή του, μέσα σε όλο αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός μέσα από την Επανάσταση του 1821 και το γεγονός το ιστορικό το οποίο παίζουν εκεί και οι μοναχοί αλλά και ο επίσκοπος Σαλώνων αλλά και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που καλλιεργούν αυτό το πνεύμα της θυσίας και της ελευθερίας. Γι' αυτό και ο Μακαριότατος ως Θιβών και Λεβαδίας έκανε μεγάλες προσπάθειες. Και ήταν και μια εποχή η οποία υπήρχε αυτή η καλή σχέση μεταξύ Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Ελλάδος, και μέσα σε αυτήν την περίοδο βλέπουμε ότι έρχονται και άλλα λείψανα, όπως ήρθε το Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη και άλλα λείψανα από την Δύση. Λείψανα τα οποία είχαν φύγει, είτε είχαν πάει εκεί για να προστατευτούν, είτε είχαν φύγει με άλλους τρόπους. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Θαυμαστό γεγονός θα πει κάποιος, γιατί μέσα από αυτό το γεγονός το μοναστήρι παίρνει ξανά μια μεγάλη πνευματική έγκλη, και είναι και ένα θαυμαστό γεγονός που άφθαρτα λείψανα έρχονται μετά από τόσους αιώνες ξανά στον τόπο του Αγίου.
0: 5 με 7 Ιουνίου λοιπόν, ένα μεγάλο επιστημονικό συνέδριο, Όσιος Λουκάσο Ενιστηρίο και Ιερά Μονή του, Ιστορία, Θεολογία και Πολιτισμός. Πού θα πραγματοποιηθεί, Θεοφιλέστατα, και ποιος είναι ο βασικός στόχος του συνεδρίου?
3: Θα πραγματοποιηθεί σε 3 διαφορετικά σημεία. Ξεκινάμε από την Παρασκευή το απόγευμα στις 7:30, όπου το Ίδρυμα Πνευματικής Επιμορφώσεως έκανε ένα πολύ μεγάλο έργο και ασχολήθηκε εξειδικευμένα με τη Μονή και τον Άγιο, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Άγιος αυτός είναι και ένας Άγιος της Αθήνας. Ο Άγιος Λουκάς ξεκινά και κήρεται μοναχός τη Μονή της Παντανάστης στο σημερινό μοναστηράκι αρχάς του 10ου αιώνα. Από εκεί λοιπόν δίδει μια σπουδαία παρουσία και μια παρακαταθήκη. Γι' αυτό λοιπόν και το Ίδρυμα ξεκίνησε και μελέτησε και τη Μονή και τον Άγιο και τα ψηφιδωτά, τα οποία είναι μοναδικά και παγκόσμια, και επίσης την θεολογία των ψηφιδωτών. Παράλληλα δημιούργησε ένα έργο το οποίο θα μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει μεθαύριο, όπου είναι μια ταινία σε τρισδιάστατη μορφή, όπου είναι ένα ταξίδι στο χώρο χρόνο, ξεκινώντας από την ημέρα της γεννήσεως του Αγίου μέχρι την ημέρα της επιστροφής του Αγίου από τον Μακαριότατο το 1986. Αυτό λοιπόν θα μπορεί κάποιος να το δει σε μια ταινία επαυξημένης πραγματικότητας στον Θόλο, στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Παράλληλα όμως θα δει και δύο διαφορετικά άλλα πράγματα που έχουμε μελετήσει. Έχουμε μελετήσει και έχουμε τεκμηριώσει ψηφιοποιώντας κοιμήλια της μονής σε ελληνικά και αγγλικά, και κάποιος μπορεί να τα δει. Θα δει τον ψηφιακό ξεναγό που μπορεί να κατεβάσει στο QR του, να δει σε ένα QR και να, όταν πηγαίνει κάποιος στην μονή με ένα ψηφιακό ξεναγό, να ξεναγείται σε διάφορα σημεία της μονής, αλλά και να βλέπει τα ψηφιδωτά. Και παράλληλα μέσα στην κάσκα, την virtual, την οποία έχουμε φτιάξει δύο έργα της εποχής εκείνης, της περίοδου της Λατινοκρατίας, στην Αττικοβιωτία, να δει ιστορικά γεγονότα, ένα κομμάτι του πολέμου και ένα κομμάτι της ειρήνης που προϋπήρχαν με επίκεντρο το μοναστήρι. Κάνουμε λοιπόν αυτήν την εξυγχρονισμένη, αν μπορούμε να πούμε, ποιμαντική, και απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στα νέα παιδιά, και να πω στην αγάπη σας ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν πάει και έχουν δει την ταινία, και ιδιαίτερως σχολεία. Αυτή η ταινία, η οποία προβάλλεται δωρεάν, είναι ένα αποτέλεσμα ενός έργου που έχουμε πάρει στην χρηματοδοτούμενο, και που βέβαια αυτό είναι πλέον στο διηνεκές. Αυτό μπορεί κάποιος να το δει είτε από τον υπολογιστή του, είτε να το δει στο Ίδρυμα, ακόμα και στο μοναστήρι που έχουμε μια μεγάλη τηλεόραση, μπορεί κάποιος να επισκεφθεί, ή κατεβάζοντας το QR κατά την παρουσία του στη Μονή. Αυτό θα παρουσιάσουμε λοιπόν την Παρασκευή. Θα γίνει μια παρουσίαση και η στοχοθεσία του συνεδρίου την Παρασκευή. Το Σάββατο θα πάμε στην οδός Δεινοκράτους 68, στον χώρο το οποίο έχει η Ιερά Σύνοδο, και να πω ότι είναι υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου. Παράλληλα συμμετέχει η Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδίας, βέβαια ο Σεβασμιότατος με την ευχή του, την ευλογία του, αλλά και ο ηγούμενος της Μονής και οι πατέρες. Είναι η βιβλιοθήκη της Ιεράς Συνόδου, καθώς και το ιστορικό αρχείο της Ιεράς Συνόδου, όπου με την ευχή και την μεγάλη παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου, όπου ήταν και ο κινητήριος μοχλός, μπορώ να πω, και ο άνθρωπος ο οποίος έχει αγκαλιάσει και έχει βοηθήσει με την παρουσία του και την ευλογία του, καθώς βέβαια και της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας, του Τμήματος, του Τμήματος Θεολογίας, και με τον πρόεδρο τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο και τους εκλεκτούς συνεργάτες και καθηγητές, θα γίνει μια παρουσίαση πολλών θεμάτων, πολλών θεματικών ενοτήτων, των οποίων ο καθένας μπορεί να δει. Ήδη έχουμε αναρτήσει και στο Ίδρυμα και στην Σύνοδο και σε αδιάφορα άλλα μέρη το πρόγραμμα, το οποίο μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει με εκλεκτούς ομιλητάς, τόσο από εδώ όσο και από το εξωτερικό, όπου θα παρουσιάσουν διάφορα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ο βίος του Οσίου Λουκά, ο Όσιος Λουκάς, αγιότητα θεολογίας και η σημασία της, η ασκητική πορεία του Οσίου Λουκά, η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, αρχεία, ιστορική διαδρομή και τεκμήρια, η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, αρχιτεκτονική και ψηφιδωτά, η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, ο κοινοβιακός βίος, η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, το μεγάλο προσκύνημα, και ολοκληρώνεται την Κυριακή στο μοναστήρι, όπου θα γίνει πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία το πρωί, ευχαριστώντας τον Άγιο για αυτό το μεγάλο δώρο το οποίο μας δίδει, και μετά ο Σεβασμιότατος Θηβών και Λεβαδίας κύριος Γεώργιος, όπου θα είναι ο συντονιστής της Στρογγυλής Τράπεζας μαζί με τον ηγούμενο τον πατέρα Σεραφείμ, την κυρία Στουφή, την καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο, τον κύριο Περιφερειάρχη, εκπρόσωπο του Δήμου της εκεί περιοχής, και άλλους εκλεκτούς παρισταμένους θα έρθουν και θα μας δώσουν στοιχεία, όπου θα μεταφερθούν όσοι θέλουν εδώ με πούλμα από την Ιερά Σύνοδο στο μοναστήρι την Κυριακή το πρωί, για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και αυτό το επιστημονικό συνέδριο για τον Όσιο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον, Θεοφιλέστατε, πριν να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας.
3: Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους μας ακούν να έρθουν να δουν μέσα από αυτήν την σύγχρονη ποιμαντική προσέγγιση και την αγιολογική παρουσία ένα πρόσωπο το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και να γνωρίσουμε τους Αγίους μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην σύγχρονη εποχή να γνωρίσουμε τους Αγίους μας, να κρατηθούμε από τον βίο των Αγίων μας. Και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ βέβαια στον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπό μας, που εκείνος έκανε όλη αυτή την μεγάλη πνευματική αλλά και ουσιαστική προσπάθεια, γυρνώντας το σκήνομα του Αγίου, και από τότε μέχρι σήμερα τα θαυμαστά τα οποία επιτελεί ο Άγιος στην Μονή του, αλλά και την χαρά όλων των οποίων πηγαίνουμε εκεί και προσκυνούμε το άπταρτο σκήνομά του, είναι πάρα πολύ ουσιαστική και μεγάλη.
0: Και ολοκληρώνοντας, Θεοφιλέστατε, τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος επιστρέφοντας από το συνέδριο, είτε στην Αθήνα είτε από τη Μονή του Οσίου Λουκά που ολοκληρώνεται την Κυριακή?
3: Να χαρεί τα δώρα της πίστης μας. Εάν κάποιος πάει στο μοναστήρι του Αγίου και δει αυτό το θαυμαστό, δει την ομορφιά της φύσης, δει αυτήν την αυτοκρατορική βυζαντινή σφραγίδα στον τόπο μας, δει τα ψηφιδωτά, νιώσει αυτό το όμορφο συνέστημα της πίστης αλλά και της μακραίωνης ιστορίας την οποία έχουμε ως παρακαταθήκη εμείς εδώ ως ελληνοορθόδοξος βυζαντινός πολιτισμός, και μέσα από αυτήν την παράδοση να μην απελπιζόμαστε σε σχέση με το μέλλον, γιατί οι Άγιοι είναι παρόντες, ζουν μαζί μας, πρεσβεύουν για εμάς και μας δίδουν ελπίδα για κάτι το καλύτερο.
0: Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ εσάς και τον φιλόξενο πάντοτε ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Επίσκοπο Ταλαντίου, κύριο Θεολόγο, Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Ποιμαντικής Απομόρφωσης, για το Επιστημονικό Συνέδριο Όσιος Λουκάς ο Ενστηρίου και η Ιερά Μονή του, Ιστορία, Θεολογία και Πολιτισμός, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου.

0: Είναι εκπομπή κάθε μέρα, νέα μέρα. Στο μικρόφωνο Μάικ Σαδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Τάσος Παπαδημητρίου, η Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. 29 Μαΐου σήμερα, κυρίες και κύριοι, μια ημερομηνία ορόσημο που για τον ελληνισμό και την παγκόσμια ιστορία κουβαλάει έναν βαρύ απόϊχο. Σαν σήμερα, 29 Μαΐου του 1453, η Κωνσταντινούπολη, η Βασιλής των Πόλεων, πάβει να είναι η πρωτεύουσα της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας, η πόλης Εάλλο. Τι απέγινε όμως η ψυχή του Βυζαντίου μετά την πτώση των τυχών? Πώς αποτυπώθηκε το τραύμα αλλά και η ελπίδα της αναγέννησης στην τέχνη, στις φορητές εικόνες, στα κοιμήλια και στη θεολογία που διασώθηκαν? Πέρα λοιπόν από το στρατιωτικό και πολιτικό γεγονός, η άλωση άφησε βαθύ αποτύπωμα στον πολιτισμό, την τέχνη, την πνευματική παράδοση και τη συλλογική μνήμη του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Σήμερα, σε αυτή την επέτειο μνήμης, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει το Βυζάντιο μέσα από τα υλικά και καλλιτεχνικά του ίχνη. Μαζί μας είναι ο καθηγητής ιστορίας της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Γεώργιος Τσιγάρας. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Βέβαια, να διορθώσω κάτι, δεν είμαι πλέον πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας. Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας έχει ενσωματωθεί στο καινούριο τμήμα σήμερα των ανθρωπιστικών σπουδών. Mm. Αλλά τέλος πάντων, αυτό έτσι για το τυπικό της, του πράγματος.
0: Κύριε καθηγητά, 573 χρόνια μετά την άλωση, γιατί εξακολουθεί να συγκινεί τόσο έντονα τους Έλληνες και γενικότερα τον Ορθόδοξο κόσμο?
1: Γιατί είμαστε εδώ. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ χάρηκα πολύ με την εισαγωγή που κάνατε στο θέμα, γιατί ουσιαστικά η άλωση της πόλεως είναι μια τομή. Αποτελεί μια τομή στην παγκόσμια ιστορία, όπως είπατε, πολιτική ιστορία, αλλά και στην παγκόσμια ιστορία του πολιτισμού. Εγώ πάντα έχω στο μυαλό μου μια φράση ενός Γερμανού ποιητή του 19ου αιώνα που έλεγε ότι το τέλος είναι πάντα μία απαστράπτουσα αρχή. Αυτό νομίζω μας δείχνει, μας υποδεικνύει και αυτό το οποίο συνέβη και με αυτό το τραγικό γεγονός της άλωσης της Βασιλίδος των Πόλεων. Πραγματικά η ελπίδα διασώθηκε, το Βυζάντιο διασώθηκε, ο πολιτισμός, ο βυζαντινός πολιτισμός, αυτός ο χιλιόχρονος πολιτισμός, ο οποίος είναι μοναδικός στον κόσμο και πολλές φορές παλιότερα ήταν παραγνωρισμένος, αλλά σήμερα τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες έχει αρχίσει και αναγνωρίζεται η συμβολή του στην παγκόσμια πολιτισμική ιστορία, διασώθηκε και διασώθηκε χάρη στην Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, χάρη στις προσπάθειες που κατέβαλε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη μετά τα προνόμια τα οποία έλαβε από τον Πορθητή. Η αλήθεια είναι ότι το Βυζάντιο παρέμεινε μέσα από τη λατρευτική πράξη και τη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρέμεινε ζωντανό, και αυτό είναι ένα ευτυχές γεγονός, είναι ένα γεγονός το οποίο διέσωσε τη μνήμη, αλλά διέσωσε και διαφύλαξε αυτό το πολύτιμο μαργαριτάρι το οποίο μας έδωσε η Ορθόδοξη πίστη, και όπως το διαμόρφωσε, το εξέλαβε το Βυζάντιο. Και το Βυζάντιο δεν είναι κάτι το οποίο για μας είναι έτσι ένα νεφέλωμα, είναι μια πραγματικότητα, είναι μια στάση ζωής, είναι μια στάση ζωής η οποία διαμορφώθηκε από την πατερική θεολογία, από τους πατέρες και τους μεγάλους πατέρες τους Καπαδόκες, αλλά και στο τέλος με τους μεγάλους πατέρες του ησυχασμού. Διασώθηκε στη ζωγραφική, διασώθηκε στην ποίηση, διασώθηκε στη μουσική, αυτά, αλλά και στην καθημερινή πράξη, στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Το Βυζάντιο ήταν ζωντανό καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και ουσιαστικά διαφύλαξε και και διαμόρφωσε την πολιτιστική ταυτότητα, την ιδιαιτερότητα του γένους των Ορθοδόξων, η οποία από τα τέλη του 18ου αιώνα και μετά άρχισε να παίρνει και κάποια μια διαφορετική υπόσταση θεωρητική, κρατική.
0: Και εξακολουθούμε, κύριε καθηγητά, συγχωρείτε, να συναντούμε αυτά τα στοιχεία της βυζαντινής κληρονομιάς στην καθημερινότητά μας και κάποιες φορές χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, έτσι δεν είναι?
1: Και η πολιτική ήταν κάποιοι από την
0: Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία. Θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον καθηγητή. Περνάμε σε λίγη μουσική και επανερχόμαστε.

0: Αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μας με τον καθηγητή. Κύριε καθηγητά, λέγαμε πως συναντούμε καθημερινά διάφορα στοιχεία της βυζαντινής κληρονομιάς, τα οποία ενδεχομένως κάποιες φορές να μην τα αντιλαμβανόμαστε κιόλας.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί είναι πλέον μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στη ζωή μας. Σκεφτείτε τα πανηγύρια, σκεφτείτε το πανηγύρι της Πασχαλιάς του καλοκαιριού, στην κοίμηση της Παναγίας, αλλά σκεφτείτε τα Χριστούγεννα, σκεφτείτε τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και την Ανάσταση του Χριστού, τις γιορτές αυτές, που συμβαδίζουν με τη ζωή μας, συμβαδίζουν με το χρόνο, συμβαδίζουν με την άνοιξη. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία έρχονται από το Βυζάντιο. Η λατρευτική πράξη, η Μεγάλη Εβδομάδα, οι λειτουργίες της Κυριακής, η γλώσσα, η γλώσσα την οποία μας διαφύλαξε η Εκκλησία. Mm-hmm. Αυτό η γλώσσα πολλές φορές είναι η ταυτότητά μας, είναι η ψυχή μας. Ο τρόπος που ζούμε, αυτά είναι στοιχεία τα οποία διαφυλάχθηκαν και διατηρήθηκαν από την Εκκλησία και την λατρευτική μας ζωή, η οποία είναι πλούσια. Η λατρευτική μας ζωή είναι αυτή η οποία δημιούργησε τον Ορθόδοξο Πολιτισμό, αυτό για το οποίο σήμερα είμαστε υπερήφανοι. Όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Ορθόδοξοι. Εγώ έζησα στη Ρωμαιοκαθολική Αυστρία και αισθανόμουν υπερήφανος, γιατί αναγνώριζαν οι Ρωμαιοκαθολικοί όλο αυτό το λατρευτικό πλούτο, όλο αυτό τον πολιτισμό τον οποίο διαμόρφωσε η Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα από την πίστη μας. Δηλαδή είναι η έκφραση της πίστεως μας, είναι η λατρεία και όλος ο πολιτισμός που κινείται γύρω από την Ορθόδοξη λατρευτική ζωή.
0: Κύριε καθηγητά, ολοκληρώνοντας, αν έπρεπε να κρατήσουμε σήμερα ένα μήνυμα από το Βυζάντιο και την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ποιο θα ήταν αυτό κυρίως για τις νεότερες γενιές?
1: Είναι η ελπίδα που μας έδωσε η Εκκλησία, αυτό που είπατε κι εσείς, η ελπίδα που μας έδωσε η Εκκλησία, να διατηρούμε την ταυτότητά μας, την πολιτιστική μας ταυτότητα και την ιδιοπροσωπία μας. Αυτή η ελπίδα είναι που θα μας δώσει τη δυνατότητα να επιβιώσουμε πολιτιστικά σε έναν κόσμο τον οποίο δεν τον αρνούμαστε, έναν κόσμο της τεχνολογίας, έναν κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να τα κρατήσουμε, γιατί το Βυζάντιο ποτέ δεν ήταν αρνητικό στα καινούργια συστήματα, στην τεχνολογική πρόοδο. Το Βυζάντιο και η Ορθόδοξη Εκκλησία κρατούσαν αυτά τα οποία βοηθούσαν στην σωτηρία του ανθρώπου.
0: Mm-hmm. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία αυτή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Συνομιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον καθηγητή ιστορίας της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης, τον κύριο Γεώργιο Τσιγάρα, με αφορμή την σημερινή επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
4: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η Καστροπολιτεία του Μιστρά. Η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Ι.Α. Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
8: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε. Δίπλα σε όλα τα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στο Θεό, αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα, που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα, τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται. Οι πανελλαδικές είναι ένα σημαντικό

Υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυξητικό συντελεστής για τις ένοπλες δυνάμεις ειδωρές, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στα εγγένεια της ανακατασκευασμένης πτέρυγας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε πως οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Αλλά αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στο Λίβανο μία ημέρα προτού διεξαχθούν οι συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Καναβεραλ στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής πυράβλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδιοκτήτη της διαστημικής εταιρείας Τζεφ Μπέζος, όλο το προσωπικό είναι ασφαλές. Και ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή όμβρους. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα» στο μικρόφωνο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχο Τάσος Παπαδημητρίου. 2-10-72-98-222 η Βίκη Τριβιζά για τα δικά σας μηνύματα. Βρισκόμαστε κυρίες και κύριοι στην έναρξη μιας ιδιαίτερα απαιτητικής περίοδου για χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους, καθώς ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μια δοκιμασία που συχνά αντιμετωπίζεται ως σταθμό ζωής και συνοδεύεται από προσδοκίες, αγωνία, κόπωση και πολλές φορές έντονο άγχος. Πώς μπορούν οι μαθητές να διαχειριστούν την πίεση αυτών των ημερών, ποιος είναι ο ρόλος των γονέων και πώς μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά τα παιδιά τους χωρίς να τα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο. Και τι συμβαίνει όταν το άγχος αρχίζει να επηρεάζει τη ψυχική ισορροπία ή ακόμη και τη σχέση ενός εφήβου με το φαγητό. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με την παιδοψυχολόγο κυρία Χρυσούλα Κουτελιέρη Μαυράκη, την οποία φιλοξενούμε τηλεφωνικά στην εκπομπή μας. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
1: Καλημέρα κυρία Αδαμόπουλη, και να ευχηθούμε καταρχήν καλή δύναμη, καλή φώτιση, καλή τύχη στα παιδιά που δίνουν και επιτυχία στους στόχους τους.
0: Βλέπουμε συχνά ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν συνδεθεί στο μυαλό μας με ένα τεράστιο στρες. Το άγχος σε αυτή την ηλικία είναι πάντα δημιουργικό ή μπορεί να γίνει και παραλυτικό?
1: Τις περισσότερες φορές δυστυχώς, αντί να είναι δημιουργικό και να δίνει ενέργεια στα παιδιά και έναυσμα και κινητήρια δύναμη για να προσπαθήσουν περισσότερο, γίνεται νοσηρό και τα επιβαρύνει ψυχοσυναισθηματικά, με αποτελέσματα βλαβερά και στην γενικότερη ψυχική τους κατάσταση, αλλά επίσης και στην ώρα των εξετάσεων. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει πραγματικά να γνωρίζουν τα παιδιά πριν ξεκινήσουν και πάρουν το μολύβι, για να δώσουν τον αγώνα τους, ότι το άγχος μπορεί να, αν δεν ξέρουν να το διαχειριστούν, να τα βλάψει ακόμη και την ώρα των εξετάσεων. Δηλαδή παρατηρούνται πολλές φορές κενά μνήμης λόγω του υπερβολικού άγχους, ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, ας πούμε έντονο κοιλιακό άλγος, γαστρεντερικά προβλήματα, που επίσης μπορεί να τα επηρεάσουν και να μην μπορέσουν να αποδώσουν αυτό που σε κανονικές συνθήκες θα μπορούσαν να πετύχουν. Άρα το άγχος πολλές φορές γίνεται νοσηρό, και γι' αυτό θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει από νωρίς η αποσυμπίεση, και κυρίως μέσα από τους γονείς, κυρία Αδαμόπουλε. Mm-hmm. Γιατί το άγχος των γονιών γίνεται άγχος των παιδιών. Οι γονείς για το καλό των παιδιών, έχοντας εμπειρία ζωής, γνωρίζοντας τις δύσκολες συνθήκες του βίου τέλος πάντων, προτρέπουν τα παιδιά τους με πάρα πολύ μεγάλη

0: πίεση και πειθώ ότι ο μόνος δρόμος στη ζωή περνάει μέσα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Mm-hmm. Κάτι που δεν είναι σωστό. Mm-hmm. Για μένα η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι άλλο ένα κόσμημα στο διάδημα της γνώσης και άλλο ένα εργαλείο για να δουλέψουμε χαρακτήρα και προσωπικότητα. Μπορούμε να πάρουμε γνώσεις και τρόπο σκέψης από την τριτοβάθμια και πολλές φορές να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Θα τα κάνουμε όμως πολύ πιο σωστά, γιατί θα μας έχει βοηθήσει η πανεπιστημιακή μας εκπαίδευση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μόνο όσοι γίνουν φοιτητές θα πετύχουν στη ζωή τους.
1: Έτσι ακριβώς. Να σταθούμε, κυρία Μαυράκη, σε αυτό το κομμάτι, το άγχος των γονιών, το οποίο θεωρώ ότι είναι και το σημαντικότερο. Υπάρχει κάποια χρυσή τομή ανάμεσα στο «νοιάζομαι και στηρίζω» και στο «πιέζω υπερβολικά»?
0: Νομίζω ότι αν σκεφτούμε ότι η αληθινή αγάπη είναι ενδιοτελής, δηλαδή σε αγαπώ για σένα και όχι για μένα, παραμερίσουμε προσωπικά όνειρα που θέλουμε να τα πραγματώσουν τα παιδιά μας, προσωπικούς στόχους που θέλουμε να τους πετύχουν τα παιδιά μας, αν σκεφτούμε ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι η ψυχοσυναισθηματική και σωματική υγεία και ισορροπία, θα ξεκινήσουμε να πιέζουμε λιγότερο τα παιδιά. Μιλώ με παιδάκια ακόμα και προσχολικής ηλικίας και όταν μου περιγράφουν την απορία τους μου λένε θα τελειώσω τον νηπιαγωγείο, θα πάω στο δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο και το πανεπιστήμιο. Άρα ο γονιός έχει ήδη κάνει νευρογλωσσικό προγραμματισμό στο παιδί από την προσχολική ηλικία ότι το πανεπιστήμιο είναι τελικά πρέπει, είναι απαράβατος όρος στην πορεία και στην επιτυχία. Άρα ο γονιός που πραγματικά αγαπά και νοιάζεται το παιδί του θα πρέπει να σκέφτεται πρώτα απ' όλα την υγεία του, πρώτα απ' όλα την ισορροπία του. Και αν τα σκεφτεί αυτά, θα βοηθήσει το παιδί να είναι δυνατό, και ένα δυνατό παιδί πετυχαίνει πάντα τους στόχους του. Ο επιτυχημένος δεν είναι πάντα ευτυχισμένος. Όταν όμως ένας άνθρωπος είναι μέσα του ισορροπημένος, δίνει τις μάχες του και τις κερδίζει.
1: Κυρία Μαυράκη, παράλληλα τώρα με αυτό που είπατε, υπάρχουν κάποιες κουβέντες, τις ακούω κιόλας τελευταία να λένε γονείς τα παιδιά τους, που λένε άθελα, τις οποίες θεωρούν ότι είναι ψυχωτικές, όπως για παράδειγμα διάβασε για να πετύχεις, διάβασε για το μέλλον σου, το κάντο για σένα. Αυτές τελικά οι κουβέντες μπορεί να φορτώνουν το παιδί με περισσότερο βάρος?
0: Σαφέστατα, και γι' αυτό αυτό που προτείνει η παιδαγωγική και η ψυχολογία είναι να κάνουμε θετική ενίσχυση στο παιδί λέγοντάς του είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις γιατί προσπαθείς. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι προσπαθείς στη ζωή σου να μάθεις να προσπαθείς και να δίνεις αγώνες, και αν χαθεί μια μάχη δεν χάνεται ο πόλεμος, ο πόλεμος χάνεται μόνο όταν τον εγκαταλείπεις. Κάνε ό,τι μπορείς για τα όνειρά σου. Σου έχω εμπιστοσύνη, δικό σου το γήπεδο, δική σου η μπάλα, βάλε γκολ, μπορείς και θα τα καταφέρεις.
1: Αυτό είναι εύκολο να βοηθήσουμε το παιδί να το καταλάβει, ότι δηλαδή οι πανελλαδικές είναι μια σημαντική στιγμή αλλά όχι η μοναδική ευκαιρία στη ζωή του?
0: Αυτό είναι καθήκον και των γονέων και των εκπαιδευτικών. Όταν πούν στο παιδί ότι υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές, ότι δεν χάνεται η ζωή μας αν δεν πετύχουμε, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να προσπαθήσουμε και να δώσουμε τον αγώνα και να μετρήσουμε από το αποτέλεσμα την προσπάθειά μας και τι κάναμε για να πετύχουμε το στόχο μας. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και όπως λέω συχνά στα παιδιά, το αντίθετο του κερδίζω δεν είναι το χάνω, είναι το μαθαίνω, γιατί μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Ένας από τους τρόπους της μάθησης είναι η δοκιμή και το λάθος. Ακόμη λοιπόν κι αν δεν έχει πλήρη επιτυχία ή έχει σχετική επιτυχία, γιατί ξέρετε μπορεί να δίνω για ιατρική και να μην πάρω όλα τα μόρια που χρειάζεται η ιατρική, αλλά να πάω σε κάποια άλλη σχολή που είναι εξίσου σημαντική και ενδιαφέρουσα. Αν λοιπόν ξέρω ότι δίνω την προσπάθειά μου και αν δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα, έχω δει τι έφτεξε, οπότε το διορθώνω και αν θέλω ξαναπροσπαθώ, αυτό είναι πολύ σημαντικό μάθημα ζωής, κύριε Αδαμόπουλε. Γιατί πράγματι είναι πολύ σημαντική η στιγμή των εξετάσεων και πράγματι προείπα ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πάρα πολύ χρήσιμη και γόνιμη περίοδος στην εξέλιξη ενός νέου ανθρώπου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι μονόδρομος και έτσι θα πρέπει να το βλέπουν τα παιδιά. Κάνω την προσπάθειά μου, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και μετά κρίνω και αποφασίζω τι μπορώ να κάνω εάν δεν είχα το ποθούμενο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά είναι ότι είναι η δική τους προσπάθεια, ότι αυτό σημαίνει ότι βάζω τον ρου της ζωής μου στην πορεία του, ότι προσπαθώ να κερδίσω αυτό που ονειρεύομαι και κυρίως αυτό που προσπαθώ να είναι αυτό που ονειρεύομαι εγώ, όχι οι γονείς μου ή όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευσή μου.
1: Mm-hmm. Κυρία Μαυράκη, αν ένα παιδί βγει από την εξέταση απογοητευμένο, νιώθοντας ότι το ίδιο ότι δεν έγραψε καλά, πώς πρέπει ο γονιός να το αντιμετωπίσει, τι πρέπει να του πει και κυρίως τι δεν πρέπει να του πει?
0: Όπως είπατε, δεν πρέπει να του πει είδες, σου τα έλεγα, δεν διάβασες αρκετά, αν είχες διαβάσει περισσότερο σήμερα θα ήταν τα πράγματα. Ούτε πρέπει να του πει όμως και καλά δεν έγινε και τίποτε, διότι έτσι ας πούμε ευτελίζει την προσπάθεια του παιδιού, που ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα είναι μια προσπάθεια. Αυτό που πρέπει να του πει λοιπόν είναι βάλε τα δυνατά σου, γιατί ξέρω ότι μπορείς, τα επόμενα μαθήματα. Τίποτα δεν χάνεται, αν η ψυχή μένει ορθή, λέει ο ποιητής, αν δεν εγκαταλείψουμε τον αγώνα, αν συνεχίσουμε, γιατί η βαθμολογία δεν κρίνεται μόνο από ένα μάθημα και όπως είπαμε ούτε η επιτυχία χρειάζεται να είναι απόλυτη. Μπορεί να είναι σχετική και αυτό να το κερδίσει το παιδί από τις επόμενες εξετάσεις, τα επόμενα μαθήματα.
1: Θα ήθελα τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο συχνά μένει στο σκοτάδι, αλλά βέβαια θεωρώ πως απασχολεί έντονα πολλούς εφήβους αλλά και τις οικογένειές τους. Το έντονο άγχος των εξετάσεων δεν εκδηλώνεται πάντα με κλάμα ή διάβασμα μέχρι το πρωί, αλλά πολλές φορές μιλάει, θα λέγαμε, μέσα από το σώμα και τη σχέση του παιδιού με το φαγητό. Υπάρχουν διατροφικές διαταραχές σε αυτή την ευάλωτη περίοδο και πώς συνδέεται η ψυχολογία, η ψυχολογική πίεση των πανελλαδικών εξετάσεων με τις διατροφικές διαταραχές?
0: Οι διατροφικές διαταραχές καταρχήν συνδέονται απόλυτα και άμεσα με το άγχος. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο είναι αγχωμένο μπορεί να παρουσιάσει διατροφικές διαταραχές εκφράζοντας με βουβό τρόπο, όπως το είπατε, το άγχος του. Συνήθως τα παιδιά παίρνουν κιλά στη διάρκεια της προετοιμασίας για τις πανελλαδικές, δεδομένου ότι μένουν πάρα πολλή ώρα ακίνητα μελετώντας, επιβραβεύουν τον εαυτό τους πολλές φορές με τροφές που δεν θα τις έτρωγαν υπό κανονικές συνθήκες και ας το πούμε ξεσπώντας το άγχος τους και τρώγοντας το άγχος τους και τα συναισθήματά τους, κερδίζοντας έτσι βάρος. Έχω δει παιδιά τα οποία μέσα σε μια χρονιά πήραν 10 κιλά που ποτέ δεν τα είχαν, μόνο και μόνο γιατί ήταν αγχωμένα και προσπαθούσαν τρώγοντας, υποτίθεται υποσυνείδητα, να παίρνουν δύναμη ή να κανακεύουν τον εαυτό τους, τον οποίο έχουν πιέσει πάρα πολύ μέσα από τις ατέλειωτες ώρες μελέτης και μαθημάτων.
1: Και επειδή ζούμε σε μια εποχή έντονης τεχνολογικής ανάπτυξης και σήμερα οι μαθητές δεν συγκρίνονται μόνο με τους μαθητές τους αλλά και με όσα βλέπουν μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πόσο επηρεάζει το άγχος τους η συνεχής έκθεση σε αναρτήσεις για διάβασμα, για επιτυχίες, για υψηλές αποδόσεις?
0: Αυτός είναι ο κίνδυνος των κοινωνικών μέσων να κάνουν στα παιδιά πρότυπα τα οποία δεν είναι πάντα σωστά. Η άμυλα μεταξύ μαθητών είναι κάτι όμορφο, ο ανταγωνισμός όμως και το να προσπαθώ να γίνω καλύτερος από τον άλλον μόνο και μόνο για να, όπως λένε οι έφηβοι, να φλεξάρω, δηλαδή να το επιδείξω, είναι λάθος. Ο καθένας μας πρέπει να κοιτάζεται στον προσωπικό του καθρέφτη, να βλέπει τον εαυτό του μέσα από τα δικά του μάτια. Να ξέρει ποιος είναι, να έχει αυτογνωσία δηλαδή, και να προσπαθεί κάθε μέρα να γίνεται ο ίδιος καλύτερος από τον εαυτό του του χθες. Ο καθένας έχει τη δική του πορεία. Δεν συγκρίνει ή δεν πρέπει να συγκρίνει κανείς τον εαυτό του με κάποιον άλλον. Μπορεί βέβαια να έχει πρότυπα, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Μπορεί να πει, αφού κάποιος άλλος το κατάφερε, γιατί όχι κι εγώ. Όμως το να λέμε πρέπει να κάνω πράγματα για να μην είναι ο άλλος καλύτερος ή για να είμαι κι εγώ σαν τον άλλο, είναι μια τελείως εσφαλμένη τακτική.
1: Ολοκληρώνοντας, θα θέλατε, υπάρχει κάποια φράση που θα θέλατε να ακούσει σήμερα κάθε υποψήφιος που πηγαίνει να δώσει εξετάσεις?
0: Η ζωή δεν τελειώνει μέσα από τις εξετάσεις. Αρχίζει η περίοδος της ενηλικίωσης και μέσα σε αυτή ο καθένας σας, αγαπημένα μου παιδιά, μπορεί να κάνει θαύματα. Πιστέψτε στον εαυτό σας και θα τα καταφέρετε. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πετύχετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Χρυσούλα Κουτελιέρη Μαυράκη, παιδοψυχολόγο. Νομίζω πως τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς έχουν ανάγκη να θυμούνται ότι οι πανελλαδικές είναι μια σημαντική δοκιμασία, αλλά δεν καθορίζουν την αξία ούτε το μέλλον ενός ανθρώπου. Και όπως αναφέρει στο μήνυμά του ο Μακαριώτος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις, σε κάθε περίπτωση η απογοήτευση δεν ταιριάζει σε νέους ανθρώπους. Άλλωστε, το αποτέλεσμα αυτών των εξετάσεων δεν επηρεάζει απαραίτητα όλη τη μελλοντική πορεία. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε. Δίπλα σε όλα τα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό. Αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα, που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα.

Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα», στο μικρόφωνο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Τάσος Παπαδημητρίου, η Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. 29 Μαΐου σήμερα και η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της ανθρωπότητας, της επιστήμης, του πολιτισμού και της πολιτικής ζωής. Είναι όμως πάνω απ' όλα μια ημερομηνία βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού, καθώς σαν σήμερα το 1453 η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών και ολοκληρώθηκε η ιστορική πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με τον τελευταίο αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, να περνά στην ιστορία και στο θρύλο. Ας δούμε λοιπόν τι συνέβησαν σήμερα 29 Μαΐου στα πέρατα του κόσμου και στο διάβα των αιώνων. Το 1167 διεξάγεται η μάχη του Λουγκάνο, κατά την οποία η στρατιά της Λομβαρδίας νικά τον αυτοκράτορα Φρυδερίκο I. Το 1453 η άλωση της Κωνσταντινούπολης, η πόλη σε άλλο, μετά από πολιορκία ενός χρόνου. Την ίδια ημέρα χάνει τη ζωή του ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1500 πεθαίνει ο Μπαρτολομέου Ντιάς, Πορτογάλος εξερευνητής. Το 1630 γεννιέται ο βασιλιάς της Αγγλίας Κάρολος Δεύτερος και το 1660 επιστρέφει στον αγγλικό θρόνο. Το 1677 η συνθήκη της Μεσαίας Φυτείας αποκαθιστά την ειρήνη ανάμεσα στους αποικιοκράτες της Βιρτζίνια και τους Ινδιάνους που διαμένουν στην περιοχή. Το 1727 ο Πέτρος Δεύτερος είναι ο νέος τσάρος της Ρωσίας. Το 1733 στο Κεμπέκ επικυρώνεται το δικαίωμα των Καναδών να έχουν Ινδιάνους σκλάβους. Το 1790 το Rhode Island είναι η τελευταία από τις αρχικές αποικίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που επικυρώνει το Σύνταγμα και γίνεται η 13η πολιτεία. Το 1814 σαν σήμερα πεθαίνει η αυτοκράτορα της Γαλλίας Ιωσήφινα Μποαρνές, πρώτη σύζυγος του Μέγα Ναπολέοντα. Το 1912 η Ελλάδα συνάπτει συμμαχία με τη Βουλγαρία κατά της Τουρκίας. Το 1914 το καναδικό υποεροκεάνιο αυτοκράτηρα της Ιρλανδίας που μετέφερε 1477 επιβάτες και πλήρωμα συγκρούεται με νορβηγικό πλοίο και βυθίζεται μέσα σε λίγα λεπτά. Τα θύματα είναι 1024, πρόκειται για ένα από τα χειρότερα ναυτικά δυστυχήματα που συνέβησαν ποτέ. Το 1917 γεννιέται ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, John Fitzgerald Kennedy, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963. Το 1922 γεννιέται στη Βράιλα της Ρουμανίας ο Έλληνας συνθέτης Ιάννης Ξενάκης. Το 1927 γεννιέται ο κορυφαίος Έλληνας κωμικός Θανάσης Βέγκος. Το 1928 ο Fritz von Opel σπάει το φράγμα των 200 χιλιόμετρων ανά ώρα με ένα πειραματικό αυτοκίνητο κατασκευής του. Το 1952 η Ελλάδα παραχωρεί δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Το 1982 πεθαίνει από καρδιακή προσβολή η αυστριακή ηθοποιός Ρόμι Σνάιντερ. Το 1991 η οικολογική οργάνωση Greenpeace ανακοινώνει ότι ο πόλεμος του κόλπου είναι ο πιο καταστροφικός της σύγχρονης ιστορίας, τονίζοντας ότι πάνω από 200.000 άτομα πέθαναν από το πόλεμο ή τις συνέπειές του. Το 1996 στην Τουρκία εκατοντάδες ισλαμιστές διαδηλωτές ζητούν να γίνει τζαμί η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Και το 2013 σεισμός 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτυπά την Πολώνια της Ιταλίας και σκοτώνει 24 άτομα. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα της γεννήσης και της απώλειας που συνδέονται με τη σημερινή ημέρα. Η 29η Μαΐου μας υπενθυμίζει πως η ιστορία γράφεται άλλοτε με στιγμές δόξας, άλλοτε με τραγωδίες, αλλά πάντοτε με γεγονότα που αφήνουν το αποτύπωμά τους στις επόμενες γενιές. Και βέβαια για τον ελληνισμό παραμένει μια ημέρα μνήμης και ιστορικού στοχασμού, καθώς η άλωση της Κωνσταντινούπολης εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της ιστορικής μας διαδρομής.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Βίκη Τριβιζά. Ακολουθεί η εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού, αποσπάσματα κειμένων με μουσικές γέφυρες, και στις 10 οι δραστηριότητες των κατοίκων στον Μιστρά. Ο Βασίλης Σπυρόπουλος συζητά το θέμα με τη Μαρία Λεοντζίνη, κυρία ερευνήτρια στον τομέα Βυζαντινών Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Ο Θεός είναι πνεύμα, αλλά πολύ διαφορετικό και πάνω από όλα τα πνεύματα που δημιούργησε. Είναι πνεύμα απόκριφο και αφανέρωτο, αθέατο και ανεξερεύνητο, πιο απέραντο από το άπειρο, μεγαλειώδες και φοβερό. Είναι πνεύμα διαυγές και κατακάθαρο, και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη μορφή, το ποιόν και το μέγεθός του. Δεν μπορούμε να το αγγίξουμε, ούτε να μιλήσουμε για το σχήμα του. Είναι πνεύμα απεριόριστο και ακατανόητο. Μόνο όταν η χάρη του αποκαλυφθεί σε όσους θέλει, τότε ξεχύνεται η λάμψη της Αγίας Τριάδος στις καρδιές τους με ακατανίκητη ορμή, σαν αστραπή που δεν έχει ορισμένο μέρος να σταθεί. Και τότε, όπως είναι πολύ φυσικό, αυτές οι καρδιές γνωρίζουν αισθητά όσες έννοιες και αισθήματα θα τους αποκαλύψει ο Θεός για τον εαυτό του. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Οφείλουμε συνεχώς και πάντοτε να διορθώνουμε και να αγαπάμε τους αμελείς αδελφούς μας, έστω και αν δεν προέρχεται κανένα κέρδος από τη συμβουλή μας. Ενώ κάθε μέρα ο Θεός επικοινωνεί μαζί μας διαμέσου των προφητών και των Αποστόλων, δηλαδή με την Αγία Γραφή, εμείς τον παρακούμε καθημερινά. Κι όμως δεν σταματά να επικοινωνεί και να παρακαλεί πάντοτε ο Θεός εκείνους που τον αψηφούν και δεν προσέχουν τη διδασκαλία του. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

ψυχή του ανθρώπου που αγωνίζεται, άλλοτε πέφτει και άλλοτε σηκώνεται, και πάλι τη ρίχνει κάτω η αμαρτία. Σε 10 ή σε 20 αγώνες νικάει τον άνθρωπο πάλι και τον ρίχνει κάτω. Η ψυχή όμως με το πέρασμα του χρόνου κάποτε νικάει ολοκληρωτικά την αμαρτία. Εάν πάλι συνεχίσει να αγωνίζεται η ψυχή και δεν ατονίσει, αρχίζει να υπερισχύει σιγά σιγά και να απολαμβάνει τους καρπούς της νίκης κατά της αμαρτίας. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Εμέν κακία είναι κάτι το οποίο επιδιώκει κανείς εύκολα και βρίσκεται παντού. Και ότι τίποτε δεν είναι τόσο εύκολο όσο το να γίνουμε κακοί, έστω και αν δεν υπάρχει κανείς να μας οδηγήσει προς την κακία. Η απόκτηση όμως του αγαθού είναι κάτι το σπάνιο και πολύ δύσκολο, έστω και αν υπάρχει σπουδαίο κίνητρο που να μας καλεί προς το αγαθό. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

προσευχή είναι η κατάργηση και συντριβή της λύπης, ο σπόρος της ταπείνωσης και της αοργησίας, προσφορά χαράς και ευχαριστίας. Με την προσευχή αποκτάμε αμέτρητα αγαθά και είναι το ισχυρότερο όπλο που μπορούμε να βρούμε τόσο στον ουρανό όσο και στη γη. Αββάς Ναζάριος.

Πολλές είναι οι παγίδες που στείνει ο διάβολος για να πιάσει τις ψυχές των ανθρώπων και να τις οδηγήσει στον όλεθρο. Δύο από αυτές είναι η αργία και η πολυπραγμοσύνη. Και η αργία, δηλαδή το να κάθεται κανείς και να σαπίζει σε μια αξιοκατάκριτη απραξία, και η πολυπραγμοσύνη, δηλαδή το να εμπλέκεται κανείς με χίλιες υποθέσεις και δουλειές, είναι εμπόδια για τη σωτηρία. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Μην κατηγορείς την ιεροσύνη αν δεις ιερέα ανάξιο. Δεν πρέπει να κατηγορείς το πράγμα, αλλά αυτόν που χρησιμοποιεί το καλό με κακό τρόπο. Γιατί και ο Ιούδας έγινε προδότης, αλλά δεν κατηγορήθηκε γι' αυτό η αποστολή των μαθητών του Χριστού, αλλά η δική του απόφαση. Το έγκλημα δεν οφείλεται στην ιεροσύνη, αλλά στην κακή σκέψη και διάθεση. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

πως είναι ασθενική η ψυχή μου και δεν έχει δυνάμεις για να ανεβώ στον Κύριο και να σταθώ μπροστά του με ταπείνωση, να κλαίω μέρα και νύχτα. Ψυχή που γνώρισε το Θεό, το Δημιουργό και ουράνιο Πατέρα της, δεν βρίσκει ανάπαυση στη γη και συλλογίζεται η ψυχή. Όταν θα εμφανιστώ στον Κύριο, θα οικετεύσω το ελαιός του για όλο το γένος των χριστιανών. Και ταυτοχρόνως σκέφτεται, όταν δω το αγαθό του πρόσωπο, τότε δεν θα μπορέσω από τη χαρά μου να αρθρώσω λέξη. Γιατί ο άνθρωπος από την πολλή αγάπη δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλά και πάλι σκέφτεται, θα προσεύχομαι για όλο το ανθρώπινο γένος, για να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι στον Κύριο και να αναπαυθούν κοντά Του. Γιατί η αγάπη του Θεού πάντας θέλει σωθήνε. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Πολλές φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον, έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ, όπως για παράδειγμα η μάνα το παιδί της. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του, έστω και αν δεν του μιλάει, έστω και αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη, μπορεί κάποτε να βλάψει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την αγάπη του Χριστού, που συνδυάζεται με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, διότι αγάπη είναι ο Θεός. Γέρον Πορφύριος.

Επειδή είμαι ένοχος για πολλά κακά και πολλές αμαρτίες, με κυριεύει ο φόβος της απολίας. Αλλά τι λοιπόν, να απελπιστώ για τη σωτηρία μου? Ποτέ κάτι τέτοιο, διότι αυτή είναι η φροντίδα του διαβόλου, που όταν οδηγήσει κάποιον σε απελπισία, τότε τον κατακριμνίζει στα βάθη της κόλασης. Εγώ όμως δεν απελπίζομαι, διότι έχω εμπιστοσύνη στην ευσπλαχνία του Θεού, που δέχεται τη μετάνοια και την εξομολόγησή μου. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Όπως το σώμα δεν μπορεί ποτέ να επαναστατήσει εναντίον του εαυτού του, ούτε η ψυχή εναντίον του εαυτού της, έτσι και ο άντρας και η γυναίκα δεν πρέπει να βρίσκονται σε διάσταση μεταξύ τους, αλλά να είναι ενωμένοι, γιατί τότε είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν σε αυτούς αναρρύθμιτα αγαθά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Για να αποκτήσουμε τις ευαγγελικές αρετές, χρειαζόμαστε και άσκηση και χρόνο και τη θέλησή μας. Αλλά προπάντων χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού. Γιατί εάν δεν στηρίξει ο Κύριος την προσπάθειά μας, ματαιοπονούμε, όπως ο Γεωργός που καλλιέργησε και έσπηρε το χωράφι του, εάν δεν βρέξει ο Θεός στο σπόρο του. Αβάς Ζωσιμάς.

όπως αυτός που βρίσκεται έξω από το σπίτι και δεν βλέπει τους μέσα κλεισμένους, έτσι ούτω εσταυρωμένος για τον κόσμο της αμαρτίας, δηλαδή ο νεκρωμένος, δεν διαθέτει καμία αίσθηση για τα αμαρτωλά πράγματα του κόσμου. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε. Δίπλα σε όλα τα εφόδιά σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό. Αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα, που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα, τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται. Να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Προσαυξητικός συντελεστής για τις ένοπλες δυνάμεις, οι δωρεές, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνης στα εγγένεια της ανακατασκευασμένης πτέρυγας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εκεγυρίας για 60 ημέρες, αλλά αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Οι δραστηριότητες των κατοίκων στον Μιστρά». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο Μιστρά, εμείς αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στην καθημερινότητα, θα λέγαμε, και τις δραστηριότητες των κατοίκων του Δεσποτάτου, και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε πολλά πράγματα και για την οικονομία και για το εμπόριο και για πολλές άλλες εκφάνσεις έτσι της ζωής των ανθρώπων εκείνη την περίοδο, με την βοήθεια της καλεσμένης μας. Είναι κοντά μας η κυρία Μαρία Λεοντσίνη, κύρια ερευνήτρια στον τομέα Βυζαντινών Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Καλώς σας βρίσκω.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Χαρά και δική μου ευχαρίστηση. Να είστε καλά.
0: Νομίζω το υλικό γενικά για τον Μιστρά είναι πάρα πολύ, θα έλεγε κανείς, ανεξάντλητο, και μπορούμε ώρες πολλές να μιλάμε για το Μιστρά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας ίσως όσον αφορά το θέμα μας σήμερα, κυρία Λεοντσίνη?
1: Να ξεκινήσουμε από το όνομα. Αρχή παιδείας ονομάτων επίσκεψης, σύμφωνα με το απόφθεγμα από της αρχαιότητας. Το όνομα Μιζιθάς, λοιπόν, που ήταν το αρχικό όνομα του σημερινού Μιστρά, όπως έχει καταλήξει να τον αναφέρουμε πια, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανοίγει, αν θέλετε, και τη σκέψη μας για τη δημιουργία αυτής της Καστροπολιτείας στο συγκεκριμένο σημείο του Ταϊγέτου. Γενικά Μιζιθράς δεν είναι μια εξαίρεση. Ως Μιζίθρα, Μιζίθρες, βρίσκουμε περιγραφές μικρών βουνών ή βουνόπουλων σε λιμενοδείκτες, τους Πορτολάνους. Τα κείμενα αυτά περιγράφουν τις διαδρομές, τις ναυτικές διαδρομές, τα κάστρα ή τα λιμάνια που φτάνουν τα πλοία ή των ναυτιλωμένων γενικότερα στον ύστερο μεσαίωνα. Πολύ συχνά, λοιπόν, αναφέρεται ότι το τάδε βουνόπουλο, όπως είναι στη δεξιά σου πλευρά την ώρα που κατεβαίνει, ξέρω και εγώ, από την Τίνο προς τη Σύρο, ονομάζεται ή μοιάζει, είναι ο Σαν Μιζίθρα.
0: Ναι.
1: Θεωρείται, λοιπόν, έχουμε θεωρήσει ότι αυτό το όνομα αφορά κυρίως, βέβαια, στο σχήμα της Καστροπολιτείας, μάλλον του κάστρου που επάνω στο βουνόπουλο. Και βέβαια έχουν δοθεί και άλλες ερμηνείες ότι μπορεί να αναφερόταν σε κάποιον που ήταν γνωστός ως Μιζιθράς, ότι είναι ανθρωπονύμιο δηλαδή, και ότι τότε που το κατέλαβε το σημείο αυτό ο Γουλιέλμος Βιλαρμίνος το 1249, όπως λέει και το χρονικό του Μοραίος, στο ομώνυμο βουνί, υπήρχε ήδη δηλαδή το βουνί αυτό του Μιστρά, Μιζιθράν το ονόμασε, γιατί το εκράζαν ούτως. Υπήρχε δηλαδή ένα όνομα ήδη εκεί.
0: Οι ντόπιοι, βέβαια, δηλαδή, οι ντόπιοι το αποκαλούσαν έτσι.
1: Οι ντόπιοι, ναι, προφανώς, τουλάχιστον σύμφωνα με το συντάκτη του χρονικού του Μοραίους, και μάλιστα το αποκαλεί το ομορφότερο του Μιζιθρά το κάστρο. Έτσι, μάλλον

0: μιλάει για το κάστρο, για το ίδιο το κάστρο και όχι για το σχήμα του βουνού, όπως στην περίπτωση των Πορτολάνων. Εμάς αυτό μας δίνει μια λαβή, αν θέλετε μια θετηρία, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας σχετικά με τις παραγωγικές δραστηριότητες, mm-hmm. που ήταν βασικό, αν θέλετε, βασική πτυχή της επιβίωσης της Καστροπολιτείας και του Δεσποτάτου, μια πτυχή οικονομική, παραγωγική, δυναμική, που γνώρισε πολλές, έτσι αν θέλετε, αλλαγές και μεταβολές με πολύ πιεστικό τρόπο, γιατί η Καστροπολιτεία ιδρύθηκε μετά την ανακατάκτηση της Πελοποννήσου, του τμήματος αυτού από τους Βυζαντινούς, ενώ δίπλα του υπήρχε το πριγκιπάτο της Αχαΐας, mm-hmm. στα βόρεια κατήχαν ακόμα οι Ανδεγαβοί αρκετά κομμάτια εκεί κοντά στην Κόρυθο μαζί με την Αττική κτλ. Αναπτύχθηκε λοιπόν σε ένα περιβάλλον πολύ ανταγωνιστικό, να το πούμε με σύγχρονους όρους, και με πολλές απαιτήσεις πολιτικών και διπλωματικών ελιγμών, συζητήσεων, συγκρούσεων βεβαίως. Και το παραγωγικό στοιχείο είναι ένα από αυτά που οι κάτοικοι του Μιστρά και της ευρύτερης περιοχής, της Κοιλάδας του Εμπρώτα μέχρι τη Σπάρτη και ακόμα και πιο πέρα, γιατί ειδικά θα δούμε, αν προλάβουμε σήμερα στη συζήτησή μας, πολλοί επιφανείς αξιωματούχοι που πλαισίωσαν τους δεσπότες έπαιρναν μικρές περιοχές, ολόκληρες περιοχές όμως, και σε άλλα σημεία εκτός του Δεσποτάτου, ως αν θέλετε προσωρινές δωρεές για να τις εκμεταλλεύονται, να αποδίδουν φόρους και να υπάρχει αυτή η πρόσοδος που βοηθούσε οπωσδήποτε στην επιβίωση των κατοίκων.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Έχει παράδοση, ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Λεοντσίνη, η περιοχή αυτή του Μιστρά στην κτηνοτροφία. Το βρίσκουμε δηλαδή και σε παλαιότερες ίσως περιόδους χρονικές,
0: ναι,
1: του Βυζαντίου.
0: Πολύ, βεβαίως, και στο Βυζάντιο, αλλά και στην αρχαιότητα. Να θυμίσουμε την κλεπτία των τυριών που συνέβαινε στον Ταΐγετο. Μας αναφέρουν πολλές και πηγές αρχαιότητας και μεταγενέστερες. Ένα ανταγωνιστικό στοιχείο, ας πούμε, της κατοχής των βοσκοτόπων μεταξύ Μεσίνιων και Λακώνων. Επίσης να αναφέρουμε ότι για να συμμετάσχει κανείς και για να έχει στα συσίτια της Σπάρτης και να έχει πλήρη πολιτικά δικαιώματα, έδινε μηνιαίες εισφορές σε τυρί. Επίσης σε τελετές της αρχαίας Σπάρτης υπάρχει αναφορά στο χλωρό τυρό, δηλαδή στο νεαρό, όπως τον λένε μετά οι Βυζαντινοί. Μάλιστα οι Βυζαντινοί τον έτρωγαν με τα μέλη τους, έτσι, και άνεφαλον, δηλαδή με μέλι και χωρίς να είναι αλατισμένος, το φρέσκο το τυρί. Και υπάρχει μια συνεχής παράδοση. Θα έλεγα βέβαια μερικές φορές είναι αρχαιογνωστική και ακαδημαϊκή. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ακριβώς εντοπίσει, αλλά μπορούμε ίσως με τα καινούργια μέσα που διαθέτει η περιβαλλοντική αρχαιολογία, η βιοαρχαιολογία κτλ. Κάποια στιγμή να μπορέσουμε να κάνουμε και μια συγκεκριμένη διαπίστωση για αυτή τη συνέχεια. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν αναφορές για τη στινοτροφία. Ξέρουμε ότι βέβαια στον Ταΐγετο είχαν εγκαθιδρυθεί οι φυλές των Μιλιγκών, ένα σλαβικό φύλλο που επιδιδόταν στη στινοτροφία. Ήταν βέβαια και στρατιωτικές ομάδες, mm-hmm. τους οποίους, μάλιστα για τους οποίους λέει το χρονικό του Μοραίος, για αυτούς τους συγκεκριμένους ίδρυσε ο Φιλιαρδουίνος αυτό το κάστρο, για να είναι απέναντί τους και να τους ελέγχει. Και όχι Μάλιστα. μόνο πληθυσμιακά και πολιτικά, αλλά και οικονομικά φυσικά.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν, ναι. υπάρχει αυτή η παράδοση λοιπόν στην κτηνοτροφία, mm-hmm. στα τυριά, στην παραγωγή τυριών στην περιοχή. Τι άλλο δεν μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτό το θέμα?
0: Να, έτσι, επειδή τώρα ο Μιστράς γίνεται ξανά πολύ επισκέψιμος, mm-hmm. να μια μικρή παρατήρηση, μια λεπτομέρεια να αναφέρω. Τη Μονή της Παντάνασης, ας πούμε, η σκηνή της γέννησης, που είναι γνωστό ότι πλαισιώνεται και από βοσκούς, έτσι, είναι μία από τις ομάδες που προσκυνούν είναι οι βοσκοί, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί έχει ένα, αν θέλετε, φυσιολατρικό και ένα φρέσκο αέρα αντιμετώπισης των βοσκών. Έχει ένα βοσκό που καυτεί πάνω σε βράχια και ταΐζει τα πρόβατα με το χέρι του. Είναι μια σκηνή η οποία βέβαια μπορεί και να μιμείται και δυτικά πρότυπα. Καθώς αυτό το, ειδικά η θεματική, αγαπιέται πάρα πολύ και στη Δύση. Δηλαδή, αν πάει κανείς σε ναούς στην Ιταλία και πιο δυτικά, μπορεί να βρει αντίστοιχα παραδείγματα, όχι με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, αλλά με μια έμφαση στη σκηνή αυτή των βοσκών, της προσκύνησης των βοσκών. Πρέπει αυτό το στοιχείο να ανταποκρινόταν και στην πραγματικότητα του ίδιου του Μιστρά. Να ήταν δηλαδή για τους κατοίκους κάτι πάρα πολύ οικείο. Έτσι, η ανάπτυξη των φτηνοτρόφων εκεί και των βοσκοτόπων και των δραστηριοτήτων, δηλαδή, που είχαν να κάνουν με αυτό τον αγροτοπιμενικό, ας πούμε, τομέα.
1: Μάλιστα. Η παραγωγή είναι τέτοια που εξάγεται κιόλας, κάποιο κομμάτι της εξάγεται αλλού, σε άλλες περιοχές.
0: Είναι κέρια ερώτηση. Ναι. Όμως για το τυρί του Μιστρά και γενικά της Πελοποννήσου δεν έχουμε αναφορές. Έχουμε αναφορές, αν θέλετε, για κοπάδια ή πρόβατα τα οποία μετακινούνται, τα παίρνουν τα πλοία, τα μετακινούν, τα πολλούν. Δεν έχουμε όμως αναφορές. Ξέρετε, είναι ένα ζήτημα οι πρωτογενείς πηγές μας για αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ αποσπασματικές, βασίζονται κυρίως στην αλληλογραφία των μελών της αυλής, των διανοουμένων εκείνης της εποχής. Μπορούμε να μιλήσουμε για διανόηση πια στο Βυζάντιο, δηλαδή να το σβήνει το Βυζάντιο, αναπτύσσεται η διανόησή του πάρα πολύ σε ρητορικά κείμενα. Οπότε από αυτά αντλούμε, δεν έχουμε δηλαδή οικονομικού τύπου κατάστοιχα ή άλλες μαρτυρίες πιο τυπικές τεχνικές που να μας παραπέμπουν στη διαδικασία αυτή, δηλαδή στο πώς γινόταν οι ανταλλαγές και τα εμπορικά, ας πούμε, η εμπορική διακίνηση των προϊόντων. Έτσι λοιπόν το τυρί δεν αναφέρεται, προφανώς ήταν για τη χρήση των τόπιων ή των στρατιωτικών σωμάτων ή των επίλυδων, γιατί ξέρουμε ότι μετακινούνταν πολλές φορές πληθυσμοί και ολόκληρα κομμάτια μετακινούνταν στην Πελοπόννησο. Αν θέλετε και με τον έλεγχο της Κωνσταντινούπολης και μετά βέβαια και του Δεσποτάτου. Mm-hmm. Αντίστροφα όμως, μια και μου κάνετε αυτή την ερώτηση σε σχέση με την εξαγωγή, έχουμε κάποιες πληροφορίες για εισαγωγή τυριού προερχόμενου από την Ιταλία που προοριζόταν για την αυλή του Μιστρά. Και μάλιστα αυτή η μαρτυρία βρίσκεται σε ένα έγγραφο των αρχών του 15ου αιώνα. Σύμφωνα λοιπόν με την αναφορά του εγγράφου, ένα δώρο ως δώρο από τυριά τυριών ξεκίνησε από την κοιλάδα του Πάδου μετά από ένα γάμο της δυτικής πριγκίπισσας και σε λίγο βασίλισσας της Κλεόπης Μαλατέστα, ούσα εκείνη ήδη πριγκίπισσα, αλλά μετά έγινε και βασίλισσα αφού παντρεύτηκε τον δεσπότη του Μιστρά, τον Θεόδωρο τον Δεύτερο, τον Παλαιολόγο. Και με αυτή την αφορμή γίνεται η αναφορά στα δώρα του γάμου, μεταξύ των οποίων ήταν και το τυρί. Προφανώς εδώ έχουμε να κάνουμε για μια ιδιότητα μαρτυρία, δεν αφορά μια μαζική εισαγωγή τυριού από την Ιταλία, αλλά πρόκειται για μια, αν θέλετε, προτίμηση ιδιαίτερη των ανθρώπων που ήταν μάλλον των αρχόντων, των μελών των υψηλών τάξεων, των ανώτερων κοινωνικών ομάδων, που έφτασαν στο Μιστρά για διάφορους λόγους. Εν προκειμένου, φυσικά, εδώ έχουμε για μια, αν θέλετε, για την κορυφή αυτής της ιεραρχίας της κοινωνικής. Η Κλεόπη Μαλατέστα ήταν κόρη του Μαλατέστα του Τετάρτου, του Ντέι Σονέτη, ένας γνωστού άρχοντα της Ιταλίας, κόμη του Πέζαρο και του Φάνο. Είναι μια περιοχή κάτω από την Εμίλια Ρωμάνα που βλέπει προς την Αδριατική. Ήταν επίσης εξαδέλφη του Πάπα του Μαρτίνου, του Πέμπτου. Ο Πάπας αυτός είναι γνωστό ότι επεδίωκε βυζαντινές επιγαμίες και πολύ περισσότερο επεδίωκε την Ένωση των Εκκλησιών. Προφανώς ως συμμαχία κατά των Οθωμανών. Mm-hmm. Τα χρόνια λοιπόν του γάμου της Κλεόπης, αυτής της περίφημης πριγκίπισσας και μετέπειτα βασίλισσας του Δεσποτάτου, το 1421 της αποστέλλονται δώρα από την Πάολα Μαλατέστα, από την αδελφή της. Ήταν η πρώτη μαρκησία η Πάολα Μαλατέστα της Μάντοβας, η οποία είχε μάλιστα παντρευτεί επίσης έναν διάσημο Ιταλό άρχοντα, τον πρώτο μαρκήσιο της Μάντοβας, τον Διαφραντέσκο Κοντζάγκα. Αυτό λοιπόν το δώρο, επειδή προέρχεται και από συγκεκριμένο χώρο της Ιταλίας, που ήταν πολύ γνωστός ο χώρος αυτός για ειδική ποικιλία τυριών, κατά πάσα πιθανότητα προοριζόταν για τα τραπεζώματα των γάμων, που όπως ξέρουμε κρατούσαν μέρες και μήνες πολλές φορές, και προφανώς έχει στην έρευνα προταθεί ότι επρόκειτο για το φημισμένο τυρί Παρμεζάνα, το Παρμιζιάνο, όπου η περιοχή της Μάντοβας και της Πάρμας παρήγαγαν αυτή την εποχή και συνεχίζουν και παράγουν και σήμερα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Είναι μια έτσι γνώστημη ιστορία που όμως δείχνει μια κινητικότητα με αφορμή το τυρί, μια κινητικότητα προς το Μιστρά του διεθνούς πια, έτσι, των διεθνών μελών της διεθνούς ελίτ.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πληροφορία που μόλις μας δώσατε, κυρία Λεοντσίνη. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας να πούμε περισσότερα σε λίγο. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή για μουσική, μια μουσική ανάπαυλα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Με την κυρία Μαρία Λεοντσίνη συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, κύρια ερευνήτρια στον τομέα Βυζαντινών Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και αναφερόμαστε στις δραστηριότητες των κατοίκων στον Μιστρά. Να φύγουμε από την κοινοτροφία, είπαμε έτσι αρκετά πράγματα. Νομίζω μπορούμε να πάμε στη γεωργία, γιατί και αυτή παίζει σημαντικό ρόλο και είναι μια βασική δραστηριότητα οικονομική των κατοίκων, κυρία Λεοντσίνη.
1: Ακριβώς, κύριε Σπυρόπουλε. Ξέρετε, οι ανάγκες της παραγωγικής επάρκειας όταν ιδρύεται το Δεσποτάτο αυξάνουν κατακόρυφα. Χρειάζεται λοιπόν τα βασικά είδη διατροφής. Έχουμε λίγες αναφορές για το σιτάρι που ήταν από τα πιο βασικά. Ξεκινήσαμε, είπαμε, με το τυρί για να δώσουμε μια έμφαση στο όνομα Μυζικράς και στην κτηνοτροφική ενδοχώρα του Δεσποτάτου. Ωστόσο, για το σιτάρι είναι πολύ λιγότερες οι πληροφορίες, γιατί προφανώς ήταν κάτι αυτονόητο ή δεν καταγραφόταν ή έχουμε χάσει το υλικό. Ξέρετε, πολλά από τα αρχεία του Βυζαντίου είναι κατεστραμμένα, δεν μπορέσαμε να φτάσουν στα χέρια μας μέχρι σήμερα. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι οι δεσπότες του Μιστρά έδιναν αυτά τα κτήματα που ανέφερα και προηγουμένως, τα οποία έπρεπε να εκχωρούν σε ειδικούς τους ανθρώπους, σε ισχυρούς άρχοντες, που κι αυτοί βέβαια θέλανε να εξασφαλίζουν κάποια προνόμια για να έχουν την παραγωγή και την εμπορική διακίνηση και βέβαια να εισπράττουν τα αντίστοιχα ωφέλη. Εδώ βέβαια μπαίνει και το εμπόριο, μπαίνει και η τοπική παραγωγή και οι κάτοικοι του Μιστρά που ασχολούνται με αυτούς τους δύο τομείς, την πρωτογενή παραγωγή και το εμπόριο. Δεν έχουμε όμως, οι αναφορές μας είναι περισσότερο, όπως ξέρουμε όλοι, σε αυτές τις περιόδους περισσότερο σχετίζονται με τους άρχοντες. Είναι δηλαδή πλούσιες σε σχέση με τους αξιωματούχους, καλά τους δεσπότες, τις οικογένειές τους. Υποθέτουμε όμως ότι υπάρχει ένα εμπόριο, γιατί υπάρχουν δυτικά κατάστοιχα που αναφέρουν Βυζαντινούς οι οποίοι εμπορεύονται με τους δυτικούς και σε διάφορα προϊόντα. Τώρα, στην περίπτωση ειδικά των σιτηρών, ρώτω με τις ευκαιρίες να πω ότι υπάρχει μια αναφορά σε ένα παράξενο κείμενο για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη βυζαντινή λογοτεχνική παράδοση, που βρίσκεται σε ένα νεκρικό διάλογο, σε μια κατάβαση στον Άδη, κατάβαση με την έννοια του Κωνσταντινουπολίτη που κατεβαίνει και στη Λακωνία, στο Τέναρο, καταλαβαίνετε, με αυτό το συνειρμό που υποβόσκει σε αυτό το κείμενο, στο οποίο γίνεται λοιπόν κείμενο αυτό, γίνεται μια αναφορά στα πλούσια άλφητα της περιοχής. Ο όρος αναφέρεται στο κρυθάρι, όχι στο σιτάρι, αλλά μπορεί να αναφέρεται γενικότερα στο πλαίσιο αυτού του κινησμού που έχει αυτό το κείμενο. Είναι ένα σατυρικό κείμενο, καταγγελτικό, θα δούμε και άλλες αναφορές σε αυτό το κείμενο μεταγενέστερα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο μπορεί ο όρος άλφητα να παραπέμπει γενικότερα στα δημητριακά και στον πλούτο τους. Μας ενδιαφέρει ότι τονίζεται ότι η περιοχή της Λακωνικής είναι πλούσια σε άλφητα, είναι και επίσης πλούσια σε παστά κρεατικά. Μάλιστα. Κάτι που μας παραπέμπει και στη χτινοτροφία που είπαμε προηγουμένως. Έτσι, και σε άλλα προϊόντα που θα δούμε στη συνέχεια.
0: Η κοιλάδα λοιπόν του Ευρώτα είναι πλούσια, έτσι δεν είναι, σε παραγωγή, παραγωγικά
1: είναι
0: πλούσια.
1: Είναι ιδιαίτερα, ακριβώς. Είναι ιδιαίτερα ευνοημένη από πλευράς αγροτικής παραγωγής και κτηνοτροφικής και γεωργικής. Και βέβαια το πιο γνωστό προϊόν, που είναι γνωστό από πολύ νωρίς και στο Βυζάντιο, είναι το λάδι της περιοχής. Οι αναφορές για το λάδι είναι περισσότερες, ευτυχώς. Ήδη στα βυζαντινά χρόνια έχει ανασκαφεί στη Σπάρτη ένα τεράστιο ελαιοτριβείο, που δείχνει μια εντατική παραγωγή ακόμα και νωρίς. Η παραγωγή στην εποχή του Δεσποτάτου είναι εντατική, γιατί η ζήτηση είναι μεγάλη και γιατί υπάρχουν επενδύσεις, έρχονται χρήματα, υπάρχει αγορά. Ποιος ωφελείται από αυτή την αγορά, θα δούμε. Πρέπει να είναι οι άρχοντες, οπωσδήποτε οι ξένοι έμποροι, σίγουρα. Ο πλούτος αυτός δηλαδή δεν περνάει πάντοτε σε όλους τους κατοίκους και σε όλους τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους, αλλά αυτό όμως τι κάνει, εντατικοποιεί την παραγωγή. Και έτσι έχουμε πάρα πολύ περισσότερες αναφορές Έτσι κι αλλιώς τον δρόμο τον είχαν ανοίξει πρώτα οι Βενετίνοι, ήδη από τις αρχές του 11ου αιώνα, που κατεβαίνουν στη Λακωνία και μαζεύουν ό,τι λάδι βρουν. Όσο λάδι βρουν, έχουμε πάρα πολλές αναφορές για συμβόλαια, πάντοτε στην ιταλική πρώιμη βενετσιάνικη γλώσσα, τα συμβόλαια αυτά. Έχουν μελετηθεί ευτυχώς αρκετά. Και έτσι έχουμε εξαγωγές λαδιού προς την Κωνσταντινούπολη μέσω Βενετών εμπόρων. Δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη πια φτάνει το λάδι της Λακωνίας μέσω των εμπόρων που δραστηριοποιούνται στη Λακωνία. Επίσης ξέρουμε ότι ανέβηκε πάρα πολύ η τιμή του αυτή την περίοδο. Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις ότι ανέβηκε η ζήτηση, λογικό είναι, και ότι επίσης οι μεσάζοντες αναγκαστικά έβαζαν τα δικά τους έξοδα πάνω στην τιμή του λαδιού. Είναι μια περίεργη αναφορά, αλλά πάντως δείχνει και έναν πλούτο που κινούνται στο δεσποτάτο.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν μια καλή ευκαιρία. Και βέβαια το κράτος πάντοτε φρόντιζε να χαρίζει, να δίνει επισκέψεις, τα μεγάλα αυτά κτήματα της επισκέψης, που ανήκαν στο κράτος και στην εκκλησία και στα μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας, ώστε να υπάρχει επάρκεια των βασικών αγαθών και βέβαια του λαδιού, που είναι ένα πολύ βασικό είδος. Βέβαια στο Βυζάντιο μην νομίζω ότι υπήρχε επάρκεια. Υπάρχει επάρκεια στη Λακωνική. Γενικά το λάδι είναι ένα είδος σε έλλειψη για το Βυζάντιο. Αντικαθίσταται με το λίπος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το ξέρουμε αυτό πια και από αναλύσεις των κεραμικών αγγείων που νομίζαμε ότι είχαν λάδι, αλλά τελικά βρίσκουμε ότι δεν είχαν λάδι, ότι είχαν κρασί ή άλλα είδη λαδιού. Και λοιπόν, όμως η Λακωνική βέβαια την έχει αυτή το προνόμιο. Μάλιστα υπάρχει ένας Βενετός έμπορος που έχει σημειώσει στα καταστοιχά του ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, δεν υπάρχει τόσο λάδι όσο στην Κορώνη και τη Μεθόνη, που είναι βέβαια δίπλα από το Δεσποτάτο, ακόμα όταν το έγραψε ήταν ακόμα, δεν είχε ιδρυθεί ας πούμε η Βενετσιάνικη παροικία εκεί, έτσι, που ξέρετε ότι οι Βενετοί είχαν εμπορικά προνόμια και κατήχαν κάποιους χώρους, ενώ υπήρχε και το Πριγκιπάτο και το Δεσποτάτο, ήταν αυτόνομοι. Γενικά όμως φαίνεται ότι ήταν διάσημη η περιοχή όλη της Νότιας Πελοποννήσου για την ποσότητα και την ποιότητα του λαδιού.
0: Μάλιστα, και βλέπουμε ότι υπάρχει και η δυνατότητα έτσι εμπορικής εκμετάλλευσης εδώ, και βλέπουμε και το ρόλο των Βενετών, ήδη όπως μας είπατε από τον 12ο αιώνα. Όλα αυτά νομίζω δείχνουν μία εικόνα που αποδεικνύει πόσο σημαντικό ήταν το λάδι, η παραγωγή λαδιού, η ελαιοπαραγωγή για την περιοχή και για την ανάπτυξη, ναι. Βεβαίως.
1: Βέβαια και τα οικονομικά ωφέλη που έφερε, τουλάχιστον σε κάποια στρώματα. Έτσι, αυτούς τους κατοίκους προσπαθούμε να δούμε πώς ζούσαν, πώς κινούνταν, με τι ασχολούνταν. Σίγουρα έφερε κάποιο εισόδημα αρκετά, όχι καθόλου καταφρόνητο.
0: Για τους γεωργούς, για τους ελαιοπαραγωγούς, τους γεωργούς, τους ανθρώπους που δούλευαν στα...
1: Πάρα πολύ λίγες αναφορές. Θα μπορούσα μόνο να παραπέμψω σε μερικές επιγραφές δωρητών, που πάλι πρόκειται για επιφανείς οικογένειες ανάμεσα σε αυτούς τους αγρότες, τους γεωργούς ή τους κτηνοτρόφους, που απεικονίζουν ή αναφέρουν την οικογένειά τους ή αναφέρουν ολόκληρους καταλόγους με ονόματα που συγκεκριμένων δωρητών στους ναούς της Νότιας Πελοποννήσου και σε άλλα μέρη της Ελλάδος βέβαια, που δείχνουν ότι εφόσον δωρίζουν το ναό ή κάνουν μια δωρεά για την τοιχογράφησή του, προφανώς είχαν κάποιο εισόδημα ή τους ανήκει ο ναός ή αισθάνονταν οικία με αυτόν τον χώρο, που σημαίνει ότι υπάρχει μια περίσσια εισοδήματος σε αυτούς τους ανθρώπους. Εκτός και αν πρόκειται πάλι για οικογένειες, μέσες ή κατώτερες οικογένειες, και όχι για τον απλό αγρότη, που ξέρουμε ότι υπάρχουν και ακτήμονες, ξέρουμε ότι υπάρχουν και απλοί εργάτες ή ακόμα και δούλοι. Δηλαδή άνθρωποι που δεν είναι ωραίος όρος με την έννοια ότι κάπως ακούγεται στα αυτιά μας, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ζητούν τη δούλευση και να υπαχθούν την υπαγωγή σε κάποιον άρχοντα, προκειμένου αφενός να επιβιώσουν και αφετέρου να προστατεύονται. Μάλιστα. Να έχουν τόπο να μένουν, να ξέρουν ότι θα είναι βρίσκονται στην προστασία κάποιου κάστρου όταν χρειαστεί. Είναι άλλοι οι όροι αυτή τη δουλείας, που είναι ένας οικονομικός όρος και φυσικά είναι και κοινωνικός όρος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και πολύ ευχάριστο, δεν ήταν καλή, δεν το ωρεοποιούμε.
0: Κυρία Λεοντσίνη, θα κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα μόλις επιστρέψουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Για τις δραστηριότητες των κατοίκων στον Μιστρά συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Μαρία Λεοντσίνη, κύρια ερευνήτρια στον τομέα Βυζαντινών Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του σταθμού στο 210-72-98-222, να αφήσετε τα μηνύματα, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας. Και να σας υπενθυμίσουμε, για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, ότι ήδη έχουμε κάνει μια αναφορά, μια πρώτη αναφορά όσον αφορά κάποιες από τις δραστηριότητες των κατοίκων στο Μιστρά, που έχουν να κάνουν και με την εκτινοτροφία, έχουν να κάνουν και με την παραγωγή σιτηρών και με την ελαιοπαραγωγή. Η Λακωνία είναι η γη της Λακωνίας, ούτως ή άλλως γνωστή ιδιαίτερα για το λάδι της. Να συνεχίσουμε, κυρία Λεοντσίνη, από εκεί που σας διακόψαμε προηγουμένως, εκεί που σταματήσαμε πριν από την απαραίτητη διακοπή.
1: Ωραία, κύριε Σπυρόπουλε. Η ελαιοπαραγωγή, λοιπόν, από ένα σημείο και έπειτα αποτελεί το βασικό εισόδημα, όμως περνάει το εμπόριό της, το εμπόριο των προϊόντων της, βασικά το λάδι, έτσι, περνάει στα χέρια ξένων εμπόρων. Μέσω των προνομίων που τους έχουν εκχωρηθεί πολύ νωρίτερα, πριν πολύ νωρίτερα από τον Δεσποτάτο, ήδη τον 10ο αιώνα. Και πολύ, ακόμα και πριν, αλλά τον 10ο αιώνα, ας πούμε, ότι γενικεύεται αυτή η πολιτική προς τους Βενετούς, προσβλέποντας στο στόλο και στην ναυτική υποστήριξη της Βενετίας, που κάποτε ήταν και επαρχία του Βυζαντίου, κάποτε. Δηλαδή δεν θεωρούνταν ένα κράτος ξένο για την Κωνσταντινούπολη, αλλά και γενικότερα καταλαβαίνουμε ότι είναι, η Πελοπόννησος, ας πούμε, είναι μια περιοχή που έχει δει περάσματα πλοίων, εμπόρων στην περιοχή της, εμπορικών πλοίων αλλά και στόλων μεγάλων, από την, ήταν εξοικειωμένη, δεν ήταν κάτι παράξενο. Απλώς αυτή την εποχή όλα αυτά εντατικοποιούνται. Ίσως χρειάζεται να πούμε μόνο ότι ένα μικρό αντιστάθμισμα με αντίστοιχα όμως προνόμια φτιάχνει η μονεμβασία. Οι άρχοντες της μονεμβασίας, οι πιο γνωστοί είναι οι Ευδομονογιάννηδες, γίνονται, αν θέλετε, και μέλη της αυλής του Μιστρά. Κάποιοι αποκτούν δηλαδή και υψηλές θέσεις, γιατί είναι πολυμορφωμένοι, μπαίνουν μέσα στον οικονομικό και διπλωματικό χώρο του Δεσποτάτου, που χρειάζεται η επικοινωνία, έτσι, και η προβολή του Δεσποτάτου σε ξένους οίκους με τους οποίους συνεργάζεται ή γίνονται οι επιγαμίες που αναφέρομαι κτλ. Και γι' αυτό υπάρχουν αναφορές, και αυτός ο πλούτος των μονεμβασιωτών είναι πάντοτε από το εμπόριο. Έτσι. Φαίνεται ότι εμπορεύονταν ήδη διατροφής, οπωσδήποτε λάδι, και υπάρχουν αναφορές συχνές σε μονεμβασιώτικα πλοία, έτσι τα ονομάζουν, που εμπορεύονταν το λάδι.
0: Ναι.
1: Έχουμε και προνόμια που ανανεώνονται για το εμπόριο του κομερκίου, το προνόμια του εμπόριου δηλαδή αυτών των ειδών, τα οποία χωρεί σε μονεμβασιώτες ο Ανδρόνικος ο δεύτερος ο Παλαιολόγος, και τους δίνει μια φορολογική, μεγάλη φορολογική ελάφρυνση, να δίνουν μόνο το 1% του κομερκίου, ενώ ήταν ο 10% κανονικά ο φόρος. Προφανώς, για να υπάρχει δυνατότητα για την Κωνσταντινούπολη τώρα να έχει, και βέβαια όχι μόνο η Κωνσταντινούπολη και άλλες πόλεις, και ο στρατός που χρειαζόταν ακόμα εκείνη την εποχή, να υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλίζονται αυτά τα προϊόντα και να τα προμηθεύονται για να μην έχουν εξάρτηση από άλλους ξένους, αν θέλετε, εμπόρους που διαστηριοποιούνταν επίσης στη Μαύρη Θάλασσα, ξέρουμε, Γενουάτες κτλ. Οπότε η μονοβασία αντισταθμίζει λίγο αυτή την, αν θέλετε, την ισορροπία προς τη Δύση. Μιλάμε πια για ένα διεθνές εμπόριο σε όλη τη Μεσόγειο, όλων των προϊόντων. Θα μιλήσουμε και για άλλα προϊόντα, αρκετά πιο πολυτελή,
0: ναι,
1: που δεν έχουν μόνο σχέση με την αγροτική παραγωγή. Να πούμε δύο λόγια όμως και για τα οποροκυπευτικά.
0: Βεβαίως, για τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
1: Τους κήπους και την ενδοχώρα που μιλήσατε και εσείς πριν λίγο, του Ευρώτα, την πλούσια ενδοχώρα με τα μεγάλα κτήματα, τη θαυμάζουν οι περιηγητές. Όπως βέβαια και το άλλο μέρος που είναι δυτικά του Ταϊγέτου, στις περιοχές που έχουν περισσότερη πρόσβαση μέσω της Μεθόνης και της Κορώνης. Όλες αυτές οι περιοχές θεωρούνται πολύ γόνιμες, ότι ευνοούν την καλλιέργεια δέντρων και οποροκυπευτικών. Και σε γενετικά χειρόγραφα πάλι έχει μελετηθεί η παραγωγή αυτών των προϊόντων, που βέβαια ξέρουμε ότι δύσκολα μετακινούνταν μέσω του εμπορίου, ήταν μόνο σε τοπικές αγορές. Ξέρουμε όμως ότι υπήρχαν τοπικές αγορές, αναφέρονται. Και βέβαια πιο εύκολα, ας πούμε, ότι θα μπορούσαν να μετακινούνται, τουλάχιστον έτσι φαίνεται και από το υλικό μας, mm-hmm, οι κράμβες, τα κογκύλια, τα καρότα, που είναι αυτά τα είδη των λαχανικών. Και βέβαια τα όσπρια, η σταφίδα και τα σίκα, που βέβαια παίρνουν μεγαλύτερη ανάπτυξη μετά την πτώση του Δεσποτάτου, δηλαδή μετά το 15ο αιώνα βασικά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η υποδομή έχει στηθεί από την εποχή αυτή. Έτσι, υπάρχει μια εντατικοποίηση της παραγωγής σε όλους τους τομείς. Και αυτό φαίνεται, αποδίδει καρπούς, όπως λέμε, μετά. Δεν έχει σημασία ότι το πολιτικό κέντρο εξαφανίζεται. Οι πληθυσμοί πια μπορούν και αξιοποιούν καλύτερα, είτε και για δημογραφικούς λόγους, γιατί είναι σε καλύτερη κατάσταση η Ήπεθρος από ό,τι ήταν νωρίτερα, και για άλλους λόγους, για λόγους ανάγκης. Έχουμε καλύτερη παραγωγή και ανάπτυξη, η οποία ήρθε λίγο μετά, αλλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια προεργασία, αν θέλετε, μια όθηση στον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι και που στην πρακτική που εφαρμόζουν, mm, ο καθένας στον τομέα του. Εδώ είναι προκειμένος τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους.
0: Μάλιστα. Εκτός από αυτούς τους χώρους, τους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, στους οποίους ήδη αναφερθήκαμε, ποιες είναι έτσι και άλλες δραστηριότητες που έχουμε των κατοίκων εδώ της περιοχής του Μιστρά, κυρία Λεοντσίνη, στις οποίες μπορούμε βεβαίως να αναφερθούμε?
1: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε αναφορές οπωσδήποτε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει σιροτροφία, έτσι, mm-hmm, δηλαδή παραγωγή της πρώτης ύλης του μεταξιού. Επίσης, κάποιες πάλι λατινικές πηγές αναφέρονται στο Λινάρι και στο Βαμβάκι. Είναι καινούρια είδη, αν θέλετε, καλλιεργιών. Αυτό είναι αυτή η ενταρικοποίηση που σας λέω και η ανάπτυξη που νομίζω ότι δόθηκε και από τους ξένους φυσικά, που είχαν καταλάβει τη Δυτική Πελοπόννησο, και μάλιστα αυτοί είχαν προλάβει σε βάθος χρόνου να εδραιωθούν, να επηρεάσουν το χώρο που είχαν εγκατασταθεί. Ενώ στο Δεσποτάτο όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, ανακατάληψη από τον Βιδαλουρίνο μέχρι τον πρώτο, από το 1969 μέχρι την εγκαθίδρυση του πρώτου δεσπότη, είναι υπόθεση δεκαετών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μια κίνηση, δεν υπήρχαν και άλλα περιθώρια, αντανακλαστική, που η αφομοίωση όλων αυτών των αναγκών άργησε ή πήγε αργότερα, αλλά πάντως απέδωσε. Έχουμε λοιπόν αυτά την παραγωγή των πολυτελών πρώτων ειδών, έτσι, που βέβαια φέρει πλούτο σε αυτούς που, που ασχολούνται με τη μεταπόλησή τους.
0: Ναι.
1: Ωστόσο υπάρχουν πολλές διαπιστώσεις σε σχέση με την υφαντουργία, δηλαδή με την βιοτεχνική αξιοποίησή της, που δεν είναι τόσο θετικές σε σχέση, ίσως για την οικοτεχνία υπήρχε, μιλάμε τώρα για εμπόριο, έτσι.
0: Ναι.
1: Να δούμε κατοίκους που να ασχολούνται με την παραγωγή υφάσματος και τη μεταπόλησή του. Σίγουρα υπήρχαν οι αργαλείες στα σπίτια, λογικό είναι, και είναι αυτονόητο. Ωστόσο, πολλές ενδείξεις σε τοιχογραφίες των αρχόντων στο Μιστρά ή άλλες αναφορές από επιστολές γνωστών λογίων όπως ο Δυσαρίωνας ή ο Πλήθωνας δείχνουν ότι τα πολυτελή υφάσματα είναι εισαγόμενα. Αυτά δηλαδή που φοράνε τα μέλη της αυλής, οι υψηλοί αξιωματούχοι και οι διακεκριμένοι λόγοι, ας πούμε, που έχουν μετατοπιστεί στο δεσποτάτο, μορφές πολύ σημαντικές της λογιοσύνης της εποχής, με αναγνώριση διεθνή όλοι τους. Αυτοί λοιπόν φαίνεται ότι προτιμούν ή επιβαλλόταν για λόγους, αν θέλετε, και πολιτικής επίδειξης ισχύος, να είχαν αντίστοιχα ενδύματα με τους δυτικούς. Και οι κυρίες και οι κύριοι. Αυτό έχει από ειδικούς, όπως υπάρχει η Καλαμαρά που έχουν μελετήσει το ένδυμα χρόνια τώρα, έχει ειδωθεί, έχει αντιμετωπιστεί ως εξής. Τα υφάσματα και οι πρώτες ύλες είναι, οι πρώτες ύλες είναι από την Πελοπόννησο, τα υφάσματα είναι εισαγόμενα.
0: Ναι.
1: Ωστόσο οι κοπές, ο τρόπος δηλαδή που φτιάχνονται τα ενδύματα είναι βυζαντινός. Έχουμε βέβαια και μαρτυρίες για την εισαγωγή αυτοτελών ρούχων. Δηλαδή ρούχων που είναι κατευθείαν από το αγορασμένα, όχι ως ύφασμα, έτσι, από Ιταλούς, από την Ιταλία. Και έχουμε μια πολύ ωραία επιστολή του Σφραντζή που περιγράφει ένα αυτά τα ρούχα. Δηλαδή δεν μιλάμε πια για υφάσματα, αλλά μιλάμε και για ενδύματα. Πάντως σε γενική, αν θέλετε, ως γενική διαπίστωση είναι ότι εισάγονται τα υφάσματα, αλλά υπάρχουν κατάλληλοι, έτσι, βιοτέχνες που ασχολούνται με την παραγωγή των ρούχων. Που ήταν φυσικά αυτά τα υφάσματα δεν ήταν για την καθημερινότητα, ήταν για το παλάτι.
0: Προφανώς ήταν πολυτελή υφάσματα, έτσι, δεν ήταν αυτό που είπατε για, ναι, για τους καθημερινούς.
1: Ξέρουμε όμως ότι γίνονταν συνεχώς συνευρέσεις, συμπόσια, υποδοχές, διπλωματικές πρεσβείες που έπρεπε να είναι παρόντες με ένα συγκεκριμένο και καθόλου δευτεροκλασάντα, πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο αντίστοιχο, αν θέλετε, και υψηλότερο των ανθρώπων με τους οποίους έπρεπε να συνδιαλλαγούν, να συνομιλήσουν, να κάνουν τις συμφωνίες τους κτλ.
0: Μάλιστα, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας, κυρία Λεοντσίνη. Μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά. Θα συνεχίσουμε βεβαίως και με άλλες δραστηριότητες των κατοίκων στον Μιστρά μόλις επιστρέψουμε μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Περίπου άλλα 11 λεπτά έχουμε στην διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας συνομιλία με την κύρια ερευνήτρια στον τομέα Βυζαντινών Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, την κυρία Μαρία Λεοντσίνη, όσον αφορά τις δραστηριότητες των κατοίκων στον Μιστρά. Ήδη έχουμε αναφερθεί εκτενώς και στον αγροτικό τομέα και στον κτηνοτροφικό, ακόμη και σε βιοτεχνίες ενδυμάτων που δραστηριοποιούνται στο Μιστρά, κυρία Λεοντσίνη, και βεβαίως όλες αυτές τις εμπορικές δραστηριότητες. Έχουμε ανάπτυξη του εμπορίου σε κάθε περίπτωση. Βλέπουμε το ρόλο που παίζουν και οι Φράγκοι, που παίζουν και οι Βενετοί. Τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε?
1: Να περάσουμε ίσως λίγο για να δώσουμε μια μικρή πάλι περιορισμένη εικόνα, αλλά νομίζω ενδεικτική της πραγματικότητας, να περάσουμε από τους παραγωγικούς χώρους τη συνήθεια στο τραπέζι. Mm-hmm. Γιατί το ονομάζουμε έτσι αυτό το κομμάτι, αυτή την τελευταία μας ενότητα? Είναι γιατί υπάρχουν, όπως ξέρετε, ο Μιστράς, το ξέρουμε όλοι, αναπτύχθηκε δυναμικά. Πρώτα έγινε το κάστρο και σιγά σιγά γίναν τα μεγάλα οικοδομήματα, το ανάκτορο, το οποίο βέβαια γνώρισε σε κάθε εποχή, από την εποχή που ιδρύθηκε μέχρι που ολοκληρώθηκε η πορεία του Δεσποτάτου. Γνώρισε άλλοτε μεγαλύτερη ακμή όλη αυτή η δραστηριότητα και άλλοτε μικρότερη ακμή. Ο πρώτος δεσπότης του Μιστρά, έτσι, μαζί με τη σύζυγό του, την Ισαβέλα Λουσινιά, ήταν αυτός που επένδυσε οπωσδήποτε το μεγάλα κεφάλαια, και μάλιστα πολλά από αυτά προέρχονταν από την περιουσία της Ισαβέλας Λουσινιάν, η οποία διατηρούσε περιουσία και εκτός της Πελοποννήσου, έτσι, είχε δεσμούς με την Κύπρο. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα διεθνές, ας πούμε, κεφάλαιο το οποίο μετακινείται προς το Μιστρά. Τα μεγάλα λοιπόν ανάκτορα και τα περισσότερα σπίτια γίνανε αυτή την εποχή. Mm-hmm. Τι μπορούμε να πούμε τώρα, έτσι, 2-3 λόγια για αυτά? Τα περισσότερα, σε όλα μάλλον όσα έχουν μελετηθεί, μένει να μελετηθούν ακόμα περισσότερα, χρειάζεται προσωπικό ειδικευμένο, ανασκαφές, αναστηλώσεις, μελέτη, καταγραφή. Μας ακούγονται απλές οι λέξεις, αλλά μια καταγραφή από ένα μικρό κεραμιδάκι ως ένα κείωνα ή μια ολόκληρη, ας πούμε, ενός ολόκληρου συγκροτήματος αρχιτεκτονικού, απαιτούν χρόνο, ειδικούς, επιτελεία, νέους ανθρώπους που θα έχουν το κουράγιο να ανέβουν όλους αυτούς τους χώρους και να βρίσκονται εκεί μέσα στον ήλιο του καλοκαιριού και να δουλεύουν, γιατί το χειμώνα σύγκρουση γίνονται αυτές οι θητείες. Χρειάζεται δηλαδή και ένα νέο κεφάλαιο, αντίστοιχο με τη Ισαβέλα Λουσινιά, να επενδυθεί στο χώρο για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι γνώσεις μας σε σχέση με τις λειτουργίες πραγματικά που οι κάτοικοι του Μιστρά επέλεγαν, έβαζαν ως προτεραιότητα ή θεωρούσαν και απαραίτητες σε ένα δεύτερο πολιτισμικό επίπεδο, πέρα από το αναγκαίο, να αναπτύξουν και να ζήσουν με ένα τρόπο διαβίωσης πιο προωθημένο από άλλες περιόδους που ο Μιστράς ήταν ένα απλό βουνό ή μια περιοχή επί τον Ταΐγετο. Όμως, εκείνο που πρέπει να πούμε ότι πέρα από την, παρόλο που δεν έχουμε την πλήρη καταγραφή, οι χώροι όλοι όπου των οικειών και των ανακτόρων και των λοιπόν κοιμάτων έχουν οπωσδήποτε εστία, έτσι, εστίες για την παρασκευή του φαγητού και χώρους για τη διατροφή, για την εστίαση. Έχουμε μεγάλες, βέβαια τα μεγάλα μοναστήρια όπως το Βροντόχιον έχει ένα μεγάλο συγκρότημα ολόκληρο που είναι αφιερωμένο στη μοναστηριακή τράπεζα. Βέβαια συνήθως αυτά είναι προς κτίσματα. Στην περίπτωση του Βροντοχίου είναι το ανατολικότερο κτίσμα του συγκροτήματος. Είναι ευρύτατες, επίμικες, επιμήκης αίθουσες με υψηλό, ας πούμε, με κάθετο υψηλό ύψος, μεγάλο ύψος. Και ημικυκλικές κόγχες συνήθως έχουν, συνήθως στην ανατολική πλευρά. Επίσης υπάρχουν τυχαρμάρια σε πολλά σπίτια και όχι μόνο στο παλάτι και στις μοναστηριακές τράπεζες, που είναι στο χώρο της εστίας, εκεί κοντά, ή εκατέρωθαν της εστίας. Επίσης έχουμε τα άλλους τύπους που είναι αν θέλετε, οι χώροι των αεραγωγών, του αερίσματος, που αερίζονται με ιδιαίτερα παράθυρα και ιδιαίτερα σημεία που, έτσι, στην οργάνωση αυτών των χώρων. Και γενικότερο χαρακτηριστικό είναι ότι το εσωτερικό των ανώτερων ορόφων, γιατί σύντομα τα σπίτια έχουν ένα ισόγειο το οποίο χρησιμοποιείται για πιο πρακτικούς λόγους, παλιά λέγαμε για στάβλους, στο Μιστρά είναι και πολλές φορές έχουν κάτω υπόβαθρο τον ίδιο το βράχο. Οι από πάνω λοιπόν όροφοι είναι συνήθως ενιαίοι, δεν έχουν τη διαρρύθμιση που έχουμε εμείς σήμερα στο μυαλό μας για τα σπίτια. Και βέβαια δείχνουν ότι αυτό δείχνει ότι ο χώρος γενικά, ο οικογενειακός, είχε μια διαφορετική λειτουργία από αυτή που μπορούμε, που ξέρουμε μέσα σε έναν οικογενειακό χώρο σήμερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, γιατί είναι πιο πρόσφορο να μελετηθεί, η κεραμική που έχει συγκεντρωθεί από αυτούς τους χώρους, από όσες ανασκαφές έχουν γίνει. Η κεραμική παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία, όχι μόνο πια στο Μιστρά αυτή την περίοδο, αλλά σε όλη την Πελοπόννησο. Έχουν γίνει πάρα πολύ ωραίες μελέτες από την κυρία Αναστασία Γιαντάκη και από την εφορία αρχαιοτήτων της Λακωνίας. Και μάλιστα το υλικό του Μιστρά έχει ψηφιοποιηθεί από την εφορία αρχαιοτήτων της Λακωνίας. Και σε αυτό το υλικό έχουν εντοπιστεί κεραμικά με επιπεδόγλυφη τεχνική, τα οποία κατασκευάζονταν συνήθως σε ανάμνηση του γεγονότος ίδρυσης ή εδραίωσης μιας δυναστείας, μιας πολιτική δυναστείας, και προορίζονταν ως δώρα για τους υπηκόους της αυτοκρατορίας. Είναι μια σύγχρονη συνήθεια που πια έχει επικρατήσει και σήμερα δηλαδή την ξέρουμε. Ξέρουμε ότι οι παλαιολόγοι σίγουρα είχαν αυτή την, αν θέλετε, τον πολιτικό, επέλεγαν να προβάλλουν αυτό τον πολιτικό συμβολισμό ακόμα και σε καθημερινά αντικείμενα. Για τις ανώτερες τάξεις.
0: Ο χρόνος έχει κυλήσει πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, στη σημερινή μας συζήτηση, κυρία Λεοντσίνη. Έχουμε μόνο 3 λεπτά, μάλλον 4 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας ακόμη, για να προλάβουμε έτσι να ολοκληρώσουμε. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να δούμε κάπως και την οργάνωση του χώρου, ίσως να πάμε και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ίδρυυση στο Μιστρά.
1: Ναι, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση γι' αυτό και είναι πράγματι ένα ζήτημα που θα έπρεπε να θίξουμε. Ενώ έχουν μελετηθεί σε έναν βαθμό, όπως είπαμε, τα μεγάλα οικοδομήματα, το ανάκτορο και τα σπίτια, έχουν γίνει πολύ λίγες προσεγγίσεις και ανασκαφές στον ίδιο το χώρο για να εντοπιστεί η υποδομή υδροδοτική. Σίγουρα υπήρχε υδροδοτική υποδομή για το ανάκτορο μόνο, που χρησιμοποίησε ένα υδραγωγείο που υπήρχε στο Διάνθελο, δηλαδή στην πλαγιά του Μιστρά, και υπήρξε και η δυνατότητα και η κατασκευή ενός συστήματος καναλιών και σωλήνων υδραυλικών, κεραμικών. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερες αναφορές και πολύ περισσότερη έρευνα σε αυτό, γιατί οι πηγές δεν μας αναφέρουν τίποτα, οι γραπτές, οπότε πρέπει να μείνουμε στον ίδιο το χώρο. Οι κρίνες που έχουν επιβιώσει και είναι λίγο περισσότερο ορατές στο χώρο του Μιστρά είναι μεταγενέστερες. Τώρα, αν μπορούσαμε να κάνουμε ανασκαφική τομή και να δούμε αν υπάρχει προγενέστερο στρώμα ή να δούμε από πού υδροδοτούνταν. Πάντως νερό υπήρχε άφθονο.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε ότι ο Ευρώτας και άλλα και μικρότερα ριάκια που κατευθύνονταν προς τα νότια έφερναν αρκετό νερό, δηλαδή δεν έχει ποτέ αναφερθεί η λειψιδρία. Αυτό δείχνει ότι αναπτυσσόταν δυναμικά. Στην αρχή δημιουργήθηκε το αναγκαίο για το ανάκτορο δίκτυο, αργότερα όμως πρέπει να αναπτύχθηκαν και σε άλλα σημεία τέτοιου είδους δίκτυα, τα οποία αναμένουμε να τα εντοπίζουμε. Ελπίζουμε ότι θα βρεθούν κάποια στιγμή.
0: Στο ένα λεπτό που μας έχει απομείνει, θα θέλαμε έτσι μια τελευταία τοποθέτηση δική σας, κυρία Λεοντσίνη, έτσι εν είδη επιλόγου. Τι είναι αυτό που πιστεύω ότι θα...
1: Ναι, λόγω της ημέρας θα ήθελα να αναφερθώ στο Βυσαρίωνα, στον καρδινάλιο Βυσαρίωνα, που έγινε καρδινάλιος μετά, ο Βυζαντινός Βυσαρίων, που σε ένα λόγο του, σε μια επιστολή που είναι με τη μορφή λόγου, τον οποίο απευθύνει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Λόγω της ημέρας κάνω την αναφορά στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. όταν ήταν ακόμα δεσπότης του Μιστρά. Mm-hmm. Ο Βυσαρίων έβλεπε κάποιες ανάγκες για τις ασχολίες και τη δραστηριοποίηση των κατοίκων, που δεν είχαν να κάνουν μόνο με την πρωτογενή παραγωγή, αλλά με τη δευτερογενή, την επεξεργασία της. Μιλάει λοιπόν για τέσσερα τέχνας, άριστε δέσποτα, λέει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Οι τέσσερις τέχνες είναι η μηχανική, η σιδεροποιητική, η οπλοποιητική και η ναυπηγική, που είναι αναγκαίες και χρήσιμες της εφ-ζήν εφέλουση. Μιλάει για το εφ-ζήν. Mm. Δηλαδή μιλάει σίγουρα για την αυλή και σίγουρα για την μακροημέρευση του δεσποτάτου. Και άλλες τέσσερις δευτερογενείς, δεύτερες μάλλον σε σειρά και σε σημασία, είναι άλλε τέταρες άξιε λόγου, ή του ηλίου με ύψιλον, δηλαδή του γυαλιού, ή των σιρικών, δηλαδή η παραγωγή μεταξιού, η εξαιρείου ποίηση σηματείων. Δηλαδή η δημιουργία ρούχων πια, έτσι, ενδυμάτων από μετάξι και μαλλί, από το αίριον, και η βαθή τους ακόμα, τα οποία είναι αναγκαία όχι μόνο για την ανάγκη, αλλά και για την τριστή και τη διαγωγή των ανθρώπων. Mm-hmm. Έχει ζήσει, έχει βιώσει ο Βυσαρίων την επανάσταση, τη βιοτεχνική που έχει συμβεί στην Ιταλία, και ευελπιστεί ότι απευθυνόμενος στον δεσπότη, προφανώς έναν άνθρωπο που ήξερε να ακούει και επέτρεπε αυτού του είδους την απεύθυνση, δεν ήταν τόσο απλό, δεν ήταν εύκολο για τους λογίους πάντοτε να μιλάνε ανοιχτά, έτσι, σε έναν βασιλιά, σε έναν αυτοκράτορα, είχε την ελπίδα και την αγωνία να εγκαθιδρυθεί μια αντίστοιχη υποδομή οικονομικής, ας πούμε, επέκτασης και ανάπτυξης και στο δεσποτάτο.
0: Κυρία Λεοντσίνη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θερμά σας ευχαριστούμε για όσα σήμερα μοιραστήκατε μαζί μας, για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Μαρία Λεοντσίνη, κύρια ερευνήτρια στον τομέα Βυζαντινών Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με θέμα «Οι δραστηριότητες των κατοίκων στο Μιστρά» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η αποτύπωση του Μιστρά στη σύγχρονη λογοτεχνία και τέχνη». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

Έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τελικά, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το δεσποτάτο του Μιστρά και είναι κομβικής σημασίας ο ρόλος του για την περίοδο του Βυζαντίου, ιδιαίτερα την ύστερη Βυζαντινή περίοδο, την εποχή της δυναστείας των Παλαιολόγων. Και φαίνεται ότι η παρακαταθήκη του Μιστρά επηρέασε, αγαπητοί ακροατές, τους σύγχρονους

0: καλεσμένης μας, την πολύτιμη βοήθειά της, θα είναι ο ξεναγός μας σήμερα. Καλωσορίζουμε, φίλες και φίλοι, την κυρία Γεωργία Κακούρου Χρόνη, τέως επιμελήτρια στο παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στη Σπάρτη. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα, κυρία Κακούρου. Και ξεκινώντας την συζήτησή μας, ήθελα να σας ρωτήσω γιατί ο Μιστράς έχει αφήσει τόσο έντονο το αποτύπωμά του, γιατί έχει αφήσει τόσο μεγάλη παρακαταθήκη, όχι μόνο στο χώρο που έχει να κάνει με τον πολιτισμό, έτσι.
1: Ναι, να καταρχήν να αναφέρω μέρα που είναι σήμερα μια σημαντική ανάμνηση. Ο καθηγητής μας, ο Νικόλαος Τωμαδάκης, ο Βυζαντινολόγος, ο οποίος μας δίδασκε τους ιστορικούς της άλωσης, κυρίως το Γεώργιο Σφραντζή ή Φραντζή, τέτοια μέρα ερχόταν με πένθος το μάθημα. Και την πρώτη φορά που τον ρωτήσαμε τι συμβαίνει, είπε: «Καλά, εσείς σήμερα δεν πενθείτε?» Απευθυνόμενο σε εμάς τους φοιτητές. Ακριβώς επειδή είναι η μέρα που έπεσε η πόλη και για εκείνον ήταν η μέρα θρήνου. Λοιπόν, γιατί ο Μιστράς, να έρθω τώρα στο ερώτημά σας, αποτυπώνεται όχι μόνο στην λογοτεχνία και ευρύτερα στις τέχνες, αλλά γιατί έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Όλες οι ελληνικές φωνές, αλλά μπορώ για να είμαι κάπως αμερόληπτη να χρησιμοποιήσω τη φωνή του Γκέτε. Ο Γκέτε στο Φάουστο το δεύτερο, στην Ελένη, βάζει τον Φάουστο, δηλαδή το μεσαιωνικό ευρωπαϊκό πνεύμα, να ενώνεται με την Ελένη, δηλαδή με την κλασική Ελλάδα, και γεννούν ένα παιδί, τον Εφορίωνα, που δεν αντιπροσωπεύει τίποτε άλλο από το νεότερο ευρωπαϊκό πολιτισμό, τη νεότερη ποίηση και βέβαια την ποίηση του Γκέτε. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Μιστράς είναι ένα σημείο κομβικό πολιτισμικό στο οποίο η αρχαία παράδοση, ανταμώνοντας τη Βυζαντινή, γεννάει κάτι νέο για μας, το νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί ο Μιστράς απηχεί τη Βυζαντινή παράδοση, να θυμηθούμε όμως ότι είναι κτισμένος δίπλα στον Ευρώτα και την αρχαία Σπάρτη. Επομένως όλα αυτά συνομιλούν μεταξύ τους για να δημιουργήσουν αυτό που λέμε νεότερο ευρωπαϊκό πολιτισμό και νεότερη Ελλάδα.
0: Τι σημαίνει αυτή η συνομιλία, αυτή η αντάμωση, όπως είπατε, πολύ ωραία λέξη που χρησιμοποιήσατε, κυρία Κακούρου, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με τη Βυζαντινή παράδοση, η αντάμωση αυτή και αυτό το νέο που γεννά, φέρνει κάτι νέο?
1: Αυτό το νέο για μας, νομίζω τους νεοέλληνες, είναι μια απάντηση και μια κατεύθυνση προς την αναζήτηση, την οποία αγωνιωδώς, αν όχι εγκαινιάζει, απασχολεί πάρα πολύ τη γενιά του 30, το θέμα της ελληνικής ταυτότητας, το οποίο το αναζητούμε στην αρχαία Ελλάδα και στο Βυζάντιο, ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Αυτό που λέει ο Ελίτης, έχοντας ως εικόνα τον ελλαδικό χάρτη, ότι την Ελλάδα δέστε τι, το λέει στο Άξιον Εστί, χαλάω τώρα τους στίχους, δεν ακουμπά ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση, στέκει ολομόναχη. Αυτό λοιπόν κάπως το ολομόναχη αναζητούμε, ψάχνουμε το που θα κουμπίσει ακόμα, νομίζω, και στις μέρες μας.
0: Μάλιστα. Και να συνεχίσουμε τώρα, να έρθουμε λίγο πιο αναλυτικά στο θέμα μας, να δούμε τι έχουμε όσον αφορά τη σύγχρονη λογοτεχνία και τέχνη, πώς εκεί αποτυπώνεται ο Μιστράς, και ενδεχομένως και τι έμπνευση, πώς εμπνέει δηλαδή τους καλλιτέχνες και τους λογοτέχνες. Νομίζω μπορείτε να μας κάνετε μια ξενάγηση και μέσα από τα μνημεία, τα πολύ σημαντικά του Μιστρά.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ήταν απαραίτητο ή είναι

0: όλους εννοούμε να 2-3 χρονολογίες που συνδέονται με το Μιστρά. Mm-hmm. Δηλαδή το πότε δημιουργήθηκε, αν
1: ναι, βεβαίως. Νομίζετε... Να πούμε δύο λόγια έτσι πολύ, πολύ
0: ναι, ναι, ναι. Ότι καταρχήν το κάστρο το ίδρυσε ο Γουλιέλμος ο Βιλεορδουίνος, ο Φράγκος, το 1249, μετά πέρασε το 1262 στους Βυζαντινούς και η ακμή του Μιστρά είναι όλοι και όλοι 100 χρόνια από το 1349 που γίνεται πρωτεύουσα του δεσποτάτου του Μοραίος με πρώτο δεσπότη το Μανουήλ κατά Κουζινό, μέχρι πια το 1448 την αναχώρηση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου για την πόλη, το μέρος της θυσίας του. Επομένως, μέσα σε αυτά τα 100 χρόνια κατά Κουζινή και παλαιολόγοι γράφουν την ιστορία του Μιστρά, που είναι η δική μας παράλληλη αναγέννηση με την Ιταλική αναγέννηση. Mm-hmm. Και η Ιταλική αναγέννηση τροφοδοτείται, ίσως επανέλθουμε αυτό, ναι, σε αυτό αργότερα, με όλη την πνευματική δημιουργική ομάδα, πνευματική δημιουργή, πάρα πολλοί μοναχοί που είναι αφιερωμένοι στην αντιγραφή χειρογράφων κτλ. Όλη αυτή η φουρνιά μετακομίζει βέβαια στη Δύση. Mm-hmm. Μπολιάζοντας με το δικό της το στοιχείο. Και σε ό,τι αφορά πια στην παρακμή του Μιστρά, 7 χρόνια μετά την άλωση της πόλης καταλαμβάνεται από τους Τούρκους, καταστρέφεται σχεδόν στα ορλοφικά και από τις ορδές των Τουρκαλβανών. Το 1825 καίγεται από τον Ιμπραήμ και πάβει να κατοικείται όταν το 1834 ιδρύεται η Νέα Σπάρτη, όπου και η Μητρόπολη πια θα μεταφερθεί στην νέα πόλη που ίδρυσε ο Όθωνας, και οι τελευταίοι κάτοικοι του Μιστρά απομακρύνονται το 1953. Η εικόνα δηλαδή που βλέπουμε εμείς σήμερα είναι ό,τι απόμεινε από όλη αυτή την ιστορική διαδρομή.
1: Πολύ μεγάλη αυτή η ιστορική διαδρομή, και μέσα από πολλές δυσκολίες και γεγονότα έτσι πολύ, πολύ σημαντικά, κυρία Κακούρου, αναφερθήκατε σε αυτά εν συντομία. Να έρθουμε τώρα να δούμε έτσι στη λογοτεχνία και την τέχνη τι έχουμε σχετικά με το Μιστρά. Τι θα μπορούσαμε,
0: ναι,
1: να πούμε.
0: Ναι.
1: Και να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε τη λογοτεχνία, έτσι.
0: Ναι. Πρώτα-πρώτα σε ό,τι αφορά στη θέση του Μιστρά, mm-hmm, γιατί ονομάστηκε Μιστράς και πώς επιλέγει αυτή η θέση. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος έχει γράψει έναν πολύ ωραίο οδηγό για το Μιστρά και λέει ότι το Μιστρά μπορούμε να τον δούμε από το Μενελάιο, που είναι ένα ιερό της Ελένης και του Μενελάου στον Πάρνονα. Βλέποντας τον Ταΐγετο αντιλαμβάνεσαι γιατί επέλεξαν οι Φράγκοι να κτίσουν το κάστρο τους αυτό το λόφο, επειδή είναι ξεκομμένος από το βουνό και η πίσω του πλευρά είναι φυσικά προστατευμένη. Mm-hmm. Αυτό, σε αυτό ακριβώς το γεωγραφικό έτσι αποτύπωμα αναφέρεται και το χρονικό του Μοραίος, που γράφεται μάλλον από Γασμούλο, δηλαδή άνθρωπο φραγκοελληνικής καταγωγής, ο οποίος λέει ότι για τον Βιλεαρδουίνο βουνίν έβρε παράξενο, απόκομα ισόρος, mm-hmm, κάστρον επίκεν αφυρών, στέρεο δηλαδή, μιζιθράν ονόμασέτον. Δηλαδή το σχήμα του βράχου έδωσε και το όνομα. Mm-hmm. Όμως σύμφωνα με ελληνικές παραδόσεις που έχει καταγράψει και ο Άγιος Φέρος, για να πάμε στη λογοτεχνία, που είναι το ψευδόνυμο του Σπαρτιάτη Σπύρου Θεοδωρόπουλου και ο Νίκος Βέης, αυτό το μιζιθράς δεν αναφέρεται στο σχήμα του λόφου αλλά σε κάτι άλλο. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε από την λογοτεχνία, από τον Νίκο Βέη. Mm-hmm. Θα θέλατε να το,
1: ναι,
0: διαβάσουμε αυτό?
1: Βεβαίως, ναι. Ναι.
0: Λέει λοιπόν ο Βέης και ο Άγιος Θεέρος, όπως είπαμε, την ίδια ακριβώς παράδοση, ότι το κάστρο του Μιστρά δεν κατελήφθη από τους Τούρκους εξαιτίας του επινοήματος ενός γέρου Μιστριώτη. Όσες γυναίκες βυζανιάρικα μορούδια εβυζένανε, τες άρπαξαν μέσε μαλαματένια κάθηκα, τις άρμεξαν, με συγχωρείτε, μέσε καλαμαθένια κάθηκα, και από το γυναίκιο γάλα, το αφρόγαλο, επίξανε μυζήθρες, κεφάλια 12, και αμά τα εκρεμάσαν από του κάστρου τους πύργους τους αραντάπηχτους. Σαν είδαν τες μυζήθρες οι Τούρκοι και οι Σαρακινοί, θαρώντας πως με περίσσιες τροφές μπήκαν στο κάστρο οι νιώφερτοι τη νύχτα, τάφηκαν και φύγαν λέγοντας πως ήταν θέλημα Θεού το κάστρο να μην πάρουν το δρακόχτιστο. Mm-hmm. Και έτσι με του πολύξερου γέρου την πονηρία και το πήξιμο των μυζηθρώνε από το γυναίκιο γάλα, εγλίτωσε το κάστρο, το οριόκαστρο, και από αυτή την αφορμή ονομάστηκε του μυζηθρά το κάστρο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αυτή λοιπόν είναι μία παράδοση σε ό,τι αφορά την ονομασία. Και
1: ότι το κάστρο δεν έπεσε στα χέρια των Τούρκων, έτσι.
0: Ναι, μάλλον
1: αυτό το τέχνασμα.
0: Ξέρουμε ότι έπεσε αμαχητή στο Μωάμεθ στο δεύτερο.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Αλλά ο θρύλος δεν θέλει να πέφτουν έτσι τα κάστρα.
1: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας, κυρία Κακούρου. Θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα για μουσική, μια μικρή μουσική ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας.
0: Ωραία.
1: Και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συζήτησή μας σήμερα με την κυρία Γεωργία Κακούρου Χρόνη, τέως επιμελήτρια στο παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στη Σπάρτη. Συζητάμε μαζί της για την αποτύπωση του Μιστρά στην σύγχρονη λογοτεχνία και τέχνη. Κάναμε μια πρώτη αναφορά από τον Άγη Θέρο και τον Νίκο Βέη σχετικά με ένα θρύλο, έτσι, που αναφέρεται σε ένα τέχνασμα ενός γέροντα μυστριώτη, που αυτό το τέχνασμα τελικά απέτρεψε την κατάκτηση των Τούρκων, όπως η παράδοση έτσι και οι θρύλοι θέλουν. Πού θα μπορούσαμε να πάμε αμέσως μετά, κυρία Κακούρου?
1: Όσοι έχουμε την εικόνα του Μιστρά και μπαίνουμε από την κάτω πύλη, βρισκόμαστε στο δίλημα να πάμε αριστερά ή δεξιά. Αριστερά είναι ο ναός της Περιβλέπτου, που είναι ξεκομμένος από τον υπόλοιπο οικιστικό ορίζοντα του Μιστρά με δική του περίφραξη. Θα προτιμήσουμε τη δεξιά πρώτα διαδρομή, όπου το πρώτο μεγάλο κτίσμα που συναντάμε είναι ο Άγιος Δημήτριος, η Μητρόπολη του Μιστρά. Αρχίζουμε λοιπόν από τον Άγιο Δημήτριο και αντί να πούμε κάτι εμείς γι' αυτόν, θα ακούσουμε την Αθηνά Ταρσούλη. Μισό λεπτό. Ωραία. Η Μητρόπολη Άγιος Δημήτριος με τη βαριά αρχιτεκτονική της, που χτίστηκε το 1307 από τον πρώτο δεσπότη που ανέβηκε στον αρχιερατικό θρόνο του Μοριά, τον Νικηφόρο Μοσχόπουλο από την Κρήτη. Υπάρχουν σε αυτή την εκκλησιά, καθώς και στην Παντάνωσα, πολλά συμπηλήματα και περίφημες επιγραφές εντυχισμένες σε βρύσες και σε κελιά που μελέτησε και αντέγραψε ο Μητροπολίτης Λακεδαιμόνιος Ανανίας Λαμπάρδης, που τον έσφαξαν οι Τούρκοι το 1767 στη σκάλα της εκκλησίας. Οι σπουδαιότερες όμως επιγραφές βρίσκονται στους τρεις στήλους στο εσωτερικό της εκκλησίας. Στον Άγιο Δημήτριο, όπου εστέφτηκε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, υπάρχει ο θρόνος που κάθισε και ένας δικέφαλος αετός στο δάπεδο, καλά διατηρημένος. Αυτά από την Αθηνά.
0: Για τον Άγιο Δημήτριο, για τη Μητρόπολη
1: Ταρσούλη,
0: του Μιστρά.
1: Για τη Μητρόπολη του Μιστρά, να πούμε όμως ότι στον άβλιο χώρο της Μητρόπολης υπάρχει κτίσμα το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο, στο οποίο φιλοξενούνται κινητά αρχαιολογικά μέλη που βρέθηκαν στο χώρο του Μιστρά, και η επίσκεψη στο μουσείο έχει βεβαίως ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως. Και από την Αθηνά Ταρσούλη και όσα μας αναφέρει σχετικά με τη Μητρόπολη του Αγίου Δημητρίου, η επόμενη στάση μας ποια θα είναι?
1: Η επόμενη στάση μας είναι η πιο σπουδαία μονή του Μιστρά, που είναι η Μονή Βροντοχείου, και αποτελείται από δύο ναούς. Το πρώτο καθολικό ήταν η Άγιοι Θεόδωροι, αφιερωμένοι στους στρατιωτικούς Αγίους, και το δεύτερο και πιο σπουδαίο καθολικό, η Παναγιά η Οδηγήτρια, τόσο σπουδαίο εξού και η επωνυμία αφεντικό, όπου έδρασε εκεί ο μοναχός Παχώμιος, πολύ σπουδαίος διανοούμενος, καθώς και ο Πλήθων, ο γνωστός φιλόσοφος που πολλοί θεωρούν ότι η γραμμή από τον Πλάτωνα στον Αριστοτέλη οδηγεί κατευθείαν στον Πλήθωνα. Να θυμίσω μόνο ότι ο Πλήθων, 84χρονος ήδη, 80χρονος με συγχωρείτε, 80χρονος, πήρε μέρος στην, διάσκεψη Φεράρας Φλωρεντίας για το ενωτικό, ο ίδιος ανθενωτικός, αλλά ο μαθητής του Βυσαρίων ενωτικός, ο οποίος είναι και ο πρώτος Έλληνας που εξεφώνησε στη Μητρόπολη της Φλωρεντίας και το εκ του ιού εκπορευόμενον.
0: Να προχωρήσουμε, κυρία Κακούρου.
1: Στη Φλωρεντία, θέλετε να ακούσουμε μία περιγραφή της οδηγήτριας από τον Βενέζη?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: η περιγραφή της Παναγίας της Οδηγήτριας αναφερθήκατε και εσείς και στη δράση του μοναχού Παχώμιου και στον Πλήθωνα βεβαίως.
1: Και στον Πλήθωνα, δύο λόγια για τον Πλήθωνα μπορούμε να ακούσουμε και από τον Παπαδιαμάντη.
0: Θα πάμε πρώτα στο Βενέζι, στο Βενέζι
1: στο
0: να πάμε.
1: Βενέζι, ναι. Στο Βενέζι, ο οποίος μας μιλάει για την Παναγιά την Οδηγήτρια και ξεναγός του είναι μία από τις μοναχές της Παντανάσης. Η καλογριά της Παντανάσης λοιπόν άνοιξε την πόρτα της Οδηγήτρας. Να κάνω εδώ μία παρένθεση ότι οι μοναχές της Παντανάσης έχουν σώσει κατά πολύ το Μιστρά, διότι η παρουσία τους εκεί αποτέλεσε ρόλο φύλακα, αρχαιολόγου, συντηρητή, είχαν πολλαπλούς ρόλους και τους υπηρέτησαν όλους με πολύ μεγάλη αφοσίωση. Αυτό το ξέρουμε και από τις περιγραφές κυρίως του Κόντογλου που δούλεψε μαζί τους στην αποκατάσταση των αγιογραφιών. Λοιπόν, η Καλογριά, πάω στο Βενέζι τώρα, άνοιξε την πόρτα της Οδηγήτρας, στάθηκε παράμερα κάτω από τους τρούλους. Το χρονικό του Θεού, το ιστορημένο στους τοίχους, η μισοσβησμένη κερί της χριστιανοσύνης, τύλιξαν τη μαύρη φιγούρα, δέθηκαν μαζί τους, έγιναν θεωρία μία, έγιναν ο θρύλος και η παράδοση, δύναμη παρούσα. Η Καλογριά δεν μίλησε για τίποτα, μήτε για τη ζωγραφιά του αφεντικού, μήτε για την ιστορία του. Μονάχα, σαν φτάσαμε στο παρεκκλήσι, στους τάφους, η Καλογριά σάλεψε σαν φάντασμα. Ήρθε προς το μισοσκότεινο χώρο, στήλωσε λίγο το κορμί της, άπλωσε το χέρι αργά, είπε ο τάφος του, μικρός, βαθύς, λίγο, ο ανοιχτός τάφος δεν είχε τίποτα άγριο, μήτε επιβλητικό, δεν θύμιζε καν θάνατο, υπάκουε και αυτό στον νόμο του Μιστρά, ήταν και εδώ, γαλήνη πολύ. Η Καλογριά της Παντάνασας, είπε πάλι ο τάφος του, πρόκειται για τον τάφο του Θεόδωρου του Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά, ο οποίος πέθανε ως θεοδόρητος μοναχός και απεικονίζεται ακριβώς τον ανοιχτό τάφο. Μάλιστα η απεικόνιση αυτή είναι μια, όχι δική μου εκτίμηση, αλλά των ιστορικών τέχνης, προσυδειάζει με την αγιογράφηση της μονής της χώρας. Πράγμα που σημαίνει ότι εκλεκτοί αγιογράφοι της βασιλεύουσας μετά την άλωση ήρθαν στο Μιστρά.
0: Χρησιμοποιεί μια φράση ο Βενέζης, νομίζω πολύ χαρακτηριστική σε αυτή την περιγραφή του, στο απόσπασμα που μας διαβάσατε, κυρία Κακούρου, ο νόμος του Μιστρά. Έτσι.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Ο νόμος του Μιστρά, ο οποίος είναι ακριβώς αυτή η συμφιλίωση ζωής και θανάτου. Τελικά ο θάνατος ημερεύει εξαιτίας του χρόνου και των αλλαγών που η ίδια η φύση επιφέρει σε αυτόν.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στον Παπαδιαμάντη, επειδή τον αναφέρατε προηγουμένως.
1: Ναι, να δούμε αυτό, το μικρό απόσπασμα, ναι, για τον Πλήθωνα. Το 1884 βγαίνει η Γυφτοπούλα, η οποία είναι αφιερωμένη, θα έλεγα, όλη στον Πλήθωνα και είναι το έργο το οποίο υπογράφει ο Παπαδιαμάντης για πρώτη φορά και με το οποίο γίνεται γνωστός με το όνομά του. Στο μικρό λοιπόν απόσπασμα αυτό για τον Πλήθωνα, μισό λεπτούλι,
0: είπατε ότι είναι του 1884, ναι.
1: Ναι, δημοσιεύεται στην Ακρόπολη πρώτα και να σας πω τώρα, μετά δημοσιεύτηκε ολόκληρο το έργο ως βιβλίο, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς ποια χρονολογία.
0: Νομίζω συνηθιζόταν αυτό να δημοσιεύονται σε εφημερίδες πρώτα και ειδικά έτσι, εκείνη την περίοδο, αυτά τα έργα, αυτά τα κείμενα, και μετά βεβαίως να γίνονται βιβλίο, να εκδίδονται σε εκδόσεις.
1: Ειδικά για τον Παπαδιαμάντη αυτό που λέτε ισχύει απολύτως.
0: Μάλιστα.
1: Μισό λεπτό, με συγχωρείτε.
0: Αναφερόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην αποτύπωση του Μιστρά στην σύγχρονη λογοτεχνία και τέχνη. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής και είναι κοντά μας η κυρία Γεωργία Κακούρου Χρόνη, τέως επιμελήτρια στο παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Σπάρτη. Και ήδη έχουμε αναφερθεί στα όσα τονίζουν γνωστοί λογοτέχνες σχετικά με το Μιστρά, σχετικά με πολύ σπουδαία μνημεία του Μιστρά. Προηγουμένως ακούσαμε και όσα μεταξύ άλλων έτσι τονίζει ο Ηλίας Βενέζης για την Παναγία την Οδηγήτρια. Κυρία Κακούρου, μπορούμε να συνεχίσουμε
1: και
0: για τον Παπαδιαμάντη.
1: Αυτή η μονή, είπαμε, είναι και το πνευματικό κέντρο του Μιστρά που έδρασε ο Πλήστον. Ακούμε από τη Γευτοπούλα ένα μικρό απόσπασμα του Παπαδιαμάντη για τον Πλήστονα, ο οποίος λέει: «Ο Γεώργιος Γεμιστός ή το ανήρ σοφότατος και πολυμαθέστατος ή το τόσο ανώτερος του χρόνου καθόν έζη, όσο η αρχαία εποχή ή το ανωτέρα της τότε αθλίας εποχής και όσον η αθλία εκείνη εποχή ή το ουχή τον ανωτέρα της σήμερον απροσδιορίστου εποχής».
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Αν συνεχίσουμε την πορεία μας προς την ίδια πάντα κατεύθυνση, θα ανταμώσουμε τα παλάτια. Τα παλάτια στα οποία έζησαν κατά κουζινοί και παλαιολόγοι, και μπορώ να σας διαβάσω πώς είδε τα παλάτια όταν τα επισκέφτηκε ο Ουράνης.
0: Βεβαίως. Ο Κώστας Ουράνης, λοιπόν.
1: Ο Κώστας Ουράνης, ο οποίος λέει: «Άλλοτε το παλάτι αυτό θα ήταν λαμπρότατο, αν κρίνει κανείς από τον όγκο των ερυπείων του και από τα συντρίμμια των μαρμάρων που το στόλιζαν. Σήμερα όμως είναι ένα τέτοιο ρημάδι που δεν μπορούμε ούτε καν να φανταστούμε πώς ήταν όταν το κατοικούσαν οι περήφανοι κατακουζινοί και παλαιολόγοι που είχαν μεταφέρει στο Μιστρά τις πολυτέλειες και την εθιμοτυπία της Βυζαντινής αυλής, τις δέσποινές τους με τις βαρύτιμες μεταξωτές αισθήτες και τα πλούσια φανταχτερά κοσμήματα, τους αυλικούς τους και τους σωματοφύλακές τους. Κι έτσι η παραμυθένια μας περιπλάνηση μέσα στα τείχη του Μιστρά θα τέλειωνε με μιαν απογοήτευση, αν από το ύψος του ερυπωμένου δεσποτικού, σαν από αέτια σκοπιά, το μάτι δεν αγκάλιαζε μια ονειρόδη θέα». Τώρα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι τα παλάτια δεν είναι πια ένα ρημάδι, εγκαινιάστηκαν πριν λίγες μέρες, μετά από 40 χρόνια αναστηλωτικών εργασιών, και σήμερα μπορούμε να δούμε την αίθουσα του χρόνου, του θρόνου. Μπορούμε, αν επισκεφτούμε, που σας το συνιστώ στους ακροατές οπωσδήποτε, αρκεί να διαλέξουν μια ήσυχη μέρα, ήσυχη από τουρίστες θέλω να πω, μπορούμε να δούμε τρεις εκθέσεις αυτή τη στιγμή. Τα ηγεμονικά αφηγήματα, που είναι ψηφιακή και φυσική έκθεση που αναβιώνει την καθημερινότητα της Βυζαντινής αυλής. Η άλλη έκθεση που είναι περιοδική είναι στα Σαράγια της Βασιλοπούλας, που δείχνει το πώς προσέλαβαν διαχρονικά το Μιστρά οι Ευρωπαίοι διανοούμενοι από τον 15ο αιώνα έως τις αρχές του 20ου. Και η δεύτερη περιοδική έκθεση έχει τον τίτλο «Απίκασμα ενδόξου περιβολής», και έχουν δημιουργήσει οι μοναχές της Παντανάσης σε συνεργασία με τον ενδυματολογικό τομέα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στολές όλων των αυλικών.
0: Μάλιστα.
1: Της αυλής του Παλαιολόγου.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κυρία Κακούρου. Πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή. Θα ακούσουμε και λίγο μουσική και θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε εδώ την ξενάγησή μας μέσα από την σύγχρονη λογοτεχνία και τέχνη και τα όσα μας λέει για τον Μιστρά.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην αποτύπωση του Μιστρά στη σύγχρονη λογοτεχνία και τέχνη με την βοήθεια της κυρίας Γεωργίας Κακούρου Χρόνη, τέως επιμελήτρια στο παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στη Σπάρτη, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Βεβαίως περιμένουμε, αγαπητοί ακροατές, τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις, τις δικές σας και ό,τι άλλο βεβαίως θα θέλατε να μοιραστείτε στο μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κυρία Κακούρου. Είχαμε μείνει στον Κώστα Ουράνη και στα όσα μας λέει για τα παλάτια του Μιστρά. Πού αλλού μπορούμε να πάμε τώρα, η επόμενη στάση μας.
1: Η συνέχειά μας θα είναι η Μονή της Παντάνασσας. Για το ρόλο των μοναχών ήδη είπαμε. Θα αναφέρω μόνο αυτό που λέει ο Πάτρικ Λι Φέρμορ, ότι ανάμεσα στα χαλάσματα ένα μοναστήρι συνεχίζει να αναπνέει, και αυτό είναι της Παντάνασσας, και από την Παντάνασσα θα κατηφορήσουμε στην εντελώς ιδιαίτερη εκκλησία που είναι η Περίβλεπτος, για να ακούσουμε τον Καζαντζάκη, ο οποίος το διπορικό που έκανε στο Μιστρά συνάντησε τον Κόντογλου να αποκαθιστά με τη βοήθεια της μοναχής Καλής τις αγιογραφίες που Μιστρά, και μας δίνει όλη την περιγραφή της προσπάθειας του Κόντογλου.
0: Ναι.
1: Ο Κόντογλου, δεν θα το διαβάσω αυτό, είναι ένα εκτενές απόσπασμα, περιγράφει στον Καζαντζάκη εικόνα την εικόνα, πώς ήταν πριν, τι φαινότανε από την θυσία του Αβραάμ, τι φαίνεται τώρα. Και καταλήγει, μιλάει ο Κόντογλου, ας κοπιάσουν εδώ ειδικοί από την Ευρώπη να ξεθάψουν τις τοιχογραφίες και να τις ζωντανέψουν. Τίποτα δεν θα καταφέρουν. Εδώ η αρρώστια είναι βαρύτατη και φταίει και ο τρόπος που έκαναν τις τοιχογραφίες οι Βυζαντινοί. Χρησιμοποιούσαν χρώματα πηχτά με πάστα και έτσι τα πολλά σημεία οι πινελιές κάνουν ανάγλυφο και τα άλλα τα καθίζουν επάνω μια χαρά. Ξεθοριάσματα εδώ δεν έχουμε, όπως έχουν πολλές παλιές ιταλικές τοιχογραφίες, και τούτο γιατί οι εκκλησίες μας είναι σκοτεινές και οι Βυζαντινοί ήξεραν καλά τα χημικά μυστικά των χρωμάτων και δεν ξεθόριαζαν τις ζωγραφιές τους. Μα τα τρώει του αλάτι που κάθεται πάνω τους. Κοίταξε τι πάχος, ένα δάχτυλο. Αυτά τα περιγράφει ο Καζαντζάκης. Και τώρα κάνει το δικό του σχόλιο ο ίδιος ο κριτικός συγγραφέας για τον Κόντογλου. Ο Κόντογλου έτρεχε απάνω κάτω στην Παράδεισο, που αυτός με τις ανασκαφές του ξανάφερνε πάλι στο φως. Θείες μορφές πλαντούσαν κάτω από στρώματα ασβέστη, και λες πλαντούσε μαζί τους και ο Κόντογλου, που δεν έβρισκε ησυχία αν δεν τις γλίτωνε. Σωστά έχει υποθεί πως κάθε άνθρωπος έχει κάτω από την ευθύνη του μια ορισμένη περιοχή από πράγματα, ανθρώπους και ιδέες. Και αν δεν σώσει την περιοχή αυτή, ούτε κι αυτός δεν σώζεται. Η περιοχή του Κόντογλου είναι γεμάτη από χαλασμένες τοιχογραφίες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για την...
0: Για αυτά για την Περίβλεπτο,
1: Περίβλεπτο,
0: λοιπόν.
1: Για την Περίβλεπτο, ναι. Που όπως είπαμε είναι ένας ιδιαίτερος ναός με πύργο, με τράπεζα, και εκεί έχει αφήσει στο ναό αυτό την μεγάλη σφραγίδα της, η Ισαβέλα ντε Λουζινιάν, που ήταν η σύζυγος του δεσπότη του Μιστρά, του Μανουήλ του Κατακουζινού, πριγκίπισσα εκ Θεσσαλονίκης, φράγκισσα βέβαια, η οποία αγαπήθηκε πάρα πολύ από τους κατοίκους του Μιστρά, και η παρουσία της, εννοώ δηλαδή φράγκικα στοιχεία, είναι εμφανή. Στο ναό της Περιβλέπτου έχουμε δύο σπουδαίες φράγκισσες στο Μιστρά. Η μία είναι η Ισαβέλα ντε Λουζινιάν και η άλλη είναι η Κλεόπα Μαλατέστα Παλαιολογίνα, που παντρεύτηκε το Θεόδωρο Παλαιολόγο, τον δεσπότη του Μιστρά. Εξόχως αγαπητή και αυτή από τους μυστριώτες, η οποία πέθανε νέα και ο πλήθων έγραψε για εκείνη επιτάφιο θρήνο.
0: Μάλιστα. Να πάμε στην...
1: Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε μισό λεπτό για τη Μαλατέστα, επειδή το όνομά ναι. της παραπέμπει στο Μαλατέστα, ήταν της ίδιας οικογένειας, που αφύρπασε τα οστά του Κλήθωνα και τα έβαλε σε τάφο στον οικογενειακό ναό στο Ρίμινι.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι τα οστά του Κλήθωνα είναι στην Ιταλία και όχι στο Μιστρά. Ο πέθανε και ενταφιάστηκε.
0: Μάλιστα. Να συνεχίσουμε εδώ, μιλώντας πάντοτε για τους λογοτέχνες μας και πώς αποτυπώνουν τον Μιστρά μέσα από έργα τους, έτσι μέσα από οδηπορικά, αν θέλετε, και ταξιδιωτικά έργα τους, και με συγκεκριμένες αναφορές σε μνημεία του Μιστρά, πάρα πολύ σημαντικά. Ποια θα μπορούσε να είναι ίσως η επόμενη έτσι αναφορά μας, κυρία Κακούρου?
1: Σε ό,τι αφορά την περιήγηση σε συγκεκριμένα μνημεία, δεν έχω πρόχειρες περιγραφές, αλλά σε ό,τι αφορά γενικά για το Μιστρά και ερεθίσματα που δέχεται ο κάθε λογοτέχνης, έχουμε πολλές αναφορές.
0: Ωραία.
1: Και από το Σεφέρι και από τον Ελίτη, τον Σικελιανό, τον Παλαμά στο δωδεκάλογο του Γύφτου, από το Ρίτσο, για να πιάσουμε έτσι οι ποιητές. Είναι πάρα πολλές οι αναφορές. Από τον ίδιο τον Κόντογλου, από τον Μυριβίλη, ο οποίος δίνει όσο κανείς τη σκηνογραφία του τα ίδια του, που περιλαμβάνει βέβαια και το Μιστρά. Είναι πάρα πολλές αυτές οι αναφορές. Και τελευταία βρήκα και μία αναφορά που δεν την είχα εντοπίσει, ένα ποίημα της Μελισάντης για το Μιστρά.
0: Ωραία. Πού θέλετε να πάμε τώρα, δηλαδή σε ποια από αυτά να αναφερθούμε ίσως λίγο περισσότερο και να το σχολιάσουμε που μας είπατε?
1: Θα μπορούσαμε ίσως να κλείσουμε με παλαιολόγο. Παλαιολόγο έχει γράψει και ο Καζαντζάκης και ο Ελίτης.
0: Βεβαίως. Πάμε στον Ελίτη, αν θέλετε.
1: Στον Ελίτη. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι, σας ακούω, αλλά... Λοιπόν, στον Ελίτη. Έτσι, καθώς εστέκονταν ορθώς μπροστά στην πύλη κι άπαρτος μες στη λύπη του, μακριά του κόσμου που η ψυχή του γύρευε να λογαριάσει στο φάρδος παραδείσου, και σκληρός πιο απ' την πέτρα που δεν τον είχανε κοιτάξει τρυφερά ποτέ, κάποτε τα στραβά δόντια του άσπριζαν παράξενα, και όπως περνούσε με το βλέμμα του λίγο πιο πάνω από τους ανθρώπους και έβγαινε από όλους έναν που του χαμογελούσε τον αληθινό, που ο χάρος δεν τον έπιανε, πρόσεχε να προφέρει καθαρά τη λέξη θάλασσα, έτσι που να γυαλίζουν μέσα της όλα τα δελφίνια, και η ρημιά πολύ που να χωρά ο Θεός, και κάθε μια σταγόνα σταθερή στον ήλιο να ανεβαίνει. Είναι πολύ μεγάλο το ποίημα σε τρία μέρη και αναφέρεται στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τελειώνει πάντοτε, είναι ο τελευταίος στίχος, πάντοτε με μια λέξη μες στα δόντια του, άσπαστη κοιτάμενος αυτός, ο τελευταίος Έλληνας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα, κυρία Κακούρου, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας. Θα πάμε βεβαίως και σε πίνακες ζωγραφικοί, σε ζωγράφους που έχουν επηρεαστεί, έχουν αποτυπώσει στο έργο τους τον Μιστρά. Θα αναφερθούμε και σε κάποιους από αυτούς μόλις επιστρέψουμε.

0: 10 λεπτά περίπου ακόμη έχουμε στην διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας συνομιλία με την κυρία Γεωργία Κακούρου Χρόνη, τέως επιμελήτρια στο παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Σπάρτη. Συζητάμε μαζί της για την αποτύπωση του Μιστρά στη σύγχρονη λογοτεχνία και τέχνη. Να δούμε έτσι, προχωρώντας εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας και στον χρόνο που μας έχει απομείνει, κυρία Κακούρου, και ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα του Φώτη Κόντογλου, για τον οποίο έτσι και προηγουμένως μιλήσαμε, πως και ο ίδιος ο Καζαντζάκης αναφέρεται στον Κόντογλου και στην προσπάθειά του να σώσει έτσι τοιχογραφίες στην περίβλεπτο εκεί στο Μιστρά. Για πείτε μας λοιπόν για αυτό το, αν μπορούμε να το διαβάσουμε λίγο και να το σχολιάσουμε αυτό το απόσπασμα του Κόντογλου. Ναι, μας ακούτε?
1: Στο πονεμένη Ρωμιοσύνη είναι πάρα πολλές οι αναφορές και είναι φυσικό, εφόσον δούλεψε στην αποκατάσταση των απογραφιών του Μιστρά. Θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα το οποίο νομίζω απαντάει και στο πρωταρχικό σας ερώτημα, τι αντιπροσωπεύει ο Μιστράς, κάπως έτσι νομίζω, ναι, το διατυπώσατε. Ναι. Λέει λοιπόν ο Κόντογλου, τότες που πάρθηκε η πόλη και σκοτώθηκε ο παλαιολόγος, δίπλα του από το δεξί του χέρι πολεμούσε ο Δον Φραγκίσκος ο Εκτολέδης, ως της δια του στόματος και των ονείχων τους πολεμίους κατέκοπτεν. Αναγνώστη, καταλαβαίνεις πως ο Γρεκός Θεοτοκόπουλος πήγε στους Ευρωπαίους την αληθινή ζωγραφική, όπως ο Βυσαρίωνας και άλλοι πήγανε στην Ιταλία τη Σοφία και την Ποίηση, κληρονομιά της Ανατολής. Σαν κουρσεύτηκε η πόλη, τα παιδιά της σκορπίσανε σαν κλωσόπουλα και δώσανε το φως σ' άλλα μέρη, όπως οι 12 Απόστολοι, σαν σταυρώθηκε ο Χριστός, πήρανε ο καθένας τα μάτια του και κηρύξανε το Βαγγέλιο. Mm-hmm. Αυτό.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε και σε ζωγράφους, να έρθουμε τώρα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη ζωγραφική, κυρία Κακούρου, και ναι, να δούμε εκεί τι έχουμε όσον αφορά το Μιστρά, ναι, και τι ερεθίσματα μπορεί να δίνει στους ζωγράφους, δηλαδή ο Μιστράς, η ιστορία του βεβαίως.
1: Στο Μιστρά δίνει πάρα πολλά ερεθίσματα. Ο Μιστράς δίνει πάρα πολλά ερεθίσματα στους ζωγράφους που ασχολήθηκαν με την ελληνική τοπιογραφία, mm-hmm, η οποία βεβαίως δεν χωρίζεται από την ιστορία. Νομίζω το βιώνουμε όλοι οι Έλληνες αυτό, ότι όπου και να πέσει το μάτι μας, εννοώ στην ομορφιά, mm-hmm, του τοπίου, λίγο να το ψάξουμε λίγο, αποκλείεται να μην κλείνει και κάποιες ιστορικές σελίδες. Το ίδιο λοιπόν και οι ζωγράφοι μας έλκονται και από το φυσικό κάλλος του Μιστρά, mm-hmm, και από την ιστορία του. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε μία μικρή, μία μίνι ιστορία της τέχνης, αν χρησιμοποιούσαμε μόνο την απεικόνιση του Μιστρά στο τελάρο. Γιατί έχουμε πίνακες από τον Λικούργο Κογεβίνα, ο οποίος απεικονίζει γενική άποψη του Μιστρά και είναι φτανισιώτης. Μετά, mm-hmm, στους ακόμα νεότερους, στον Παρθένη, ο οποίος απεικονίζει γενική άποψη επίσης του Μιστρά. Έχουμε πολλούς πίνακες από τον Αστεριάδη, ο οποίος απεικονίζει γενική άποψη του Μιστρά, το βράχο έτσι όπως τον βλέπουμε από μακριά, mm-hmm, αλλά έχει και άλλους πίνακες που απεικονίζουν την Παναγιά την Οδηγήτρια, στην οποία αναφερθήκαμε, ναι, την περίβλεπτο, στην οποία επίσης αναφερθήκαμε, και στα παλάτια. Έχουμε δηλαδή 4 πίνακες του Αστεριάδη. Επίσης έχουμε πίνακα με άποψη από την εξωτερική πλευρά του Μιστρά, της Μητρόπολης του, και έναν εξαιρετικό πίνακα ζωγραφικής του Νίκου Χατζικυριάκου Γκίκα με γενική άποψη του Μιστρά, ο οποίος απαθανατίζει τον Μιστρά όπως τον περπατάμε mm-hmm. και μου δίνει την εντύπωση ενός κυβιστικού πίνακα, είναι η εντύπωση που εισπράττουμε όλοι, αλλά για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία ότι τα κυβιστικά στοιχεία που αντλεί ο Γκίκας για να αποδώσει τα διάφορα κτίσματα και τα ερείπια είναι ως να μας έρχονται από το βάθος εικόνων της Βυζαντινής ζωγραφικής.
0: Mm-hmm. Τι είναι αυτά τα κυβιστικά στοιχεία, μπορούμε να εξηγήσουμε λίγο, κυρία Κατουλή?
1: Είναι ζωγραφική αποτύπωση στη συγκεκριμένη περίπτωση των οικοδομημάτων του Μιστρά, είτε αυτά είναι σπίτια, είτε είναι εκκλησίες, είναι τα παλάτια, η οποία βασίζεται στα γεωμετρικά σχήματα. Τρίγωνα, τετράγωνα, καμπύλες, τα οποία απαθανατίζουν ό,τι βλέπουμε. Είναι ένα κίνημα αυτό που μπήκε στη ζωγραφική μας με τον Πικάσο και τον Μπράκ στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Γκίκας όμως, μπαίνοντας κοντά στην παράδοσή μας, πιστεύω να μην είναι αυθαίρετη η εντύπωση που έχω, ενώ χρησιμοποιεί αυτά τα σχήματα, τα γεωμετρικά, για να αποδώσει ό,τι είπαμε, δεν τα αντλεί από τον κυβισμό το γαλλικό, mm-hmm. αλλά από την Βυζαντινή γεωγραφία. Όλοι, αν φέρουμε στο νου μας μία εικόνα Βυζαντινή, της οποίας το βάθος έχει κτίσματα, καταλαβαίνουμε τι εννοώ αποτύπωση με σχήματα. Mm-hmm. Νομίζω εύκολα ανακαλούμε την εικόνα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον και αυτό που μόλις μας είπατε, που τονίσατε. Δεν ξέρω αν έχουμε εδώ και έτσι άλλους δημιουργούς, άλλους ζωγράφους, τους οποίους ίσως θα μπορούσαμε να αναφερθούμε. Τονίσατε ότι είναι κομμάτια ουσιαστικά αυτά τα έργα και της ελληνικής τοπιογραφίας, έτσι,
1: ναι.
0: που δεν αφήνει έξω όμως την ιστορία.
1: Ναι. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία τάση ή μία σχολή, αλλά αν ανατρέξουμε για παράδειγμα σε απαθανατήσεις του Παρθενώνα, έχουμε πάρα πολλές. Δηλαδή ένας ζωγράφος που ζωγραφίζει το τοπίο δεν μπορεί να μην απαθανατήσει και αυτά τα μνημεία που πλαισιώνονται από μία φύση πανέμορφη. Πάρα πολλές είναι οι απεικονίσεις στη ζωγραφική και των ιστορικών μνημείων μας. Ο Μιστράς λοιπόν και λόγω κάλους φυσικού και λόγω ιστορίας δεν μπορεί να τους αφήσει αδιάφορους. Αυτό ήθελα να πω ευθύς εξ αρχής. Και επειδή αυτές οι απεικονίσεις έστω στις οποίες αναφέρθηκα, προφανώς υπάρχουν κι άλλες, δεν έχω κάνει ειδική έρευνα, αυτές ήταν εκείνες που αυθόρμητα ήρθανε στη μνήμη μου, αλλά και αυτές οι λίγες μας δίνουν και μία μικρή ιστορία της ελληνικής τοπιογραφίας στη διαχρονία της. Πώς δηλαδή από την επτανησιακή ζωγραφική, που είναι περισσότερο ακαδημαϊκή, περνάμε σε μία αποτύπωση mm-hmm. του τοπίου του ελληνικού όπως την υιοθετεί ο Παρθένης, που είναι πολύ κοντά στην έκφραση της ουσίας του ελληνικού τοπίου, και περνάμε σε μία απαθανάτηση αυτή του Γκίκα που έχει πολύ σύγχρονα εικαστικά στοιχεία μέσα της.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ολοκληρώνοντας το ένα λεπτό περίπου, ένα-ενάμιση λεπτό που έχουμε στην διάθεσή μας, κυρία Κακούρου, και αφού θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, τι θα μπορούσαμε να πούμε κατά τη γνώμη σας, αυτά που πιστεύετε ότι θα άξιζε να κρατήσουμε από όσα σήμερα μεταξύ άλλων έτσι τονίσαμε, και από αυτή την ιδιαίτερη και ξεχωριστή ξενάγηση που μας κάνατε στο θέμα μας σήμερα?
1: Θα ευχόμουν όλοι να περπατήσουν στο Μιστρά σε ώρα ησυχίας, οποιαδήποτε εποχή του του έτους και μαζί με τα δικά τους βήματα να ακούσουν τα χιλιάδες βήματα του παρελθόντος που συχνοδιαβαίνουν το Μιστρά, και από τα βήματα αυτά να αποκτήσουμε εκείνη την πηξίδα που χρειαζόμαστε για το μέλλον μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κυρία Κακούρου, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα θέλαμε θερμά και πάλι να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχηθούμε επίσης καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Είχαμε την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε σήμερα με την κυρία Γεωργία Κακούρου Χρόνη, τέως επιμελήτρια στο παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Σπάρτη, με θέμα «Η αποτύπωση του Μιστρά στη σύγχρονη λογοτεχνία και τέχνη», στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η Καστροπολιτεία του Μιστρά. Η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Ι.Α. Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
7: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων αφορά τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται η πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων του Νοσοκομείου Αττικών, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα λειτουργίας και πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες που πρόκειται να επισκεφθούν το νοσοκομείο. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 επίδομα παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη 10η Ιουλίου. Παραμένει πως η ζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, καθώς οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία διατύπωσης, δήλωσε τα ξημερώματα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στο Λίβανο, μία ημέρα προτού διεξαχθούν οι συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό πως ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άτομα να τραυματιστούν στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι. Και ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή όμβρους. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Χρόνης Αηδονίδης και το πιο διαδεδομένο τραγούδι για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Το βρίσκουμε σε πλήθος από παραλλαγές σε διάφορες περιοχές του ελληνισμού. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα επουράνια, σημαίνει και η Αγιά Σοφιά το Μέγα Μοναστήρι, που έχει 300 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Ψάλλει δεξιά ο βασιλιάς, ζερβά ο πατριάρχης και από την πολύ την ψαλμουδιά σιόντανε οι κολόνες. Και απάνω στο χερουβικό που βγαίνει ο βασιλέας, φωνή ακούστη εξ ουρανού και από αρχαγγέλου στόμα. Ας πάψει το χερουβικό, ας χαμηλώσουν τα Άγια, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Στείλτε χαμπέρι στη Φραγκιά να έρθουν 3 καράβια. Το να αναπάρει το Σταυρό και τ' άλλο το Βαγγέλιο, το τρίτο το τρανύτερο την Άγια Τράπεζά μας. Μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας τη μαγαρίσουν. Έπαψε ευθύς η λειτουργιά, σοπάσαν οι ψαλτάδες και η εκκλησιά αναστέναξε, σβηστήκαν τα καντήλια. Οι εικόνες άρχισαν να κλαίν, να χύνουν μαύρα δάκρυα. Και ο βασιλιάς μετάλαβε με το φουσάτο του όλο και στα λογό του ρίχτηκε να πάει να πολεμήσει, λέγοντας προς την Παναγιά και τους Αγίους όλους. «Σώπασε κυραδέσποινα και εσείς Άγιοι μην κλαίτε. Πάλε με χρόνους, με καιρούς, πάλε δικά μας θα είναι». Και τη στιγμή που ο βασιλιάς από τη θύρα βγήκε, ένας πανέμορφος παπάς στα χέρια του κρατώντας την κοινωνιά και το σταυρό και το ιερό Βαγγέλιο, έβγαλε μια νοριά φτερά και σαν αετός υψώθη και πέταξε στους ουρανούς από ένα παραθύρι, για να μην πέσουν στις Τουρκιάς τα αντίχριστα τα χέρια. Η μέρα μνήμης λοιπόν για την άλωση της Κωνσταντινούπολης με ένα διήμερο αφιέρωμα στα ιστορικά τραγούδια και τους λαϊκούς θρήνους από διάφορες περιοχές του ελληνισμού. Τα κομμάτια που θα ακούσουμε προέρχονται από τις συλλογές του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με την επιμέλεια του Γιώργου Κωνσταντζού, του Χρόνια Αηδονίδη και του Χρυσόστομου Μητροπάνου. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, τραγούδια από την Θράκη, Ανατολική, Βόρεια και Δυτική Θράκη, όπως το επόμενο που θα ακούσουμε, ένα συρτό από την Ανατολική Θράκη, καταγραμμένο από τον Παντελή Καβακόπουλο. Αναφέρεται στα 3 κριτικά καράβια που, όπως λέγεται, κατόρθωσαν να διαφύγουν με κάποια ιερά σκεύη της Αγίας Σοφίας. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τον Σίμωνα Καρά, πρόκειται για 3 γενουάτικα καράβια και ένα ελληνικό υπό τον Άβαρχο Φλαντανέλ.

αλλά τα οποία σύμφωνα με τον χρονικογράφο Φρατζή κατόρθωσαν να διασπάσουν τον κλοιό των τουρκικών πλοίων, προκαλώντας μάλιστα μεγάλη καταστροφή και να εφοδιάσουν την πολιορκημένη πόλη με τρόφιμα. Το γεγονός αυτό εντυπωσίασε τους Έλληνες και τραγουδήθηκε ως θρύλος. Κατά τον Κωνσταντίνο Μάρκου, πιθανόν οι στίχοι του να προήλθαν από προγενέστερο τραγούδι που αναφέρεται στην αρπαγή της Αγίας Τράπεζας της Αγίας Σοφίας από τους Σταυροφόρους και στο θαύμα που έγινε τότε. Σύμφωνα με την παράδοση, άνοιξε η καρίνα του πλοίου και η Αγία Τράπεζα βυθίστηκε στην Προποντίδα. Αμέσως δε μετά έκλεισε η τρύπα και το πλοίο έφυγε για να μην ξαναγυρίσει ποτέ. Τρία καράβια φεύγουν από μέσα από την πόλη, κλαίει καρδιά μου και αναστενάζει. Το να φορτώνει το Σταυρό και τ' άλλο το Βαγγέλιο, το τρίτο το καλύτερο την Άγια Τράπεζά μας. Μη μας τα πάρουν οι άπιστοι και μας τα μαγαρίσουν. Και η Παναγιά αναστέναξε και δάκρυσαν οι εικόνες.

Ιστορικό τραγούδι από την Ανατολική Θράκη για τη φυγάδευση των ιερών κοιμηλίων της Αγίας Σοφιάς, και να συνεχίσουμε με ένα συγκλονιστικό καθιστικό τραγούδι και πάλι από την Ανατολική Θράκη, από τα αργά μελισματικά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει με μοναδικό τρόπο ο αείμνηστος Χρόνης Σαϊδονίδης. Θρακιώτικο τραγούδι, βυζαντινό τροπάρι πράγματι, και γιατί πουλήμδεν και λαϊδείς πως και λαϊδούσες πρώτα, για πως μπορώ να τραγουδώ πως και λαϊδούσα πρώτα. Μου κόψαν τα φτερούδια μου, μου κόψαν τη λαλιά μου, μας πήρανε την πόλη μας και την Αγιά Σοφιά μας. Κλαίει πικρά η Παναγιά.

Μας πήρανε την πόλη μας και την Αγιά Σοφιά μας, κλαίει πικρά η Παναγιά. Λαϊκός θρήνος από την Ανατολική Θράκη, σε μια συγκλονιστική ερμηνεία από τον δάσκαλο τον Χρόνια Ιδονίδη, και εμείς να αφήσουμε τη Θράκη για να έρθουμε στη Θεσσαλία. Ένα χορευτικό τραγούδι από τα χωριά της Καρδίτσας, τον Ελληνόπυργο, το Καπά και το Μουζάκι, σε μουσική καταγραφή από τον Χρυσόστομο Μητροπάνο που το τραγουδά. Από την πόλη ως τη Σαλονίκη, Χρυσός Αητός βγήκε να γκυζηρίσει. Νου δε γκυζερούσι, νου δε κυπατούσι, μον περπατούσι και έλεγε. Πήραν την πόλη, πήραν τη Σαλονίκη. Πήραν το μέγα μοναστήρι που έχει 300 σήμαντρα και 62 καμπάνες και 1000 καλογέρους.

Πήραν την πόλη Πύραντιν, πήραν τη Σαλονίκη. Το μαντάτο για την άλωση της πόλης, έτσι όπως έφτασε και στη Θεσσαλία, όπου έγινε χορός πασχαλινός στα χωριά της Καρδίτσας, η ηχογράφηση που ακούσαμε με τον Χρυσόστομο Μητροπάνο, και με τον ίδιο τώρα θα πάμε στο χωριό Σαγιάδες των Τρικάλων, σε μουσική καταγραφή του Κωνσταντίνου Μάρκου, άλλο ένα τραγούδι που αναφέρεται στην άλωση, και οι στίχοι του περιλαμβάνουν ένα σχετικά σπάνιο περιστατικό, κατά το οποίο τη χείρα στο παιδί διαβάζει το γράμμα με τα κακά μαντάτα. Το ποιητικό αυτό μοτίβο το συναντάμε και στους ποντιακούς θρήνους για την άλωση. Στην πόλη γράφουν τα χαρτιά, στη Σαλονίκη τα στέλνουν. Κανείς δεν πάει να τα δει, κανείς να τα διαβάσει. Μόνο τη χείρα στο παιδί παέν και τα διαβάζει. Και η μάνα του το ρώτησε και η μάνα του του λέει: «Παιδί μου, τι γράφουν τα χαρτιά, τι μολογάει το γράμμα?» «Αυτό που γράφουν τα χαρτιά, ο θειός να μην το δώσει. Θέλει να γίνει πόλεμος και η πόλη να τουρκέψει. Εσείς χελιδονάκια μου που πάτε στον αέρα, στείλτε χαμπέρι στο Θεό, μαντάτο στα ουράνια, να δώσει λόγο στη φραγκιά να έρθουνε τρία καράβια, τον αναπάρει το σταυρό και τ' άλλο το βαγγέλιο, το τρίτο το τρανύτερο, την Άγια Τράπεζά μας. Μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας τη μαγαρίσουν».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Την πόλη όντεν όριζεν ο Έλεν Κωνσταντίνων με 15 σήμαντρα και 18 καμπάνες, με διάκους, με αρχιερείς και με πολλούς παπάδες, ψαλτάδες όνταν έψαλαν ευχαριστεί το Θός μου. Σιτέψαλαν, σιτόριζαν την πόλη την Ρωμανίαν. Σημαίνει γη, σημαίνει ο Θεός, σημαίνουν τα ουράνια, σημαίνει και η Αγιά Σοφιά, το μέγα μοναστήρι. Ημέρα μνήμης για την άλωση της πόλης με ένα διήμερο ραδιοφωνικό αφιέρωμα με ιστορικά τραγούδια και λαϊκούς θρήνους από διάφορες περιοχές του ελληνισμού. Οι ηχογραφήσεις που ακούμε προέρχονται από τις συλλογές του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με την επιμέλεια του Γιώργου Κωνστάντζου, του Χρυσόστομου Μητροπάνου και του Χρόνια Ιδονίδη. Και να συνεχίσουμε με έναν ακόμη ποντιακό λαϊκό θρήνο από την περιοχή Κυρετσχανέ της Τραπεζούντας, μουσική καταγραφή από τον Γιώργο Παχτίκο στις αρχές του 20ου αιώνα. Τραγουδά και παίζει και μεντζέ ο Πόντιος Λυράρης Γιώργος Αμαραντίδης. Αγιά Σοφιά μυρολογά, τα μοναστήρια κλαίνε και Αγιάνες ο Χρυσόστομον τα δάκρυα κατεβαίνουν. Και ο Μιχαήλ Αρχάγγελον ατών παρηγορεύει. Μην κλαις Αγιάνε μου και μη δερνοκοπάσαι. Η Ρωμανίαν πέρασεν, η Ρωμανίαν χάθεν, η Ρωμανίαν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο.

Τα ιστορικά γεγονότα για την άλωση της πόλης αποτυπώνονται και σε ένα υπηρώτικο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από το Σάβα Σιάτρα. «Πού πας Χελιδονάκι μου, πού πας με τον αέρα, πάγω μαντάτα στη Φραγκιά, μαντάτα για την πόλη. Πήραν την πόλη, πήραν τη Σαλονίκη. Πήραν και την Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι, που έχει 300 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και παπάς και σήμαντρο και διάκος. Σημά να βγούνε τα ιερά και ο βασιλεύς του κόσμου περιστερά κατέβηκε πάνω από τα ουράνια. Βγάλτε παπάδες τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Για στείλτε λόγο στη Φραγκιά να έρθουν τρία καράβια, το ένα να πάρει το Σταυρό και τ' άλλο το Βαγγέλιο, το τρίτο το τρανύτερο την Άγια Τράπεζά μας, μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας τη μαγαρίσουν. Σιγίστηκε η εκκλησιά και δάκρυσε η εικόνα. Τσόπα κυρά και δέσποινα, και εσείς κόνες μην κλαίτε. Πάλε με χρόνια με καιρούς, πάλε δικά μας θα είναι».

Σαββασιάτρας και ιστορικό τραγούδι για την άλωση της πόλης από την Ήπειρο, αυτό που ακούσαμε. Για να συνεχίσουμε τώρα, περνώντας από την Ήπειρο στη Ρούμελη, με μια σειρά από τοπικές καταγραφές από το αρχείο του Κωνσταντίνου Μάρκου. Και πρώτα ένα χορευτικό τραγούδι από τα χωριά του Παρνασσού. «Θέλω να ανέβω σε βουνό, τους κάμπους να γναντέψω. Βρίσκω μια πετροπέρδικα, μια πετροπεριστέρα, να λέει τραγούδι θλιβερό, να λέει το μυρολόι. Μυρολογούσε και έλεγε, μυρολογάει και λέει. Οι Τούρκοι πήραν τη Σοφιά, το μέγα μοναστήρι. Πήραν άσπρα, πήραν φλουριά, πήραν μανάδες και παιδιά. Πήρανε και μια νιόνυφη, τριών μερών νυφούλα. Δασιοπερπάτα κόρη μου, δασιοπερπάτα νύφη. Το τι καλό έχω να χαρώ, να δασοπερπατήσω».

Το ίδιο ποιητικό μοτίβο βρίσκουμε και σε ένα ακόμη λαϊκό ιστορικό τραγούδι από τη Ρούμελη, που και αυτό αναφέρεται στην άλωση της πόλης. Προέρχεται και αυτό από τη συλλογή του Κωνσταντίνου Μάρκου σε απόδοση από τον Χρυσόστομο Μητροπάνο. «Σήκωσα πάνω Κωνσταντή και μη βαριοκοιμάσαι, τη σήμερα είναι ο θάνατος, τη σήμερα είναι ο χάρος, τη σήμερα πατήσανε την πόλη μας οι Τούρκοι. Πήραν άσπρα, πήραν φλουριά, πήραν μαργαριτάρια, πήραν και την Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι, που έχει 300 σήμαντρα και 62 καμπάνες».

και από τη Ρούμελη θα καταλήξουμε στην Μακεδονία με μια παραλλαγή του γνωστού θρήνου, όπου τα πουλιά της Άνοιξης καλούνται να μεταφέρουν το μήνυμα της άλωσης στον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο. Εσείς πουλιά μου πετούμενα, πετάτε στον αέρα, στείλτε χαμπέρια στη Φραγκιά, στη Μοσχοβιά μαντάτα. Πήραν την πόλη, πήραν τη Σαλονίκη. Πήραν και την Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι που έχει 300 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Και η κυράτσα η Παναγιά στην πόρτα κουμπισμένη, χρυσόν μαντήλι νεκρατή, τα δάκρυα της σφουγγούσε και τους μαστόρους έλεγε και τους μαστόρους λέει: «Πάψτε μαστόρι τη δουλειά, μη χάνετε καιρό σας, εδώ τζαμί δεν γίνεται για να λαλούν χοντζάδες. Εδώ θα μείνει Αγιά Σοφιά».

0: ημέρα μνήμης για την άλωση της πόλης, σε ένα διήμερο ραδιοφωνικό αφιέρωμα με ιστορικά τραγούδια και λαϊκούς θρήνους από διάφορες περιοχές του ελληνισμού. Οι ηχογραφήσεις που ακούσαμε προέρχονται από τις συλλογές του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με την επιμέλεια του Γιώργου Κωνσταντζού, του Χρυσόστομου Μητροπάνου και του Χρόνια Ειδονίδη. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, επιθυμίες, παρατηρήσεις. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι 1:00.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», ακούτε την εκπομπή «Ο Μιστράς μετά την άλωση της πόλης και κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, συνέχιση της οικονομικής και εμπορικής άνθησής του, τελική εγκατάλειψη το 1953». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Ταξιδεύουμε λοιπόν και πάλι σήμερα στον ιστορικό Μιστρά, τη Βυζαντινή Καστροπολιτεία, που έζησε τη δική της ξεχωριστή πορεία μετά την άλωση της πόλης. Παρά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο Μιστράς δεν σύγησε. Αντίθετα, κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας συνέχισε να αποτελεί σημαντικό διοικητικό, εμπορικό και πνευματικό κέντρο της Πελοποννήσου. Τα εργαστήρια μεταξιού του, εμπόριο και η γεωργική παραγωγή κράτησαν ζωντανή την οικονομική του άνθηση, ενώ οι εκκλησίες και τα μοναστήρια διατήρησαν άσβεστη τη βυζαντινή παράδοση. Όμως με το πέρασμα των αιώνων, οι κάτοικοι άρχισαν να εγκαταλείπουν σταδιακά την Καστροπολιτεία, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής στη Σπάρτη. Το 1953 οι τελευταίοι κάτοικοι έφυγαν οριστικά, αφήνοντας το Μιστρά να στέκει σήμερα ως ένα ζωντανό μνημείο ιστορίας και μνήμης. Αυτή λοιπόν την ιστορική διαδρομή μετά την άλωση της πόλης το 1453 θα έχουμε την ευκαιρία να διερευνήσουμε στη σημερινή επικοινωνία που θα έχουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μάριο Αθανασόπουλο, ο οποίος είναι μέλος του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κύριε Αθανασόπουλε, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5 και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας.
0: Δική μας η χαρά και η τιμή για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλουμε να σας παρακαλέσουμε λοιπόν εισαγωγικά να ακούσουμε ένα πρώτο δικό σας σχόλιο στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
1: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ και να επενέσω τον σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος για αυτό το εκτενέστατο και πάρα πολύ σημαντικό αφιέρωμα που κάνει στο Μιστρά. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει

0: Βέβαια, ξέρετε, σήμερα, εκτός από την αποφράδα ημέρα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, 29 Μαΐου, έχουμε και την ταυτόχρονα και την επέτειο άλωσης του Μιστρά από τους Οθωμανούς. Συμπτωματικά, οι δύο αλώσεις συμπίπτουν χρονικά.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα,
1: πάμε. Ναι, παρακαλώ.
0: Επειδή άκουγα και την... συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Παρακαλώ, συνεχίστε, ναι, σας ακούμε.
0: Α, ναι. Και επειδή έτυχε και άκουγα και νωρίτερα την προηγούμενη εκπομπή, που ήταν μουσική βέβαια με τον κύριο Λιάβα, θυμήθηκα τα φοιτητικά μου χρόνια, όπου ήμουν μαθητής στη σχολή του Σίμωνα Καρά.
1: Μάλιστα.
0: Φοιτούσα εκεί και νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος μουσικά τουλάχιστον στο κομμάτι της άλωσης έχει προσφέρει τα μέγιστα σε όλα αυτά και αξίζει ένα φόρο τιμής και σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Βέβαια.
0: Αυτά όσον αφορά τα εισαγωγικά.
1: Πάμε λίγο να μιλήσουμε λοιπόν για το Μιστρά λίγο πριν την άλωση, λίγο πριν την Οθωμανική κατάκτηση. Πώς μπορούμε να φανταστούμε έτσι τις τελευταίες μέρες της Καστροπολιτείας ως μια ελεύθερη περιοχή?
0: Να σας πω, ο Μιστράς και γενικότερα η περιοχή της Πελοποννήσου, η Πομπία του ελληνικού μεσαίωνα που την έχουν πει πολύ εύστοχα, ήταν εκείνη την περίοδο σε πολύ μεγάλη ταραχή, αναταραχή. Φεύγοντας ο Κωνσταντίνος, ο τελευταίος βασιλιάς, άφησε πίσω του τα δυο του τα αδέρφια, το Δημήτριο και το Θωμά, οι οποίοι όμως το κακό της υπόθεσης αυτής ήταν ότι δεν κατάφεραν να βρουν έναν τρόπο για να συνεργαστούν, να χωρίσουν τις περιφέρειες που ήθελε ο καθένας και να συνεχίσουν το έργο της αποκατάστασης της εξουσίας της Βυζαντινής, της ελληνικής. Ουσιαστικά εκείνη την περίοδο πια μιλάμε για ελληνική αυτοκρατορία, ελληνικό κράτος, και άρχισαν συνέχεια να έχουν εμφύλιες διαμάχες. Άρχισαν να τρώγονται μεταξύ τους ουσιαστικά. Και έτσι ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Επιπλέον ήταν και φόρο υποτελής πια στους Οθωμανούς. Κάτι το οποίο δυσκόλευε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Τώρα, αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, παρουσιάζεται μια επανάσταση των Αλβανών της Πελοποννήσου, τους οποίους μάλιστα τους είχαν φέρει παλαιολόγοι αρκετά παλιότερα, γύρω στις αρχές του 1400, 1404, 1405, κάπου εκεί. Στην επικράτεια του Θωμά, παλαιολόγου, του αδερφού του Κωνσταντίνου, επικεφαλής αυτής της επανάστασης ήταν ο Ιωάννης Ασάν Κεντηρίωνας. Αυτός ήταν, αν δεν κάνω λάθος, νόθος γιος του τελευταίου Λατίνου πρίγκιπα της Αχαΐας. Από την άλλη πλευρά, στην επικράτεια του Δημήτριου, επικεφαλής ήταν ο Μανουήλ Κατακουζινός, ο οποίος ήταν εγγονός του Δεσπότη Μαρθαίου. Διοικητή δηλαδή, όταν λέμε δεσπότη εννοούμε διοικητή. Και ξεκίνησαν ταυτόχρονα μια πολιορκία της Πάτρας, στην οποία βρισκόταν ο Θωμάς, και του Μιστρά, στον οποίο βρισκόταν ο Δημήτριος. Αυτό οδήγησε και τους δύο σε πάρα πολύ δυσμενή θέση. Έφτασαν σε σημείο απόγνωσης, γιατί ήταν πολύ πιθανή η κατάλυση του κράτους τους. Έτσι κάλεσαν σε βοήθεια τον Μεχμέτ, τον Σουλτάνο, τον προφητή, ο οποίος πράγματι έστειλε στρατό, έστειλε το γιο του Τουραχάν. Και αυτοί έφτασαν λίγους μήνες μετά την άλωση, το Δεκέμβρη περίπου του 1953, και πραγματικά κατάφεραν να αναχαιτήσουν αυτή την επανάσταση. Δεν την κατέστειλαν πλήρως, αλλά τέλος πάντων κατάφεραν να επιβιώσουν Θωμάς και Δημήτριος, αλλά φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ως φόρο υποτελής στο Σουλτάνο. Το καλοκαίρι του 1954, ένα χρόνο μετά, έφτασε εκεί και ο Τουραχάν ο ίδιος, και εκεί πια καταπνίγηκε εντελώς η επανάσταση των Αλβανών.

0: το τίμημα για τη διατήρηση της εξουσίας των δύο παλαιολόγων ήταν αρκετά υψηλό. Ήταν νομίζω 10.000 με 12.000 δουκάτα έκαστος. Και όπως καταλαβαίνετε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει πληρωμή. Και μάλιστα σε κάποια αρχεία διαπιστώνουμε ότι ο φόρος δεν είχε εισπραχθεί για 2-3 χρόνια. Δεν μπορούσαν δηλαδή να πληρώσουν. Και έτσι το Μάη του 1458, εισέβαλε ο ίδιος ο Μεχμέτ στην Πελοπόννησο. Από αυτούς τους δύο, τώρα τους αδερφούς, ο Θωμάς ήταν αρκετά δυτικόφιλος, ενώ ο Δημήτριος έκλεινε πιο πολύ προς το τουρκόφιλος, θα λέγαμε, αν μπορούσαμε να δώσουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Τους βάζω σε εισαγωγικά. Ο Θωμάς κατέφυγε με την οικογένειά του σε ένα μικρό λιμάνι, το οποίο είναι νότια της Καλαμάτας, Μαντίνια, για να φύγει και να πάει προς την Ιταλία. Ο Δημήτριος προχώρησε, έφυγε από το Μιστρά και πήγε στη Μονεμβάσια. Τώρα ο Μεχμέτ ουσιαστικά ζητούσε να παραδοθεί η Κόρινθος από πλευράς Δημήτριου, η Πάτρα, η Βοστίτσα και τα Καλάβρητα από το Θωμά και έναν ετήσιο φόρο υποτέλειας γύρω στα 3.000 χρυσά νομίσματα. Και όπως καταλαβαίνετε αυτό ήταν εξαιρετικά δύσκολο και δυσμενές και για τους δύο. Τελικά το 58 πάλι, την ίδια χρονιά, τον Οκτώβριο αν θυμάμαι καλά, έφυγε ο Μεχμέτ παίρνοντας μαζί του και χιλιάδες εχμαλώτους. Ίσως πολλοί κάτοικοι Κωνσταντινουπολίτες να έλκουν την καταγωγή τους από την Πελοπόννησο, γιατί ουσιαστικά τους χρησιμοποίησε για να κάνει τον επανοικισμό της Κωνσταντινούπολης. Ακολούθησε όμως ένας σκληρός εμφύλιος ανάμεσα στα δύο αδέρφια. Φανταστείτε, εκεί που έχουν τον κίνδυνο, αντιμετώπισαν ήδη ένα κίνδυνο από τους Αλβανούς της Πελοποννήσου, συνεχίζουν και εμφανίζεται ο ίδιος ο Μεχμέτ στην Πελοπόννησο, συνεχίζουν αυτοί να τρώγονται μεταξύ τους. Αυτό αναγκάζει κάποια στιγμή τον Μεχμέτ να επανέλθει στην Πελοπόννησο το 1460 Μάιο περίπου, και 29 Μαΐου σαν σήμερα το 1460 πάντα ο Οθωμανικός στρατός φτάνει απ' έξω από το Μιστρά και τον καταλαμβάνει χωρίς αντίσταση. Ο λαός του Μιστρά και της περιοχής, τέλος πάντων και της Πελοποννήσου γενικότερα, είχε απειβδίσει πλέον από όλο αυτό το οποίο συνέβαινε ανάμεσα στους δύο παλαιολόγους. Έτσι 31 Μαΐου μπαίνει ο Μεχμέτ στο Μιστρά, παραδίδεται ο Δημήτριος, παραδίδεται μάλιστα στον Μεχμέτ και η κόρη του Δημήτριου, η Ελένη, για την οποία ένας σημαντικός βυζαντινός λογοτέχνης, ο Ιωάννης Οδοκιανός, λέει ότι ήταν θεοκόσμη των Έρνος και πανέμορφη κοπέλα. Όλα αυτά δημιούργησαν πάντα πολλά προβλήματα, και από εκεί και μετά αρχίζει ουσιαστικά η Οθωμανοκρατία, η πρώτη περίοδος της Οθωμανικής κατάκτησης είναι από το 1460 μέχρι το 1687. Μάλιστα, αν θέλαμε να βάλουμε κάποια έτσι χρονικά όρια, να χωρίσουμε όλη αυτή την περίοδο που συζητάμε, θα μπορούσαμε να τη χωρίσουμε σε τέσσερις βασικά περίοδους. Η πρώτη είναι αυτή που σας είπα, η πρώτη Οθωμανοκρατία, η πρώτη Τουρκοκρατία, ας το πούμε έτσι για τους ακροατές του σταθμού σας για να το καταλαβαίνουν καλύτερα, 1460 με 1687. Η δεύτερη περίοδος είναι η Βένετοκρατία, όπου έχουμε από το 1687 μέχρι το 1715, δηλαδή γύρω στα 28 χρόνια, mm-hmm. αν θυμάμαι καλά. Η τρίτη περίοδος είναι από το 1715 μέχρι το 1821 που γίνεται η Επανάσταση, και η τέταρτη από το 1921 μέχρι σχεδόν σήμερα.
1: Μάλιστα. Νομίζουμε ότι με αυτή την εισαγωγή μπορέσαμε και εμείς να κατανοήσουμε καλύτερα τι συνέβη εκείνα τα κρίσιμα χρόνια μέχρι την άλωση του Μιστρά, και βεβαίως αυτή η κατηγοριοποίηση ιστορικά που κάνατε μόλις τώρα μας βοηθάει να μπορέσουμε να κάνουμε πιο συγκεκριμένη τη συζήτησή μας στην πορεία της εκπομπής, κυρία Θανασόπουλε. Επιτρέψτε μας όμως στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος με τον γενικότερο τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Ακούτε την εκπομπή «Ο Μιστράς μετά την άλωση της πόλης» και κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, η συνέχιση της οικονομικής και εμπορικής άνθησής του και η τελική εγκατάλειψη του 1953. Θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι δεν μιλάμε μόνο για Οθωμανική κυριαρχία αλλά και για Βενετοκρατία, όπως τόνισε ο προσκεκλημένος μας, ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος, μέλος του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού, καθώς έχουμε και τους Βενετούς από το 1687 έως το 1715. Θα φτάσουμε και σε αυτή την ιστορική περίοδο για να τη διερευνήσουμε. Πριν όμως από αυτό, να δούμε αυτά τα πρώτα πολλά χρόνια της Οθωμανοκρατίας στο Μιστρά, από το 1460 έως το 1687, τι κατάσταση επικρατεί μέσα σε αυτούς τους αιώνες, κύριε Αθανασόπουλε.
1: Βεβαίως. Το κακό της υπόθεσης του εμφυλίου και της κατάκτησης από τους Οθωμανούς είναι ότι αμέσως μετά τα επόμενα χρόνια ο Μιστράς και γενικότερα η Πελοπόννησος βρίσκουν την ησυχία τους. Mm-hmm. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα που λέμε, να περιμένει κανείς να κατακτηθεί από έναν ξένο λαό για να ηρεμήσει και να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά. Πόσο κακό δηλαδή κάνει ένας εμφύλιος σε έναν τόπο. Αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια και για το Θωμά. Ο Δημήτριος ακολούθησε τον Μεχμέτ, ουσιαστικά εκτουρκίστηκε, θα λέγαμε. Ο Θωμάς, σε αντίθεση, για να δούμε από τι γλίτωσε η Κωνσταντινούπολη και ο ελληνικός λαός. Ο Θωμάς έφυγε από την Πελοπόννησο, από ένα μέρος κάπου στη Μεθόνη, και μάλιστα πήρε μαζί του και τα λείψανα του Αγίου Ανδρέα. Γι' αυτό τα είχαν οι Ιταλοί, οι Καθολικοί, και τα επέστρεψαν μερικά χρόνια αργότερα, λίγα χρόνια πριν από τώρα. Αυτός πέρασε την Κέρκυρα, άφησε την οικογένειά του και πήγε στον Πάπα, όπου τέλος πάντων οι απόγονοί του παντρεύτηκαν σημαντικές προσωπικότητες, μάλιστα απόγονος του θεωρείται και ο Ιβάνο Τρομερός, ο Ρώσος Τάρος. Αλλά υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία επιστολή την οποία τη σώζει ο Γεώργιος Σφρατζής, ένας Σφρατζής από τους ιστορικούς της άλωσης, mm-hmm. από το Βυσαρίωνα, όπου αν μπορούσαμε να δώσουμε ένα τίτλο σε αυτή την επιστολή, είναι επιστολή στους παιδαγωγούς των παιδιών του Θωμά που βρίσκονται στην Ιταλία και ζουν κάτω από τη χορηγία του Πάπα, οικονομική βοήθεια από τον Πάπα. Είναι μια επιστολή που στέλνει ο Βυσαρίωνας, ο καρδινάλιος Βυσαρίωνας, ο γνωστός. Εκεί λοιπόν λέει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αν μπορούσαμε να δώσουμε έναν τίτλο, θα λέγαμε «Να ζώσει τα παιδεία λατινικός». Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια προσπάθεια πλήρους εκλατινισμού και θρησκευτικού και εθνικού των παιδιών του Θωμά. Και λέει ότι θα πρέπει να είναι απαραίτητα ένας ή δύο παπάδες Λατίνοι για να ψέλνουν λειτουργία λατινική συνεχώς, γιατί τα παιδιά αυτά πρέπει να ζήσουν λατινικώς, γιατί το ίδιο ήθελε και ο πατέρας τους. Mm-hmm. Και μάλιστα ζητά από τους ανθρώπους που τα συνοδεύουν τα παιδιά και τα φροντίζουν να τα ενδύει, να τα κάνει να ζουν φράγκικα παντελώς, mm-hmm. όπως λέει. Να ενδύονται λατινικώς, να μάθουν να γονετίζουν τους υπερέχοντας και πάπαν και καρδιναλίους και άλλους αυθέντας κτλ. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια προτροπή του καρδιναλίου Βυσάριωνα σε έναν πλήρη εγλατινισμό. Για να καταλάβουμε δηλαδή και από τι σώθηκε η Κωνσταντινούπολη, είτε από τον εκτουρκισμό είτε από τον εγλατινισμό της. Για να επανέλθω στα του Μιστρά, είπαμε ότι έγινε η άλωση το 1460. Έχουμε στις αρχές του Ιουνίου του 60, ο Μεχμέτ παρέα με τον Δημήτρη ο Παλαιολόγο ξεκινούν από το Μιστρά, κατευθύνονται στη βορειοδυτική Λακωνία και σε ένα χωριό μάλιστα εκεί στο Καστρί, Καστρίτσι, κάπως έτσι λέγεται, συνέντησαν γενναία αντίσταση από λίγους πολεμιστές. Mm-hmm. Ξέρουμε τον επικεφαλής τους, ο οποίος λεγόταν Πρινοκοκάς. Είναι έτσι εύκολο το όνομα αυτό. Σύμφωνα με μια τοπική παράδοση που υπάρχει, ο Μεχμέτ συγκέντρωσε τα μικρά παιδιά σε ένα αλώνι και ουσιαστικά τα φέρισε με το υπηκό του. Και αυτό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους πολιορκημένους και αυτοί παραδόθηκαν ύστερα από διαπραγματεύσεις. Ο Μεχμέτ όμως παρασπώνησε εδώ και ουσιαστικά αποκεφάλισε τους πιο πολλούς από τους υπερασπιστές και μάλιστα υπάρχει παράδοση ότι στις 8 Ιουνίου ο Πρινοκοκάς εγδάρει ζωντανός, τον έγδαραν ζωντανό, και ότι παλούκωσαν και πάρα πολλούς κατοίκους της περιοχής ως εκδίκηση, ας το πούμε έτσι. Βέβαια είπαμε ότι υπάρχει ηρεμία πλέον στην επικράτεια του Μιστρά και της επαρχίας και γενικότερα στην Πελοπόννησο. Τώρα, μετά την κατάκτηση, γνωρίζουμε διοικητικά, να πούμε έτσι δύο λόγια, ότι η Πελοπόννησος διαιρέθηκε σε 24 διοικητικές περιφέρειες, βιλαέτια ας πούμε, με επικεφαλής ένα βοεβόδα. Διοικητής στην Πελοπόννησο ήταν ο Πασάς της Τριπολιτσάς. Στη Λακωνία υπήρχαν 4 νομίζω βιλαέτια, ήταν του Μιστρά που ήταν το σημαντικότερο, της Βαρδούνιας, της Μάνης και της Μονιβασίας. Mm-hmm. Τώρα, γύρω στα τέλη του 16ου αιώνα, τέλος πάντων 1580 κάτι, ξέρουμε ότι στο Μιστρά κατοικούσαν 1000 χριστιανικές οικογένειες και 200 εβραϊκές. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για 8 με 10.000 κάτοικοι, που ήταν επίσης σημαντικός αριθμός. Τώρα, έναν αιώνα αργότερα, τέλη 17ου δηλαδή πηγαίνω, είχαμε την επίσκεψη ενός Γάλλου περιηγητή, του Ντελαγκιετιέ. Mm-hmm. Αυτός υπολογίζει ότι ο πληθυσμός ήταν 20 με 25.000. Υπολογίζει βέβαια πριν από κάποιο λοιμό που είχε ενσκύψει εκείνη την περίοδο και ότι υπήρχαν 2.000 σπίτια στην πάνω χώρα, στην άνω χώρα και άλλα τόσα στο μεσοχώρι. Αλλά αυτό μάλλον πρέπει να ήταν υπερβολικό, γιατί δεν θα χωρούσαν τόσο πολλά η περιοχή. Την περίοδο εκείνη υπολογίζουμε ότι πρέπει να ήταν γύρω στις 20-22.000 οι κάτοικοι του Μιστρά. Την ίδια περίοδο το Ναύπλιο είχε το διπλάσιο πληθυσμό, γύρω 40.000. Τώρα, στο εξωχώρι κατοικούσαν Εβραίοι κατά κύριο λόγο, σε δύο χωριστές συνοικίες. Δύο χωριστές συνοικίες ήταν, τους αποκαλεί Εβραίους και Σαδουκαίους. Είχαν και δύο ξεχωριστά νεκροταφεία, δύο συναγωγές. Και στο κάστρο, ψηλά εκεί που έγιναν τα εγκαίνια πριν από λίγο καιρό από τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Πολιτισμού, εκεί βρισκόταν μια φρουρά από γενισάρους και πρέπει να υπήρχε και ένα μικρό τζαμί εκεί. Στην Άνω Πόλη βρίσκονταν οι Τούρκοι, που ήταν το καλύτερο σημείο της περιοχής, και ο Πασάς στο παλιό ανάκτορο, όπως σας είπα. Η Αγία Σοφία είχε μετατραπεί σε τζαμί. Στην κάτω πόλη βρίσκονταν οι Έλληνες και υπήρχαν και εκτός τυχών και κάποιοι ξένοι έμποροι και Εβραίοι επίσης. Αυτά είναι τα στοιχεία που μπορούμε να βρούμε, να αντλήσουμε για αυτή την περίοδο. Την πρώτη περίοδο, όπως σας είπα, της πρώτης Οθωμανοκρατίας, από το 1460 μέχρι το 1687.
0: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε ίσως με κάποια ερωτήματα και για αυτή την περίοδο πριν πάμε στα χρόνια της Βενετοκρατίας. Στο σημείο αυτό, κυρία Θανασόπουλε, να κάνουμε τη δεύτερη διακοπή μας. Με τον τρόπο αυτό να πάμε μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Πολύ ωραία.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Μιστράς μετά την άλωση της πόλης και κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, η συνέχιση της οικονομικής και εμπορικής άνθησής του μέχρι την τελική εγκατάλειψη το 1953». Θα έρθουμε αμέσως σε αυτό το θέμα, σε αυτή την οικονομική και εμπορική άνθηση στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μάριο Αθανασόπουλο, ο οποίος είναι μέλος του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Μας εξηγεί με έναν πολύ όμορφο τρόπο όλη αυτή την ιστορική διαδρομή που έζησαν οι άνθρωποι του Μιστρά μετά την άλωση του Μιστρά από τους Οθωμανούς το 1460. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όσα συζητάμε και στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος του 89,5. Τώρα, κύριε Αθανασόπουλε, να πάμε λίγο στο πώς κατάφερε αυτή η κατακτημένη περιοχή, όπως και οι άλλες κατακτημένες περιοχές του ελλαδικού χώρου, να γνωρίσει παρόλα αυτά οικονομική και εμπορική άνθηση κατά την Οθωμανική κυριαρχία, γιατί μας είπατε πιο πριν ότι οι άνθρωποι μετά από αυτό το λυπηρό σίγουρα γεγονός συνέχισαν τις ζωές τους και βρήκαν μια ησυχία. Αυτή η ησυχία φαίνεται ότι αποτυπώθηκε και στην οικονομική καθημερινότητα, στην εμπορική ζωή που οδήγησε σε μια άνθηση.
3: Ακριβώς αυτό. Ξέρετε, η οικονομία θέλει ηρεμία, θέλει ησυχία. Το βλέπουμε και τώρα με όλα όσα συμβαίνουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Όταν υπάρχει ηρεμία, οι τιμές είναι χαμηλές, εξελίσσονται σταδιακά και ομαλά. Όταν υπάρχει κάποια αναταραχή, πολεμική κλπ, τότε ούτε η οικονομία, αντιδρά και η οικονομία ανάλογα. Το ίδιο συνέβαινε και τότε. Η οικονομία έχει τον ίδιο χαρακτήρα είτε εκείνη την εποχή είτε σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι ο Μιστράς ήταν πάντοτε από την ίδρυσή του ένα πολύ σημαντικό εμπορικό κέντρο. Και μάλιστα εμπορικό κέντρο στο οποίο κυρίως γινόταν εμπόριο μεταξιού. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ακριβό. Έτσι λοιπόν η είσοδος των Οθωμανών, η κατάκτηση από τους Οθωμανούς έφερε μια φαινομενικά ηρεμία στην Πελοπόννησο και στην περιοχή του Μιστρά, οπότε ο κόσμος επιδόθηκε σε ειρηνικές δραστηριότητες ανάμεσα σε αυτές και στο εμπόριο. Έτσι κατάφεραν να πλουτίσουν αρκετοί οι Μιστριώτες γενικότερα την ευρύτερη περιοχή του Μιστρά και να αποκτήσουν πολύ σημαντικές περιουσίες Έλληνες. Οι Οθωμανοί είχαν τη λογική ότι κατακτώ μια περιοχή, εισπράττω αυτά τα οποία θέλω να εισπράττω και αν δεν υπάρχει κάποια αναταραχή επαναστατική διατηρώ την κατάσταση ως έχει. Επομένως λοιπόν επέφεραν αυτή την φαινομενική ηρεμία δια της πάθης βέβαια, αλλά ήταν ηρεμία και έτσι αναπτύχθηκε σιγά σιγά ο Μιστράς, έγινε ένα πολύ σημαντικό εμπορικό κέντρο.
2: Τους Τούρκους άλλωστε πάντοτε, τους απασχολούσε να μπορούν να παίρνουν τους φόρους, έτσι τα χαράτσια που έβαζαν.
3: Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη φράση που λέει «Τούρκον είδες, άσπρα θέλει».
2: Ακριβώς.
3: «Και άλλον είδες και άλλα θέλει». η κλασική παροιμία.
2: Ακριβώς.
3: Έτσι λοιπόν συνεχίστηκε αυτή η περίοδος κατάκτησης μέχρι το 1687. Από εκεί και μετά έχουμε την εκστρατεία των Βενετών με τον περίφημο Μοροζίνη, ο οποίος ήρθε στην Πελοπόννησο και σιγά σιγά την κατέκτησε για λογαριασμό βέβαια των Βενετών. Mm-hmm. Θεωρητικά απελευθέρωσε τους ελληνικούς πληθυσμούς από την Οθωμανική κυριαρχία, αλλά στην ουσία επέβαλε μια καινούρια κυριαρχία, τη Βενετική. Mm-hmm. Τώρα, ενεργό ρόλο σε αυτή την επικράτηση των Βενετών έπαιξε ένας μυστριώτης, ο Σαράντης Λεόπουλος. Αυτός μάλιστα είχε πολεμήσει από τη σημαία του Αγίου Μάρκου των Βενετών, συντηρώντας μάλιστα με δικά του χρήματα πεζικό και ειδικό. Και μάλιστα ο Δόγης, για τις υπηρεσίες του, του είχε απονείμει και τον τίτλο του Κόντε. Είχε πάει ο ίδιος στη Βενετία για αυτό το λόγο. Η ιστορία ξεκινάει λίγο νωρίτερα, 1-2 χρόνια νωρίτερα, καθώς ξεκίνησε το 1685, ένα εκστρατευτικό σώμα Βενετών ξεκίνησε από την Κέρκυρα προς την Πελοπόννησο. Την Κορώνη συνάντησαν ένα μεγάλο αριθμό, μερικές χιλιάδες Γερμανούς, και ξεκίνησαν την προσπάθεια κατάκτησης. Τον Αύγουστο του 1885 κατέλαβαν την Κορώνη, μάλιστα σπάζοντας μερικές χιλιάδες Τούρκους, τους Τούρκους της πόλης. Είχαμε κάποια αντεπίθεση από τους Οθωμανούς, αλλά στη πορεία κατάφεραν και τους αντιμετώπισαν οι Βενετοί και τους απόθεσαν από την Πελοπόννησο. Μάλιστα το 1686, το Μάρτιο περίπου, έφτασε ο Μοροζίνης στο Ίτυλο και οδηγήθηκαν οι Οθωμανοί σε άτακτη φυγή. Μόλις έμαθαν ότι έφτασε εκεί με στόλο και λοιπά, φοβήθηκαν και έφυγαν. Τον Αύγουστο του 1687 έχουμε μια αρχική απόπειρα κατάκτησης της πόλης του Μιστρά από έναν προβλεπτή, όπως ήταν το αξίωμά του, της Αρνάτας, ο Νικόλαος Πολάνης ήταν αυτός, αλλά δεν κατάφερε τίποτα. Και για να δικαιολογήσει την αποτυχία του αυτή, έριξε την αιτία στους απίθαρχους Μανιάτες. Ότι οι Μανιάτες έφταιγαν για ό,τι συνέβη, φοβήθηκαν, λέει, όταν είδαν τους Τούρκους, είχαν ρηχτεί στο πλιάτσικο και δεν αντέδρασαν και έτσι έφυγαν άτακτα και διακόπηκε η πολιορκία. Προσωρινά όμως, γιατί στη συνέχεια είχαμε συνέχεια της πολιορκίας, και στα τέλη Αυγούστου του 1687, χριστιανοί μυστριώτες αρχικά και στη συνέχεια Τούρκοι επισκέφτηκαν το Μοροζίνη σε ένα κάστρο της Μάνης του Μπασαβά, και εκεί υπέγραψαν μια συμφωνία αφοπλισμού των αμυνόμενων Τούρκων που βρίσκονταν μέσα στο Μιστρά. Εν τω μεταξύ, στο κάστρο είχε ξεσπάσει και επιδημία πανόλης, σύν την πείνα που είχε ήδη πέσει επειδή ήταν πολιορκημένη αρκετό καιρό, και τελικά κατάφεραν, βγήκαν από εκεί. Υπάρχει μάλιστα ένα πολύ ωραίο έγγραφο ενός μυστριώτη λόγιου ιερέα του Θεοφύλακτου Αγοραστού, που βρίσκεται είναι σωματωμένο στον κώδικα της Ιεράς Μονής Ιβύρων. Όπου θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από αυτό, είναι σε απλή γλώσσα σχετικά. Λέει το εξής για τον Μοροζίνη: άραξεν εις τον Πασαβάν 1687 ίστες ύστερες του Αυγούστου, τέλη Αυγούστου. Εκεί επήγαν οι χριστιανοί του Μιστρός με τον αρχιερέα τους Κυριενάδιον και μπροσκύνησαν τον αυθέντην Μορεζίνη. Ακόμη επήραν θέλημα και οι Τούρκοι του Μιστρός από τον αφέντη Νικόλαν Μπολάνιν, προβλεπτήν Ζαρνάτας, ο οποίος είχε αποκλεισμένον το κάστρον του Μιστρός με Μανιάτες, Τζακώνους και άλλους Ρωμαίους εντοπίους, και επήγαν τρεις απεσταλμένοι Τούρκοι να προσκυνήσουν και να συνειβαστούν, να παραδοθούν, αλλά δεν ηθέλησε ο αφέντης να τους ακούσει, μόνο τους εκράτησαν σκλάβους. και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι τους κατάφερε να τους συλλάβει, να τους αφοπλίσει και τελικά παραδόθηκαν στους Βενετούς και έτσι ο Μιστράς πέρασε πια τα χέρια των Βενετών. Mm-hmm. Τώρα οι Βενετοί ακολούθησαν περίπου την προηγούμενη διαίρεση των Οθωμανών, αλλά με μικρές αλλαγές στις προσαρμοσμένες βέβαια στα δικά τους τα δεδομένα. Διέρεσαν την Πελοπόννησο σε τέσσερις επαρχίες. Η τέταρτη ήταν η Λακωνία, που θύμιζε περίπου το σημερινό νόμο Λακωνίας. Αρχικά ο Μιστράς ήταν πρωτεύουσα, αλλά επειδή ξέρουμε ότι οι Βενετοί έδιναν περισσότερο έμφαση στις πόλεις της παραθαλάσσης, μια και οι ίδιοι ήταν ναυτική αυτοκρατορία, mm-hmm. Όταν πήραν τη Μονεμβάσια 2-3 χρόνια αργότερα, μετέφεραν την πρωτεύουσά τους εκεί πέρα. Η Λακωνία είχε χωριστεί πάλι σε μικρότερες επαρχίες, ανάμεσα στις οποίες ήταν και ο Μιστράς. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε από τις απογραφές που έκαναν οι Βενετοί, οι Βενετοί ήταν εξαιρετικοί στο να καταγράφουν τα πάντα. Τα αρχεία τους, τα βενετικά αρχεία είναι εξαιρετικά. Ξέρουμε ακριβώς αριθμούς. Ξέρουμε ότι η επαρχία Μιστρά περιλάμβανε 159 χωριά. Ξέρουμε ότι περιλάμβανε επίσης 20 μοναστήρια, γύρω στις 6.000 οικογένειες και 22.000 κατοίκους. Mm-hmm. Υπάρχει μάλιστα μια έκθεση ενός σύνδικου διοικητή του Μαρίνου Μικέλ. Σύμφωνα με αυτή, στη Λακωνία είχαν συσταθεί δύο διοικήσεις, η μία στην Κελεφά και η άλλη στη Μονεμβάσια. Και ο Μιστράς υπαγόταν στη δεύτερη και είχε 229 χωριά. Έτσι αναφέρει. Mm-hmm. Και γύρω στις 18.500 κατοίκους, αν θυμάμαι καλά, γιατί ο αριθμός είναι σχετικός, γιατί κάτοικοι, όπως αναφέρει, αρνούνταν να απογραφούν για κάποιο λόγο δικό τους. Μάλιστα λέει το εξής: οι κάτοικοι του Μιστρά είναι γηγενείς Έλληνες, σε αντίθεση με τους άλλους του βασιλείου, μεταξύ των οποίων υπάρχουν σε διάφορα μέρη πολλοί Αρβανίτες και είναι άνθρωποι μάλλον συνεννοήσιμοι. Mm-hmm. Βέβαια ο Μιστράς παρέμεινε έδρα του Έλληνα Μητροπολίτη, του Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας, και εκεί στο Μιστρά κατοικούσαν και 400 Εβραίοι, όπως μας αναφέρει ο Μικέλ. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1694, οι Βενετοί παραχώρησαν στους κατοίκους του Μιστρά ένα καθεστώς, θα λέγαμε, ημιαυτονομίας. Το υπογράφουν γύρω σε 60 μυστριώτες με ονόματα γνωστά, θα τα συναντήσουμε και στην Τουρκοκρατία και αργότερα, όπως οι Λεόπουλοι, οι Κρεβατάδες κλπ. Και εκεί γράφουν ένα πολύ συγκινητικό κείμενο προς τον προβλεπτή, τον γενικό προβλεπτή των Βενετών. Του λένε: εκλαμπρότατε και εξοχότατε, κύριε γενικέ προβλεπτά των στρατευμάτων εν το βασιλείο, ελευθερωθείς από του ασεβού ζυγού των βαρβάρων η ατυχής Ελλάς, δια της αξίας των πάντοτε ενετικών όπλων, η δυνήθημεν και η μίση πιστότατη υπήκοη της μητέρας, η μητέρας εξοχότητος, λένε κολακίες τέλος πάντων προς τους Βενετούς, κάτοικοι της Λακεδαίμονος, να διαρρήξομεν από του τραχύλου μας τα δεσμά της δουλείας και να αναρτήσομεν στην ενετική βούληση τα συντριβή σας αλύσεις. Και σύμφωνα με αυτό τον καταστατικό χάρτη, υπήρχε κάποιο διοικητικό συμβούλιο που είχε πολλές αρμοδιότητες, εκκλησιαστικές, δικαστικές κτλ. Και το οποίο φρόντιζε τέλος πάντων για τους κατοίκους της περιοχής. Mm-hmm. Σε μια έκθεση που έχουμε άλλη του 1705, έχουμε και αρκετές εξαγωγές από το Μιστρά και γενικότερα την Πελοπόννησο σε περιοχές όπως τη Γαλλία, στη Μάλτα κτλ. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι παρότι υπήρχαν κάποιες ελευθερίες προς τους κατοίκους, οι Βενετοί ήταν καταπιεστικοί κυρίως στον οικονομικό τομέα και αυτό προκάλεσε πολλές διαμαρτυρίες. Mm-hmm. Μάλιστα ένας γενικός προβλεπτής, ο Αντώνιος Λορεντάν, γράφει στο Δόγιο ότι πρέπει να φύγει για το Μιστρά την ώρα που γράφει την επιστολή του, γιατί είχε γίνει ένα σοβαρό επεισόδιο. Όπου τι ήταν αυτό, είχε ξεκινήσει από ένα αστείο, όχι και ιδιαίτερα αστείο, από ένα λιγότερο σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο στρατιωτών, ενός Βενετού και ενός Ντόπιου. Στην λογομαχία τους σκοτώθηκε ο δεύτερος, ξεσηκώθηκε ο λαός εναντίον των Βενετών, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και νεκροί Βενετοί στρατιώτες. Για να είμαστε ειλικρινείς, στα αρχεία που βρίσκουμε των Βενετών υπάρχουν και πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Αν θέλετε, θα ήθελα να σημειώσω 2-3.
4: Ναι.
3: Αν προλαβαίνουμε, τι λέτε?
4: Προλαβαίνουμε. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας, μόνο να περάσουμε και μετά τη Βενετοκρατία να δούμε και τα νεότερα χρόνια, έτσι, η Επανάσταση και μέχρι
3: Ωραία.
4: Το 53. Ναι.
3: Ωραία. Είναι μια σειρά επιστολών, το πρώτο ενδιαφέρον κομμάτι σε αυτά τα αρχεία τα βενετικά είναι διαμαρτυρίες που έχουμε από τους Εβραίους του Μιστρά. Mm-hmm. Η συγκατοίκηση δηλαδή ήταν και τόσο γόνιμη και τόσο απλή και καλή. Οι Εβραίοι του Μιστρά διαμαρτύρονταν διαρκώς ότι οι ντόπιοι δεν τους περιφέρονταν καλά. Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, μια αναφορά, μια απόφαση μάλλον ενός γενικού προβλεπτή, που λέει ότι επιτρέπεται στους Εβραίους της περιοχής να εξασκούν το επιτίδευμά τους στα μαγαζιά τους δημόσια χωρίς καμία ενόχληση. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι είχαν ενοχλήσεις. Mm-hmm. Και ότι ουδείς και ουδέποτε, με πράξεις ή με λόγια και για οποιοδήποτε αφορμή, να τους προκαλέσει κανείς κάποια ζημιά. Πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη κτλ. Η κοινότητα των Εβραίων διαμαρτυρόταν πέρα από αυτά, γιατί έδινε και κάποια χρήματα, ότι πήγαινε και τους έκοβαν τα δέντρα ή τους κατέστρεφαν τα ζώα τους, τους σκότωναν τα ζώα, ή ότι τους πετούσαν πέτρες στα σπίτια τους και τα λοιπά και τους παρενοχλούσαν. Αυτό μας δείχνει ότι δεν ήταν και τόσο η συγκατοίκηση αρκετά, και μιλάμε για αρκετές οικογένειες. Mm-hmm. Είναι καταγεγραμμένες γύρω πάνω από 100 οικογένειες.
4: Μάλιστα.
3: Δηλαδή μιλάμε για 250 ανθρώπους. Mm-hmm. Έχουμε επίσης και παρατηρήσεις προς το εκκλησιαστικό ζήτημα, τους ανθρώπους της εκκλησίας. Mm-hmm. Ίσως να ενδιαφέρει αυτό, μια και είμαστε και στο σταθμό της εκκλησίας. Το 1689 έχουμε μια αναφορά που λέει ότι η διόρθωση των λαθών που από παλαιά παρισέφρισαν στο ελληνικό θρησκευτικό τυπικό υπήρξε πάντα πρωταρχικό θέμα της επιθυμίας μου και θα έλεγα των ελπίδων. Σε καιρούς που κυριαρχεί οικονομική απιστία, αυτοί οι Μητροπολίτες απέκτησαν κακές συνήθειες, όχι μόνο στο να παραβλέπουν τη σοβαρότητα των θείων ιεροτελεστιών, αλλά και να νοθεύουν την αληθινή θρησκεία, ντροπιάζοντας το χριστιανικό όνομα. Και δηλώνει παρακάτω ότι προσπαθούσε να τους πείσει ότι θα πρέπει να δείξουν σεβασμό προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Mm-hmm. Ότι δεν πρέπει να επιτρέπουν την εμπορία των μυστηρίων, το εμπόριο των μυστηρίων, και να κυκλοφορούν εκκλησιαστικά συγχωροχάρτια. Προφανώς κυκλοφορούσαν και συγχωροχάρτια εκείνη την εποχή για λόγους μάλλον οικονομικούς.
4: Mm-hmm. Πάμε και μετά την Βενετοκρατία. Έχουμε 5-6 λεπτά ακόμα να μιλήσουμε λίγο και για αυτά τα χρόνια.
3: Α, ναι, σωστά. Στη δεύτερη Οθωμανοκρατία πια, το 1715, επειδή ο λαός αντιδρά εναντίον των Βενετών για την οικονομική κυρίως καταπίεση, ελαφρώς και γιατί θρησκευτική όπως είδαμε. Mm-hmm. Συμμαχεί ουσιαστικά με τους Οθωμανούς, οι οποίοι το 1715 επανέρχονται, επιβάλλουν βέβαια βαρύς φόρους, αλλά αφήνουν ελεύθερη την εκκλησία και σιγά σιγά αρχίζουν και επανέρχονται η ηρεμία αυτή που είπαμε στην πρώτη Οθωμανοκρατία και εδώ, όσον αφορά το κομμάτι του εμπορίου και της, του προσπορισμού χρημάτων από, και από τους ντόπιους. Έχουμε την ίδια περίοδο, έχουμε, μάλιστα είναι μια χρονιά που είναι πολύ χαρακτηριστική, θα μείνω σε αυτή μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είναι το 1729, όπου έχουμε ταυτόχρονα ανομβρία, λοιμό με γιώτα, δηλαδή πείνα, και παράλληλα σεισμό, ένα πολύ μεγάλο σεισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα, επηρεάζουν πάρα πολύ τους κατοίκους του Μιστρά. Έχουμε επισκέψεις αρκετών προσώπων που φτάνουν από τη Δύση ως περιηγητές για να δουν κυρίως τα λείψανα της αρχαίας Σπάρτης, ο Φρουμών ο Αβάς. Έχουμε τον ποιον άλλον, ο Σατομπριάν επίσης, ο Πουκεβίλ, για να πάω στην επόμενη περίοδο της απελευθέρωσης. Και για να συνεχίσω στο τελευταίο κομμάτι μας, από την περίοδο των Ορλοφικών μέσα στο 1805 κυριαρχεί ένα πρόσωπο στην περιοχή, ο καπετάν Ζαχαριάς, ο Μπαρμπιτσιώτης, όπου ουσιαστικά είχε τον έλεγχο της περιοχής μέχρι το θάνατό του, το φόνο του, και στη συνέχεια πάμε κατευθείαν στην απελευθέρωση του Μιστρά. Ο Μιστράς απελευθερώθηκε το 1821 και μάλιστα με πολύ αστείο τρόπο. Mm-hmm. Αυτό μόνο αξίζει, νομίζω, να πούμε για την περίοδο του 1921. Αυτό αξίζει περισσότερο από όλα. Το αναφέρουν διάφοροι ιστορικοί, ο Αμβρόσιος Χατζής, ο Σπηλιάδης, νομίζω, ίσως και άλλοι. Στο Γήθιο, που λεγόταν τότε Μαραθωνήσι, έφτασαν κάποια πλοία από την Επτάνησο, από τα νησιακά, για να υποστηρίξουν τον αγώνα. Στα πλοία αυτά βρισκόταν και ένας κάτοικος εκεί, Επτανήσιος, ο οποίος ονομαζόταν Φραγκιάς, και είχε λάβει μια εντολή να ρίχνει κανόνες, να κανονιοβολεί για τη χαρά της απελευθέρωσης. Οι Έλληνες, όταν το έμαθαν, έλεγαν ότι ρίχνει κανόνες ο Φραγκιάς. Mm-hmm. Οι Τούρκοι, ακούγοντας τους Έλληνες να λένε αυτό, παρανόησαν και πίστεψαν ότι έχουν έρθει οι Φράγκοι. Μάλιστα. Δηλαδή έχουν έρθει δυτικό στόλος, ναι, για να απελευθερώσει την Πελοπόννησο. Mm-hmm. Οπότε άρχισαν να φεύγουν τρομοκρατημένοι από τα Φρούρια, όπου μεταδιδόταν το γεγονός ότι έχει έρθει ο Φράγκος και ρίχνει κανονιές, και όπου να είναι θα ελευθερώσει όλη την Πελοπόννησο. Έφευγαν από τα κάστρα και πήγαιναν προς την Διπολιτσά. Το ίδιο έγινε και στο Μιστρά. Ο Μιστράς δηλαδή απελευθερώθηκε ανέμακτα. Mm-hmm. Δεν έπεσε ούτε μια ντουφεκιά, που λέμε.
4: Μάλιστα.
3: Κακό όμως του Μιστρά, καλό και κακό ταυτόχρονα, είναι ότι βρίσκεται δίπλα, γυρνιάζει με τη Μάνη. Mm-hmm. Καλό από μια πλευρά, γιατί υπήρχε στρατός να προστατεύει και την περιοχή του Μιστρά, αλλά κακό από ποια άποψη? Από την άποψη ότι τη δόξα της απελευθέρωσης και της περιόδου της Επανάστασης του 1921 την κέρδισαν οι Μανιάτες. Mm-hmm. Έτσι η επαρχία του Μιστρά δεν είναι τόσο γνωστή, παρότι έχει πολύ σημαντικές προσωπικότητες, όπως τον Παναγιώτη τον Κρεβατά και πολλούς άλλους πάρα πολύ σημαντικές προσωπικότητες, τους Γιατράκους επίσης, που ήταν και αυτοί ονομαστοί, αλλά όχι τόσο γνωστοί όσο οι Μανιάτες οπλαρχηγοί και τα λοιπά, έτσι. Οπότε, για να μην μακρηγορώ, την περίοδο αυτή ο Μιστράς και η επαρχία γενικότερα του Μιστρά συμμετέχει ενεργότατα στην καταπολέμηση του εχθρού. Το θετικό για τους Μιστριώτες ήταν ότι βρισκόταν αρκετά μακριά από τις περιοχές που εισέβαλαν οι Οθωμανοί για να καταστρέψουν τις περιοχές. Mm-hmm. Ωστόσο, την περίοδο που έχουμε τον Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Ο Ιμπραήμ πέρασε από εκεί και κατέστρεψε την περιοχή, έκαψε το Μιστρά. Ουσιαστικά ο Μιστράς από εκείνη τη στιγμή και μετά άρχισε να βρίσκεται σε απόλυτη παρακμή.
2: Ναι.
3: Οπότε μετά την απελευθέρωση σιγά σιγά εγκαταλείφθηκε και φτάσαμε στο 52 και λίγο αργότερα, όπου ουσιαστικά η πόλη εγκαταλείφθηκε εντελώς. Είχαμε το νέο Μιστρά και τη Σπάρτη, βέβαια, που ιδρύθηκε από την εποχή του Όθωνα.
4: Και αποχώρησαν και οι τελευταίοι κάτοικοι. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δεν μας επιτρέπει περισσότερο ραδιοφωνικός χρόνος. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μάριο Αθανασόπουλο, ο οποίος είναι μέλος του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε Αθανασόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όλο αυτό το πολύ ενδιαφέρον υλικό που παρουσιάσατε στην σημερινή μας εκπομπή, που ιχνηλατήσαμε ουσιαστικά την ιστορική περίοδο του Μιστρά μετά την άλωση της πόλης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», ακούσατε την εκπομπή «Ο Μιστράς μετά την άλωση της πόλης και κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, συνέχιση της οικονομικής και εμπορικής άνθησής του, τελική εγκατάλειψη το 1953». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο συνάντησης του Αρχιεπισκόπου Ιερωνήμου με διεθνή αντιπροσωπεία. Πρεμιέρα στις Πανελλήνιες με νεοελληνική γλώσσα για τους μαθητές των γενικών επαγγελματικών λυκείων. Ο αναθεωρητισμός δεν θα γίνει δεκτός, διαμηνύει από την Κύπρο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Σε ύφεση συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών. Χωρίς μετρό από σήμερα και για τρεις εβδομάδες η Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Συγκρού στις 2 και 3 Ιουνίου. Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κοντά στο 90% η πληρότητα των πλοίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμη εκεί, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Έντονη η αντίδραση του Βουκουρεστίου. Εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει σημάδια του Αλτσχάιμερ πολύ πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Και ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες ως το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή όμβρους. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

Τις προκλήσεις και τις προοπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για τις θρησκείες και τον σύγχρονο κόσμο είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θεολόγοι, ακαδημαϊκοί ερευνητές, πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες από διαφορετικές παραδόσεις κατά τη συνάντηση που είχαν χθες το μεσημέρι με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο. Οι συμμετέχοντες βρέθηκαν στην Αθήνα στο πλαίσιο Διεθνούς Συνεδρίου με στόχο έναν γόνιμο διάλογο γύρω από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον σύγχρονο κόσμο. Στις εργασίες του συνεδρίου αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ηθική διάσταση της τεχνολογικής προόδου, την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την πνευματική ευθύνη, καθώς και τον ρόλο της παιδείας σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή των θρησκευτικών κοινοτήτων στη διαμόρφωση ενός ανθρωποκεντρικού και αξιακού πλαισίου για την ορθή και υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Τους συμμετέχοντες παρουσίασε στον Αρχιεπίσκοπο ο πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου πατήρ Γρηγόριος Σταμκόπουλος από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογραμμίστηκε η ανάγκη ανάπτυξης διαλόγου γύρω από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στη θρησκευτική ζωή, την εκπαίδευση και την κοινωνία. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας.

διεθνές επίπεδο. Απαντώντας, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε πως τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να φαίνονται πιο οικεία και ελκυστικά στους νέους ανθρώπους, δεν πάβουν όμως να απασχολούν και τις μεγαλύτερες γενιές. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να την αγκαλιάσει ή να προσπαθήσει να τη μάθει, αλλά δεν μπορεί και να την αγνοήσει. Ενώ προχωρούμε και προοδεύουμε υλικά και τεχνολογικά, πολλές φορές αισθανόμαστε πιο άδειοι από ό,τι στο παρελθόν, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μακαριώτατος. Επίσης, στάθηκε στην έννοια της συνεχούς προσπάθειας, επικαλούμενος τη γλώσσα της Αγίας Γραφής και την αρχαία ελληνική γραμματεία. Όπως εξήγησε, δεν καλείται ο άνθρωπος έναν στιγμιαίο αγώνα, αλλά σε διαρκή άσκηση και εγρήγορση, χρησιμοποιώντας τύπους που δηλώνουν συνεχή δράση, όπως το αγωνίζεσθε. Στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται, για παράδειγμα, το ρήμα αγωνιστείτε, δηλαδή μία φορά, αλλά το ρήμα αγωνίζεσθε, σημείωσε ο Μακαριώτατος και συμπλήρωσε. Ο αγώνας και η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν όλοι, μικροί και μεγάλοι, να αγωνιζόμαστε. Ο καθένας από τη θέση του έχει την ευθύνη να συνεχίζει τον αγώνα του με συνέπεια και επιμονή, τόνισε, ευχόμενος παράλληλα καλή δύναμη, υπομονή και επιτυχία στο έργο όλων. Νωρίτερα χθες το πρωί τον Αρχιεπίσκοπο επισκέφθηκε ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Νικόλαος Παπάς, με τον οποίο συζήτησαν διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Φωτογραφίες από τις συναντήσεις του Αρχιεπισκόπου μπορείτε να δείτε στην ενότητα της επικαιρότητας στον ιστότοπο ecclesia.gr. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Ειδικότερα, τα κείμενα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφοι αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς και τα νιάτα και τα γεράματα. Οι υποψήφοι κλήθηκαν μεταξύ άλλων να γράψουν ένα άρθρο 350 έως 400 λέξεις που θα αναρτηθεί σε σχολική εφημερίδα, εξηγώντας για ποιους λόγους κατά τη γνώμη τους αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς στην εποχή μας και προτείνοντας τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών. Αύριο Σάββατο σειρά έχουν οι μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Για τους αποφύτους των γενικών λυκείων οι εξετάσεις συνεχίζονται την Τετάρτη 3 Ιουνίου με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά, βιολογία ανάλογα με την κατεύθυνση. Με αφορμή την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, ο Αρχιεπίσκοπος και ο πολιτικός κόσμος απευθύνουν μηνύματα στήριξης προς τους υποψηφίους. Με μια λιτή ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε και αυτός καλή επιτυχία σε όλους και τόνισε για ακόμη μια φορά την γραμμή υποστήριξης για τα παιδιά 1550. Σήμα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιασδήποτε μορφής προσπάθεια προώθησης αναθεωρητικών θέσεων από μέρους της Τουρκίας, έστειλε και χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξήχθη στην Κύπρο. «Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μία ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού», ήταν το έμεσο πλην σαφές μήνυμα του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος πρόσθεσε ότι ο αναθεωρητισμός, ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία. Σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου. Η Αθήνα παρακολουθεί πάντως τα ρητορικά σκαμπανεβάσματα με ψυχραιμία, συνυπολογίζοντας και το επιβαρημένο πολιτικά εσωτερικό πεδίο στην Τουρκία. Η αντιπολίτευση στην Τουρκία εμφανίζεται να στηρίζει τον προωθούμενο νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες. Με μπαράζ δημοσιευμάτων στη γειτονική χώρα συντηρείται το σκηνικό έντασης. Οι δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη καταγράφονται
όπως είπαμε, σε ένα περιβάλλον υψηλής ρητορικής έντασης, το οποίο

συντηρείται όχι μόνο από τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος ή του εθνικιστή εταίρου Ντεβλέτ Μπαχτσελή, αλλά και από την καταδιωκόμενη αντιπολίτευση. Χθες, ο αντιπρόεδρος του αντιπολιτευόμενου κόμματος, Γιανκί Μπαχτζίογλου, υποστήριξε μέσος τον υποσυζήτηση νόμο για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες, ο οποίος προς το παρόν κρατιέται στην επιφάνεια μόνο μέσω διαρροών, λέγοντας ότι η αντίστοιχη νομοθεσία στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα με τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο Πέλαγος και στη Μεσόγειο και δεν πρέπει να μετατραπεί σε τετελεσμένο γεγονός. Ο ίδιος σημείωσε πως η Τουρκία πρέπει να διακηρύξει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τέτοιου είδους de facto πρακτικές που στοχεύουν στην υπονόμευση των συμφωνιών των Παρισίων και της Λοζάνης και να προβεί στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες. Τόσο ο κύριος Μπαχτζίογλου όσο και η εφημερίδα Cumhuriyet αναφέρθηκαν και στη στρατιωτικοποίηση των νησιών με αναφορά κυρίως στην απόφαση της Ελλάδας να σταθμεύσει μαχητικά αεροσκάφη στο αεροπορικό απόσπασμα της Καρπάθου. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος κατήγγειλε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για υποδομές μαχητικών αεροσκαφών στην Κάρπαθο ως παράδειγμα σαφούς παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Σε ύφεση είναι η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που κατεγράφει τις τελευταίες ημέρες στο Αττικόν, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους η Επιτροπή Νοσοκομιακών Λοιμώξεων και ο Διοικητής του Νοσοκομείου. Όπως αναφέρεται, 5 νέα κρούσματα κατεγράφηκαν στο διάστημα από 25 Πέμπτου έως 28 Πέμπτου, έως χθες δηλαδή, με τους ασθενείς να τίθενται σε απομόνωση και σήμερα να είναι ασυμπτωματικοί. Το νοσοκομείο, συνεχίζει η ανακοίνωση, εξακολουθεί να εφαρμόζει τα μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 26 Μαΐου και παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της κατάστασης. Κλείνοντας, η ανακοίνωση αναφέρει πως με βάση τα έως τώρα δεδομένα δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και η λειτουργία του νοσοκομείου συνεχίζεται απρόσκοπτα και με απόλυτη ασφάλεια. Σταμάτησε από χθες αργά το βράδυ και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για 22 ημέρες το μετρό της Θεσσαλονίκης προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς Καλαμαριά. Ειδικότερα, η βασική γραμμή του μετρό θα παραμείνει προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου ενώ νέα δρομολόγια προστίθενται στα αστικά λεωφορεία για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Κατά το διάστημα που το μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι εκτός εμπορικής λειτουργίας, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης θα εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της πόλης με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό. Συγκεκριμένα επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή Mi-1 η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Mi-Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Κυκλοφοριακές τώρα ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 2 και 3 Ιουνίου στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εργασιών σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Θα πραγματοποιείται προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φραντζή έως το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Ποσειδώνος ως εξής. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος τις ώρες 7 το πρωί ως 5 το απόγευμα και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φραντζή τις ώρες 10 το πρωί ως 5 το απόγευμα. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση. Την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη λοιπόν χρειάζεται προσοχή από τους οδηγούς καθώς θα έχουμε εργασίες στη λεωφόρο Συγκρού. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90% παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι πανελλαδικές εξετάσεις. Από νωρίς το πρωί στην πύλη Ε7 του λιμανιού του Πειραιά επικρατεί έντονη κινητικότητα καθώς μέχρι τις 7.30 το πρωί ήταν προγραμματισμένες 3 αναχωρήσεις πλοίων
προς τις Κυκλάδες. Σύμφωνα με στελέχη του λιμενικού και υπαλλήλους των ακτοπλοϊκών εταιριών, η επιβατική κίνηση κινείται σε ιδιαιτέρως υψηλά επίπεδα, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα. Παράλληλα, οι πανελλαδικές εξετάσεις φαίνεται πως επηρεάζουν μέρος της εξόδου των εκδρομέων, καθώς πολλές οικογένειες παραμένουν στην Αθήνα λόγω της αγωνίας και των υποχρεώσεων των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, καθώς τότε θα αναχωρήσουν και οι εκδρομείς που εργάζονται μέχρι το μεσημέρι και δεν έχουν εξασφαλίσει επιπλέον ημέρα άδειας. Από το μεσημέρι και μετά έχουν προγραμματιστεί ακόμη 12 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, αν και δεν έχουν φτάσει ακόμη στον τελικό στόχο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Μιλώντας σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει με ελικόπτερο, ο Vance υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη πετύχει σημαντικά αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις και στις στρατιωτικές της επιχειρήσεις. Αν δει κανείς τι έχουμε ήδη πετύχει εδώ και εφόσον καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια τελική συμφωνία, επαναλειτουργούμε τα στενά του ορμούς. Έχουμε ήδη αποδεκατήσει τις συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και βρισκόμαστε σε θέση να καθυστερήσουμε σημαντικά το πυρηνικό του πρόγραμμα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της θητείας αυτού του Προέδρου, αλλά και μακροπρόθεσμα, δήλωσε. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή πολύ θετική για τον Αμερικανικό λαό, προσθέτοντας πως οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. «Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση», ανέφερε. Οι δηλώσεις Vance έρχονται την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, ενώ παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το καθεστώς των Αμερικανικών κυρώσεων. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα πως ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια, προκαλώντας δύο ελαφρύς τραυματισμούς στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Η ρουμανική κυβέρνηση ζήτησε βοήθεια από το ΝΑΤΟ και κατήγγειλε τη Μόσχα. Τη νύχτα της 28ης προς 29η Μαΐου, η Ρωσική Ομοσπονδία ξανάρχισε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα ποτάμια σύνορα με τη Ρουμανία. Ένα από τα drones αυτά διείσδησε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, παρακολουθήθηκε από ραντάρ έως το νότιο τμήμα της πόλης Γκαλάτσι, κατόπιν συνετρίβει στην οροφή πολυκατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά κατά την πρόσκρουση, ανέφερε το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας κατήγγειλε την επίθεση ρωσικού ντρόουν, κάνοντας λόγο για βαριά και ανεύθυνη κλιμάκωση εκ μέρους της Ρωσίας. Τόνισε δε πως θα λάβει τα απαραίτητα διπλωματικά μέτρα για να απαντήσει σε αυτό που αποκαλεί σοβαρή παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας και του εναέριου χώρου της Ρουμανίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όταν εντοπίστηκαν ντρόνς κοντά στον ρουμανικό εναέριο χώρο, δύο καταδιωκτικά F-16 απογειώθηκαν κατεπηγόντως από την αεροπορική βάση στο Φετέστη και τους δόθηκε πράσινο φως να εμπλακούν εναντίον των στόχων. Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών στο Βουκουρέστι ανέφερε πως ενημέρωσε σχετικά τους συμμάχους της χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και αιτήθηκε στο ΝΑΤΟ να επιταχυνθεί η μεταφορά δυνατοτήτων άμυνας κατά των drones στη Ρουμανία. Επίθεση με drones σε τουρκικό πλοίο αυτή τη φορά στη Μαύρη Θάλασσα εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία, όπως έκανε γνωστό η Ουκρανία. Σύμφωνα με το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό, το φορτηγό πλοίο σημαίας Βανουάτου ταξίδευε από την περιοχή της Οδυσσού προς την Τουρκία. Δύο μέλη του πληρώματος που τραυματίστηκαν απομακρύνθηκαν έγκαιρα και η φωτιά που ξέσπασε κατασβέστηκε γρήγορα. Πύραυλος που κατασκευάστηκε από την εταιρεία Blue Origin εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής πριν από μία επερχόμενη εκτόξευση. Η έκρηξη έλαβε χώρα γύρω στις 9 το βράδυ τοπική ώρα στο ακροτήριο Καναβεραλ και σε ανακοίνωση της εταιρείας του Jeff Bezos στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται πως το προσωπικό καταμετρήθηκε και είναι ασφαλές ενώ δεν υπήρξε απειλή για το κοινό. Η εταιρεία Blue Origin ιδρύθηκε το 2000 από τον δισεκατομμυριούχο της Amazon. «Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε την αιτία, αλλά ήδη δουλεύουμε πάνω σε αυτό», είπε και πρόσθεσε πως είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται ανακατασκευή και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο.
και σε μια ελπιδοφόρα είδηση από τον ιατρικό χώρο. Εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ δεκαετίες πριν από τα συμπτώματα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet. Για πρώτη φορά, ερευνητές με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο εντόπισαν βιοδείκτες στο αίμα για την νόσο που σχετίζονται με μικρές γνωστικές αλλαγές σε ενήλικες μέσης ηλικίας που δεν έπασχαν από άνοια. Οι βιοδείκτες μετρούν την πρωτεΐνη ταφ και τις αμυλοειδείς πλάκες. Τα υψηλά επίπεδα των βιοδικτών σχετίστηκαν με χαμηλότερες επιδόσεις σε δύο βασικούς γνωστικούς τομείς, στην ταχύτητα γνωστικής επεξεργασίας και στην εγκεφαλική λειτουργία που επιτρέπει τον σχεδιασμό, την εστίαση της προσοχής και την προσαρμογή σε νέες προκλήσεις. Οι συγγραφείς λένε πως τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν τη δυνατότητα ανίχνευσης της νόσου Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο σε μεσήλικες με εξετάσεις αίματος. Επισημαίνουν ότι έως και το 40% των περιπτώσεων άνοιας θα μπορούσε να προληφθεί ή να καθυστερήσει η εμφάνιση των συμπτωμάτων με την αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων κινδύνου.

0: Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα είναι οι παροδικά τοπικές νεφώσεις με πρόσχερες βροχές και όμβρους μέχρι και τις απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια υπηρετικά τμήματα. Αναπτύξεις έχει ήδη η Πελοπόννησος. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Στερεά και τη Χαλκιδική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 26 με 29 βαθμούς και στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 22 βαθμούς που έχουμε στο Ορμένιο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 31 βαθμούς στο Λεωνίδιο και 32 στο Μεσολόγγι και στη Σπάρτη. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη. Στην Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τοπικές νεφώσεις μέχρι και τις απογευματινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έτσι καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες στη Δυτική Πελοπόννησο και πιθανώς στη Δυτική Στερεά. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιβία και Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις περιοδικά αυξημένες μέχρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στην Ανατολική Στερεά. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους στα ορεινά της Κρήτης. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Το Καστελόριζο έχουμε 25 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 5 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και πολύ γρήγορα θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική τώρα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι τις απογευματινές ώρες με πιθανότητα βροχών και όμβρων. Βόρειο-ανατολική άνεμοι 4 με 5 μποφόρ με τις θερμοκρασίες στην Αττική να κυμαίνεται από 23 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 28 στην Ελευσίνα, στην Νέα Φιλαδέλφεια, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σκοινιά. 28 βαθμούς έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Με γενικά αισθητό καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά, βόρειο-βορειοδυτική άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ το απόγευμα ως συνήθως θα γίνουν νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Για αύριο Σάββατο, 30 Μαΐου, γενικά χαρακτηριστικά είναι ότι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και την Κεντρική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, από ότι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Την υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά και την Κρήτη με μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 25 με 28 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρο τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. 15 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Στη δυτική όμως Μακεδονία, η ελαχίστη θερμοκρασία στους 12 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 26 με 27. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα. 15 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιβία και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, στην Κεντρική Στερεά και την Κεντρική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν και πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. 16 βαθμοί το πρωί μέχρι 30 το μεσημέρι, ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία στους 10 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 24 βαθμούς. Κυκλάδες Κρήτη, γενικά αιθρίος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη, 17 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, στην Κρήτη τοπικά μέχρι και 28. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12, σε γενικά αίθριο καιρό, 18 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο οι άνεμοι θα εξακολουθούν αύριο να είναι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό με μεταβλήτους ανέμους 3 με 4 μποφόρ, 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη γενικά αίθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, 18 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Τώρα για την Κυριακή της Πεντηκοστής, τελευταία μέρα του Μαΐου, γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και όμβροι πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της υπόλοιπης χώρας. Η ορατότητα το πρωί θα είναι, και το βράδυ θα είναι περιορισμένη στα δυτικά και υπάρχει πιθανότητα και για τοπική ομίχλη και οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 28 με 30, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία 31-32. Ενώ τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου, γενικά αίθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι γιατί συνεχίζεται η αστάθεια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά με μικρή πιθανότητα για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 και η θερμοκρασία τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αυτά για σήμερα και για το τριήμερο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά και να ευχηθούμε καλό τριήμερο.
1: Καλό τριήμερο, χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνωσμάτα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» του Στίβεν Ράνσιμαν. Εκδόσεις Παπαδήμας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντέλιος. Ενώσο παρακαλούσε τον Τζουστινιάνη, ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε την είσοδο των Τούρκων μέσα από την Κερκόπορτα. Έσπευσε αμέσως εκεί, αλλά έφτασε πολύ αργά. Μερικοί από τους Γενοβέζους είχαν καταληφθεί από πανικό. Μέσα στη σύγχυση ήταν αδύνατο να κλείσουν την πόρτα. Οι Τούρκοι ξεχύθηκαν μέσα από αυτήν. Και τώρα οι άνδρες των Μποκιάρντι ήταν πολύ λίγοι για να τους αποθήσουν. Ο Κωνσταντίνος έστρεψε το άλογό του και κάλπασε πίσω στην κοιλάδα του λύκου και στα ανοίγματα στο φράχτη. Μαζί του βρισκόταν ο γενναίος Ισπανός που ισχυριζόταν ότι ήταν εξάδελφός του, ο Δον Φρανσίσκο από το Τολέδο. Ο πραγματικός του εξάδελφος, Θεόφιλος Παλαιολόγος, και ένας πιστός συμπολεμιστής, ο Ιωάννης Δαλμάτης. Μαζί προσπάθησαν αλλά μάταια να συσπυρώσουν τους Έλληνες. Η σφαγή ήταν πολύ μεγάλη. Κατέβηκαν από τα άλογά τους και για μερικά λεπτά οι τέσσερις τους κράτησαν την πρόσβαση προς την πύλη από την οποία είχε μεταφερθεί ο Τζουστινιάνη. Η πύλη είχε φρακάρει από χριστιανούς στρατιώτες που προσπαθούσαν να διαφύγουν, καθώς έπεφταν επάνω τους όλο και περισσότεροι γενίτσαροι. Ο Θεόφιλος φώναξε ότι προτιμούσε να πεθάνει παρά να ζει και εξαφανίστηκε μέσα στις ορδές που κατέφθαναν. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος γνώριζε τώρα ότι η αυτοκρατορία ήταν χαμένη και δεν επιθυμούσε να ζήσει περισσότερο από αυτήν. Πέταξε από πάνω του τα αυτοκρατορικά του εμβλήματα και με τον Δον Φρανσίσκο και τον Ιωάννη Δαλμάτη στο πλευρό του ακολούθησε το Θεόφιλο. Δεν τον ξαναείδαν πια. Η κραυγή ότι η πόλη είχε χαθεί αντίχησε στους δρόμους από τον Κεράτιο και από τα παράλια του. Χριστιανοί και Τούρκοι μαζί μπορούσαν να δουν τουρκικές σημαίες να κυματίζουν επάνω στους ψηλούς πύργους των Βλαχερνών, όπου μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα κυμάτιζαν ο αυτοκρατορικός αετός και ο Λέοντας του Αγίου Μάρκου. Εδώ και εκεί ο αγώνας συνεχίστηκε για λίγο. Στα τείχη κοντά στην Κερκόπορτα, οι αδελφοί Μποκιάρντι και οι άνδρες τους συνέχιζαν να πολεμούν, αλλά σύντομα αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτε περισσότερο. Έτσι άνοιξαν δρόμο μέσα από τους εχθρούς προς τον Κεράτιο. Ο Πάολο εχμαλωτίστηκε και σκοτώθηκε, αλλά ο Αντώνιος και ο Τροήλος έφτασαν σε ένα γενοβέζικο σκάφος που τους πέρασε απαρατήρητο από τους Τούρκους απέναντι στην ασφάλεια του Πέραν. Στο πλευρό τους, στο παλάτι των Βλαχερνών, ο Μινότο και οι Βενετοί του είχαν περικυκλωθεί. Πολλοί σφαγιάστηκαν, αλλά ο ίδιος ο Βάιλος και οι κυριότεροι πρόκριτοι συνελήφθησαν εχμάλωτοι. Τα σινιάλα που ανέφεραν την είσοδο μέσα από τα τείχη μεταδόθηκαν σε όλο τον τουρκικό στρατό. Τα τουρκικά πλοία στον Κεράτιο έσπευσαν να αποβιβάσουν τους άνδρες τους στην παραλία και να επιτεθούν στα τείχη του λιμανιού. Συνάντησαν μικρή αντίσταση εκτός από την ωραία πύλη κοντά στο σημερινό Αϊβάν Σεράι. Εκεί τα πληρώματα δύο κρητικών πλοίων κλείστηκαν σε τρεις πύργους και αρνήθηκαν να παραδοθούν. Αλλού οι Έλληνες έτρεξαν στα σπίτια τους με την ελπίδα να προστατεύσουν τις οικογένειές τους και οι Βενετοί πήγαν στα πλοία τους. Δεν πέρασε πολλή ώρα
προτού ένας λόχος Τούρκων ανοίξει δρόμο μέσα από την πλατεία πύλη στην αρχή της κοιλάδας, στην οποία εξακολουθεί να δεσπόζει το μεγάλο υδραγωγείο του Άλεντα. Ένας άλλος λόχος έφτασε μέσω της ωραίας πύλης. Όπου έμπαιναν, έστελαν αποσπάσματα μέσα από τα τείχη για να παραβιάσουν άλλες πύλες για τους συντρόφους τους που περίμεναν απ' έξω. Εκεί κοντά, βλέποντος ότι όλα είχαν χαθεί, ντόπιοι ψαράδες άνοιξαν οι ίδιοι τις πύλες της συνοικίας πετρίων με την υπόσχεση ότι τα σπίτια τους δεν θα πάθαιναν τίποτε. Κατά μήκος του τμήματος των χερσαίων τυχών, νότια του Λύκου, οι χριστιανοί είχαν αποκρούσει όλες τις τουρκικές επιθέσεις. Αλλά τώρα το ένα σύνταγμα μετά το άλλο έμπαιναν μέσα από τα ανοίγματα του φράχτη και απλώνονταν και προς τις δύο πλευρές για να ανοίξουν όλες τις πύλες. Οι στρατιώτες επάνω στα τείχη βρέθηκαν περικυκλωμένοι. Πολλοί σκοτώθηκαν προσπαθώντας να ξεφύγουν από την παγίδα, αλλά οι περισσότεροι διοικητές, συμπεριλαμβανομένων του Φιλίππου Κονταρίνη και του Δημητρίου Καντακουζινού, συνελήφθησαν εχμάλωτοι. Έξω από τις ακτές της Προποντίδας, τα πλοία του Χαμζά Μπέι είδαν επίσης τα σινιάλα και έστειλαν αποβατικά αιγήματα στα τείχη. Στο Στούδιον και στα Ψαμαθία φαίνεται ότι δεν υπήρξε αντίσταση. Οι υπερασπιστές παραδόθηκαν αμέσως με την ελπίδα ότι τα σπίτια και οι εκκλησίες τους θα απέφευγαν τη λαιλασία. Αριστερά τους, ο πρίγκιπας Ορχάν και οι Τούρκοι τους συνέχισαν να μάχονται, γνωρίζοντας την τύχη που τους περίμενε εάν έπεφταν στα χέρια του Σουλτάνου. Οι Καταλανοί, που είχαν πάρει θέσεις κάτω από το παλιό αυτοκρατορικό παλάτι, αντιστάθηκαν μέχρι ότου όλοι τους συνελήφθησαν ή σφαγιάστηκαν. Επάνω στην Ακρόπολη, ο καρδινάλιος Ισίδωρος έκρινε ότι θα ήταν φρόνιμο να εγκαταλείψει τη θέση του. Μεταμφιέστηκε και προσπάθησε να δραπετεύσει. Ο Σουλτάνος διατήρησε τον έλεγχο μερικών συνταγμάτων του για να χρησιμεύσουν ως συνοδεία του και ως στρατονομία. Αλλά τα περισσότερα στρατεύματά του ήδη διψούσαν να αρχίσουν τη λαιλασία. Ιδιαίτερα ανυπόμονοι ήταν οι ναύτες, καθώς φοβούνταν ότι οι στρατιώτες θα τους προλάβαιναν. Ελπίζοντας ότι το φράγμα θα εμπόδιζε τα χριστιανικά πλοία να ξεφύγουν από το λιμάνι και ότι θα μπορούσαν να τα εχμαλωτήσουν με την άνεσή τους, εγκατέλειψαν τα πλοία τους για να βγουν στη στεριά. Η απληστία τους έσωσε πολλές χριστιανικές ζωές. Αν και ένας αριθμός Ελλήνων και Ιταλών ναυτικών, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Τρεβιζάνο, εχμαλωτίστηκαν προτού μπορέσουν να διαφύγουν από τα τείχη, άλλοι κατόρθωσαν να συνενωθούν με τους πυρήνες των πληρωμάτων που είχαν παραμείνει στα πλοία, ανεμπόδιστοι από οποιαδήποτε τουρκική δράση, και να προετοιμάσουν για μάχη εάν παρουσιαζόταν ανάγκη. Άλλοι κατόρθωσαν να σκαρφαλώσουν στα πλοία προτού αποπλέψουν ή και να κολυμπήσουν σε αυτά, όπως ο Φλωρεντινός Τετάλντι. Όταν διαπίστωσε ότι η πόλη είχε πέσει, ο Λβίζο Ντιέντο, ως διοικητής του στόλου, έπλευσε με μια μικρή βάρκα στο πέραν για να ρωτήσει τις εκεί γενοβέζικες αρχές εάν είχαν την πρόθεση να συμβουλεύσουν τους συμπατριώτες τους Γενοβέζους να παραμείνουν στο λιμάνι και να αγωνιστούν ή να ξεφύγουν στην ανοιχτή θάλασσα. Τα βενετικά του πλοία, υποσχέθηκε, θα συμμορφώνονταν με οποιαδήποτε απόφαση έπαιρναν. Ο Ποντεστά του πέραν συνέστησε να σταλεί μια πρεσβεία στο Σουλτάνο για να ρωτήσει εάν θα άφηνε όλα τα πλοία ελεύθερα να φύγουν ή εάν θα διακινδύνευε έναν πόλεμο με τη Γένοβα και τη Βενετία. Η υπόδειξη δεν ήταν εφαρμόσιμη μια τέτοια στιγμή. Στο μεταξύ όμως, ο Ποντεστά είχε κλειδώσει τις πύλες του πέραν και ο Ντιέντο, μαζί με τον οποίο ήταν ο χρονογράφος Μπάρμπαρο, δεν μπορούσε να επιστρέψει στα πλοία του. Αλλά οι Γενοβέζοι ναύτες των πλοίων που είχαν εγκυροβολήσει κάτω από τα τείχη του πέραν έκαναν γνωστή την πρόθεσή τους να αποπλέψουν και επιθυμούσαν να έχουν την υποστήριξη των Βενετών.
μετά από επιμονή τους επιτράπηκε στον Διέντο να φύγει με το πλοιάριό του. Εκείνος πήγε κατευθείαν στο φράγμα που ήταν ακόμα κλειστό. Δύο ναύτες του έκοψαν με τσεκούρια τα λουριά που το συγκρατούσαν στα τείχη του πέραν και εκείνο παρασύρθηκε από τους πλωτήρες του. Κάνοντας σινιάλο στα πλοία μέσα στο λιμάνι να τον ακολουθήσουν, ο Διέντο απέπλευσε μέσα από το άνοιγμα. 7 γενοβέζικα πλοία από το πέραν έπλευσαν πίσω τους σε κοντινή απόσταση και λίγο αργότερα συνενώθηκαν μαζί τους τα περισσότερα βενετικά πολεμικά πλοία, 4 ή 5 από τις γαλέρες του αυτοκράτορα και 1 ή 2 γενοβέζικα πολεμικά πλοία. Όλα είχαν παραμείνει σε αναμονή όσο μπορούσαν να διακινδυνεύουν για να περισυλλέξουν πρόσφυγες που κολυμπούσαν προς αυτά. Αφού πέρασε το φράγμα, ολόκληρος ο στολίσκος παρέμεινε για περίπου 1 ώρα στην είσοδο του Βοσπόρου για να δει εάν θα ξέφευγαν άλλα πλοία. Έπειτα, εκμεταλλεύθηκαν τον ισχυρό βοριά που φυσούσε για να διαπλέψουν την Προποντίδα και μέσω των Δαρδανελίων προς την Ελευθερία. Στη βιασύνη τους για λαφυραγωγία, οι ναύτες του Χαμζά είχαν εγκαταλείψει τόσα πολλά από τα πλοία του, ώστε εκείνος ήταν ανίσχυρος να σταματήσει τη φυγή του στόλου του Διέντο. Με όσα πλοία του είχαν ακόμη επανδρωμένα, έπλευσε μέσα από το σπασμένο φράγμα στον Κεράτιο. Εκεί στο λιμάνι παγίδευσε τα πλοία που είχαν παραμείνει, άλλες 4 ή 5 αυτοκρατορικές γαλέρες, 2 ή 3 γενοβέζικες γαλέρες και όλα τα άοπλα βενετικά εμπορικά πλοία. Τα περισσότερα ήταν γεμάτα με πρόσφυγες, τόσο υπεράνω των δυνατοτήτων τους, ώστε δεν θα μπορούσαν ποτέ να ανοιχτούν στη θάλασσα. Μερικά μικρά σκάφη μπόρεσαν ακόμη να ξεφύγουν απέναντι στο πέραν, αλλά με το πλήρες φως της ημέρας δεν ήταν πια εύκολο να ξεφύγουν από τους Τούρκους. Το μεσημέρι, το λιμάνι και όλα όσα βρίσκονταν σε αυτό ήταν στα χέρια των κατακτητών.

Στην πόλη απέμενε μια μικρή εστί αντίστασης. Οι κριτικοί ναύτες στους τρεις πύργους κοντά στην είσοδο του κερατίου εξακολουθούσαν να αντιστέκονται και δεν ήταν δυνατός ο εκτοπισμός τους. Νωρίς το απόγευμα, βλέποντας ότι ήταν εντελώς απομονωμένοι, παραδόθηκαν με δυσφορία στους αξιωματικούς του Σουλτάνου, υπό τον όρο ότι η ζωή και η περιουσία τους θα παρέμεναν άθικτες. Τα δύο πλοία τους ήταν αραγμένα κάτω από τους πύργους. Ανενόχλητοι από τους Τούρκους, τον οποίον είχαν κερδίσει τον θαυμασμό, τα καθέλκυσαν και απέπλευσαν για την Κρήτη. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ γνώριζε ήδη ότι από πολλές ώρες ότι η πόλη ήταν δική του. Οι άνδρες του είχαν διασπάσει το φράχτη την αυγή και λίγο αργότερα με το φεγγάρι που άδειαζε να βρίσκεται ακόμα ψηλά στον ουρανό πήγε να εξετάσει ο ίδιος το ρήγμα μέσα από το οποίο είχαν μπει. Περίμενε όμως μέχρι το απόγευμα προτού κάνει την προσωπική του θριαμβευτική είσοδο στην πόλη. Όταν οι πρώτες ακρότητες της φαγής και της λαϊλασίας θα είχαν τελειώσει και θα είχε αποκατασταθεί κάποιο είδος τάξης. Στο μεταξύ επέστρεψε στη σκηνή του, όπου δέχθηκε αντιπροσωπείες από τους φοβισμένους πολίτες και προσωπικά τον ποντεστά του Πέραν. Επιθυμούσε επίσης να ανακαλύψει ποια υπήρξε η τύχη του αυτοκράτορα. Αυτό δεν έγινε ποτέ γνωστό με σαφήνεια. Αργότερα κυκλοφόρησε μια ιστορία στις ιταλικές αποικίες της Ανατολής ότι δύο Τούρκοι στρατιώτες που ισχυρίζονταν ότι είχαν σκοτώσει τον Κωνσταντίνο έφεραν ένα κεφάλι στο Σουλτάνο, το οποίο εχμάλωτοι αυλικοί που ήταν παρόντες αναγνώρισαν ότι ήταν του κυρίου τους. Ο Μωάμεθ το τοποθέτησε για ένα διάστημα σε ένα κείωνα στην Αυγουστέα. Στη συνέχεια το παραγέμισε και το έστειλε ως έκθεσμα στις κυριότερες αυλές του Ισλαμικού κόσμου. Συγγραφείς που ήταν παρόντες στην άλωση της πόλης διηγήθηκαν διάφορες ιστορίες. Ο Μπάρμπαρο ανέφερε ότι μερικοί ισχυρίζονταν πως είδαν το σώμα του αυτοκράτορα ανάμεσα σε ένα σωρό από σκοτωμένους, αλλά ότι άλλοι ισχυρίζονταν ότι δεν βρέθηκε ποτέ. Παρομοίως ο Τετάλντι έγραψε ότι μερικοί είπαν πως το κεφάλι του κόπηκε και άλλοι ότι πέθανε στην πύλη αφού τον έριξαν στο έδαφος. Προσέθεσε ότι οποιαδήποτε ιστορία θα μπορούσε να είναι αληθινή, καθώς σίγουρα πέθανε ανάμεσα στο πλήθος και οι Τούρκοι αποκεφάλισαν τα περισσότερα πτώματα. Ο αφοσιωμένος φίλος του, ο Φραντζής, προσπάθησε να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά έμαθε μόνο ότι όταν ο Σουλτάνος έστειλε να ψάξουν για το σώμα, πλήθηκε ένας αριθμός από πτώματα και κεφάλια με την ελπίδα να το αναγνωρίσουν. Τελικά βρέθηκε ένα σώμα με έναν αετό κεντυμένο στις κάλτσες και αποτυπωμένο στις περικνημίδες. Υπέθεσαν ότι ήταν το δικό του και ο Σουλτάνος το έδωσε στους Έλληνες για να το θάψουν. Ο ίδιος ο Φραντζής δεν το είδε και είχε κάποιες αμφιβολίες κατά πόσο ήταν πράγματι του κυρίου του, ούτε άλλωστε μπόρεσε να μάθει που ήταν θαμμένο. Σε μεταγενέστερους αιώνες έδειχναν στους ευσεβείς έναν ανώνυμο τάφο στη συνοικία Βεφά ως χώρο ταφής του αυτοκράτορα. Η αυθεντικότητά του δεν αποδείχθηκε ποτέ και τώρα πλέον έχει παραμεληθεί και λησμονηθεί. Όποιες και αν είναι οι λεπτομέρειες, ο Σουλτάνος Μωάμεθ ήταν ικανοποιημένος ότι ο αυτοκράτορας ήταν νεκρός. Τώρα δεν ήταν μόνο Σουλτάνος, αλλά κληρονόμος και κάτοχος της αρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Από την εποχή του Χαλίφη Ομάρ και των πρώτων μεγάλων κατακτήσεων για την πίστη, η Ισλαμική παράδοση έχει καθορίσει το είδος της μεταχείρισης που πρέπει να επιφυλάσσεται στους κατακτημένους λαούς.
εάν μια πόλη ή περιοχή παραδίνεται στον κατακτητή με τη θέλησή της, δεν πρέπει να ελεηλατείται, αν και ίσως χρειαστεί να καταβάλει μια αποζημίωση. Οι χριστιανοί και οι Εβραίοι κάτοικοι της μπορούν να διατηρήσουν τους τόπους λατρείας τους υποκείμενοι σε συγκεκριμένους κανονισμούς σχετικά με τα ίδια τα κτίρια. Ακόμη και αν η συνθηκολόγηση οφείλεται σε αναπότρεπτη ανάγκη, επειδή η άμυνα δεν μπορεί να αντέξει άλλο, ο κανόνας εξακολουθεί να θεωρείται ότι ισχύει, αν και ο κατακτητής τώρα μπορεί να επιμείνει σε σκληρότερους όρους, επιβάλλοντας βαρύτερα πρόστιμα και απαιτώντας την τιμωρία των πιο αμετανόητων εχθρών του. Όταν όμως μια πόλη καταληφθεί εξ εφόδου, οι κάτοικοι της δεν έχουν δικαιώματα. Στο στρατό των κατακτητών δίνεται το δικαίωμα 3 ημερών απεριόριστης λαφυραγωγίας και οι πρώην τόποι λατρείας μαζί με κάθε άλλο κτίριο καθίστανται περιουσία του κατακτητή ηγέτη που μπορεί να τα διαθέσει όπως θέλει. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ είχε υποσχεθεί στους στρατιώτες του τις 3 ημέρες της λαφυραγωγίας στις οποίες είχαν δικαίωμα. Εκείνοι ξεχύθηκαν λοιπόν μέσα στην πόλη. Μετά την διάσπαση των τυχών από τα πρώτα στρατεύματά του, επέμεινε σε μια συγκεκριμένη πειθαρχία. Τα συντάγματα βάδιζαν μέσα το ένα μετά το άλλο, με τη μουσική να παίζει και τις σημαίες να κυματίζουν. Μόλις όμως βρίσκονταν μέσα στην πόλη, όλοι συμμετείχαν στο άγριο κυνήγι της Λίας. Στην αρχή δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η άμυνα είχε τελειώσει. Έσφαζαν όποιον συναντούσαν στους δρόμους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά αδιάκριτα. Το αίμα έτρεχε σε ποτάμια στους κατηφορικούς δρόμους από τα υψώματα της πέτρας προς τον Κεράτιο. Αλλά σύντομα η δίψα για αίμα κατευνάστηκε. Οι στρατιώτες αντιλήφθηκαν ότι οι εχμάλωτοι και τα πολύτιμα αντικείμενα θα τους προσπόριζαν μεγαλύτερο κέρδος. Από τους στρατιώτες που πέρασαν μέσα από το φράχτη ή από την Κερκόπορτα, πολλοί στράφηκαν να ελεηλατήσουν το αυτοκρατορικό παλάτι στις Βλαχέρνες. Κατέβαλαν τη βενετική φρουρά του και άρχισαν να αρπάζουν όλους τους θησαυρούς του, καίγοντας βιβλία και εικόνες, μόλις αποσπούσαν τα καλύματα και τα πλαίσια με τα κοσμήματα και σπάζοντας τα ψηφιδωτά και τα μάρμαρα στους τοίχους. Άλλοι κατευθύνθηκαν στις μικρές αλλά και υπέροχες εκκλησίες κοντά στα τείχη, τον Άγιο Γεώργιο κοντά στη Χαρίσια Πύλη, τον Άγιο Ιωάννη στην Πέτρα και τη χαριτωμένη εκκλησία της Μονής του Σωτήρα στη χώρα, για να τις απογυμνώσουν από τα άφθονα καλυματά τους, τα άμφια και ό,τι άλλο ήταν δυνατό να αφαιρεθεί από αυτές. Στη χώρα άφησαν απείραχτα τα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες, αλλά κατέστρεψαν την εικόνα της Θεομήτωρος, της Οδηγήτριας, της ιερότερης εικόνας σε όλο το Βυζάντιο, την οποία, όπως έλεγαν οι άνθρωποι, είχε ζωγραφίσει ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς. Την είχαν μεταφέρει εκεί από την εκκλησία της πλάι στο παλάτι στην αρχή της πολιορκίας, ώστε η ευεργετική της παρουσία να είναι διαθέσιμη για να εμπνέει τους αμυνόμενους επάνω στα τείχη.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» του Στίβεν Ράνσιμαν. Εκδόσεις Παπαδήμα. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larché. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-7298-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», θα σταθούμε εκτενώς στη σημερινή εκπομπή στις αναστηλωτικές εργασίες που έλαβαν χώρα για πολλά χρόνια στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό με την πλέον επαϊούσα, την ομότιμη καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, την κυρία Γεωργία Μαρίνου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Μαρίνου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννακόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σας.
0: Κυρία Μαρίνου, πότε ξεκίνησε ουσιαστικά το ενδιαφέρον για την διάσωση και την αποκατάσταση των μνημείων του Μιστρά και σε τι κατάσταση βρισκόταν η Καστροπολιτεία όταν άρχισαν οι πρώτες οργανωμένες παρεμβάσεις?
1: Πριν αρχίσουμε για την διάσωση και τα έργα αποκατάστασης και αναστήλωσης, ας πάμε στην ιστορία της καταστροφής του Μιστρά. Ο Μιστράς την 31η Μαΐου του 1960, 7 χρόνια μετά την άρρωση της Κωνσταντινούπολης, παραδίδεται στο Σουλτάνο από τον ένα εκ των δύο δεσποτών της, τον Δημήτριο. Ο Θωμάς διαφεύγει στην Ιταλία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αδειάζει ο Μιστράς. Είναι μια πολιτεία η οποία ζει με ευμάρεια και ιδίως τον 17ο και 18ο αιώνα. Γιατί? Δεν είναι απλά μια αγροτική πολιτεία με αγροτική οικονομία. Εδώ πέρα αναπτύσσεται πάρα πολύ η εκτροφή και η παραγωγή της μετάξης για δύο αιώνες. Επομένως έχουμε μια πλούσια περιοχή και ανθυρή. Τι συμβαίνει? Καταρχήν το 1770 φέρνουμε μια καταστροφή στον Τρούλο της Παντάνασσας. Αυτό το σημειώνουμε διότι θα αποκατασταθεί ο Τρούλος παλιά εποχή, τον προηγούμενο αιώνα. Ωστόσο η μεγάλη καταστροφή μετά αμέσως από την Επανάσταση θα έρθει το 1824 με τον Ιμπραήμ που τον καίει το Μιστρά. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή και όταν επιστρέφει ο Μητροπολίτης Δανιήλ γράφει το 1825

0: αποτύπωση της Παντάνασσας και έχουμε απεικόνιση του πύργου της Περιβλέκτου. Αυτό είναι ένα πρώτο ενδιαφέρον. Το 1860 ο δήμαρχος της Σπάρτης, Δημήτριος Μελετόπουλος, μετά από τις επισκευές που ήδη έχει κάνει ο Δανιήλ για την επανεγκατάσταση στο επισκοπικό μέγαρο, ο Δημήτριος Μελετόπουλος θα αναστηλώσει το αίθριο με τοξοστοιχίες και ονοστοιχίες ενός τύπου νεοαναγεννησιακού. Ακολούθως, μια μεγάλη μορφή για αυτές τις εργασίες τις οποίες συζητάμε είναι ο Μητροπολίτης Θεόκλητος Μινόπουλος, ο οποίος ποιμένει την εκκλησία της Λακεδαιμονίας 1892-1902. Τι κάνει αυτός ο πεφωτισμένος Μητροπολίτης? Συστήνει μία χριστιανική αρχαιολογική εταιρεία στη Σπάρτη και ένα χριστιανικό μουσείο στο Μυστρά που συγκεντρώνει όλα τα σπασμένα, εκτεθειμένα μέλη, τα εκλειπτά, σε αυτό το μουσείο. Και μετά έρχεται σε επαφή με την Εναθήνες Αρχαιολογική Εταιρεία και ζητάει την αρρωγή για τη σωτηρία αυτού του ερυπιώνα. Τον έχει αφήσει ο Ιμπραήμ σε πολύ κακιά κατάσταση. Η Αρχαιολογική Εταιρεία, η Εναθήνες Αρχαιολογική Εταιρεία, ανταποκρίνεται αμέσως και κατεβαίνει ένα κλιμάκιό της, βλέπει το χώρο και αναθέτει στον αρχιτέκτονα μέλος της, τον Ιωάννη Μούση, εργασίες. Είναι οι πρώτες σωστικές εργασίες. Οι εργασίες αυτές θα εντατικοποιηθούν με τον Αδαμάντιο Αδαμαντίου στις αρχές του 20ου αιώνα, 1906. Και εδώ ο Αδαμάντιος Αδαμαντίου εποφελείται από το κλιμάκιο του Γκαμπριέλ Πιλέ, του μεγάλου βυζαντινολόγου που εργάζεται εκείνο τον καιρό στο Μυστρά. Και βέβαια έχει και τον Henri Eustache, τον μεγάλο αρχιτέκτονα που θα γίνει καθηγητής στη σχολή Beaux-Arts του Παρισιού. Και σημειώνω εδώ ότι έχει φωτογραφίσει, έχουμε φωτογραφίες εκείνης της εποχής, έχουμε σκαριφήματα όλων των κύριων μνημείων, αποτυπώσεις όλων των κύριων μνημείων και το πρώτο τοπογραφικό του Μυστρά και βεβαίως έχουμε και απεικονίσεις του γλυπτού πλούτου και των τοιχογραφιών. Μεγάλη εργασία, την οποία εδώ θα εκμεταλλευτούν οι σοφοί της αρχαιολογικής εταιρείας για να εργαστούν. Αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση. Η πρώτη μέρημνα, η προτεραιότητα πια ήταν βεβαίως να αναχαιτήσουν αυτή την κατάρρευση που υπάρχει και κυρίως των εκκλησιών. Με πρώτη εκκλησία που αναστηλώνεται, τον Άγιο Γιαννάκη εκτός των τυχών. Εκεί πέρα έχουμε αναστήλωση του ημικλινδρικού θόλου. Είναι η πρώτη ικανή εργασία.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε μια ανάπαυλα των εργασιών αυτών και της μέρημνας για να ξαναρχίσει έντονα ένας προγραμματισμός δια του Αναστασίου Ορλάνδου το 1933. Πριν όμως από το 1933 έχει γίνει ήδη ο Αναστάσιος Ορλάνδος καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από το 1917 μελετά τα παλάτια τόσο παλιά. Και η πρώτη του εργασία και η πρώτη του μέρημνα είναι να κλείσει τις εκκλησίες. Είναι καταστραμμένες. Δεν υπάρχει η θολοδομία στους Αγίους Θεόδωρους. Έχει καταστραφεί η Αγία Σοφία. Μην ξεχνάμε ότι η Αγία Σοφία και ο Διήτρια, οποία και αυτή είναι καταστραμμένη, έχει καταστραφεί η θολοδομία της και είναι στις εκκλησίες αυτές εκτεθειμένες οι τοιχογραφίες. Και μην ξεχνάμε ότι δύο εκκλησίες, μία στην πάνω πόλη και μία στην κάτω πόλη, ο Διήτρια και η Αγία Σοφία, έχουν μετατραπεί σε τζαμιά. Υπάρχει ο μιναρές, ο Κοκλίας μέσα στο κοδωνοστάσιο της Αγίας Σοφίας, το οποίο και αναστηλώνει όλα. Λοιπόν, 1933 αναστηλώνει, αφού έχει προηγηθεί από τον Αδαμαντίου, τα χρόνια του Αδαμαντίου έχει προηγηθεί η αναστήλωση της Ανατολικής Όψης κατά το Περίκλειστο και τα χαρακτηριστικά της Ελλαδικής Σχολής, έχει προηγηθεί αυτό. Ο Αναστάσιος Ορλάνδος θα προχωρήσει στην ουσία, θα στεγάσει την εκκλησία με καινούριο τρούλο, με τον Αρμέτ. Θα ακολουθήσει το 1934 η Οδηγήτρια, θα αναστηλώσει την πύλη της Μονεμβασίας και θα μεριμνήσει τα βυζαντινά λιθόστρωτα. Και θα ακολουθήσει βεβαίως και η Αγία Σοφία.
1: Κυρία Μαρίνου, ποιο είναι αυτό το αναστηλωτικό έργο στο Μυστρά? Τι έχουμε να πούμε?

0: μία μικρή παρένθεση ότι αυτή την περίοδο για την οποία μιλήσαμε μέσα στις αρχές του 20ου αιώνα και στη συνέχεια με τις εργασίες του Αναστάση Ορλάνδου έχουμε και ανασύλωση των συντήρηση των τοιχογραφιών. Εργάζεται ο μεγάλος Φώτης Κόντογλου, τον αναφέρει ο Καζαντζάκης. Και ο Ορλάνδος θα επανέλθει με τα πολεμικά και θα κάνει εργασίες και θα κάνει κυρίως εργασίες στο παλάτι. Θα έχουμε μεγάλες συντηρήσεις και αναδομήσεις. Φανταστείτε το παλάτι, την αίθουσα του θρόνου. Το παλάτι έχει δύο μεγάλες πτέρυγες. Τη βορειοανατολική που αναπτύσσεται με θέα τον Ευρώτα και κάθετα σε αυτήν την πτέρυγα όπου υπάρχει ο πυρήνας, ο φράγκικος, το φράγκικο κτίριο, κάποιες βυζαντινές πρώτες επεκτάσεις για να στεγάσουν την κατοίκηση, να δημιουργήσουν έναν χώρο διαμονής του πρώτου επιτρόπου, προστίθεται στο βόρειο άκρο προς τον Ναύπλιο, προς την Αθήνα, έχουμε το γωνιακό μεγάλο κτίριο κατοίκησης που είναι μια βυζαντινή κατοικία μοναδική στην Πολιορία που δεν σώζεται πουθενά αλλού παρά στη Βενετία. Είναι μια κατοικία αλλά μανιέρα Μπυζαντίνα και έτσι υποθέτουμε ότι τέτοιες κατοικίες υπήρχαν, είναι Καφαρσέτη και Κάλο Ρεντάν στην Βενετία. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι τέτοια σπίτια υπήρχαν μέσα στα αστικά κέντρα του Βυζαντίου. Και αυτό συμβαίνει μόλις έρθει να εγκατασταθεί ο δεσπότης ο πρώτος, ο Μανουήλ Κατακουζινός, ο δευτερότοκος γιος του αυτοκράτορα Ιωάννη του έκτου του Κατακουζινού. Και έρχεται να προσθεθεί μία πτέρυγα, η πτέρυγα της αίθουσας του θρόνου. Εκεί γίνονται απαλωτριώσεις γιατί υπάρχει κατοίκηση, έχει βρεθεί κάτω από τη στοά. Και έρχεται να προσθεθεί με σχήμα γάμα, είναι το νότιο δυτικό σκέλος αυτού του σχήματος, και να δημιουργήσει μια μεγάλη πλατεία που λέγεται ο Φόρος. Είναι το Φόρουμ το ρωμαϊκό, είναι κέντρο διοίκησης, εκεί απευθύνεται από τον εξώστη ο αυτοκράτορας στο λαό του. Και εδώ πέρα ο Ορλάνδος θα εργαστεί, διότι το παλάτι που ήταν κέντρα του, έδρα, με συγχωρείτε, του Τούρκου διοικητή, αυτό θα καταστραφεί αφού έχει εγκαταληφθεί τον 18ο αιώνα. Φανταστείτε τείχους να υψώνονται και ασύνδετοι τείχοι περί τα 15 μέτρα. Για κάντε τη σύγκριση με μια σύγχρονη πολυκατοικία, να υψώνονται τόσο ψηλή τείχη ασύνδετη, να έχει γκρεμιστεί η δόμηση η ενδιάμεση. Και ο Αναστάσιος Ορλάνδος ξαναχτίζει τη θολοδομία του μεσοπατώματος, η οποία θολοδομία του μεσοπατώματος ανταποκρίνεται σε 8 αυτοτελή διαμερίσματα για την συνοδεία του δεσπότη. Κάθε ένα διαμέρισμα έχει δικό του λουτρό και δική του καμινάδα και δικό του τζάκι. Βεβαίως δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτά τα διαμερίσματα. Και δεν υπάρχει πρόσβαση γιατί έχει γκρεμιστεί η εξωτερική στοά. Υπάρχει ένας κάθετος τείχος που υψώνεται, δεν είναι λειτουργικό το παλάτι και δεν έχει την κλιμάκωση των όγκων του. Και ο Ορλάνδος τουλάχιστον διασώζει αυτή τη δομή και αναστηλώνει και ολοκληρώνει τον πίσω τοίχο μαζί με τους φεγγίτες. Κάποιες παρεμβάσεις στο νότιο τοίχο επί της πλατείας και μεγάλη παρέμβαση είναι η ανοικοδόμηση του εξώστη προς τον Ευρώτα. Έχει δύο φάσεις, είναι διαπιστωμένες και εξωτερικά υπήρχαν δυτικού τύπου τοξίλια. Πολύ όμορφη στοά, διέπει και σήμερα όλη την όψη προς τη Σπάρτη. Και την αναστηλώνει αυτή τη στοά ο Ορλάνδος. Είναι μεγάλο έργο. Ο Ορλάνδος είναι μεγάλος μελετητής και μελετάει και αποκαθιστά το παλάτι. Αναπαριστά, με συγχωρείτε. Στην αναπαράστασή του ή μάλλον μέσα στη νότια όψη προς την πλατεία υπάρχει ένα άνοιγμα εκτός από τους φεγγίτες που μπορούμε και στη φαντασία μας να ολοκληρώσουμε γιατί βλέπουμε τα υπόλοιπα τους. Υπάρχει ένα άνοιγμα το οποίο δεν είναι στρογγυλό όπως οι άλλοι φεγγίτες, είναι ένα πεπλατισμένο άνοιγμα, ένα κενό που δεν καταλαβαίνει καλά κανείς τη λειτουργία του. Ο Ορλάνδος την είχε καταλάβει, διότι δεν είναι μελετητής και αναστηλωτής μόνο. Έχει όραμα στη μελέτη και καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτοκρατορία. Και εκεί αναπαριστά στο σχέδιο που έχει δημοσιεύσει στο αρχείο των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδας, μεγάλη μελέτη για τα παλάτια και τα σπίτια του Μιστρά. Εκεί τοποθετεί σε αυτή την οπή, σε αυτό το άνοιγμα, μία πλάκα με το σύμβολο των θηρεών των παλαιολόγων, τον δικέφαλο αετό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη συγκίνησή μας σε έργα αποχωμάτωσης στο διπλανό αρχοντικό, και μιλάμε για αρχοντικό, υπήρχε βέβαια και προηγούμενη κατοίκηση στο λόφο από αρχαιοτά των χρόνων, με ένα παρακλησάκι στην κορυφή. Πρέπει να είναι του προφήτη Λία, όπως όλες οι κορυφούλες έχουν το παρεκκλήσι τους. Να φανταστείτε τη συγκίνησή μας σε αυτό το αρχοντικό, με τα μεγάλα παράθυρα και τα πόρινα πλαίσια, όταν βρέθηκε η μισή πλάκα του δικέφαλου αετού, ακριβώς τον άξονα κομμένη. Αυτές είναι οι πρώτες εργασίες. 1984. Συγκροτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού η Επιτροπή Αναστήλωσης Μνημείων Μιστρά ως ομάδα επιστημονική μελέτης. Αρχίζουν πάλι οι εργασίες οι αναστηλωτικές, όχι όμως άμεσα. Πενταμελής επιτροπή, πρόεδρος της επιτροπής, ο καθηγητής του μορφολογίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κύριος Στέφανος Σίνος, επιμελείται και οργανώνει τις εργασίες. Η επιτροπή εργάζεται και προχωράει το έργο της και το ξεκινάει με σωστικές εργασίες πρώτα και βεβαίως μελέτη. Πρέπει να μελετηθεί ο χώρος. Για να προχωρήσει κανείς σε αναστήλωση πρέπει να αρχίσει να γνωρίζει και τον χώρο και να κάνει και ένα προγραμματισμό έργο. Το έργο αυτό είναι πολλαπλό. Δηλαδή, μελέτη, επιστημονική εργασία, σωστική εργασία, πρώτες συντηρήσεις και μετά η αναστήλωση. Δηλαδή, εδώ πρέπει να συντηρηθεί η φρουριακή αρχιτεκτονική τύχη, εκκλησίες, πρέπει να κλείσουν εκκλησίες. Ήδη τη μεγάλη δουλειά με τη στέγασή τους την έχει κάνει ο Αναστάσιος Ορλάνδος, ωστόσο οι περισσότερες εκκλησίες, με μικρές εξαιρέσεις, είναι ανοιχτές. Δεν έχουν πόρτες, δεν έχουν παράθυρα. Πρέπει να σταματήσει να μπαίνει ο χειμώνας μέσα. Με ό,τι σημαίνει αυτό, καταστροφή για τις τυπογραφίες.
1: Τις φθορές οι οποίες συνεπάγονται.
0: Άλλη μια φορά.
1: Λέω οι φθορές που συνεπάγονται από τα άσχημα καιρικά φαινόμενα.
0: Βεβαίως και η εγκατάλειψη.
1: Έτσι.
0: Και ο Ορλάνδος είχε κάνει πολύ μεγάλο έργο σε αυτό, δηλαδή είχε σώσει μνημεία. Ωστόσο, εάν δει κανείς τις απεικονίσεις του Μιλέ του 1908-1910, θα δει κάτι πάρα πολύ περίεργο. Οι εκκλησίες σώζονται. Το παλάτι εν πολλής είχε σωθεί. Εκείνο που έχει αρκετά εξαφανιστεί, λοιπόν, σπίτια. Δηλαδή βλέπουμε ότι η φθορά μέσα σε αυτόν τον αιώνα, στον 20ο αιώνα, είχε προχωρήσει στα σπίτια. Και τα σπίτια τα οποία πολλά, όχι πολλά, λίγα, που εικονίζει ο Μιλέ, κάποια είναι στεγασμένα, μένει ακόμα κόσμος. Και θα γίνει, θα εγκαταληφθεί ο Μιστράς, ή μάλλον δεν θα εγκαταληφθεί, θα πρέπει να φύγει ο πληθυσμός, ο τελευταίος που έχει παραμείνει, διότι ο Μιστράς θα κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος και πλέον δεν είναι κατοικήσιμος. Οι μόνοι που κατοικούν είναι οι μοναχές της Μονής Παντάναστας. Είναι η ζωή στο Μιστρά. Και βέβαια είναι η εγκατάσταση της Πέμπτης Εφορίας στον Άγιο Δημήτριο. Να προχωρήσω σε κάτι άλλο. Μελέτες. Να μείνω στο παλάτι καταρχήν. Όταν εγώ πρωτοπήγα στο Μιστρά και μπήκα στο παλάτι για να ανέβω στην αίθουσα του θρόνου, ανέβηκα μια εσωτερική σκάλα, η οποία ήταν ακριβώς στη γωνία του γάμα. Δηλαδή, εκεί που ενώνεται το σπίτι του δεσπότη, η κατοικία αυτή που είπαμε, η Βυζαντινή, με την πτέρυγα της αίθουσας του θρόνου. Μιλάμε από ένα υπόγειο, ισόγειο, ας το πούμε. Βεβαίως, δεν ήταν δυνατόν να ανεβαίνει από εκεί ο δεσπότης ή ο αυτοκράτορας. Είναι σαφές αυτό. Έπρεπε να αναζητηθεί αλλού η σκάλα. Και αυτό δεν υπήρχε. Δεν γνωρίζαμε που ήταν η σκάλα. Επομένως η μελέτη έπρεπε να βρει πράγματα. Ο Ορλάνδος δεν την είχε εντοπίσει και δεν αναπαριστά τη σκάλα. Επίσης, εκείνο που έπρεπε να βρεθεί ήταν η μορφή των ανοιγμάτων. Ο Αναστάσιος Ορλάνδος είχε μιλήσει για τετράξυλο, όπως φανταζόμαστε τα σημερινά παράθυρα, την ίδια λειτουργία.
1: τα παράθυρα που μας είπατε, κυρία Μαρίνου, τι μορφή έχουν αυτά τα παράθυρα του παλατιού?
0: Μ' αρέσει αυτή η λέξη που χρησιμοποιείτε, μορφή. Ωστόσο, υπάρχουν τρεις δομές.
1: Ναι.
0: Στο παλάτι μιλάμε. Τρεις στα παράθυρα, δύο στις θύρες. Θα πάω στην εξωτερική δομή. Θα πάω στο εξωτερικό πλαίσιο, πόρινο πλαίσιο, το οποίο έχει πλογόμορφη απόλυξη. Αυτό τι σημαίνει? Έχουμε γοτθικές μορφές.
1: Ναι.
0: Και έχουμε στην αίθουσα του θρόνου γοτθικές μορφές. 1407-1415 είναι η παραμονή του μεγάλου αυτοκράτορα Μανουήλ του Δευτέρου Παλαιολόγου. Αυτά τα χρόνια μένει ο αυτοκράτορας στο Μιστρά. Πρέπει να συνδράμει το γιο του τον Δεσπότη που έρχεται ανήλικος εδώ το 1407 και πρέπει το 1415 να του παραδώσει την εξουσία. Ακόμη εγκαθιστά και τον Πλήθωνα το Γεμιστό, τον Γιώργιο Πλήθωνα. Εδώ υπάρχει η Νεοπλατωνική σχολή. Το 1407 εγκαθίσταται ο Πλήθωνας και πεθαίνει και μένει σε όλη του τη ζωή μέχρι που να πεθάνει το 1451. Φεύγει από το Μιστρά μόνο σε μία περίπτωση. Συνοδεύει τον αυτοκράτορά του, τον Ιωάννη τον 8ο Παλαιολόγο, τον γιο του Μανουήλ, στο ταξίδι του στην Ιταλία, προκειμένου να αναλάβει μέρος στην Μεγάλη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας για την Ένωση των Εκκλησιών. Επομένως εδώ πέρα βρισκόμαστε σε ένα αυτοκρατορικό παλάτι καταρχήν,
1: ναι,
0: και σε μία βούληση αυτοκρατορική. Και επίσης να σημειώσω κάτι άλλο, διότι είναι πολύ σημαντικό. Εκείνος που γνωρίζει από κοντά τις δυτικές μορφές και όχι μόνο, είναι ο Μανουήλ ο Δεύτερος. Ούτε ο προκάτοχός του, ούτε τα παιδιά του ακόμα έχουν ταξιδέψει και γνωρίζουν, για να γνωρίζουν τι γίνεται. Ο Μανουήλ γνωρίζει, εκείνη τη στιγμή κτίζεται το παλάτι του Δόλγη. Που να φανταστείτε πόσες ομοιότητες υπάρχουν με αυτό το παλάτι. Επομένως γνωρίζει την αρχιτεκτονική. Και υπάρχει εδώ πολιτική βούληση. Σύζευξη των εκκλησιών. Σύζευξη των δύο κόσμων. Και εδώ εκφράζεται στην αίθουσα του θρόνου. Βεβαίως, γοτθικές πλούσιες μορφές έχουμε και στην κατοικία του Δεσπότη. Όταν έρχεται 1349, κάπου θέλει να μείνει, έχει την οικογένειά του, είναι άκληρος, δεν έχει παιδιά. Παντρεύεται την Κλεόπα την Ισαβέλα Λουζινιά. Η Κλεόπα Μαλατέστα είναι του επόμενου Δεσπότη, του Θεοδόρου του Δεύτερου. Ο Μανουήλ έχει παντρευτεί την Ισαβέλα Λουζινιά, και η οποία δεν εγκαταλείπει ποτέ την πίστη της. Και εδώ έχουμε γοτθικές μορφές. Η μόνη βυζαντινή μορφή ανοίγματος στην κατοικία, γιατί όλα είναι οξυκόρυφα, τα τόξα, τα πόρινα και στις θύρες απλά, αλλά και στα παράθυρα πλούσια, όλα είναι οξυκόρυφα τα τόξα. Η μόνη στρογγυλή μορφή βρίσκεται στο παρεκκλήσιο του Δεσπότη. Είναι μια κόχη η οποία ανοίγεται μέσα στο σπίτι του, στο χώρο που πρέπει να είναι το καθιστικό του, ο χώρος διαμονής του, ο καθημερινός. Και είναι διαμπερής, βλέπει και προς την πλατεία και προς το λόφο και προς τον Ευρώτα. Επομένως εδώ γίνεται μια πολλαπλή αναζήτηση και μορφών και λειτουργίας, η οποία λίγο-λίγο με τη μελέτη αποκαλύπτεται. Και αναφέρω ως πρώτο δομικό στοιχείο του παραθύρου το άνοιγμα, να το πω απλά, η τρύπα του ανοίγματος, η οποία διαμορφώνεται με την λιθοδομή, είναι ο σκελετός, ανήκει μέσα στο σκελετό και με ένα χαμηλωμένο τόξο. Ωστόσο το άνοιγμα είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι είναι το τελικό άνοιγμα. Και δεν υπάρχει τετράξη. Εδώ όταν χτίζει τα οικοδομικά του ανοίγματα, αφήνει μέχρι ένα ύψος. Και εκεί ήταν το ερώτημα, γιατί μέχρι ένα ύψος και δεν ανεβαίνει μέχρι πάνω, μέχρι το όλο το άνοιγμα, το χαμηλωμένο τόξο, ένα δόντι που διαμορφώνει. Μα είναι πολύ απλό. Χρειάζεται μέχρι ένα ορισμένο ύψος την υποτομή για να φανδρώσει, να ενσωματώσει, να στερεώσει στην τυχοποιία το πόρινό του, τους λαμπάδες, τους ορθοστάτες, και από εκεί και πέρα, όταν φτάσουμε στη γέννηση του ημικυκλικού βυζαντινού τόξου, δεν χρειαζόμαστε πια το δόντι της στη λιθοδομή. Βλέπετε πόσες λεπτομέρειες που τις έδινε το μνημείο, ωστόσο δεν ήταν σαφείς, δεν είχαν ακόμα βρεθεί. Και αυτό το πρώτο πόρινο πλαίσιο λειτουργούσε ως κάθαρα. θα λέγαμε σήμερα. Πίσω από αυτό κλείνουν τα φύλλα και υπάρχουν μόνο ξύλινα φύλλα, δεν υπάρχει άλλο. Τι σημαίνει αυτό για το φως? Μα δεν υπάρχει φως το χειμώνα. Η μόνη περίπτωση να έχεις φως είναι αν κτίσεις φεγγίτες. Υπάρχουν στρογγυλοί φεγγίτες, οι οποίοι δεν είναι μάτια στρογγυλά. Βρέθηκαν κομμάτια από τα πόρινα πλαίσια, τα οποία είναι τρίφυλλα και αυτά, είναι δυτικού τύπου. Επομένως είχαμε τη μορφή των παραθύρων. Και αυτό το δόντι, εκεί που έχουμε διπλό πλαίσιο, δηλαδή εντός εισαγωγικών αυτό που χρησιμοποιείται σαν κάσα, και το δεύτερο που είναι το διακοσμητικό πλαίσιο, χρειαζόμαστε διπλό δόντι. Εκεί που υπάρχει μόνο πλαίσιο, κυρίως στις πόρτες τις εσωτερικές, εκεί το δόντι είναι μονό. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες υπήρχαν εκεί για να δώσουν τη λύση της μορφής των παραθύρων. Να προχωρήσω στη σκάλα. Μα και η σκάλα βρέθηκε. Με πολύ προσοχή βρέθηκε ο πεσός. Ο πεσός, ο οποίος είχαμε τους πεσούς, τους είχε βρει ήδη ο Ορλάνδος, είχε αναστάψει, έψαχνε ο Ορλάνδος, ήθελε να βρει πράγματα και ήδη είχε αναστάψει και είχε φτάσει σε προηγούμενη δόμηση πάνω στην πλατεία, στον φόρο. Υπήρχαν οι πεστοί, βρέθηκε ο πεσός, ο οποίος στο μεσοπάτωμα, το μεσοπάτωμα δεν φτάνει μέχρι τη γωνία, διότι στη γωνία υπάρχει βράχος και δεν υπάρχει τρίτη κατώτερη στάθμη. Τα δύο πρώτα διαμερίσματα, αυτά που είπαμε, τα καμαροσκεπή της φρουράς της συνοδείας, πατάνε στο βράχο απευθείας. Επομένως, η στοάση, και είναι το σημείο, είχε και μια υποχώρηση προς τον τοίχο. Γιατί αυτή η υποχώρηση? Ακόμα, πάνω στην τοιχοδομία, δίπλα στους φρεγγίτες αυτών των διαμερισμάτων της φρουράς, υπήρχαν κατάλοιπα, δομημένα κατάλοιπα από τη θολοδομία, που δείχναν και το είδος της θολοδομίας. Ξέραμε αμέσως από τη δομή αυτών των καταλοίπων ότι έχουν σταυροθόλια και υπήρχε και ένα φρύδι που προεξήχε. Ξέραμε πώς εδομούνται αυτά τα σταυροθόλια. Από εκεί και έπειτα ήταν απλή γεωμετρία να μπορέσει κανείς να κάνει αυτή τη χάραξη, και αυτή η εσοχή με τον πεσό ήταν σαφής τι είχε. Και το ξέρουμε στον Ιστά. Το έχουμε βρει. Ήταν η συνολική μελέτη του χώρου, η οποία πάντα βοηθούσε να επαληθεύει τις λεπτομέρειες. Εκεί ήταν η σκάλα. Εξωτερική η σκάλα. Σε όλα τα σπίτια τα επίσημα του Μιστρά, η σκάλα είναι λύθινη, είναι εξωτερική. Όχι πως δεν υπάρχει και μία μικρή σκάλα εσωτερική στο Μιστρά. Αυτή ήταν μικρή, στενή, δύσκολη να την ανέβεις. Την πρώτη Βυζαντινή επέκταση, η οποία έχει την εστία του παλατιού, δηλαδή εκείνη η κουζίνα του παλατιού. Πάντα αναρωτιόμουν πώς ανέβαιναν οι δίσκες πάνω φορτωμένοι στην τραπεζαρία του δεσπότη. Πολύ δύσκολη και στενή αυτή η σκάλα. Και από κάτω η κινστέρνη. Βλέπετε πόσες λεπτομέρειες να λυθούν. Και από εκεί και έπειτα άρχιζε η λεπτομέρεια και η μελέτη για τις στέγες, για την ξυλία. Θέλω να επισημάνω ότι η στέγαση ξύλινη έπρεπε να βρεθεί ξυλία για την αίθουσα του θρόνου, γιατί εκεί πέρα η στέγη θα ήταν ορατή, δεν είχε σωθεί οροφή, αντίθετα με την οικία που είχε σωσμένη την οροφή της. Η στέγη δεν ήταν ορατή και φαινόντουσαν όλες οι λεπτομέρειες. Και ποιες λεπτομέρειες? Εκεί πήγαν κάποια ανοίγματα που κανένας δεν μπορούσε να τα ερμηνεύσει. 35 επί 70. Το 35 το καταλάβαινε, το 70 πολύ δύσκολα. Ήταν απλό αν μπορούσε κανείς να καταλάβει τη δομή των πατωμάτων και της οροφής. 35 επί 35 ήταν τα ξύλα, οι μεγάλες δοκοί που πατούσαν σε φουρούσια. Γι' αυτό ήταν αυτό το άνοιγμα. Οι υποδοχές ήταν 70. Και ακριβώς πάνω στις μεγάλες δοκούς υπήρχαν οι δοκίδες. Όλες οι θέσεις και οι διαστάσεις. Επομένως υπήρχε ο οικοδομικός οργανισμός. Το δύσκολο ήταν να ανεβρεθούν οι διαστάσεις της ξυλίας της αίθουσας του θρόνου. Και βέβαια καλής ξυλίας, ορατής ξυλίας, δυνατής ξυλίας, καστανιάς. Και όσο και αν έχουμε πολλά χωριά και στον Πάρνονα και στον Ταΐγετο που ονομάζονται καστανιά, καστάνι, ναι, δεν υπήρχαν πια τα δάση καστανιάς.
1: Ναι.
0: Που έπρεπε να τα βρούμε.
1: Να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα και σε
0: παρακαλώ,
1: πολύ λίγο
0: παρακαλώ.
1: Συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», προσεγγίζουμε στη σημερινή εκπομπή εκτενώς τις αναστηλωτικές εργασίες που έλαβαν χώρα για πολλά χρόνια στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Συνομιλούμε με την ομότιμη καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, την κυρία Γεωργία Μαρίνου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καθοριστικό ρόλο, όπως μας είπατε, κυρία Μαρίνου, έπαιξε και η ξυλία στην περιοχή.
0: Σε πολύ δύσκολη προμήθεια. Αυτή την αναζητήσαμε, ναι, και τη βρήκαμε στο Άγιον Όρος, στα δάση της Καστανιάς. Πολύ δύσκολη ξυλία, ναι, γιατί να σας πω ότι η αίθουσα του θρόνου έχει ένα άνοιγμα περί τα 12 μέτρα να γεφυρώσει. Και εδώ φανταστείτε ότι για να βγει ένα δοκάρι σε 12 μέτρα, φανταστείτε πόσο μεγάλος πρέπει να είναι ο κορμός του δέντρου. Και βέβαια η λατώνευση πρέπει να γίνεται εποχή που δεν υπάρχουν οι χυμοί στο δέντρο. Χρειαζόταν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, δυσκολία στην ανέβρεση, δυσκολία να κατέβουν από την κορυφή του λόφου που είναι ο δρόμος, καταλήγει ο δρόμος στην Πανοπύλη. Να ανέβουν βεβαίως δεν υπήρχε περίπτωση, πολύ μεγάλη δυσκολία να κατέβουν. Και βέβαια πολύ μεγάλη δυσκολία να ανέβουν στην αίθουσα του θρόνου. Να σας ξαναπώ ότι έχουμε ένα ύψος περί τα 15 μέτρα. Η χρήση ελικοπτέρου δεν ήταν δυνατή, απαγορευόταν ευθύς εξέρχης. Βρισκόμαστε σε έναν τόπο που οι κρεβασμοί απαγορεύονται, υπάρχουν τοιχογραφίες στους ναούς, δεν το συζητήσαμε. Επομένως, όταν έφτασε με μεγάλη δυσκολία, φτάσανε οι μεγάλες δοκοί, 12 μέτρες και πολύ βαριές όπως καταλαβαίνετε, φτάσανε στην πλατεία και το θέμα ήταν η επεξεργασία τους, να δημιουργηθούν τα ζευκτά. Μια πολύ δύσκολη διαδικασία, διότι κανένα ζευκτό δεν έπρεπε να είναι όμοιο με το άλλο. Γιατί? Διότι κανένα σημείο από τις θέσεις που ακουμπούσαν, που πατούσαν τα ζευκτά, δεν είχε το ίδιο πλάτος. Εάν κατασκευαζόντουσαν τα ζευκτά όμοια, βεβαίως καταλαβαίνετε ότι η κορυφογραμμή δεν θα ήταν και αυτή η γραμμή, δεν θα ήταν οριζόντια. Μεγάλη λοιπόν δυσκολία στη χάραξη και μεγάλη δυσκολία στην ανέλκυση. Καταρχήν τα ζευκτά κατασκευάζονταν με όλα τους τα στοιχεία, τις πλάγιες δοκούς, τον ελκυστήρα, τον ορθοστάτη και τα πλάγια μέρη. Mm-hmm. Κατασκευάζονταν πλήρως και συναρμολογούντο κάτω. Να πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι για να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες, όλες αυτές έγιναν όχι με εργολαβία, να γίνανε με αυτεπιστασία από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, από τους υπαλλήλους της Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μιστρά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχαμε οργανώσει τρία εργαστήρια. Ένα εργαστήριο λάξευσης υψηλότερης στάθμης για τις μορφές των ανοιγμάτων και των πόρινων πλαισίων. Αυτά προετοιμαζόντουσαν για κάθε παράθυρα ξεχωριστά, γινόταν μια ξύλινη μακέτα. Εκεί πέρα λαξευόταν κομμάτι κομμάτι και γινόταν η συναρμολόγηση. Αυτό ήταν το ένα εργαστήριο. Το δεύτερο εργαστήριο ήταν το ξυλουργικό εργαστήριο που έφτιαξε με τα ξύλινη στοιχεία, αλλά υπήρχε ανάγκη και για σιδηρουργείο. Διότι καταλαβαίνετε ότι οι μεντεσέδες δεν υπήρχαν στο εμπόριο κατάλληλοι για να γίνουν, να στερεωθούν τα παράθυρα. Μιλάμε για τεράστια παράθυρα, εκπληκτική ξυλία και όλα αυτά έπρεπε να ετοιμαστούν στο χώρο. Πήγαινε λοιπόν στο ξυλουργείο και στα ζευκτά, κοβόντουσαν τα ξύλα στην πρέπουσα διάσταση με τις πρέπουσες διατομές, τις πρέπουσες εγκοπές για να συναρμολογηθούν. Και όλο αυτό αφού στηνότανε και καθόταν καλά το ζευκτό με τα στοιχεία του, μετά το αποσυναρμολογούσαμε και έπρεπε να ανέβει επάνω. Μπορείτε να φανταστείτε ένα δοκάρι τόσο μεγάλο, πώς θα ήταν δυνατόν να ανέβει. Εδώ ήταν η ευρεσιτεχνία και η σύσκεψη του συνεργείου από κοινού. Φτιάξαμε μια πάρα πολύ μεγάλη ράμπα που ξεκινούσε χαμηλά από το κτίριο, τον πυρήνα, το φράκικο, και ανέβαινε με πολύ ήπια κλίση. Ήταν απαλό το υλικό το οποίο θα έπρεπε να κυλήσει επάνω το ξύλο, και στην πίσω πλευρά είχε δημιουργηθεί ένα αναβατόριο. Και εκεί πέρα ανεβαίνουν ένα-ένα τα κομμάτια και κυλιόντουσαν πάνω στην κορυφή των τείχων για να πάρουν τη θέση τους. Και αφού έφτανε ο ελκυστήρας, η μεγάλη οριζόντια δοκός, μετά ξανασυναρμολογεί το επιτόπου το ζευκτό. Μιλάμε για μια καταπληκτική, πολύ εξειδικευμένη εργασία.
1: Πράγματι.
0: Όμως είχε ενδιαφέρον.
1: Έτσι.
0: Πολύ ενδιαφέρον, διότι αυτό ήταν η ευρεσιτεχνία και η συζήτηση και η ομόνοια ενός καταπληκτικού συνεργείου που μετά από τόσα χρόνια ευχαριστώ όσους συμμετείχαν με την καρδιά μου. Ήταν πραγματικά πολύ αποδοτικά.
1: Κυρία Μαρίνου, ποια μνημεία του Μιστρά χρειάστηκαν τις πιο απαιτητικές και σύνθετες επεμβάσεις? Έτσι λίγο προσωπικό το ερώτημα.
0: Ναι, απαιτητικές είναι κάτι το αφανές. Βεβαίως, ναι. Το πρώτο που φαίνεται, βεβαίως, και είναι το παλάτι.
1: Ναι.
0: Να πω και κάτι άλλο.
1: Ναι,
0: το παλάτι,
1: ναι,
0: έχει ένα καταπληκτικό, εκτός από τις ωραίες μορφές της στέγης, έχει ένα καταπληκτικό στατικό σύστημα που βρέθηκε. Και το οποίο το γνωρίζουμε στις εκκλησίες, αλλά δεν υπάρχουν στις εκκλησίες του Μιστρά. Έχουν κοπεί οι ελκυστήρες, οι οποίοι είναι ξύλινοι. Στη Μητρόπολη, αν πάτε, είναι κομμένοι οι ελκυστήρες. Οι ελκυστήρες στη ξύλινη έχουν αφήσει οπές, τις οποίες τις παρακολουθήσαμε και τις είδαμε πώς τρέχανε μέσα στο κτίριο. Και υπάρχουν τρεις κάτω την αίθουσα του θρόνου, τρεις στάθμες τέτοιων ελκυστήρων, που μπαίνουν σε στοχευμένα κατασκευαστικά σημεία. Φερρυπίν, στη γέννηση των φόλων. Πρέπει να κρατηθεί το άνοιγμα των φόλων. Και αυτές οι δεσιές υπήρχαν κατά μήκος των μεγάλων τείχων, αλλά υπήρχαν και κατά μήκος των εγκάσιων τείχων. Και κατά μήκος υπήρχαν και άλλες δύο σειρές, οι οποίες ήταν ορατές μέσα στους χώρους της φρουράς, στους κυλίνδρους. Και υπήρχε επίσης ξυλοδεσιά και ψηλά μέσα στους τείχους της αίθουσας του θρόνου. Δεν υπήρχε βέβαια μέσα στην αίθουσα του θρόνου. Και υπήρχε επίσης μια τέτοια εσφάρα στο πιάνο νόμπιλε, στο δάπεδο, σε όλη την άλλη πτέρυγα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοφό σύστημα στατικής, το οποίο βρέθηκε. Και το εκείνο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι πώς κανείς θα το αποκαθιστούσε. Δεν αποκαθίσταται. Το ξύλο δεν μπαίνει ως ελκυστήρας, παρά μόνο στην καλύτερη περίπτωση να μπει για την αισθητική του και να ακουμπήσει σχεδόν επιφανειακά και να φαίνεται η δομή στο χώρο. Αλλά τη στατική του λειτουργία δεν την επανακτά, διότι το ξύλο κτίζεται μαζί με τον τοίχο. Μπαίνει τη στιγμή που κτίζεται ο τοίχος. Και όχι μόνο ακουμπάει, γατζώνει. Είτε γατζώνει κατά την κάθετη έννοια, κατά τον κάθετο άξονα, είτε ακουμπάει κατά τον οριζόντιο. Και αυτό στο μέσον του πάγους του τοίχου. Της Οθωμανικής περίοδου οι ξυλοδεσιές είναι ορατές, τις γνωρίζουμε. Οι Βυζαντινές είναι εσωτερικές. Υπάρχει ένα εσωτερικό σύστημα στηρίγματος, ενίσχυσης, θέλω να πω. Τι έγινε? Αυτό δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει, δεν ξαναμπαίνει το ξύλο. Ωστόσο, υψηλής τεχνολογίας και υλικού μπήκανε ράβδι ανοξύλινδο του χάλιβα, οι οποίοι έλαβαν ένα ελάχιστο σφίξιμο στην μικρή, και αυτά οποτεδήποτε χρειαστεί δεν έχουν περιβληθεί με μπετόν, όχι, κάνουν τη δουλειά τους ακουμπώντας ελαφρά και κρατώντας αγκαλιασμένους τους τείχους, και όποτε χρειαστεί είναι ορατή η οποία εξωτερικά μπορεί να ξεβιδωθεί και να αναιρεθεί. Αυτή είναι η αναστρεψιμότητα εδώ. Ομοίως και οι ξυλίες, οι στέγες, όλα αυτά που λέμε, οι αρχές της αναστρεψιμότητας, όλα αυτά έχουν εφαρμοστεί. Και βέβαια ο στόχος ήταν πρώτα στο παλάτι να πάρει, το παλάτι να πάρει τη μορφή του, να είναι αναγνώσιμο, να μπει στο άτου, να είναι λειτουργικό, να μπορεί κανείς να μπει στους χώρους, να το καταλαβαίνει, να έχει κλιμάκωση των όγκων και όλο το μεγαλείο και ιδέα βεβαίως. Αλλά δεν ήταν μόνο το παλάτι. Η Επιτροπή Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά, με πρόεδρο τον καθηγητή κύριο Στέφανο Στήνο, είχε ένα μεγάλο πρόγραμμα και το οποίο υλοποιήθηκε εν πολλής και ήταν πρώτα απ' όλα η διατήρηση. Και επίσης να μην είναι πλήρης αναστήλωση πολλών ενωτήτων. Ένα στην Πανοπόλη, το παλάτι του Μυστρά, ένα μεγάλο αρχοντικό στην κάτω πόλη. Δηλαδή να υπάρχουν πυρήνες εικόνας και γύρω από αυτούς τους πυρήνες να έχουν στερεωθεί πράγμα που συνέβη. Όλα τα κτίρια. Βέβαια η στερέωση είναι μια ιδέα και μια κουβέντα, διότι αυτό όπως και τα σπίτια μας πρέπει διαρκώς να μιλάμε. Δεν είναι δυνατόν, είναι ανοιχτά όλα αυτά τα δύσκολος ο καιρός στο Μυστρά, παγετή, βροχές, υγρασία, και εδώ χρειάζεται συνεχής μέρημνα. Η Επιτροπή ξεκίνησε και από τις εκκλησίες, αλλά κυρίως από τα τείχη που ήταν σε κακή κατάσταση και ιδίως στο κάστρο της κορυφής. Μπορείτε να διανοηθείτε τι είναι να ανεβάζει κανείς υλικά από ένα στενό δρομάκι, ένα μονοπάτι στην κορυφή, να ανεβάζει υλικά, τι κόπος χρειάζεται. Αυτά τα βλέπουμε συντηρημένα, αλλά δεν μπορούμε, εδώ απαντάω στην ερώτησή σας, ποιο ήταν το δυσκολότερο. Υπάρχει και το αφανές που δεν φαίνεται. Ξέρετε πότε φαίνεται? Στην εγκατάλειψη. Η περιποίηση είναι αυτονόητη ότι υπάρχει. Εκείνο το οποίο μπορούσε να υπάρχει εύκολα στο κάστρο της κορυφής ήταν το νερό, γιατί υπήρχε η κυλστέρνα και αν ελάμβανες τα κατάλληλα μέτρα και τη σκέψη μπορούσες να έχεις αποθηκεύσει το νερό. Επίσης χρειαζόταν να μεριμνάς για έναν καλά σβησμένο ασβέστη, όχι αυτόν τον οποίο χρησιμοποιούμε στις σακούλες. Έπρεπε ο ασβέστης να είναι πολύ καλά σβησμένος για να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή υπήρχαν τέτοια πράγματα μέρημνας και οργάνωσης εργοταξιακής, και επίσης η καθαριότητα του χώρου από τη βλάστηση, οριώδης η βλάστηση κάθε άνοιξη. Ωστόσο έπρεπε κάθε χρόνο να γίνεται όχι με χημικά μέσα. Υπάρχει χλωρίδα, υπάρχει πανίδα, την οποία έπρεπε να τη σέβεται κανείς και να τη διατηρήσει. Αυτές ήταν δυσκολίες οι οποίες δεν φαίνονται.
1: Κυρία Μαρίνου, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κυρία Μαρίνου, πιστεύετε ότι υπήρξαν παλαιότερες επεμβάσεις που σήμερα θα αντιμετωπίζονταν διαφορετικά από την επιστημονική κοινότητα?
1: Κοιτάξτε, κάθε γενιά νεότερη είναι έτοιμη να κρίνει τα προηγούμενα. Εγώ εκείνο που πιστεύω είναι ότι αν δεν υπήρχαν οι παλαιοί που με αυτοθυσία εργάστηκαν. Εδώ υπάρχει ένας γερμανός θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος περιγράφει τον ζήλο και την αυτοθυσία του Αδαμάντιου Αδαμαντίου 1906 που ξεκινάει τα έργα. Αν δεν ήταν ο Ορλάνδος, δεν θα είχε μείνει τίποτα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί είναι πολύ ωραίο να κρίνουμε, αλλά κάθε εποχή έχει κατευθυντήριες γραμμές και τα υλικά της. Βεβαίως πλέον μάθαμε ότι πρέπει να ελέγχουμε την ποιότητα αυτών των υλικών, την αντοχή τους, τις αντιδράσεις τους. Αυτό είναι η εμπειρία που το δείχνει. Αλλά εγώ προσωπικά είμαι ευγνώμων για όλους όσους εργάστηκαν με αυτοθυσία και μας αφήσανε αυτή τη μεγάλη κλίμα. Είναι μεγάλη υποθήκη και το τι αφήνουμε εμείς στις επόμενες γενιές. Επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα, το οποίο ξέχασα να πω. Μια άλλη κατασκευή, εκτός από τα τείχη βέβαια και τα σπίτια και τη μέριμνα όλου του χώρου και τις στερεώσεις που δεν πρέπει να σταματάει ποτέ, γίνανε με κεραμώσεις και στις εκκλησίες και όχι με τα τρέχοντα κεραμίδια. Μπήκαν παράθυρα, μπήκαν πόρτες και βέβαια τα κεραμίδια του Μιστρά και όλα αυτά τα κεραμίδια δεν έχουν τις τρέχουσες διαστάσεις του εμπορίου. Φανταστείτε τα κεραμίδια του Μιστρά ότι είναι κάπου 28 επί 68. Αυτά είναι πολύ δύσκολα να κατασκευαστούν πια. Και αυτό ήθελα να το επισημάνω, δηλαδή όλα αυτά τα υλικά, τα παραδοσιακά με τις παραδοσιακές διαστάσεις, θα μου πείτε γιατί τόσο μεγάλα κεραμίδια. Μα για φανταστείτε τη μικρή κλίμακα κεραμιδιών του εμπορίου, πόσο θα άλλαζε την κλίμακα, την οπτική του παλατιού ή των εκκλησιών. Κοιτάξτε τα κεραμίδια εκεί που έχουν γίνει ανακεραμώσεις στην Παντάνασα και στον Άγιο Δημήτριο. Και βέβαια η επίστρωση με κορασάνι για να μπορεί να μην διαπερνάται από το νερό. Εδώ τελειώνω με τα αναστηλωτικά γενικά τα κατασκευαστικά.
0: Κυρία Μαρίνου, πώς ισορροπεί κανείς ανάμεσα στην ανάγκη ανάδειξης και στην ανάγκη προστασίας ενός τόσο ευαίσθητου χώρου?
1: Δεν χρειάζεται να ισορροπήσει. Ξέρετε, η νοικοκυροσύνη αναδεικνύει τα πάντα. Όταν ο χώρος είναι καθαρός, όταν δεν κρέμονται επιχρήσματα, δεν κρέμονται πέτρες, δηλαδή όταν υπάρχει μέριμνα, αμέσως ο χώρος και αναδεικνύεται και είναι αναγνώσιμος. Και επίσης όταν προχωράς ήρεμα και με περίσκεψη, μπορεί να είναι και αναγνώσιμος. Δηλαδή και μόνο μέσα στις εργασίες που έγιναν βγήκαν και άλλα στοιχεία του δημόσιου χώρου που ήταν μπαζωμένα. Βγήκε δημόσιος χώρος κάτω από τις κατοικίες, βγήκαν διαβατικά καινούρια τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Βλέπετε λοιπόν ότι αρχίζει εδώ και γίνεται αναγνώσιμος ο χώρος μόνο με τον καθαρισμό του, μόνο με τη μέριμνά του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι η πεμπτουσία ότι υψώνω, αναστηλώνω και αναδεικνύω. Είναι πολύ σύνθετη η δουλειά του να αναδείξεις. Και καταρχήν θέλει νοικοκυροσύνη στο χώρο.
0: Και τι θα λέγαμε, κυρία Μαρίνου, όσον αφορά την διαφορετική, πόσο διαφορετική ήταν η φιλοσοφία των αναστηλώσεων στις αρχές του 20ου αιώνα σε σχέση με σήμερα?
1: Αυτή είναι ολόκληρη σειρά μαθημάτων, δεν μπορούμε να την καλύψουμε σε δύο λεπτά εδώ. Ναι. Ολόκληρη σειρά μαθημάτων για τον σπουδαστή των αναστηλώσεων. Υπάρχουν διαφορές στους αιώνες, καταρχήν από τον καιρό, από τον αιώνα που ξεκίνησε η αρχαιολογία σαν επιστήμη, ναι. Και εδώ ακόμα και τα ίδια υπάρχουν διαφορές και στις αντιμετωπίσεις των Ιταλών, των Γάλλων, των Άγγλων. Πάντα υπήρχε διαφορά και υπάρχει ένα προς τα κάτω όριο και άκρο και ένα προς τα πάνω, μέγιστο ή ελάχιστο. Πάντα υπήρχε αυτό. Και δεν είναι θέμα ούτε αιώνων, ούτε γενεών, ούτε διαφορετικών τόπων. Να φέρω το παράδειγμα σε δύο καστροπολιτείες, οι οποίες είναι και οι δύο Βυζαντινές και είναι στον ίδιο τόπο, Μονεβασία και Μιστράς. Και όχι μόνο αυτό, έχουν και κοινή ιστορία ιστορο-βυζαντινή, κοινή εκκλησιαστική ιστορία και κοινή διοικητική ιστορία. Μέσα στο Δεσποτάτο, εκεί μένει η Μονεβασία, ναι, ο πρώτος διοικητής. Και είναι η ίδια γενιά που αποφασίζει ότι η Μονεβασία, η Καστροπολιτεία, κατοικείται, η ίδια γενιά αποφασίζει ότι η Μιστράς είναι αρχαιολογικός χώρος. Δεν ξέρω αν σας απαντάει το ερώτημά σας, και... αλλά να πω, ας πούμε, ναι, και ένα συμπερασματικό. Στην κορυφή όλων των θεωριών δεν να είναι να αγαπάς τα μνημεία, να σέβεσαι τα μνημεία, να εργάζεσαι σε αυτά και προπαντός να τα μελετάς και να γνωρίζεις τη λεπτομέρειά τους και να μην μένεις στη φωτογράφησή τους ή στην τουριστική, ας πούμε, γνωριμία τους. Είναι το πρώτο. Αν δεν γνωρίζεις τα μνημεία, δεν μπορείς να τα αναστηλώσεις και σωστά ή να τα μεριμνήσεις. Ακόμα και ο τρόπος που κάνεις τον καθαρισμό της βλάστησης, και εδώ προσοχή θέλει, μην καταστρέψεις κάτι. Ή τι πρέπει να αφήσεις από βλάστηση για να μπορεί να συντηρεί η βλάστηση και να κρατάει στη θέση τους καταρρεύσεις, τις οποίες δεν έχεις προλάβει ή θα σε προλάβει ο κακός καιρός. Δηλαδή όλα αυτά είναι...
0: Είναι ένα κέριο ερώτημα αυτό πάντως με τη φιλοσοφία των αναστηλώσεων σε σχέση με τις αρχές και σε σχέση με το σήμερα, κυρία Μαρίνο. Ορίστε.
1: Υπάρχει, ναι, χάρτα της Βενετίας. Ναι. Ξέρετε πόσες ερμηνείες έχει αυτή η χάρτα. Πιάστε μία-μία τις εφαρμογές, ναι, και δείτε ακριβώς και πώς ερμηνεύονται και οι εφαρμογές κατά τη χάρτα.
0: Ποια είναι η σημασία του Μιστρά, πέραν από την σημαντική του αρχιτεκτονική? Έχουμε 3 λεπτά για να ολοκληρώσουμε την σημερινή αυτή αφιερωματική εκπομπή.
1: Καταρχήν, ένας αρχιτεκτονικός πλούτος, και είπαμε εκτός από τον αρχιτεκτονικό πλούτο. Ιστορία μεγάλη. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο της Βυζαντινής ιστορίας. Μετά τη στέψη του θα φύγει κατά τον Φρατζή. Θα φύγει ο παλαιολόγος ο Κωνσταντίνος στην Κωνσταντινούπολη. Θα στριφτεί εδώ. Εδώ μένουν αυτοκράτορες, 2 δυναστείες, και των κατακουζινών και των παλαιολόγων. Εκτός από αυτό, εδώ είναι ένα κέλυφος ζωής. Μια ζωή στην αναλαμπή ή μάλλον στο λυκόφος του Βυζαντίου. Ωστόσο με πολύ μεγάλη δύναμη. Δύναμη ηθική και πνευματική. Γιατί το λέω αυτό? Εδώ θα έρθει να εγκαταστήσει ο Μανουήλο Δεύτερος 1407 τον Γεώργιο Πλήθωνα ή Γεμιστό. Εδώ έχουμε μια σχολή νεοπλατωνική. Πόσο θα επηρεάσει ο Πλήθωνας όταν θα πάει με την ακολουθία του αυτοκράτορα του Ιωάννη του 8ου, πόσο θα επηρεάσει τη Δύση με τη σκέψη του? Η Δύση βρίσκεται στα πρώτα χρόνια της αναγέννησης. Ο νεοπλατωνισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός και το βλέπουν με πόσο σημασία έχει, διότι ψυχισμόντας Μαλατέστα, μετά την κατάληψη λίγα χρόνια του Μιστρά από τους Τούρκους, θα κάνει μια έφοδο και θα πάρει το σκήνομα του Πλήθωνα να το ενταφιάσει στο Τέμπλιο Μαλατεστάνου, στο οικογενειακό του παρεκκλήσιο, στο Ρίμινι. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημασία έχει ο Πλήθωνας για τη Δύση. Αλλά και αν δούμε και τις στιχογραφίες της Παντάνωσης, την είσοδο του Χριστού πάνω στο γαϊδουράκι, τι καταπληκτική εικόνα είναι. Είναι ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα. Είναι όλη η σκέψη της Δύσης, το κέντρο ο άνθρωπος, η χαρά της ζωής, τα χρώματα, τα παιδιά που παίζουν. Η Δύση είναι καταπληκτικό. Και στο τέλος, η χαράξη. Η σκέψη της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της νοοδομίας με τη νέα πυθαγόρια φιλοσοφία, τη νέα θεώρηση που έχουμε, ο κύβος, η γη, η σφαίρα, η ουράνια σφαίρα. Εδώ λοιπόν είναι το κέλυφος αυτής της τελευταίας καταπληκτικής ζωής ανθρώπων με δύναμη ψυχική και δύναμη πνευματική.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Αντεύχομαι.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή με την ομότιμη καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, την κυρία Γεωργία Μαρίνου.

0: αναστηλωτικές εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σε κάθε περίπτωση η απογοήτευση δεν ταιριάζει σε νέους ανθρώπους, άλλωστε το αποτέλεσμα αυτών των εξετάσεων δεν επηρεάζει απαραίτητα όλη την μελλοντική πορεία σας, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος στο μήνυμά του προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Πρεμιέρα είχαμε σήμερα στις πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Μοναξιά και οι σχέσεις των γενεών, το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ο αναθεωρητισμός δεν θα γίνει δεκτός, διαμηνύει από την Κύπρο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Σε ύφεση η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια αλλά και στις εθνικές οδούς. Έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ. Χωρίς μετρό από σήμερα και για τρεις εβδομάδες η Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Λεωφόρο Συγκρού στις 2 και στις 3 Ιουνίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα στη διεθνή επικαιρότητα και το Ιράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ρωσικό ντρόν έπληξε πολυκατοικία στην Ρουμανία. Έντονη είναι η αντίδραση του Βουκουρεστίου. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, προβλέπονται για αύριο στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Βυζαντινό καλλιδοσκόπιο. Μία μουσική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που παρουσιάζει ορθόδοξους εκκλησιαστικούς ύμνους. Μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων». Επιμελείται και παρουσιάζει ο καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής και πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Υπεύθυνος σήμερα για τον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αφήνοντας τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο στον αριθμό 210 72 98 222.

Χαίρετε, αγαπητοί φίλοι. Η Κυριακή που έρχεται είναι η Κυριακή της Πεντηκοστής. Στην Ιερά Εορτή της Πεντηκοστής έχουμε την ευλογία του χαρμόσυνου εορτασμού της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος και της αποκαλύψεως της θεϊκής δυνάμεως δια της μαρτυρίας των Αποστόλων του Κυρίου μας. Η εκπλήρωση της υποσχέσεως του Χριστού να αποστείλει τον Παράκλητο και η διακήρυξη του Ευαγγελίου την ημέρα της Πεντηκοστής προσέφερε τη λυτρωτική αλήθεια της αγάπης του Θεού στους τότε συγκεντρωμένους στην Ιερουσαλήμ. Πολλοί άκουσαν το μήνυμα και χιλιάδες πίστευσαν. Βαπτίστηκαν και ενώθηκαν με τους Αποστόλους στη λατρεία, διακονία και αδελφοσύνη της Εκκλησίας. Μετά την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς, οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι μαθητές του, καθώς και οι γυναίκες που από την αρχή τον είχαν ακολουθήσει, η Παναγία Παρθένος Μαρία η μητέρα του, περίπου 120 άτομα, γύρισαν

ό,τι είχαν ακούσει και ζήσει κοντά στο Χριστό και δεν το είχαν τότε κατανοήσει, τώρα εν Αγίω Πνεύματι το γνώρισαν και το επαγγέλλονται στο λαό. Τώρα γνωρίζουν ποια είναι η προοπτική της κοινής ζωής και πού πρέπει να οδηγήσουν το λαό. Γι' αυτό και τους πρώτους 3.000 που βαπτίστηκαν τους οδηγούν στο δείπνο της ζωής, την τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας, όπου στο εξής θα βρίσκεται συναγμένη Εκκλησία σαν σώμα Χριστού, θα τρέφεται με το σώμα και το αίμα του Κυρίου και θα συμμετέχει έτσι στην αιώνια ζωή της Βασιλείας του Θεού. Με την Πεντηκοστή δεν γεννήθηκε η Εκκλησία ως απλός θεσμός, αλλά ως συνεχής παρουσία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, και γι' αυτό η Πεντηκοστή δεν είναι ένα γεγονός που συνέβη μία φορά κάποτε, αλλά είναι η ζωή της Εκκλησίας ως αδιάκοπη κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η Πεντηκοστή αποτελεί τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Αγαπητοί φίλοι, θα ξεκινήσουμε τα μουσικά μας ακούσματα με ένα στοιχειρό ιδιόμελο του Εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής, «Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν». Ο ήχος είναι πρώτος και ψάλλει ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Κουτράς.

Ακούσαμε από τον πρωτοψάλτη Παναγιώτη Κουτρά το ιδιόμελο «Πεντηκοστήν εορτάζομεν». Το ιδιόμελο πάντα χορηγεί το πνεύμα του Άγιον. Θα ακούσουμε από τη χοροδία της Ιεράς Μονής Κύκου υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Άριστου Θουκυδίδη.

Ακούσαμε το ιδιόμελο «Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον» από τη χοροδία της Ιεράς Μονής Κίκου υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Άριστο Θοκηδίδη. Το επόμενο ιδιόμελο του Εσπερινού της Πεντηκοστής «Είδαμε το φως το αληθινόν» σε ήχο δεύτερο, καθώς και το δοξαστικό του Εσπερινού

Ακούσαμε το ιδιόμελο του Εσπερινού της Πεντηκοστής, είδαμε το φως του αληθινών και το δοξαστικό του Εσπερινού «Δεύτε λαΐ την τρισυπόστατον θεότητα προσκυνήσομεν» από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Γεώργιο Σύρκα. Αγαπητοί φίλοι, ακούτε το Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στη συχνότητα 89,5. Βασιλεύ Ουράνιε. Ουράνιε Βασιλεύ. Παράκλητε. Εσύ που είσαι οδηγός, ενισχυτής και παρηγορητής μας. Το πνεύμα της αληθείας. Εσύ δηλαδή που είσαι το πνεύμα από όπου πηγάζει η αλήθεια. Ο πανταχού παρών, εσύ που βρίσκεσαι παντού και τα πάντα πληρών και εσύ που γεμίζεις τα πάντα με την παρουσία σου. Ο θησαυρός των αγαθών, εσύ που είσαι το θησαυροφυλάκιο των καλών και ζωής χορηγός, εσύ δηλαδή που είσαι ο δοτήρας της ζωής. Ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν, έλα και σκήνωσε, κατοίκησε μέσα μας. Και καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος και καθάρισε μας από κάθε αμαρτία και σώσον αγαθέ και σώσε εσύ που είσαι απόλυτα αγαθός τας ψυχάς ημών τις ψυχές μας. Η γνωστή σε όλους μας προσευχή, ύμνος της Εκκλησίας μας, αποτελεί και το δοξαστικό ιδιόμελο των ένων της Κυριακής της Πεντηκοστής. Θα το ακούσουμε από τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη και καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής, πατέρα Ειρηναίο Νάκο.

Ακούσαμε το δοξαστικό των Ένων της Κυριακής της Πεντηκοστής από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη και καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής, πατέρα Ειρηναίο Νάκο. Στον ίδιο ήχο με το δοξαστικό, δηλαδή στον πλάγιο του Δευτέρου, θα ακούσουμε στίχους από τη δοξολογία. Θα την ακούσουμε από τον αείμνηστο Κυριάκο Εξωμετοχίτη. Όπως μας λέει ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Δημήτριος Δημοσθένους, ο Κυριάκος Κωνσταντίνου Ψάλτης γεννήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου το 1903 στο Εξωμετόχι, ένα χωριό κοντά στη Λευκοσία. Το 1923, στις 17 Ιουλίου, η μέρα της εορτής της Αγίας Μαρίνης, είναι και ο σταθμός ορόσημος στην ψαλτική του πορεία. Στο πανηγυρίζον χωριό της Άχνας, ακούει για πρώτη φορά τον μετέπειτα δάσκαλό του Λάζαρο Αχιλλαίο Σιμεωνίδη. Ο Λάζαρος Σιμεωνίδης ήταν ένας άριστος ερμηνευτής της μουσικής. Καταγόταν από τη Σμύρνη και μετά την Μικρασιατική καταστροφή καταφεύγει στην Κύπρο. Σαν γνήσιος Μικρασιάτης ψάλτης διετέλεσε μαθητής των μεγάλων πρωτοψαλτών της Σμύρνης, Νικολάου Πρωτοψάλτου και Μισαήλ Μισαηλίδη. Κάτω από τον ίσιο αυτού του μεγάλου διδασκάλου της πατρώας μουσικής βρίσκει ανάπαυση το ανήσυχο μουσικό πνεύμα του Κυριάκου. Πλήρης ημερών, ο Κυριάκος στις 29 Οκτωβρίου του 2008 εξεδίμησε νηστήριον σε ηλικία 105 ετών. Η δοξολογία που θα ακούσουμε είναι τονισμένη από τον πρωτοψάλτη Μισαήλ Μισαηλίδη σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Ζητώ την επιοίκειά σας για την ποιότητα του ήχου, της ηχογράφησης, η οποία είναι πολύ παλιά.

0: Ακούσαμε από τον αείμνηστο Κυριάκο Εξωμετοχίτη στίχους της δοξολογίας σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου και σε μέλος Μισαήλ Μισαηλίδου.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί φίλοι, έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της μουσικής εκπομπής «Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο». Από την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής της Πεντηκοστής θα ακούσουμε τρία καθίσματα. Τα δύο πρώτα είναι σε ήχο τέταρτο χρωματικό και το τρίτο σε ηχοπλάγιο του τετάρτου. Ψάλλει η χοροδία του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών υπό τη διεύθυνση του αειμνίστου Αντωνίου Μπελούση.

Ακούσαμε τρία καθίσματα του όρθρου της Κυριακής της Πεντηκοστής από τη χοροδία του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών υπό τη διεύθυνση του αειμνήστου Αντωνίου Μπελούση. Η ημέρα της Πεντηκοστής μας προτρέπει να κάνουμε ένα-δυο σταθμούς ανεφοδιασμού των δυνάμεών μας από τον Κύριο των Δυνάμεων, τον Ποιητή του Ουρανού και της Γης και πάντων των ορατών και οράτων. Την Κυριακή της Πεντηκοστής ο χειρουβικός ύμνος και το κοινωνικό ψάλεται κατά την παράδοση και το τυπικό της Εκκλησίας μας σε ήχο βαρύ. Θα ακούσουμε λοιπόν το χειρουβικό σε ήχο βαρύ από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και Πρωτοψάλτη Θεσσαλονίκης Χαρίλαο Τελιαδόρο.

Ακούσαμε το χειροβικό ύμνο σε ήχου βαρύ από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλα ο Ταλιαδόρο. Αγαπητοί μας φίλοι, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και ακούτε τη μουσική εκπομπή Βυζαντινό Καλλιδοσκόπιο. Την Κυριακή, αντί του Τρισαγίου Άγιος ο Θεός, ψάλετε το «Όσεις Χριστόν ευαπτίσθητε». Το «Δύναμη Όσεις Χριστόν» σε μέλος Κωνσταντίνου Πρίγκου θα το ακούσουμε από τον άρχοντα διδάσκαλο Δημήτριο Νεραντζή.

Ακούσαμε από τον άρχοντα διδάσκαλο του Αποστόλου Δημήτριο Νερατζή το «Δύναμις όσης Χριστών σε μέλος» Κωνσταντίνου Πρίγκου. Αντί το «Άξιο Νεστή» την Κυριακή της Πεντηκοστής, ψάλετε το «Μη της Φθοράς». Θα το ακούσουμε σε ήχο βαρύ διατονικό από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή.

Ακούσαμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή το μύτ της φθοράς σε ήχο βαρύ διατονικό. Την επιλίχνιο ευχαριστία φωσιλαρών και το προκείμενο «Τις Θεός» που ψάλεται στον εσπερινό της εορτής του Αγίου Πνεύματος θα ακούσουμε από τη βυζαντινή χοροδία της Ιεράς Μονής Κίκου και από τον αείμνηστο Αθανάσιο Παναγιωτίδη αντίστοιχα.

Ακούσαμε το «Φως Ιλαρών» από τη χοροδία της Ιεράς Μονής Κίκου και το προκείμενο «Τις Θεός» από τον Αθανάσιο Παναγιωτίδη. Μαζί με τον Χριστό δεν έχουμε μοναξιά. Έχουμε πληρότητα ζωής και σωτηρίας. Έχουμε ζωή αληθινή εκ Θεού αληθινού. Αυτοί που αμφισβητούν και διαβάλλουν το Θεό είναι μόνοι. Διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού. Ο εγωκεντρισμός είναι η καλύβα του σατανά, αλλά είναι στο χέρι μας να την κρεμίσουμε. Είναι στο χέρι μας να αποδράσουμε από τη φυλακή του εγώ μας και να μπούμε στην κοινωνία της ελευθερίας του εσύ, της ίδιας της κοινωνίας των παιδιών του Θεού, των αδελφών εν Χριστώ. Το απολυτίκιο ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Δημήτριο Νεραντζή.

με το απολυτίκιο της εορτής από το Δημήτριο Νερατζή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση εκπομπής, Δημήτριος Παπαγεωργίου, πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Θα είμαι, αγαπητοί φίλοι, πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, με νέα μουσικά ακούσματα. Υγεία πάντα σε όλους και ο Θεός μαζί μας.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η ώρα είναι

Βιβλιογραφική καταγραφή έργων σχετικά με τον Μιστρά. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή λοιπόν θα δούμε τη βιβλιογραφία που έχουμε και έχει καταγραφεί σχετικά με το Μιστρά. Ο πλέον κατάλληλος να μας μιλήσει γι' αυτό δεν είναι άλλος από τον κύριο Σταύρο Αρβανιτόπουλο, διδάκτορα Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Η διδακτορική του διατριβή είναι στο Μιστρά και έτσι έχει μαζέψει τη βιβλιογραφία αιώνων και μας έχει δώσει και μέσα από το έργο του «Η πόλη του Μιστρά» και όχι μόνο πάρα πολλά στοιχεία και μάλιστα για περιπτώσεις, εκκλησάκια, τοποθεσίες που δύσκολα βρίσκει κανείς στοιχεία για αυτά κάπου αλλού. Η συμβολή του λοιπόν στην μελέτη του Μιστρά είναι μοναδική και αναγνωρισμένη από όλους. Είναι τιμή μας που τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Κύριε Αρβανιτόπουλε, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πόσο παλιά πάμε στη βιβλιογραφία για το Μιστρά?
1: Πολύ πίσω. Είναι αλήθεια ότι πατάμε σε τρεις αιώνες, γιατί από τα τέλη του 19ου μέχρι και σήμερα δεν έχουν σταματήσει να ασχολούνται και ειδικοί και όχι με το Μιστρά, οπότε έχουμε ένα ευρύτατο φάσμα πάσης φύσεως, άρθρων επιστημονικών, καταλόγων, μονογραφιών, διατριβών, διδακτορικών, απλών, οδηγών, τα πάντα.
0: Και προσφέρει από τις λίγες μέρες που κάναμε αυτό το αφιέρωμα, κύριε Αρβανιτόπουλε, και μελετώντας διεπίστωσα ότι υπάρχουν πολλά κενά και ένδοξος δρόμος για τους μελετητές να μελετήσουν το Μιστρά. Δεν έχει μελετηθεί όσο θα έπρεπε.
1: Όντως είναι αληθέστατο. Αν σκεφτεί κανείς ότι, αν μη τι άλλο για τους ναούς που υποτίθεται ότι είναι γνωστοί, έχουμε στην ουσία τρεις διδακτορικές διατριβές όλες και όλες, οι οποίες καλύπτουν δύο ναούς πλήρως και μόνον τον Άρθικα ενός ακόμη, τότε ναι. Και βεβαίως όλη η ιδιοτυπία του Μιστρά είναι ακριβώς τα υπόλοιπα κτίρια, τα κοσμικά, και για αυτά έχουμε αυτή τη μονογραφία του ομιλούντος, τέλος πάντων. Οπότε δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη καλύψει πάρα πολλά θέματα από το Μιστρά.
0: Ωραία. Πόσο παλιά πάμε και από πού ξεκινάμε?
1: Η αρχή είναι στο τέλος όντως του 19ου, στη δεκαετία του 1890. Ο άνθρωπος στον οποίο οφείλουμε τα πάντα στην ουσία για το Μιστρά, ο άνθρωπος που κατέστησε γνωστό το Μιστρά στην επιστήμη και τελικώς ευρύτερα, ο άνθρωπος που κατάφερε από ένα ασήμαντο άγνωστο χωριουδάκι της Λακωνίας να το καταστήσει

0: 1894 κατάλαβε πολύ καλά ότι εδώ πρόκειται για ένα θησαυρό, κάτι τελείως μοναδικό, που συνδύαζε ακριβώς κοσμικά και εκκλησιαστικά έργα όπως κανένας άλλος οικισμός από τα 1100 χρόνια της Αυτοκρατορίας και σε μια τεράστια έκταση δεν κάλυπτε πια.
1: Και έτσι έχουμε την πρώτη καταγραφή από τον Μιλέ, έτσι.
0: Ακριβώς. Το 1894 ήταν η πρώτη φορά που πήγε, ξαναπήγε το 95, το 96, το 98, το 1905. Τελικώς από αυτό το, από αυτές τις 5 αυτοψίες που έκανε, έχουμε μια απίθανη εσοδεία. Είναι ο πρώτος ο οποίος πράγματι, όπως είπαμε, κατέστησε γνωστό στην επιστήμη τον Μιστρά. Είναι ο πρώτος ο οποίος έκανε αποχωματώσεις. Ο πρώτος που έκανε ανασκαφές με την άδεια του ελληνικού κράτους. Ο πρώτος ο οποίος είχε την ιδέα και το έπραξε. Συγκέντρωσε και διέσωσε έτσι πάρα πολλά διάσπαρτα γλυπτά, επιγραφές, σημαντικότατα μέλη αρχιτεκτονικά, ώστε να δημιουργηθεί μουσείο. Κάτι τελείως καινοφανές εκείνη την εποχή για τα Βυζαντινά, μάλιστα, που τότε είχαν αρχίσει επιτέλους να κεντρίζουν το ενδιαφέρον της ελληνικής πολιτείας. Δημιούργησε ένα πρώτο μουσείο, στην ουσία με τα σημερινά μάτια θα έλεγε κανείς μια αποθήκη, αλλά για τα δεδομένα της εποχής όντως ένα μουσείο πράγματι γλυπτών επιγραφών του αρχαιολογικού χώρου, που ακόμη τότε του χωριού, δεν είναι καν αρχαιολογικός χώρος. Είναι ο πρώτος ο οποίος φωτογράφησε και σχεδιαστικώς αποτύπωσε κτίρια, τμήματα, λεπτομέρειες, τοιχογραφίες, γλυπτά, τα οποία εν μέρη δεν υπάρχουν σήμερα.
1: Αυτό έχουν αλλοιωθεί. Ναι, είναι πολύ σημαντική η καταγραφή του, γιατί πολλά δεν υπάρχουν σήμερα.
0: Ακριβώς. Το 1910 τελικώς εξέδωσε τη μονογραφία του για τα Βυζαντινά μνημεία του Μιστρά, Monument Byzantin de Mistra, και είναι η μονογραφία, στην ουσία είναι ένα λεύκομα φωτογραφιών το οποίο θα συνοδευόταν από ένα κείμενο που δυστυχώς δεν έγινε ποτέ. Έστω και αυτό όμως είναι ένα πολυτιμότατο στοιχείο, ακριβώς επειδή έχουν χαθεί έκτοτε πάρα πολλά στοιχεία. Αυτό είναι η μία του συμβολή. Μία δεύτερη εξίσου πολύ σημαντική είναι η αντιγραφή ή μεταγραφή και η μετάφραση στα γαλλικά επιγραφών, τις οποίες με πολύ συστηματικό τρόπο συγκέντρωσε και έτσι διέσωσε πληθώρα ιστορικών στοιχείων που αλλιώς δεν θα είχαμε και τις οποίες δημοσίευσε το 1899 και το 1906 σε δύο άρθρα εκτεταμένα. Και η τρίτη σημαντικότατη συμβολή του είναι ότι συνέταξε το πρώτο και μόνο στην ουσία αξιόπιστο τοπογραφικό σχέδιο που έχουμε για τον οικισμό και το οποίο παραμένει σε χρήση ακόμη σήμερα από το 1910 που δημοσιεύτηκε. Συνετάγει αυτό το 1895-97, σε αυτή τη διετία, με τον τότε μετακληθέντα Henri Eustache, το Σέφνα και το Διαμπουρτζάκι. Οι τέσσερις κατάφεραν να συντάξουν τελικώς ένα τοπογραφικό. Θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, ήταν λίγο ευκολότερο από σήμερα διότι δεν υπήρχε βλάστηση ακόμη καθόλου. Οπότε δεν καλύπτονταν όπως σήμερα πάρα πολλά μνημεία. Όμως είναι μια εξαιρετική συμβολή διότι όπως είπα δεν έχουμε έκτοτε στην ουσία αξιόπιστο τοπογραφικό και παρά τη μικρή του κλίμακα είναι ακόμη απολύτως χρήσιμο.
1: Η καταγραφή που έκανε στις εικόνες ήταν μαυρό-ασπρές, γιατί δεν είχαμε και τα υλικά που έχουμε σήμερα, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Με τα δεδομένα του τέλους του 19ου και αρχών του 20ου, ναι, ήταν όλες αυτές ασπρόμαυρες, αλλά βεβαίως με αρκετά μεγάλη ευκρίνεια. Το λεύκομα ήταν δαπανηρό, οπότε ήταν καλής ποιότητας, πάντα με τα δεδομένα της εποχής, καλής ποιότητας εκτύπωση. Και γι' αυτό πράγματι μπορούμε ακόμη να στηριχθούμε. Το αρχείο του, ό,τι δεν δημοσιεύτηκε δηλαδή, αλλά και τα πρωτότυπα αυτών που δημοσιεύτηκαν των φωτογραφιών, το αρχείο του όλο σώζεται ευτυχώς σήμερα στο Παρίσι, στην École Pratique des Hautes Études, και είναι μια ξεχωριστή φωτοθήκη η Μιλέ, την οποία οι ερευνητές μπορούν να προσεγγίσουν και να πάρουν υλικό από εκεί. Οπότε η κληρονομιά υπάρχει. Είτε δημοσιεύτηκε είτε όχι, πάντως υπάρχει εκεί.
1: Τα χρώματα τα περιέγραψε?
0: Πολλά από αυτά προσπάθησε να τα, ναι, να τα περιγράψει, αλλά είναι τόσο λίγα δυστυχώς τα στοιχεία που έχουμε. Προφανώς ο ίδιος ήλπιζε ότι θα το δημοσιεύσει κάποια στιγμή το δεύτερο τόμο με το κείμενο. Δεν το έκανε ποτέ. Μας άφησε μια μονογραφία εν γέννη για τη Βυζαντινή ζωγραφική, πολύ

0: μότατη, επίσης στηριζόμαστε σε αυτήν και ότι έχει ξεπεράσει τον αιώνα. Και άλλη μία για την αρχιτεκτονική, για την οδομία, ομοίως, πολυτιμότατη. Μας άφησε λοιπόν για τη ζωγραφική, τη Βυζαντινή, και σε αυτόν τον τόμο έχει και αναφορές. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ περιορισμένες, δεν έχουμε αρκετό υλικό. Οι φωτογραφίες του όμως, εκεί που μπορεί κανείς να συγκρίνει το σήμερα με το τότε, είναι πολυτιμότατες ακριβώς διότι μας λείπουν πια. Έχουν φθαρεί πολλές φωτογραφίες.
1: Ξεκινάει, ανοίγει λοιπόν το δρόμο και μετά τι γίνεται?
0: Μετά τι γίνεται? Ευτυχώς το ελληνικό κράτος είχε έρθει η ώρα να αφυπνιστεί. Κάλεσε τον Αδαμάντιο Αδαμαντίου, ο οποίος αργότερα έγινε και πρώτος καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας στην Ελλάδα και πρώτος διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου των Αθηνών. Κάλεσε τον Αδαμάντιο Αδαμαντίου και αυτός υπό τις εντολές του Μιλέ, γιατί αυτή ήταν η εντολή του, να ακολουθεί τις εντολές Μιλέ, κατάφερε για πρώτη φορά να περιορίσει την κίνηση των ζώων. Πρέπει να φανταστούμε το Μιστρά στις αρχές του 20ου αιώνα ως ένα, όντως, ένα μικρό χωριό, σχεδόν τελείως εγκαταλελειμμένο, με ελάχιστα σπίτια πια να κατοικούνται στις παρυφές του οικισμού. Οι κάτοικοι είχαν μεταφερθεί ήδη από τη δεκαετία του 1830 στη Σπάρτη και έτσι αναβίωσε η πόλη. Οπότε είχαν μείνει ελάχιστοι στις παρυφές του οικισμού, αλλά αυτοί είχαν μαζί τα ζώα τους, κατοικούσαν στα βυζαντινά σπίτια μέσα. Οπότε παραμορφώσεις, αλλοιώσεις, προσθήκες, ζώα τα οποία πηδούσαν πάνω σε τείχους και έριχναν ό,τι ήταν δυνατόν. Ζώα τα οποία κινούνταν ελεύθερα μέσα σε ναούς με τοιχογραφίες, λέρωναν. Δηλαδή πλήρης ασυδοσία και παντελής έλλειψη ελέγχου. Έτσι πρέπει να φανταστούμε το Μιστρά που παρέλαβε ο Αδαμαντίου. Οπότε προσπάθησε με κάθε τρόπο να στερεώσει όσο ήταν δυνατόν τοιχογραφίες που κατέρεαν. Να στεγανοποιήσει κτίρια τα οποία με τόση υγρασία κινδύνευαν πια να διαλυθούν τελείως. Να κλείσει πόρτες όπως, να φράξει ανοίγματα ώστε να μην κινούνται τα ζώα μέσα στα κτίρια. Να στερεώσει και να αναστηλώσει όσο είναι δυνατόν κτίρια είτε εκκλησιαστικά είτε ακόμη και κοσμικά. Είναι δηλαδή μια πρώτη φροντίδα η οποία ξεκίνησε από το 1906 και μέχρι και το 1928 συνεχιζόταν κατά διαστήματα με όσα χρήματα και όσο χρόνο είχε πια ο Αδαμαντίου. Έτσι έχουμε όμως και από αυτόν μια πληθώρα στοιχείων που και διασώθηκαν όπως τα βρήκε και ευτυχώς δημοσιευμένα, διότι και ο Αδαμαντίου έκανε μια σειρά άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, κυρίως στα πρακτικά της αρχαιολογικής εταιρείας, και έτσι έχουμε αναφορές στα έργα που έκανε. Συγχρόνως έχει και ένα εκτεταμένο λήμα στην μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια, την περιώνυμη, για τον Μιστρά της δεκαετίας του 30, το 1931, που μας σώζει δύο πράγματα. Αφενός ό,τι βρήκε ο ίδιος, μια περιγραφή της κατάστασης του Μιστρά πριν αρχίσουν οι συστηματικές επεμβάσεις, και την προφορική παράδοση, που επίσης έχει μεγάλη σημασία, την προφορική παράδοση που έφτασε μέχρι την εποχή του και χάρη στην οποία έχουμε έστω όψιμη μαρτυρία των, για παράδειγμα, αφιερώσεων των ναών και παρεκκλησίων σε Αγίους. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητος είναι η ορφή, ότι αντιστοιχεί στη Βυζαντινή. Έστω όμως, αφού στις αρχές του 20ου αιώνα στη συλλογική μνήμη της περιοχής είχε μείνει να λέγεται Άγιος Χριστόφορος και Άγιος Γεώργιος το ένα ή το άλλο παρεκκλήσιο, σημαίνει ότι τουλάχιστον από μια εποχή και μετά τα ονόματα αυτά ίσχυαν, αν όχι ήδη από τη Βυζαντινή περίοδο. Έχουμε λοιπόν ενδείξεις για την Βυζαντινή περίοδο και βέβαια αποδείξεις για τα ύστερα χρόνια. Ήδη αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ή την λαϊκή ανάμνηση για δύο από τα σπίτια του Μιστρά, ότι το ένα ανήκει στην οικογένεια Λάσκαρη, το άλλο στην οικογένεια Φραγκόπουλου. Είναι η προφορική παράδοση, η οποία είναι πολυτιμότατη, θέλει έλεγχο βεβαίως, αλλά είναι πολυτιμότατη μαρτυρία και την οποία κατέγραψε ο Αδαμαντίου. Οπότε έχουμε και από τον Αδαμαντίου ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών.
1: Καταλαβαίνω και διορθώστε με αν κάνω λάθος ότι μέχρι εκείνη την εποχή, τέλη δηλαδή του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, όταν μιλάγαμε για αρχαιολογία στη χώρα μας, εννοούσαμε τα κλασικά, τα αρχαία. Ναι. Είναι ο Μιστράς η αιτία να δημιουργηθεί η Βυζαντινή αρχαιολογία?
0: Σίγουρα συνέβαλε. την έβαλε πολύ, επειδή ακριβώς δεν είναι το μόνο. Για παράδειγμα, ακριβώς στο τέλος του 19ου υπάρχει και ένα ενδιαφέρον για τη Μονή Δαφνίου. Παράδειγμα. Αρχίζει σιγά σιγά και γενικότερα κινείται το ενδιαφέρον. Αλλά το γεγονός ότι εκεί έχουμε αυτής της ποιότητας τυπογραφίες, έχουμε αυτής της ποιότητας ναούς, έχουμε κατοικίες που δεν έχουμε πουθενά αλλού, άρχισε να κινεί το ενδιαφέρον ευρύτερα. Είναι η ίδια περίοδος που η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, που και σήμερα υφίσταται από το 1884, έχει ιδρύσει το Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, έχει ξεκινήσει τη συλλογή υλικού όσο είναι δυνατόν, και εντός και εκτός των συνόρων του μικρού ελληνικού κράτους της εποχής εκείνης, και έχει αρχίσει σιγά σιγά ένα ενδιαφέρον επιτέλους για να διασωθεί ό,τι είναι δυνατόν από τον Βυζαντινό κόσμο. Οπότε βρέθηκε στην κατάλληλη στιγμή και ενίσχυσε ένα ρεύμα που είχε ξεκινήσει δειλά-δειλά να διαμορφώνεται στην Ελλάδα.
1: Ήταν η υποκατοχή των Οθωμανών, έτσι, για εκατονταετίες, οπότε η απελευθέρωση δίνει την τομή σε μια άλλη εποχή και ίσως θεωρείται μέχρι τότε ότι ήταν υπόλοιπο του Βυζαντίου και ό,τι είχε να κάνει με αυτό.
0: Ναι, δυστυχώς είναι θύμα, το Βυζάντιο γενικώς είναι θύμα της αντίληψης των Βαβαρών, που έφτασαν εδώ με μια λατρεία για την αρχαιότητα και περιφρόνηση για το Δυτικό Μεσαίωνα. Μαζί με το Δυτικό Μεσαίωνα, δυστυχώς, και ο Βυζαντινός κόσμος βρέθηκε σε μια απαξίωση και χρειάστηκε να περάσουν πάνω από 50 χρόνια
1: για να αρχίσει ακριβώς,
0: Δυστυχώς. Τότε χάθηκαν πάρα πολλά στοιχεία όμως, πάρα πολλά. Κατεδαφίστηκαν ναοί. Ας θυμηθούμε τα παραδείγματα μέσα στην Αθήνα. Ναών οι οποίοι κατεδαφίστηκαν από παντελή άγνοια της αξίας τους, από περιφρόνηση της τέχνης αυτής, επειδή εμπόδιζαν έναν δρόμο να επεκταθεί. Η Καπνικαρέα είναι ακραίο παράδειγμα, αλλά δύο φορές ως γνωστόν κινδύνευσε να κατεδαφιστεί. Και δεν ήταν η μόνη. Πάρα πολλά μνημεία βυζαντινά και μεταβυζαντινά κατεδαφίστηκαν εν τέλει. Και βέβαια στις επαρχίες ακόμη χειρότερα. Οπότε η στάση αυτή ενάντια του βυζαντινού κόσμου ήταν γενική, δυστυχώς. Το ίδιο άγνωστη ήταν και η προϊστορία, βεβαίως, για να μην λέμε μόνο για τα βυζαντινά. Αλλά μια και τα βυζαντινά μας αφορούν, πράγματι εδώ υπάρχει και ιδεολογική, δεν είναι μόνο άγνοια, είναι και ιδεολογική η λόγη. Στροφή στην αρχαιότητα και σε μια εξιδανικευμένη εικόνα της αρχαιότητας και άγνοια και απαξίωση των ενδιάμεσων χρόνων, είτε είναι η αμέσως προηγούμενη της Οθωμανικής κυριαρχίας, είτε είναι η Βυζαντινή.
1: Έτσι λοιπόν έχουμε το Μιλέ να κάνει τις πρώτες καταγραφές, να είναι εκείνος που ξεκινάει τα του Μιστρά, ο Αδαμάντιος Αδαμαντίου ακολουθεί, μαθαίνει από εκείνον και στη συνέχεια γίνεται ο άνθρωπος που είναι καθηγητής και διευθυντής και αρχίζει από αυτόν πια ό,τι να έχει να κάνει με τη Βυζαντινή αρχαιολογία να εδραιώνεται στη χώρα μας. Τι γίνεται λοιπόν, αφήνει μαθητές, σχολή?
0: Εκτός του Αδαμαντίου βέβαια την ίδια εποχή υπάρχει για παράδειγμα ο Γεώργιος Σωτηρίου, αλλά και όχι μόνο, υπάρχει ευτυχώς ο Αναστάσιος Ορλάνδος, ο ογκόλυθος που συναντά κανείς παντού σε αυτή τη χώρα, σε όλων των περιόδων τα μνημεία, σε όλη την έκταση της χώρας, και ευτυχώς σε μια τεράστια χρονική έκταση που δούλεψε. Ο Ορλάνδος είναι στην ουσία η αμέσως επόμενη, ας πει κανείς γενεά έστω, όχι απολύτως βιολογική γενεά, αλλά πάντως η επόμενη σειρά, εκπροσωπεί την επόμενη σειρά. Ο Ορλάνδος ευτυχώς έχει ένα σαφέστατο ενδιαφέρον για το Βυζαντινό κόσμο, μπορεί να ασχολείται με προϊστορικά, κλασικά, βυζαντινά και νεότερα, αλλά το βάρος προφανώς πέφτει στο Βυζαντινό κόσμο, και μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για το Βυζάντιο ευτυχώς βρέθηκε στο Μιστρά, και από μια πρώτη, έτσι, μάλλον πώς να την πει κανείς, ας την πει αφελή ματιά του 1928 σε ένα άρθρο που έγραψε τα σαράγια της Βασιλοπούλας του Μιστρά, φτάσαμε μόλις μια δεκαετία μετά, το 1937, σε ένα κεφαλαιόδους σημασίας εκτενέστατο άρθρο που έγραψε στο Αρχείο Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος, ένα περιοδικό που εξέδιδε ο ίδιος και έγραφε καθ' ολοκληρίαν ο ίδιος. Είναι ένα από τα εντυπωσιακότατα της μακράς πορείας του. Στο Αρχείο λοιπόν Βυζαντινών Μνημείων του 1937 είναι σχεδόν ολόκληρο αφιερωμένο στα παλάτια και τα σπίτια του Μιστρά. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται λόγος για κοσμικά κτίρια. Εκεί βλέπουμε πράγματι μια πρώτη προσπάθεια συστηματικής ενασχόλησης με οικίες που μέχρι τότε ουδής έδινε σημασία και με τα ανάκτορα που ήταν και το μοναδικό και είναι το μοναδικό δείγμα ανακτόρων στην ουσία το βυζαντινό κόσμο, διότι στην Μικρά Ασία έχουμε ένα μικρό δείγμα, ένα μεμονωμένο κτίριο στον Ήμφεων, έχουμε στην Τραπεζούντα πάλι ένα κτίριο άγνωστο, αδημοσίευτο, σε πολύ κακή κατάσταση, και στην Κωνσταντινούπολη το λεγόμενο Τεκφού Σαράι, αλλά εδώ μιλάμε για ένα πλήρες ανάκτορο, ένα συγκρότημα ολόκληρο στο Μιστρά, το οποίο έφτασε μέχρι τις μέρες μας και είναι στην ουσία το μοναδικό πλήρες ανάκτορο που διαθέτουμε από όλο το βυζαντινό κόσμο όλων των περιόδων 1100 χρόνων. Η αξία του λοιπόν είναι μοναδική. Ο Ορλάνδος το κατάλαβε, έκανε αυτό το εκτενέστατο άρθρο, έκανε αποτυπώσεις, σχέδια, τομές, κατόψεις, αναπαραστάσεις σχεδιαστικές, στερέωσε πολλά από αυτά τα σπίτια και έτσι έφτασαν μέχρι τις μέρες μας, έκανε, έδωσε έμφαση σε λεπτομέρειες, προσπάθησε να δει συνολικώς πώς είναι, για παράδειγμα, οι εστίες των σπιτιών, πώς φερμαίνονται, που μαγειρεύουν, ποιες είναι οι συνθήκες υγιεινής. Έχουν αυτά τα σπίτια ενσωματωμένα αποχωρητήρια, εξαιρετικά προηγμένες συνθήκες για την εποχή αυτή. Έχουν κλίμακες κτιστές. Συστηματικώς είδε λοιπόν τέτοιες λεπτομέρειες, οι οποίες όμως ήταν μόνο εκεί, αφού δεν έχουμε στην ουσία άλλες οικίες από τη βυζαντινή περίοδο. Οπότε στον Ορλάνδο οφείλουμε αυτό το τεραστία σημασίας άρθρο των 115 σελίδων, εξαιρετικά χρήσιμο, που μέχρι την εποχή μας ήταν και το μοναδικό στην ουσία. Το συμπλήρωσε δε αργότερα το 75, 40 χρόνια σχεδόν αργότερα, το συμπλήρωσε με ένα ακόμη άρθρο με συμπληρωματικά στοιχεία που είχε βρει στο Μιστρά. Και έτσι έχουμε, έχει και μικρά άρθρα για την οδηγήτρια στο Βροντόχη, στη Μονή Βροντοχείου και τους Αγίους Θεοδόρους, αλλά η μεγάλη συμβολή του Ορλάνδου είναι ακριβώς αυτή, ότι επεσήμανε τις οικίες, επεσήμανε τα ανάκτορα, διέσωσε ό,τι ήταν δυνατόν με επεμβάσεις και με σχεδιαστικές αποτυπώσεις και φωτογραφίες που μέχρι τότε δεν είχαμε. Είναι τεραστίας σημασίας η συμβολή του Ορλάνδου και σε αυτό το τομέα.
1: Το έργο του υπάρχει σήμερα στα ελληνικά ή μόνο οι ερευνητές έχουν πρόσβαση σε αυτό?
0: Ευτυχώς είναι προσιτό απολύτως. Η Εναθήνες Αρχαιολογική Εταιρεία όλες τις εκδόσεις της τις έχει ψηφιοποιημένες στο τοπό της, και επειδή ο Ορλάνδος εργαζόταν για την Αρχαιολογική Εταιρεία, ήταν άλλωστε και γενικός γραμματέας της για δεκαετίες, αυτό το άρθρο, όπως και όλα του τα σχετικά με το Μιστρά και με οτιδήποτε αφορά την εταιρεία, βρίσκεται στον ιστότοπο, οπότε δεν είναι μόνο στο εμπόριο ως τυπωμένη, με την τυπωμένη του μορφή, αλλά είναι και ψηφιοποιημένο και προσιτό επομένως από την οθόνη του καθενός όλο αυτό το έργο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, μια μικρή μουσική ανάπαυλα και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Βιβλιογραφική καταγραφή έργων σχετικά με το Μιστρά ξεκινάει στα τέλη του 19ου αιώνα με τον Γκαμπριέλ Μιλέ, ακολουθεί ο Αδαμάντιος Αδαμαντίου, ο Γιώργος Σωτηρίου και κυρίως ο Ορλάνδος. Κοντά μας είναι ο κύριος Σταύρος Αρβανιτόπουλος και εδώ είχαμε μείνει στον Ορλάνδο.
3: Ακολουθεί λοιπόν μια άλλη τώρα οπτική γωνία στον Στίβεν Ράνσιμαν, γνωστό ιστορικό. Οφείλουμε την ιστορία, γιατί μέχρι τώρα έχουμε πει για την αρχιτεκτονική, για τη ζωγραφική, για την κληπτική, για τις επιγραφές. Στο Ράνσιμαν οφείλουμε την συγκέντρωση για πρώτη φορά το 1980 σε μια έκδοση στα αγγλικά στην αρχή και τώρα πια από το 86 και εξής και στα ελληνικά. Οφείλουμε την ιστορία της πόλεως του Μιστρά από το 13ο μέχρι το 19ο αιώνα, που σβήνει στην ουσία και αντικαθίσταται από την Σπάρτη, και ευρύτερα του δεσποτάτου, του λεγόμενου δεσποτάτου του Μωρέως, που συμπληρώνει στην ουσία την εξαιρετική δουλειά του Διονυσίου Ζακυφινού, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο επίσης επί δεκαετίες, εξέχουσας μορφής στην Βυζαντινή ιστορία, του Διονυσίου Ζακυφινού, που η διατριβή του ήταν ακριβώς αυτό, το δεσποτάτο του Μωρέως. Ο Ράνσιμαν λοιπόν με ένα γλαφυρό τρόπο και με μια έτσι, παραστατικότητα πάντοτε, κατάφερε να αναστήσει προσωπικότητες από το 13ο μέχρι το 19ο αιώνα και να δώσει όντως την εικόνα της πόλεως, και με κεφάλαιο για την αρχιτεκτονική, για την τέχνη, την πνευματική κίνηση της πόλεως. Είναι η αόρατη, θα έλεγε κανείς, πλευρά της ιστορίας, ενώ μέχρι στιγμής όσους είχαμε αναφέρει ήταν η ορατή πλευρά της ιστορίας. Και έτσι τον Ράνσιμαν το οφείλουμε αυτό. Και συγχρόνως ένας ιστορικός όχι γνωστός στον ελλαδικό χώρο, ο Ιγκόρ Μετβέντεφ, είχε στα ρωσικά δημοσιεύσει δύο μονογραφίες για την πόλη, δυστυχώς έμειναν αμετάφραστες, και δύο άρθρα επίσης για το Μιστρά. Αυτά όμως έμειναν στα ρωσικά, οπότε. Και το επόμενο βήμα πια είναι πάλι ένας ογκόληθος για το Μιστρά, ο Νικόλαος Δρανδάκης. 10 χρόνια επιμελητής Μιστρά, 10 χρόνια καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στη συνέχεια. Ο αείμνηστος Δρανδάκης κατάφερε να φέρει στην επιφάνεια παρεκκλήσια τα οποία είτε υποψιάζονταν κανείς είτε δεν υποψιαζόταν καν ότι υπάρχουν, και τελικώς με ελάχιστα μέσα, με ελάχιστα χρήματα, κατάφερε στη δεκαετία του 50 να κάνει γνωστά τα περισσότερα από τα 23 σήμερα γνωστά παρεκκλήσια στον οικισμό. Έχουμε πάλι στα πρακτικά της αρχαιολογικής εταιρείας, άρα προσιτά από το διαδίκτυο, του 1952 έχουμε ένα άρθρο του για την ανασκαφή των παρεκκλησίων του Μιστρά, όπου συνοψίζει ό,τι μέχρι τότε είχε γίνει γνωστό. Και στη συνέχεια έχουμε άρθρα του εκτεταμένα και για μεμονωμένα μνημεία, όπως ο Αγιαννάκης που είναι ακριβώς έξω από τα τείχη, ή για το ναό του Σωτήρος, των Ταξιαρχών, το παρεκκλήσιο των Ταξιαρχών, αλλά και για μια γενική θεώρηση της ζωγραφικής στο Δεσποτάτο, που ήταν ο καθήλυνα αρμόδιος, στο Μιστρά, που ήταν ο καθήλυνα αρμόδιος ο Δρανδάκης για τη ζωγραφική. Εκεί ήταν το ενδιαφέρον, το κύριο ενδιαφέρον του. Για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν, είναι ο άνθρωπος που έστρεψε το επιστημονικό ενδιαφέρον στη Μάνη και κατέστησε γνωστή στην ουσία τη Μάνη και για τη Βυζαντινή και για τη μεταβυζαντινή της φάση, και δημιούργησε μια γενεά ολόκληρη πανεπιστημιακών που τον διαδέχθηκαν και οι οποίοι συνέχισαν να ασχολούνται με την Μάνη και τελικώς να την κάνουν εξαιρετικά γνωστή, ενώ ήταν μια περιοχή τελείως αγνοημένη. Στο Μιστρά λοιπόν, επειδή ήταν επιμελητής Μιστρά από το 1952, έδωσε αυτή την όψη της ζωγραφικής κατά κύριο λόγο και, όπως είπα, έκανε ανασκαφές. Είναι στην ουσία οι μόνες συστηματικές ανασκαφές που έχουν γίνει στο Μιστρά όλα αυτά τα χρόνια. Το οφείλουμε στον Δρανδάκη. Στα νεότερα χρόνια η κυρία Σπασία Λούβη, έχει κάνει επίσης πάρα πολύ δουλειά. Είναι η μία τις δύο διατριβές που έλεγα ότι καλύπτουν πλήρως το ένα από τα εκκλησιαστικά κτίρια, τη Μονή της Περιβλέπτου, και χάρη σε εκείνη έγινε γνωστή η Μονή από την, με επιστημονικά κριτήρια ήδη από το 1980. Και με νεότερα έργα της μέχρι πριν από ελάχιστα χρόνια συνεχίζει να φωτίζει όψεις του Μιστρά με εξαιρετική οξυδέρκεια, με φαντασία, γιατί η επιστήμη χρειάζεται και λίγο φαντασία, τεκμηριωμένη μεν, αλλά τη χρειάζεται, και είναι ακριβώς αυτό έχει καταφέρει να δώσει όψεις και μια έμφαση στο φραγκικό στοιχείο που κατοικούσε στο Μιστρά, κάτι που παλαιότερα λίγο απέκρυπταν στα αρχές του 20ου αιώνα, ήταν λίγο κάτι που ήθελαν να αποφύγουν πολύ. Είναι μια πραγματικότητα βεβαίως, φυσικά εκεί υπήρχε έντονο φραγκικό στοιχείο, και με μια μονογραφία της του 2019 από την Ακαδημία Αθηνών που έχει χαρακτηριστικό τίτλο «Η φραγκική πρόκληση του Βυζαντινού Μιστρά», φωτίζει δύο ναούς, Περίβλεπτο και Παντάνασα, και συνδυάζει στοιχεία για τους δυο, αλλά και άρθρα της κατά διαστήματα για το Μιστρά. Αλλά ας μην στεκόμαστε ίσως μόνο σε πρόσωπα που έχουν μεγάλο αριθμό έργων για το Μιστρά, διότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιστημόνων που έχει άρθρα, ένα, δύο άρθρα, ή έχει συμβάλει σε καταλόγους που συνδέονται με το Μιστρά, ή στην, τα τελευταία 35 χρόνια από το 1984 έχουν την ευθύνη, είχαν την ευθύνη των αναστηλώσεων, με όποια αποτελέσματα, των αναστηλώσεων στο Μιστρά. Ένας χρήσιμος ίσως τόμος, μια και μιλάμε για τη βιβλιογραφική καταγραφή, είναι η Πολιτεία του Μιστρά, το ένα από τα τρία τμήματα μιας έκθεσης Ώρες Βυζαντίου του 2001-2002. Θυμίζω ότι ήταν μια έκθεση στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και το Μιστρά, και στο Μιστρά το έκθεμα ήταν ο Μιστράς, ήταν η ίδια η πόλη. Εκεί λοιπόν ήταν η ευκαιρία με τα άρθρα και με τα αντικείμενα που περιελήφθησαν στην έκθεση και στον κατάλογο να δει κανείς όψεις του καθημερινού βίου, της οργάνωσης των πόλεων, της πολεοδομικής μορφής, κάτι που συνήθως μένει στο σκοτάδι σε αντίθεση με την αοδομία που έχει πάντα τη μερίδα του λέοντος. Οπότε η Πολιτεία του Μιστρά στις Ώρες Βυζαντίου ήταν επίσης μια σημαντική καταγραφή. Το έργο της Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μιστρά έχει καταγραφεί στην ουσία στο τέλος αυτής της διαδρομής σχεδόν, με μια έκδοση ογκώδη, τα μνημεία του Μιστρά, έτσι επιγράφεται, τα μνημεία του Μιστρά, το έργο της Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μιστρά. Επίσης υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, είχε γίνει το 1997, που ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, είχε γίνει μια σπανιότατη έκθεση και ένα συνέδριο, Κοσμική Αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια 1300-1500, και η διατήρησή της. Σε αυτό το πλαίσιο επίσης αείμνηστοι πια Σλόμπονταν Τσούρτσιτς και Ευαγγελία Χατζητρίφωνος είχαν την ευθύνη του καταλόγου, στον οποίο υπάρχει λίμα του Χαράλαμου Μπούρα για το Ανάκτορο και του Ζεύγους Αλεξάνδρου και Χάριτος Καλλιγά για την Οικία Λάσκαρη. Οπότε και εκεί υπάρχει μια μνήμα για το Μιστρά, υπάρχουν δύο λίματα στον κατάλογο για τον Μιστρά, όπως και σε μια πιο πρόσφατη έκθεση, Heaven and Earth, Cities and Countryside in Byzantine Greece, του 2013, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Σόνια Καλοποίηση Βέρτη είχε ένα άρθρο, μια παρουσίαση της πόλεως, μια γενική θεώρηση της πόλεως του Μιστρά. Αυτά είναι γενικά έργα. Υπάρχουν πολλά επιμέρους για κτίσματα, για τη ζωγραφική, για τη γλυπτική, για τα χειρόγραφα. Για παράδειγμα, για τα χειρόγραφα, μια και τα ανέφερα τελευταία, υπάρχουν αρκετά άρθρα, διότι ο Μιστράς είχε μονές στο εσωτερικό και ορισμένες από αυτές τουλάχιστον είχαν σίγουρα αντιγραφικά εργαστήρια. Φαίνεται λοιπόν ότι ορισμένα μπορούν να ταυτιστούν, τα χειρόγραφα που σώζονται μπορούν να ταυτιστούν χάρη στα σημειώματά τους, και έτσι έχει γίνει μια έρευνα και από παλαιότερα, από τον Σπυρίδωνα Λάμπρο, και από την κυρία Ετζέογλου, Ροδονίκη Ετζέογλου, επίσης για χρόνια τη μελήτρια Μιστρά, για την παραγωγή, την βιβλιογραφική παραγωγή στον Μιστρά, με άρθρα εκτεταμένα και σε ένα συλλογικό τόμο, στο αφιέρωμα στον Παναγιώτη Ποκοτόπουλο και στο δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Επίσης, υπάρχουν άρθρα για τη γλυπτική, που και αυτή συνήθως είναι λίγο έτσι παραγκονισμένη έναντι της ζωγραφικής και της αρχιτεκτονικής, για τη γλυπτική από την Αριστεία Καβαδία Σπονδύλη, που ήταν στη Μελιτία Μιστρά, για την πλάκα, τη γνωστή αυτή πλάκα που βρίσκεται στο δάπεδο της Μητροπόλεως με το δικέφαλο έτο, από την Γεωργία Μαρίνου, που ήταν εκ των υπευθύνων της Επιτροπής για τα δυτικά στοιχεία στο Μιστρά και ιδίως για τα γλυπτά, από την Αγγελική Μέξια, που εργάζεται και σήμερα στην εφορία, για δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στο Μιστρά, πολύ παλαιότερα από τον Ξυγκόπουλο για ανάγλυφα που βρίσκονται στο Μουσείο του Μιστρά και για ανάγλυφα της Περιβλέπτου, και βεβαίως από τον Ορλάνδο, γιατί και τη γλυπτική κάλυψε, και μάλιστα για ένα ανάγλυφο της αναλήψεως του Αλεξάνδρου, όχι τόσο συνηθισμένο θέμα, που βρέθηκε στην Περίβλεπτο. Και ο Μιλών έχει κάνει ένα άρθρο για ένα ανάγλυφο στην Αγία Σοφία. Υπάρχει βεβαίως ένας πολύ μεγάλος αριθμός επίσης έργων για την αρχιτεκτονική.
2: Ναι.
3: Και ναοδομία και κοσμικά, πολύ περισσότερο για την ναοδομία. Στο παρελθόν ασχολήθηκαν οι περισσότεροι βεβαίως με την ναοδομία. Για κάθε ένα από τα μνημεία υπάρχει σχετική βιβλιογραφία, αλλά περιορισμένη. Διότι, όπως είπαμε, Περίβλεπτος και Άγιος Δημήτριος είναι τα μόνα τα οποία έχουν φωτιστεί με δύο διατριβές. Η μία είναι, όπως είπαμε, της κυρίας Λούβη, η άλλη είναι της κυρίας Μαρίνου για την Μητρόπολη του Μιστρά. Για τον άρθικα της οδηγήτριας, του αφεντικού, όπως το λέει ο λαός, το Βροντόχι, για τον άρθικα της οδηγήτριας υπάρχει και μια διατριβή της κυρίας Ετζέογλου, η οποία είδε μια όντως πρωτότυπη πλευρά, την λατρεία της ζωοδόχου πηγής, πώς ήρθε από την Κωνσταντινούπολη, πότε, γιατί και πώς το Μιστρά εκδηλώνεται εκεί στον άρθικα της οδηγήτριας. Μεμονωμένα άρθρα πολλά, αλλά με παρατηρήσεις απλώς, εάν αναζητήσει κανείς το σύνολο των επεμβάσεων που έχουν γίνει πέραν της Επιτροπής Αναστηλώσεως Μνημείων Μιστρά, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο έργο της εφορίας, της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων, διότι όλα αυτά τα χρόνια γίνονται μικρές έστω επεμβάσεις, σωστικές και σωτήριες για τις τυπογραφίες, ώστε να μην καταρρεύσουν, να απομακρυνθούν άλατα και επικαθίσεις, ώστε να είναι και πάλι ορατές. Οπότε στο αρχαιολογικό δελτίο, που είναι το επίσημο όργανο της αρχαιολογικής υπηρεσίας, βλέπει κανείς όλα αυτά τα χρόνια το έργο που αφορά τις επεμβάσεις αυτές καθαρισμού και συντήρησης τοιχογραφιών, αλλά και τις οικοδομικές επεμβάσεις που γίνονται στους ναούς του Μιστρά και στα παρεκκλήσια του Μιστρά. Για τα κοσμικά κτίρια όμως τα πράγματα είναι και εδώ περιορισμένα, ή τουλάχιστον ήταν μέχρι την μονογραφία που αναφέρατε. Παλαιότερα είχαν ασχοληθεί, εκτός του Ορλάνδου, είχε ασχοληθεί το ζεύγος Καλλιγά, ίσως γνωστή περισσότερο από τη Μονεβασία που είχαν δράσει, αλλά και στο Μιστρά είχαν ασχοληθεί με το σπίτι του Λάσκαρη, το λεγόμενο σπίτι του Λάσκαρη, και το οποίο έχει δημοσιευθεί μαζί με τις επεμβάσεις που έγιναν την εποχή εκείνη, στη δεκαετία του 1980, στο δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας του 1985-86. Επίσης έχει μια ευφυής πρόταση του Ιορδάνη Δημακόπουλου, ήταν διευθυντής αναστηλώσεων στο Υπουργείο Πολιτισμού, για το ανάκτορο, για το κτίριο Ε, την αίθουσα του θρόνου, και την σχέση που ενδεχομένως έχει ως προς το σχέδιο και την όλη μορφή με το Παλάτσο Ντουκάλε της Βενετίας. Είναι μια συμβολή τελείως πρωτότυπη. Και για το φρούριο του Μιστρά υπάρχει πάντοτε ένα εκτεταμένο άρθρο του Kevin Andrews σε μια μονογραφία που κυκλοφορείται από τη Γενάδιο, είναι παλαιά, του 1953, αλλά πριν από λίγα χρόνια επανεξεδόθη, Castles of the Moria, τα φρούρια του Μοραίος. Ο Kevin Andrews περπάτησε όλη την Πελοπόννησο, είδε ο ίδιος και σε πολύ δύσκολες συνθήκες στη διάρκεια του εμφυλίου, είδε αυτά τα οχυρά και προσπάθησε να περιγράψει όσο είναι δυνατόν και να χρονολογήσει με συγκεκριμένα φρούρια της Πελοποννήσου που συνδέονταν με ένα τοπογραφικό με ένα σύνολο τοπογραφικών σχεδίων της δεύτερης Βενετοκρατίας, δηλαδή του τέλους του 17ου και αρχών 18ου αιώνος. Αυτή ήταν η εντολή που είχε από την Γενάδιο και πράγματι το αποτέλεσμα αυτής της τεράστιας δουλειάς είναι το Castles of the Moria, και εκεί υπάρχει άρθρο για το φρούριο του Μιστρά. Οπότε έχουμε μια εικόνα, όπως και στο αξεπέραστο ακόμη μετά από 65 χρόνια έργο του Antoine Bon, La Morée Franc, μόνο στα γαλλικά δυστυχώς, που μεταξύ άλλων έργων της Φραγκοκρατίας αναφέρεται βεβαίως και στο φρούριο του Μιστρά, διότι είναι του Γουλιέλμου Βιλαδουίνου κτίσμα, οπότε εμπίπτει στο ενδιαφέρον του
2: της Δύσης. Ναι. Μας είπατε τα περισσότερα ονόματα ελληνικά. Σήμερα η ξένη βιβλιογραφία ασχολείται, υπάρχουν ξένοι μελετές που τους ενδιαφέρει και μελετούν το Μιστρά?
3: Όχι, είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Εν γέννη είναι περιορισμένη η βιβλιογραφία, αν σκεφτεί κανείς για τι ποιότητα κτίσματα μιλάμε και για μια διάρκεια δύο αιώνων, μέσα 13ου, μέσα 15ου. Γενικώς όχι, το ενδιαφέρον είναι μάλλον περιορισμένο. Τα μνημεία τώρα όλο ένα και πιο προσιτά ελπίζουμε ότι θα γίνουν, και κυρίως τα κοσμικά είναι προσιτή μεν, τα κοσμικά όχι ιδιαίτερος, και γι' αυτό είναι και λίγο δύσκολο να κινήσουν το ενδιαφέρον. Είναι αναντίστοιχο του χώρου το επιστημονικό ενδιαφέρον.
2: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, με τον Σταύρο Ραβανιτόπουλο. Μαζί μας παρουσιάζει τη βιβλιογραφική καταγραφή έργων σχετικά με το Μίστρα. Ξεκινάμε από το 19ο αιώνα και φτάνουμε στον 21ο, έτσι.
1: Δεν έχουμε πει καθόλου, μια και είπαμε για τον 21ο, δεν έχουμε πει καθόλου για το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια για τη μεταβυζαντινή περίοδο και για την, του Μιστρά και για την εκκλησιαστική ιστορία. Εδώ έχουμε δύο ακόμη διατριβές. Η μία είναι του Δημήτρη Βαχαβιόλου, η ιστορία της Μητροπόλεως Λακεδαιμονίας κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Μια διατριβή του 2014 που αφορά την εκκλησιαστική ιστορία της περιοχής και άρα στην ουσία εμέσως και το Μιστρά, διότι ο Μητροπολίτης έδρευε εκεί. Και συγχρόνως μια πιο πρόσφατη διατριβή του Παναγιώτη Περτικούλια, αρχαιολόγου της εφορίας Λακωνίας, για τα χρυσόβουλα που έχουν απεικονιστεί στο νοτιοδυτικό παρεκκλήσιο του ναού της Οδηγητρίας, το Μίστρα, που μέσω αυτών μπορεί κανείς να δει εκκλησιαστικούς θεσμούς του προχωρημένου 13ου αιώνα, να δει και αρχών 14ου αιώνα, να δει την εκκλησιαστική περιουσία που εκτείνεται, πως συμπλέκονται περιοχές οι οποίες δεν έχουν καν απελευθερωθεί καλά ακόμη από τους Φράγκους. Είναι μια ματιά στην εκκλησιαστική ιστορία, αλλά και μια ακόμη διατριβή για τη μεταβυζαντινή περίοδο της νυν προϊσταμένης της εφορίας αρχαιοτήτων Λακωνίας, της κυρίας Ευαγγελίας Πάντου, που αφορά το μόνο μεγάλο εκκλησιαστικό κτίσμα της μεταβυζαντινής περίοδου, τον Άγιο Νικόλαο, και την μεταβυζαντινή φάση στην ουσία του Μιστρά. Είχε προηγηθεί ένα άρθρο της γι' αυτό, ο Μιστράς μετά το Μιστρά, για την πορεία του οικισμού μετά την άλωση, και τώρα ήρθε και η διατριβή αυτή, οπότε φωτίζεται σιγά σιγά η περίοδος που πάντοτε ήταν στο σκοτάδι, η μεταβυζαντινή φάση του Μιστρά, διότι δεν τελειώνουν βεβαίως όλα το 1460 με την παράδοση στον Μεχμέτ Δεύτερο τον Πορθητή. Ακολουθούν από το 1460 άλλοι τέσσερις σχεδόν αιώνες μέχρι τη δεκαετία του 1830, που οι κάτοικοι φεύγουν από το Μιστρά και επανιδρύουν στην ουσία την Σπάρτη. Οπότε έχει μακρά ιστορία, μεγαλύτερη από τη Βυζαντινή σε διάρκεια, στην περίοδο αυτή της Οθωμανικής διοίκησης.
0: Και είναι η Οθωμανική διοίκηση και ταυτόχρονα είχαμε και ενδιάμεσα φράγκικη διοίκηση, έτσι.
1: Αυτή είναι μια φάση, έχουμε μια δεύτερη Βενετοκρατία. Από το 1687 μέχρι το 1715, δηλαδή στα τέλη του 17ου, αρχές 18ου αιώνος, που διακόπτει την Τουρκοκρατία σε δύο φάσεις, πρώτη και δεύτερη. Πριν από όλα αυτά είναι η απαρχή της πόλεως με την φραγκική παρουσία στη Λακωνία και την ίδρυση του οχυρού μόνο, όχι της πόλεως, του οχυρού μόνο, του φρουρίου μόνο στην κορυφή από τον Γουλιέρμο Δεύτερο Βελεοδουίνο το 1249. Αυτή η φάση είναι πάρα πολύ σύντομη όμως στο Μιστρά, αφού το 62, 13 χρόνια μετά, παραδίδεται στη Βυζαντινή φρουρά το κάστρο και αρχίζει να δημιουργείται σιγά σιγά η πόλη στην βάση του λόφου, οπότε η φραγκική παρουσία εκεί είναι πολύ μικρής διάρκειας και οικοδομικός φαίνεται να εστιάζεται μόνο στο φρούριο, ουθεν άλλο.
0: Στον 21ο αιώνα, από το αφιέρωμα αυτό, είδα ότι γίνονται διατριβές, είναι εξελίξεις σε σχέση με το Μιστρά, άρα συνεχίζεται η μελέτη.
1: Συνεχίζει τη μελέτη, είναι ήδη αυτές οι δύο διατριβές και της κυρίας Πάντου και του κυρίου Περτικούλια και του κυρίου Βαχαβιόλου, και οι τρεις, ναι, είναι 21ος αιώνας, πράγματι φαίνεται να υπάρχει. Υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο ερεύνης στο Μιστρά, είναι εξαιρετικά μεγάλη η έκταση, μεγάλη χρονική έκταση, μεγάλη η ποικιλία κτισμάτων, οι διαφορετικές όψεις που μπορεί να δει κανείς, η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, η γλυπτική, όπως είπαμε, η ιστορία η ίδια δεν έχει αποσαφινιστεί πλήρως, έχουμε πολλά κενά, κενά η εκκλησιαστική ιστορία που ήταν μέχρι τώρα λίγο στο σκοτάδι. Ακόμη και οι μειονότητες για το εβραϊκό, για παράδειγμα, στοιχείο του Μιστρά, το οποίο ήταν από ό,τι φαίνεται σαφές, ήταν πολύ άριθμο και στη Βυζαντινή και στη μεταβυζαντινή περίοδο. Έχουμε πολύ λίγες μελέτες, έχουμε άρθρα στην ουσία, έχουν βρεθεί στο παρελθόν επικίνδυες στήλες του Εβραϊκού Νεκροταφείου, οι οποίες δεν είναι γνωστές ακόμη. Έχουμε άρθρα και της Άννας Λαμπροπούλου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Είχαμε παλαιότερα του Στίβεν Μπάουμαν, ο οποίος έχει ασχοληθεί κατ' επανάληψη με το εβραϊκό στοιχείο στο Βυζάντιο και στο πλαίσιο αυτό και στο Μιστρά. Είχαμε του Πίτερ Χαρανί για τους Εβραίους στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, άρα και της ύστερης περίοδου, άρα και στο Μιστρά. Ή του Ανδρεάδη παλαιότερα, στη δεκαετία του 30. Του Βέη, του Νίκου Βέη, ακόμη παλαιότερα, στις αρχές του 20ου αιώνα. Άρθρα όμως μεμονωμένα που έχουν ακόμη πολλά περιθώρια για να δει κανείς. Ή, για παράδειγμα, από τα ευρήματα των όποιων ανασκαφών. Στην Αγία Σοφία ο Δρανδάκης είχε βρει έναν τάφο με 17 υπάλληλες ταφές. Η τελευταία ταφή όμως έχει αυτό το, φαντάζομαι, σε πολλούς γνωστό εύρημα. Η κόμη της νεκρής σώζεται, μέρος από τα υποδήματά της και μέρος από τα δύο ενδύματα που φορούσε. Τα ενδύματα αυτά εν τέλει δημοσιεύτηκαν με καθυστέρηση 50 χρόνων, αλλά δημοσιεύτηκαν τελικώς. Και τώρα εκτίθενται στο Μουσείο του Μιστρά. Οπότε υπάρχει ένας τόμος για τα ευρήματα αυτά ακριβώς, έτσι ήταν και ο τίτλος, το ένδυμα μιας Βυζαντινής πριγκίπισσας, αρχαιολογικά υφάσματα την Αγία Σοφία του Μιστρά. Στην Ελβετία εκδόθηκε, αλλά και στα ελληνικά είναι δίγλωσσο, το δίγλωσσο έκδοση. Και να, μια άλλη οπτική γωνία τώρα, που δεν φαντάζεται ίσως κανείς, υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα από τον Μιστρά. Έχει λοιπόν περιθώριο πολύ μεγάλο, επιστημονικό ενδιαφέρον τεράστιο ο Μιστράς.
0: Αρκεί να συντηρείται και να μην καταστρέφονται κάποια υπάρχοντες καταστάσεις, για να μπορούν οι μελετητές να μελετήσουν και να εξάγουν σωστά συμπεράσματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι απαραίτητο πραγματικά. Ορθή και τεκμηριωμένη αναστήλωση, λελογισμένη και με ακριβώς γνώμονα πώς όλα θα μπορέσουν να γίνουν προσιτά, χωρίς μεταβολές που αλλοιώνουν ενδεχομένως το χαρακτήρα. Έχει τόσο μεγάλη έκταση, έχει τόσο πολλά κτίρια που υπάρχουν πολλά πολλά περιθώρια για πολλά πολλά χρόνια ακόμη.
0: Εν κατακλείδη, τελειώσαμε. Τι έχετε να μας πείτε?
1: Θα έλεγα ότι ο Μιστράς είναι λίγο αδικημένος, και τι υποτίθεται γνωστός. Είναι αδικημένος διότι ναι μεν γίνονται τόσα χρόνια έργα πολυδάπανα, τελευταίως και τώρα πια και το Ανάκτορο έγινε προσιτό και η πυρόσβεση είναι ένα τεράστιο πολυδάπανο σύστημα το οποίο εγκαταστάθηκε, αλλά έχει ακόμη, χρειάζεται ακόμη μια φροντίδα επιστημονική, χρειάζεται δηλαδή χρηματοδότηση ερευνών ώστε πράγματι να γίνει γνωστός και όχι να μείνει υποτίθεται γνωστός όπως είναι αυτή τη στιγμή, διότι είναι μικρό το ποσοστό αυτών που γνωρίζουμε για την πόλη αυτή. Το βάρος πρέπει να είναι τα κοσμικά κτίρια, γιατί αυτά είναι η ιδιομορφία του Μιστρά και όχι οι ναοί. Ναούς ευτυχώς έχουμε πολλούς από όλη τη Βυζαντινή επικράτεια. Κοσμικά κτίρια και δι οικίες δεν έχουμε στην ουσία πουθενά αλλού. Είναι ελάχιστα δείγματα σε πολύ κακή κατάσταση, άλλη ποιότητα τελείως. Εδώ έχουμε ένα θησαυρό ο οποίος πρέπει να προστατευθεί. Ο τρόπος για να προστατευθεί είναι να γίνει γνωστός επιστημονικός καταρχάς και στη συνέχεια στο ευρύ κοινό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανιτόπουλε. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια, ευχαριστούμε για τη βιβλιογραφία. Μας βοηθήσατε και στις άλλες εκπομπές με τα απονήματά σας. Καλή δύναμη στο έργο σας και στις έρευνες που δεν σταματάνε ποτέ.
1: Όντως, όσο ζει κανείς. Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ο κύριος Σταύρος Αρβανιτόπουλος, διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Η διδακτορική του διατριβή είναι για τον Μιστρά. Και σήμερα μας παρουσίασε αυτά που ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Ακούσατε την εκπομπή «Βιβλιογραφική καταγραφή έργων σχετικά με τον Μιστρά», με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο και το Θανάση Παντελιό στον ήχο. Χαίρετε.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
8: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στο μήνυμά του για τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε δίπλα σε όλα τα εφόδια σας, μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό, αυτήν την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα, που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα. Πρεμιέρα σήμερα στις πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, μοναξιά και οι σχέσεις των γενεών, το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ο αναθεωρητισμός δεν θα γίνει δεκτός, διαμηνύει από την Κύπρο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Σε ύφεση, σειροή κρουσμάτων γαστεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη η κίνηση αυτήν την ώρα στα λιμάνια αλλά και στις εθνικές οδούς. Έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ. Χωρίς μετρό από σήμερα και για τρεις εβδομάδες η Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Συγκρού στις 2 και 3 Ιουνίου. Ξεκίνησε, όπως προείπαμε αγαπητοί ακροατές, η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος και κοντά στο 90% είναι η πληρότητα των πλοίων. Στη διεθνή επικαιρότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται για αύριο στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Συνολική θεώρηση της Καστροπολιτείας του Μιστρά. Η γέφυρα μεταξύ της Βυζαντινής κληρονομιάς και του νεοελληνικού κράτους. Από το 1989, μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο

0: του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μυστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Θα επιχειρήσουμε στην σημερινή εκπομπή μια συνολική θεώρηση της Καστροπολιτείας του Μυστρά, όχι μόνο ως μνημείου του παρελθόντος, αλλά ως ζωντανού φορέα ιστορικής συνέχειας και πολιτισμικής ταυτότητας. Στον Μυστρά, εκεί όπου συναντώνται η πολιτική ιστορία, η αρχιτεκτονική, η θεολογία, η τέχνη και η συλλογική μνήμη του ελληνισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι από το 1989 ο Μυστράς έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιατί πρόκειται για έναν τόπο που ξεπερνά τα στενά ελληνικά όρια και συνομιλεί με την παγκόσμια ιστορία του πολιτισμού. Καλεσμένος στην σημερινή εκπομπή ο αρχιτέκτον και πρόεδρος της πνευματικής εστίας Σπάρτης, ο κύριος Γεώργιος Γιάξογλου, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κύριε Γιάξογλου.
1: Καλησπέρα σας, ιδιαίτερη τιμή και χαρά είναι και από μένα που φιλοξενούμε στο ραδιόφωνο σας, και θα συλλογήσω και με τον κύριο Γιαννακόπουλο που από τις λίγες τηλεφωνικές επικοινωνίες κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέροντα δημοσιογράφο.
0: Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, κύριε Γιάξογλου. Τι είναι ο Μυστράς? Είναι μια βυζαντινή καστροπολιτεία, ένα ιστορικό σύμβολο ή ένας τόπος, κύριε Γιάξογλου, συλλογικής μνήμης του ελληνισμού?
1: Ο Μυστράς πρωτίστως αποτελεί μια βυζαντινή καστροπολιτεία. Είναι όμως μια καστροπολιτεία που είναι ένα από τα σημαντικότερα και καλύτερα σωζόμενα αστικά σύνολα του ύστερου Βυζαντίου, με σαφή διοικητική, αμυντική, θρησκευτική και οικιστική ακόμα οργάνωση. Και φυσικά ο Μυστράς αποτελεί μια συνέχεια της αρχαίας Σπάρτης, της Λακεδαιμονίας, όπως και η Σπάρτη είναι μια συνέχεια του Μυστρά. Παράλληλα όμως, είναι και ένα ιστορικό σύμβολο. Είναι ιστορικό σύμβολο γιατί συμβολίζει την τελευταία μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κόσμου. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η αυτοκρατορία πολιτικά συρρυκνωνόταν, αλλά πνευματικά και καλλιτεχνικά παρήγαγε ακόμα υψηλό πολιτισμό. Τέλος, είναι και τόπος συλλογικής μνήμης του ελληνισμού. Και είναι ο τόπος αυτός γιατί ο Μυστράς λειτουργεί σαν φορέας ιστορικής συνέχειας, επειδή συνδέει το βυζαντινό παρελθόν με τη νεότερη ελληνική αυτοσυνειδησία, όχι μόνο μέσω των μνημείων, αλλά και μέσω των ιδεών, των προσώπων και της μνήμης που φέρει.
0: Κύριε Γιάξογλου, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε πάνω στο ερώτημα αυτό?
1: Όχι, σε αυτό νομίζω ναι, το καλύψαμε.
0: Πώς εξηγείτε ότι ο Μυστράς σε μια περίοδο πολιτικής συρρήκνωσης της αυτοκρατορίας εξελίσσεται σε ένα τόσο σημαντικό πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο Μυστρά βλέπουμε το τελευταίο μεγάλο φως του βυζαντινού πολιτισμού?
1: Ναι, κύριε Γιαννακόπουλο, μπορούμε να πούμε ότι στο Μυστρά βλέπουμε το τελευταίο μεγάλο φως του βυζαντινού πολιτισμού. Και γιατί μπορούμε να το πούμε αυτό? Γιατί ο Μυστράς εξελίχθηκε σε σημαντικό πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο, ακριβώς επειδή μέσα στην πολιτική παρακμή του Βυζαντίου λειτουργήσε ως ένας από τους τελευταίους ισχυρούς πυρήνες εξουσίας, παιδείας αλλά και πολιτισμού. Και πιο συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε το εξής.
0: Ναι.
1: Ήταν διοικητικό και πολιτικό κέντρο του Δεσποτάτου του Μοραίος. Άρα συγκέντρωνε άρχοντες, λόγιους, κληρικούς και καλλιτέχνες. Επίσης, η σχετική ασφάλεια και η οικονομική ζωή της Πελοποννήσου επέτρεψαν τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την παραγωγή πολιτισμού. Σε σύγκριση με άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας, που απειλούνταν

0: πιο άμεσα. Επίσης, η παρουσία σημαντικών λογίων, όπως ο Γεώργιος και μισθός ως πλήθος,
1: ναι,
0: έκανε το Μιστρά κέντρο φιλοσοφικής σκέψης και διδασκαλίας. Παράλληλα, η καλλιτεχνική δημιουργία, ιδιαίτερα στην ακτονική και τη ζωγραφική των εκκλησιών, γνώρισε άνθηση, επειδή οι τοπικές ελίτ και η εκκλησία συνέχισαν να χρηματοδοτούν έργα υψηλής ποιότητας. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι σε εποχές κρίσης συχνά παρατηρείται το φαινόμενο η πνευματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα να εντείνεται ως μορφή αντίστασης και αυτοσυνειδησίας. Ο Μιστράς είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τελευταίας βυζαντινής αναλαμπής και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι και το τελευταίο μεγάλο φως του βυζαντινού πολιτισμού.
1: Ποιο ρόλο έπαιξαν οι λόγοι του Μιστρά στη μετάβαση από τον βυζαντινό στον αναγεννησιακό κόσμο? Η μορφή του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνα συνδέεται άμεσα, κύριε Γιακτσόγλου, με τον Μιστρά. Πόσο καθοριστική υπήρξε η παρουσία του για την πνευματική ακτινοβολία της πόλης?
0: Πράγματι, οι λόγοι του Μιστρά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ως πνευματικοί μεστολαβητές ανάμεσα στον ύστερο βυζαντινό κόσμο και την Ιταλική Αναγέννηση. Ο Μιστράς, ιδιαίτερα το 15ο αιώνα, δεν ήταν μόνο ένα διοικητικό κέντρο του Δεσποτάτου του Μποραίους, αλλά και ένας χώρος, όπως ήδη νομίζω είπα, όπου αναζωοποιήθηκε η μελέτη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και γραμματείας. Τώρα, ας δούμε λεπτομερέστερα,
1: ναι,
0: πώς ακριβώς συνέβαλαν οι λόγοι του Μιστρά στη διαδικασία αυτή. Καταρχήν, διέσωσαν και δίδαξαν την αρχαιολινική παιδεία σε μια εποχή που η Δύση την αναζητούσε με μεγάλη ένταση. Ακόμα, αργότερα μετέφεραν χειρόγραφα, ιδέες και ερμηνευτικές παραδόσεις από το Βυζάντιο προς την Ιταλία. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι άσκησαν άμεση επιρροή στους Ιταλούς ουμανιστές, ιδιαίτερα μέσα από τη διδασκαλία της πλατωνικής και της νεοπλατωνικής σκέψης. Ο πιο εμβληματικός λόγος του Μιστρά ήταν ο Γεώργιος Πλήθων και Μισθός. Η σημασία του είναι τεράστια γιατί. Είναι τεράστια γιατί επανέφερε στο προσκήνιο τον Πλάτωνα με ιδιαίτερη έμφαση. Επίσης επηρέασε τους κύκλους της Φλωρεντίας κατά την εποχή της Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας. Και τέλος συνέβαλε στο κλίμα που ευνόησε αργότερα την ανάπτυξη του νεοπλατωνισμού της Αναγέννησης. Σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο Μιστράς δημιούργησε μόνο στην Αναγέννηση. Όμως οι λόγοι του λειτουργήσαν ως φορείς μετάδοσης της ελληνικής γνώσης σε μια Δύση έτοιμη να την αφομοιώσει δημιουργικά. Επιγραμματικά και συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ο ρόλος των λογίων του Μιστρά ήταν ότι συνέχισαν τη βυζαντινή λόγια παράδοση, ότι ανέδειξαν εκ νέου την ελληνική κλασική κληρονομιά και τέλος ότι βοήθησαν να περάσει αυτή η κληρονομιά στον αναγεννησιακό ουμανισμό. Και μάλιστα, με την εξέλιξη των χρόνων, θα φτάσουμε στον 16ο-17ο αιώνα, όπου ένα κύμα περιηγητών επισκέπτεται και το Μιστρά και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει τα ερείπια της αρχαίας Σπάρτης, και από εκείνη την περίοδο έχουμε και καταγραφές, γκραβούρες και μια σειρά από άλλα τέτοια τεκμήρια. Άρα έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Μιστράς στην ανάπτυξη του ουμανισμού της αναγέννησης.
1: Ως αρχιτέκτονας, πώς διαβάζετε τον Μιστρά? Τι αποκαλύπτει η ίδια η οργάνωση του χώρου για την κοινωνία και την κοσμοθεωρία της εποχής? Η διάρθρωση, κύριε Γιακτσόγλου, της άνω και της κάτω χώρας αντανακλά κοινωνικές και πολιτικές ιεραρχίες.
0: Ναι. Σαν αρχιτέκτονας θα διάβαζα το Μιστρά,
1: ναι,
0: ως ένα χτισμένο διάγραμμα ιεραρχίας, άμυνες αλλά και πνευματικής τάξης. Η ίδια η εργάση του χώρου δεν είναι ουδέτερη, αποτυπώνει μια κοινωνία που σκέφτεται κάθετα, πολιτικά, κοινωνικά αλλά και συμβολικά. Πρώτα απ' όλα, η ανάπτυξη της Καστροπολιτείας στην Πλαγιά δείχνει μια κοινωνία οργανωμένη ιεραρχικά. Στην κορυφή δεσπόζει το κράτος, δηλαδή η στρατιωτική και η πολιτική εξουσία. Χαμηλότερα αναπτύσσονται τα ανάστορα, τα μοναστήρια, οι ναοί και οι κατοικίες. Αυτή η κλιμάκωση δεν είναι μόνο πρακτική, αλλά είναι και συμβολική. Ο χώρος εκφράζει μια αντίληψη του κόσμου όπου η εξουσία, η προστασία αλλά και το ιερό έχουν σαφή θέση μέσα στη συλλογική ζωή. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι η προσαρμογή της πόλης στο φυσικό ανάγλυφο δείχνει ένα διαφορετικό τρόπο αντίληψης της πολεοδομίας από τον αυστηρά γεωμετρικό σχεδιασμό, κάτι που κινόταν στις επιδεινές εκτάσεις. Ο Μιστράς δεν επιβάλλεται βία στο τοπίο, αναπτύσσεται οργανικά πάνω σε αυτό. Αυτό φανερώνει μια κοινωνία που λειτουργεί με βάση την αμυντική ανάγκη, την εμπειρία του τόπου και μια πιο σύνθετη σχέση ανάμεσα στο φυσικό και στο χτισμένο περιβάλλον. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι η ίδια εικόνα του Μιστρά αποκαλύπτει μια κοινωνία που ζει με έντονη επίγνωση της επισφάλειας, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει την πνευματική και την αισθητική υπέρβαση. Η οχύρωση, η πυκνότητα πληθυσμού, η εσωστρέφεια του οικισμού μιλούν για έναν κόσμο ανασφαλή, όμως οι ναοί, τα παλάτια και η ποιότητα της αρχιτεκτονικής και της τέχνης μαρτυρούν ότι αυτή η κοινωνία δεν αρκείται στην επιβίωση. Θέλει να δώσει μορφή σε μια υψηλή ιδέα τάξης, πίστης και πολιτισμού. Αυτά εγώ διαβάζω σαν αρχιτέκτονας στο Μιστρά.
1: Κύριε Γιακτσόγλου, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Γιαξόγλου, υπάρχουν αρχιτεκτονικές ή καλλιτεχνικές επιρροές από τη Δύση που γίνονται εμφανείς στην Καστροπολιτεία του Μιστρά?
1: Ναι, υπάρχουν ορισμένες δυτικές επιρροές στο Μιστρά, αλλά δεν είναι τόσο κυρίαρχες ώστε να αλλοιώνουν τον βασικό βυζαντινό χαρακτήρα της Καστροπολιτείας. Εμφανίζεται κυρίως στην οχυρωματική οργάνωση, σε επιμέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία και σε ορισμένες καλλιτεχνικές ανταλλαγές. Γεγονός αναμενόμενο, αφού ο Μοριάς και ο Μιστράς κατ' επέκταση βρισκόταν σε συνεχή επαφή με τους Φράγκους και γενικότερα με την Λατινική Δύση. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι το γεγονός ότι το κάστρο του Μιστρά κατασκευάστηκε από Φράγκους. Ας δούμε τώρα πώς διακρίνουμε περισσότερο τα στοιχεία αυτά. Τα βλέπουμε καταρχήν στην οχυρωματική αρχιτεκτονική. Το ίδιο το κάστρο του Μιστρά ιδρύεται αρχικά από τους Φράγκους. Άρα η πρώτη οχυρωματική σύλληψη συνδέεται με δυτικά φιλοδοραρχικά πρότυπα κάστρων. Επίσης το βλέπουμε ακόμα τόσο στα ανάκτορα όσο και σε κοσμικά κτίρια, όπου ορισμένες διατάξεις ή μορφολογικά στοιχεία θυμίζουν δυτικά τυπολογικά και μορφολογικά πρότυπα. Βλέπουμε τις διαμορφώσεις των ανοιγμάτων με τα οξυκόρυφα τόξα, τις διαμορφώσεις στα παλάτια, σε κάποιους άλλους μεγάλες εκκλησίες, στην Μπαντάνασα και σε άλλα στοιχεία. Επίσης το παρατηρούμε και στην τέχνη. Παρότι η ζωγραφική παραμένει βαθιά βυζαντινή, σε ορισμένες περιπτώσεις διακρίνεται μια ευρύτερη αλληλεπίδραση με τη δυτική τέχνη της εποχής, κυρίως στο επίπεδο της τεχνοτροπικής ευαισθησίας και όχι της πλήρους υιοθέτησης λατινικών μορφών. Πάντως η ουσία είναι η εξής. Ο Μιστράς δεν είναι δυτική πόλη. Είναι ένα βυζαντινό αστικό και πνευματικό κέντρο που αναπτύχθηκε σε ένα χώρο όπου η Ανατολή και η Δύση συναντήθηκαν. Άρα οι δυτικές επιρροές υπάρχουν μεν, αλλά ενσωματώνονται επιλεκτικά μέσα σε ένα κατεξοχήν βυζαντινό πλαίσιο. Και μετά το ενδιαφέρον είναι ότι μετά την κατάληψη του Μιστρά από τους Οθωμανούς, εξαφανίστηκαν και όλα αυτά τα δυτικότροπα στοιχεία.
0: Κύριε Γιαξόγλου, συχνά λέγεται ότι ο Μιστράς λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο Βυζάντιο και στη νεότερη Ελλάδα. Πώς μεταφράζεται ιστορικά αυτή η συνέχεια και πόσο επηρέασε η βυζαντινή κληρονομιά του Μιστρά την συγκρότηση της νεοελληνικής ταυτότητας μετά την Επανάσταση?
1: Ιστορικά αυτή η γέφυρα μεταφράζεται συνήθως και κυρίως σαν συνέχεια θεσμών, παιδείας, θρησκευτικής παράδοσης και ιστορικής μνήμης. Όχι ως μία απλή αδιάσπαστη γραμμή, αλλά ως μία μεταβίβαση στοιχείων από τον ύστερο βυζαντινό κόσμο στη νεότερη ελληνική ταυτότητα. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να πούμε ότι λειτουργεί ως γέφυρα καταρχήν μέσα από την Ορθόδοξη παράδοση. Στο Μιστρά βλέπουμε ένα κόσμο όπου η πίστη, η λατρεία και τα εκκλησιαστικά ευρήματα οργανώνουν σε μεγάλο βαθμό τη συλλογική ζωή. Αυτή η ορθόδοξη συνέχεια επιβιώνει και μετά την πτώση του Βυζαντίου και γίνεται βασικό στοιχείο της νεότερης ελληνικής κοινωνίας. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι λειτουργεί ως γέφυρα μέσα από την ελληνόγνωση παιδεία και τη λόγια κληρονομιά. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Μιστράς υπήρξε κέντρο λογιοσύνης με κορυφαία μορφή τον Γεώργιο γεμιστό πλήθων. Εκεί φαίνεται ότι ο ύστερος βυζαντινός κόσμος δεν διασώζει μόνο την χριστιανική παράδοση, αλλά και μια έντονη συνείδηση της ελληνικής γραμματείας. αυτή η πνευματική οικονομία θα τροφοδοτήσει αργότερα τη νεότερη ελληνική αυτογνωσία. Ακόμα θα πρέπει να πούμε ότι αποτελεί γέφυρα μέσα από τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Ο μισθός γίνεται στην νεότερη εποχή κάτι περισσότερο από ένα ερείπιο ή ένα μνημείο. Γίνεται τόπος που συμβολίζει τη μετάβαση από το βυζαντινό παρελθόν στο νεότερο ελληνισμό. Δηλαδή, λειτουργεί ως χώρος μνήμης, όπου η νεότερη Ελλάδα αναγνωρίζει ένα κομμάτι της ιστορικής της καταγωγής. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι ο Μυστράς συνέβαλε στην αποδοχή του Βυζαντίου ως μέρους της εθνικής κληρονομιάς. Στα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους υπήρχε μια ισχυρή έμφαση στην αρχαιότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ξεκίνησε η ίδρυση νέων πόλεων που είχαν εκμάσει κατά την αρχαιότητα, αλλά είχαν εξαφανιστεί εντός εισαγωγικών στη συνέχεια, παραδείγματος χάρη Σπάρτη, για να συνδέσουν το νέο ελληνικό κράτος με την κλασική περίοδο της Ελλάδας. Σταδιακά όμως, και ιδιαίτερα μέσα από τους ιστορικούς λογίους και την εθνική ιστοριογραφία του 19ου αιώνα, το Βυζάντιο εντάχθηκε στη μεγάλη αφήγηση της ελληνικής συνέχειας. Ο Μυστράς λειτουργήσε εδώ σαν εμβληματικός τόπος αυτής της μετάβασης. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η Βυζαντινή κληρονομιά είχε ταυτιστεί με την Οθωμανική κληρονομιά λόγω των 400 χρόνων της κατοχής από τους Τούρκους, και γι' αυτό υπήρχε και μια απαξίωση κατά κάποιο τρόπο των κτηρίων της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής εκείνης της περίοδου, η οποία καταγράφηκε στη συνέχεια. Επίσης, τα παραδοσιακά κτίρια, τα κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής,
0: ναι,
1: υστερούσαν σε σχέση με τα αναπλαστικά. Αυτό που έγινε τα επόμενα χρόνια ήταν ο αναπλαστικισμός και όχι τα κτίρια της Βυζαντινής και κατ' επέκταση της Οθωμανικής περίοδου. Άρα ο Μυστράς δεν καθόρισε άμεσα την διοικητική συγκρότηση της Ελλάδας μετά την Επανάσταση, αλλά συνέβαλε βαθιά στη διαμόρφωση της ιστορικής και πολιτισμικής συνείδησης του νέου έθνους.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μυστρά. Η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», επιχειρούμε στη σημερινή εκπομπή μία συνολική θεώρηση της Καστροπολιτείας του Μυστρά, όχι μόνο ως μνημείου του παρελθόντος, αλλά ως ζωντανού φορέα ιστορικής συνέχειας και πολιτισμικής ταυτότητας. Συνομιλούμε με τον αρχιτέκτονα και πρόεδρο της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης, τον κύριο Γεώργιο Γιακτσόγλου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Γιακτσόγλου, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε στο προηγούμενο ερώτημα?
1: Όχι, νομίζω
0: να προχωρήσουμε.
1: Ναι, να προχωρήσουμε λίγο.
0: Ναι. Τι σήμαινε ουσιαστικά για τον Μυστρά η αναγνώρισή του από την UNESCO το 1989 και ποιες είναι σήμερα οι μεγαλύτερες προκλήσεις στη διατήρηση αλλά και στην ανάδειξη ενός τόσο κύριε Γιακτσόγλου σύνθετου μνημιακού συνόλου.
1: Η αναγνώριση του Βιστρά από την UNESCO το 1989 σήμαινε πολύ περισσότερα από ένα απλό τιμητικό χαρακτηρισμό. Ουσιαστικά σήμαινε ότι ο Βιστράς αναγνωρίστηκε ως μνημείο οικουμενικής αξίας, δηλαδή όχι μόνο ως ένα σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής ή βυζαντινής ιστορίας, αλλά σαν μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Σήμερα οι μεγαλύτερες προκλήσεις στη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός τόσο σύνθετου μνημιακού συνόλου όπως είναι ο Μιστράς είναι η εξής. Πρώτο, η ίδια η πολυπλοκότητα του χώρου. Ο Μιστράς δεν είναι ένα μεμονωμένο μνημείο αλλά ένα ολόκληρο ιστορικό τοπίο με κάστρο, ανάκτορα, ναούς, μονές, οικιστικά κατάλοιπα, δρόμους και διαμορφωμένο φυσικό ανάγλυφο. Αυτό σημαίνει ότι η προστασία του δεν αφορά μόνο επιμέρους χτίσματα, αλλά τη συνοχή ενός πολυστρωματικού συνόλου όπου κάθε επέμβαση πρέπει να σέβεται ταυτόχρονα την αρχιτεκτονική, την ιστορική και τη χωρική του ενότητα. Μήπως να κάνουμε ένα διάλειμμα.
0: Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και
1: να κάνουμε μουσικό διάλειμμα και σας
0: και συνεχίζουμε, ναι.

το κάστρο του Μιστρά, το βυζαντινό αυτό κάστρο στο Μιστρά, αποτελεί τμήμα του ευρύτερου αρχαιολογικού τόπου του Μιστρά, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος, όπως μας είπε και ο κύριος Γιακτσόγλου, ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Το κάστρο ανεγέρθηκε κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο, πιο συγκεκριμένα το 1249, χτίστηκε από τον Γουλιέλμο τον δεύτερο, τον Βιλαορδουίνο, τον πρίγκιπα της Αχαΐας, αγαπητοί ακροατές. Αργότερα το κάστρο τέθηκε υπό τον έλεγχο του Βυζαντινού Δεσπότη του Μοραίος. Η χρησιμοποίησή του συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής περίοδου, όπου και υπέστη εργασίες εξυγχρονισμού του, όπως μεταξύ άλλων την προσθήκη πυροβολίων. Το κάστρο βρίσκεται επί της κορυφής του λόφου της Καστροπολιτείας του Μιστρά, νότια της πόλεως. Ο συγκεκριμένος λόφος βρίσκεται σε υψόμετρο 621 μέτρων πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Η πύλη του κάστρου φυλάσσεται από μεγάλο ορθογωνίου σχήματος πύργο. Εντός των τυχών του βρίσκεται μεταξύ άλλων προάβλιος χώρος, στρατώνες, μεγάλου μεγέθους δεξαμενή νερού, καθώς και παρεκκλήσιο. Το κάστρο έχει, όπως ακούσαμε και από τους προηγούμενους συνομιλητές κατά τη διάρκεια του αφιερώματος, το αφιερώματος αυτού με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Η πύλη του κάστρου φυλάσσεται, όπως προείπαμε, από μεγάλο ορθογωνίου σχήματος πύργο. Εντός των τυχών του βρίσκεται μεταξύ άλλων προάβλιος χώρος, στρατώνες, μεγάλου μεγέθους δεξαμενή νερού, καθώς και παρεκκλήσιο. Το κάστρο έχει ιδιαιτέρως καλή ορατότητα προς τα ανατολικά, πιο συγκεκριμένα το σύνολο της κοιλάδας του ποταμού Ευρώτα. Στα δυτικά έχει ορατότητα προς τα βουνά του Ταϊγέτου. Επί της νότιας και της νότιο-ανατολικής πλευράς του κάστρου υπάρχει απότομο τείχος, το οποίο καθιστά δύσκολη την επίθεση από τις συγκεκριμένες πλευρές. Στις άλλες πλευρές η άμυνα του κάστρου ενισχύεται περαιτέρω μέσω της παρουσίας επιπλέον τυχών και οχυρώσεων. Το ανώτερο τμήμα των τυχών ξεκινά από τη δυτική πλευρά του κάστρου και περιβάλλει την περιοχή του παλατιού του Μιστρά επί της βόρειας πλευράς του λόφου, καθώς και την μονή Παντάνασσας επί της ανατολικής πλευράς του λόφου. Από την πλευρά του, το κατώτερο τμήμα των τυχών ξεκινά από το βορειοδυτικό τμήμα της πόλεως και εκτείνεται, αγαπητοί ακροατές, περιμετρικά της μονής Βροντοχείου, ακολουθώντας την πλαγιά του λόφου έως και την μονή Παναγίας Περιβλέπτου. Και όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, από το 1989 το κάστρο, η Καστροπολιτεία του Μιστρά, ο Μιστράς, έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί πρόκειται για έναν τόπο που ξεπερνά τα στενά ελληνικά όρια και συνομιλεί με την παγκόσμια ιστορία του πολιτισμού. Ο Μιστράς δεν είναι απλώς μια καστροπολιτεία του Ύστερου Βυζαντίου, είναι ένας τόπος όπου η ιστορία, όπως ήδη είπαμε σε αυτό το αφιέρωμα, μοιάζει να συνεχίζει να αναπνέει μέσα από τα τείχη, τις εκκλησίες, τα ερείπια και την σιωπή του τοπίου. Εξάλλου, υπήρξε το τελευταίο μεγάλο πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά ταυτόχρονα και μια γέφυρα που συνέδεσε τη Βυζαντινή παράδοση με την διαμόρφωση της νεότερης ελληνικής συνείδησης. Εκεί συναντώνται η πολιτική ιστορία, η αρχιτεκτονική, η θεολογία,
η τέχνη και η συλλογική μνήμη του ελληνισμού. Και όπως ήδη αναφέραμε στο αφιέρωμα, η ίδρυση του Μιστρά συνδέεται με την πρώτη άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας το 1204. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατακερματίζεται, η Πελοπόννησος παραχωρείται στην φραγκική οικογένεια, όπως προαναφέραμε, των Βιλαρδουίνων, που ιδρύει το πριγκιπάτο της Αχαΐας, και λίγα χρόνια αργότερα, το 1249, ο Φράγκος πρίγκιπας Γουλιέλμος, ο δεύτερος, ο Βιλαρδουίνος, κτίζει το κάστρο του Μιζιθρά στην κορυφή του ομώνυμου λόφου, σε θέση κέρια για τον έλεγχο της κοιλάδας του Ευρώτα. Το κάστρο αυτό θα αποτελέσει τον πυρήνα της μετέπειτα καστροπολιτείας του Μιστρά, μιας από τις πιο σημαντικές ύστεροβυζαντινές πόλεις. Το 1259, στην μάχη της Πελαγωνίας, ο Φράγκος πρίγκιπας συλλαμβάνεται εχμάλωτος από τους Βυζαντινούς. Για την απελευθέρωσή του, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας απαιτεί ως λύτρα την παράδοση των κάστρων της Μονεμβασίας, της Μαΐνης και του Μιζιθρά, τα οποία και παραδίδονται 3 χρόνια αργότερα, το 1262. Η ασφάλεια που παρέχει ο φυσικά οχυρός λόφος του Μιστρά θα προκαλέσει την μετακίνηση του πληθυσμού της Λακεδαιμονίας σε αυτόν, γεγονός που θα αποτελέσει την απαρχή της εξέλιξής του στο πιο σημαντικό αστικό κέντρο της περιοχής.

Το 1289 η Κεφαλή, ο επαρχιακός διοικητής των Βυζαντινών κτίσεων της Πελοποννήσου, μεταφέρει την έδρα του από την Μονεμβασία στο Μιστρά. Ενώ το 1349 ο Μιστράς γίνεται η πρωτεύουσα του ημιαυτόνομου δεσποτάτου του Μοραίος, με πρώτο δεσπότη τον Μανουήλ Κανταγκουζινό, 1349-1380, γιο του αυτοκράτορα Ιωάννη του Έκτου. Το 1383 την δυναστεία των Κανταγκουζινών διαδέχεται στο Μιστρά η αυτοκρατορική οικογένεια των Παλαιολόγων, με πρώτο εκπρόσωπό της τον Θεόδωρο τον Πρώτο. Από το 1380-1381 έως το 1407. Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους δεσπότες του Μιστρά κατέχει ο Κωνσταντίνος ο Ενδέκατος, ο Παλαιολόγος, από το 1443 έως το 1448, προτελευταίος στη σειρά δεσπότης, ο οποίος, έχοντας διαδεχθεί τον αυτοκρατορικό θρόνο, τον αδελφό του Ιωάννη Παλαιολόγο, τον Ιωάννη Παλαιολόγο τον 8ο, θα σκοτωθεί στην πολιορκία, στην πολιορκία και άλωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Τούρκους το 1453. Η βυζαντινή φάση στην ιστορία του Μιστρά λήγει το 1460 με την παράδοσή του στους Τούρκους. Από το 1460 έως το 1540 ο Μιστράς, πρωτεύουσα πλέον του Οθωμανικού Σατζακίου της Πελοποννήσου, γίνεται ένα από τα πιο σημαντικά, αγαπητοί ακροατές, κέντρα παραγωγής και εμπορίας μεταξιού της Ανατολικής Μεσογείου. Μικρή διακοπή στην μακραίωνη τουρκική κατάκτηση αποτελεί η περίοδος της Ενετοκρατίας από το 1687 έως το 1715, ενώ η παρακμή του Μιστρά αρχίζει το έτος 1770 μετά την καταστροφή του από τουρκαλβανούς στρατιώτες στο πλαίσιο του μεγάλου επαναστατικού κινήματος των Ορλοφικών. Με την ίδρυση της σύγχρονης πόλης της Σπάρτης από τον βασιλιά Όθωνα το 1834 αρχίζει η μετακίνηση των κατοίκων του Μιστρά προς τη νέα πόλη. Οι τελευταίοι κατοικοί του θα εγκαταλείψουν την Καστροπολιτεία το 1953 μετά την απαλωτρίωση του χώρου από το ελληνικό κράτος. Είχε προηγηθεί το 1921 η κήρυξη του χώρου με βασιλικό διάταγμα ως προέχον βυζαντινό μνημείο και όπως ήδη έχουμε αναφέρει, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι τυχαίο ότι από το 1989 ο Μιστράς έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO. Ο Μιστράς έχει εγγραφεί ως πολιτιστικό αγαθό στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένας χώρος που όλοι αξίζει να τον επισκεφθούμε, την Καστροπολιτεία του Μιστρά. Στις 21 Μαΐου του 2026 έγιναν και τα εγγένεια των παλατιών της Καστροπολιτείας του Μιστρά και υπήρξε
το τελευταίο πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπως ήδη τονίσαμε σε αυτό το αφιέρωμα, σε αυτό το πολύ σημαντικό αφιέρωμα. Υπήρξε το τελευταίο μεγαλύτερο πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά ταυτόχρονα και μία γέφυρα που συνέδεσε, αγαπητοί ακροατές, τη Βυζαντινή παράδοση με τη διαμόρφωση της νεότερης ελληνικής συνείδησης, όπως μας είπε χαρακτηριστικά και ο κύριος Γιακτσόγλου. Ο Μιστράς εξελίχθηκε σε μια σπουδαία καστροπολιτεία και έγινε πρωτεύουσα του Δεσποτάτου του Μοραίος. Συνέχισε να είναι Βυζαντινή πόλη και στους επόμενους αιώνες μέχρι τα πρώτα μετά επαναστατικά χρόνια, οπότε εγκαταλείφθηκε. Το κάστρο βρίσκεται σε ένα απότομο ύψωμα που δεσπόζει στην έφορη κοιλάδα του Ευρώτα, 6 χιλιόμετρα δυτικά της πόλεως της Σπάρτης. Είναι πολύ πιθανό βασικός λόγος για την απόφαση των Φράγκων να χτίσουν κάστρο σε αυτό το σημείο να ήταν η γυτνίαση, αγαπητοί ακροατές, με την αρχαία Σπάρτη. Για τους Φράγκους πολύ περισσότερο από ότι για τους Βυζαντινούς η κτίση ενός κάστρου ήταν κάτι περισσότερο από στρατηγική επιλογή, ήταν κυρίως επίδειξη δύναμης και σύμβολο επιτυχίας. Ιδιαίτερα ένα κάστρο στην Σπάρτη θα πρέπει να είχε πρόσθετη συμβολική αξία για τους δυτικούς και να προσέδιδε ακόμα μεγαλύτερο κύρος και μάλιστα διεθνώς. Το ύψωμα στο οποίο χτίστηκε το κάστρο είχε απότομη και κονοειδή, όπως ακούσαμε στο αφιέρωμα αυτό, μορφή και ονομαζόταν Μιζιθράς και μετά από παραφθορά Μιστράς. Το Μιζιθράς προέρχεται είτε από το όνομα παλαιότερου ιδιοκτήτη που λεγόταν Μιζιθράς, είτε το πιο πιθανό οφείλεται στο σχήμα του που θυμίζει μαστό. Αρχαιοελληνικά μαζός. Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή, ο λόφος πήρε το όνομα αυτό από το ομώνυμο τυρί λόγω σχήματος. Εμείς αγαπητοί ακροατές να ευχαριστήσουμε στη σημερινή εκπομπή για τις πληροφορίες τις οποίες μας έδωσε για την συνολική θεώρηση της καστροπολιτείας του Μιστρά, την γέφυρα αυτή μεταξύ της Βυζαντινής κληρονομιάς και του νεοελληνικού κράτους από το 1989, μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Να ευχαριστήσουμε τον αρχιτέκτονα και πρόεδρο της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης για τις πληροφορίες τις οποίες μας έδωσε στη σημερινή εκπομπή, τον κύριο Γεώργιο Γιακτσόγλου.

Συνολική θεώρηση της Καστροπολιτείας του Μιστρά. Η γέφυρα μεταξύ της Βυζαντινής κληρονομιάς και του νεοελληνικού κράτους από το 1989, μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε!

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Αγαπητοί ακροατές, λόγω τεχνικού προβλήματος που δημιουργήθηκε στην Ιερά Μονή Πετράκη, δεν θα μεταδοθεί ο Εσπερινός.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

Ώρα 12 τη νύχτα. Το χαρτί, το τραπέζι, το χέρι μου. Περιμένω. Όπου να είναι, θα αρχίσουν να πέφτουν. Η ψυχή μου δεν είναι παρά ένα σπήλαιο σιωπής, που από πάνω του κρέμονται αμέτρητοι φωτεινοί σταλαχτίτες. Πόσοι αιώνες χρειαστήκαν για να γίνουν, δεν ξέρω. Είναι τα ποίηματα που έχω να γράψω. Ξέρω πως όσα είναι τα κύματα και όσα τα στέρια, είναι τα ποίηματα που έχω να γράψω.

Η δημιουργία ενός άστρου. Φύλαξέ μου αυτούς τους λιγμούς που ανεβαίνουν, δένονται κόμπι, σπαρταρούν σαν μια δέσμη καρδιές στο λαιμό σου. Φύλαξέ μου κι αυτήν την παράξενη θάλασσα που έχει πετρώσει πίσω από τα μάτια σου. Μου χρειάζονται όλα να φτιάξω το κύμα μου. Με τι θα συνθέσω τη χαρά που υποσχέθηκα? Τα χρυσά της πανιά, με τι θα τα υφάνω? Καλά είναι όλα, καλό το νερό και το φως και το χώμα, αλλά πώς θα τους δώσω την κίνηση? Πώς τη φωτιά? Πώς αλλιώς θα αναδώσουν ακτίνες? Και πώς θα μπουν στην αιώνια σταθερή τους τροχιά? Σαν ένας δακτύλιος μικρών ζαφυριών που στρέφεται γύρω από το δίσκο του πνεύματος. Όχι πως φτάνουνε μόνα τους. Αν προσέξεις, θα δεις πως πλάθοντας καίγονται μαζί και τα χέρια μου.

Το αναγνωστικό Ήλιος και Ζωή. Ήρθες προχτές και μου αντάλλαξες το παρόν με το μέλλον. Κατάκλυσες με φως τα τετράδιά μου. Τόσος πολύς ουρανός που περίσεψε. Τι να τον κάνω. Λογαριάζω να γράψω λοιπόν το αναγνωστικό της χαράς. Το Ήλιος και Ζωή. Για τα γράμματα, παιδιά, του αιώνα μου. Ένα βιβλίο βουνό. Να γυρίζουν στον ήλιο τη μέρα. Ανάμεσα στ' άστρα τη νύχτα. Οι σελίδες του.

η ποίηση και η ζωή. Δεν τελειώνει η ποίηση, όπως και ο ουρανός δεν τελειώνει, όπως οι ώρες του Θεού και οι στροφές του πλανήτη μας. Οι αντάβιες της ζωής διατηρούν το σχήμα της μέσα στην ποίηση. Όσο θα πηγαίνει και θα έρχεται η θάλασσα, όσο θα γεννιούνται λουλούδια και χρώματα, όσο θα δίνουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον το χέρι τους, θα υπάρχει και η ποίηση. Η ποίηση γεννιέται μαζί με τα πράγματα, μαζί με τον έρωτα, μαζί με τον πόνο. Παραδείγματος χάρη, πολλών μου σελίδων η ποίηση γεννήθηκε μαζί με τα μάτια σου.

Κόσμος και η ποίηση. Απλά πράγματα όλα. Η τάξη τους είναι φροντισμένη από το χέρι σου. Μια δέσμη από χρώματα στο βάζο του χρόνου. Άλλωστε, τι θα ρεις πως το βάθος είναι η ποίηση. Είναι η γύρη των πραγμάτων του σύμπαντος. Η γύρη σε πράξεις. Η γύρη σε οδύνη, σε φως, σε χαρά, σε αλλαγές, σε πορεία, σε κίνηση. Η ζωή και η ψυχή σε ένα αιώνιο καθρέφτισμα μέσα στο χρόνο. Τι νομίζεις λοιπόν? Κατά βάθος η ποίηση είναι μια ανθρώπινη καρδιά φορτωμένη όλον τον κόσμο.

άνθρωπος, ο κόσμος και η ποίηση. Ανάσκαψα όλη τη γη να σε βρω. Κοσκίνησα μες στην καρδιά μου την έρημο. Ήξερα πως δίχως τον άνθρωπο δεν είναι πλήρες του ήλιου το φως. Ενώ τώρα, κοιτάζοντας μέσα από τόση διάβγεια τον κόσμο, μέσα από σένα πλησιάζουν τα πράγματα, γίνονται ευδιάκριτα, γίνονται διάφανα. Τώρα μπορώ να αρθρώσω την τάξη του σε ένα μου ποίημα, παίρνοντας μια σελίδα θα βάλω σε ευθείες το φως.

ο Ανθρακορίχος. Ό,τι κι αν γράψεις, λόγια θα είναι. Αυτά τα λόγια που ζητώ να εξαφανίσω. Κι είναι γι' αυτό που έχω κόψει το χέρι μου. Κι είναι γι' αυτό που ζυμώνομαι νύχτα μέρα με τη φωτιά. Που πατήθηκα και έλειωσα κάτω, όπως ένα τριαντάφυλλο κόκκινο. Θέλω να γίνω ενός άλλου είδους νερό, μιαν άλλου είδους γλώσσα. Σαν αχτίνες χρυσές, να τρυπώνω τα λόγια μου μέσα από τους πόρους σας, δίχως να ξέρετε, προχωρώντας και φέγγοντας βαθύτερα, όλο και βαθύτερα μες στις καρδιές σας, καθώς τις μαύρες τοές της γης κατεβαίνοντας ο Ανθρακορίχος με το λιχνάρι του.

η ανοιγμένη φλέβα. Δες απόψε τη σπασμένη μου φλέβα. Ο σφιγμός μου αδυνάτησε. Προσπαθείς να την κλείσεις με ένα άσπρο τριαντάφυλλο. Έγινε κόκκινο. Όλα κοκκίνησαν. Τα σεντόνια μου έγιναν παραπόταμοι ανάμεσα στα βουνά. Παραπόταμοι, κόκκινοι, ανάμεσα στα άστρα.

απόπειρα για χειρουργική επέμβαση. Άνοιξε επίσημα η πόρτα. Την άσπρη του μπλούζα δεν την είδα εγώ. Την είδε η μητέρα μου, οι τρεις μου αδελφές και ο πατέρας μου. Εγώ βρισκόμουν αδιάφορος στο μέσο μιας κόκκινης λίμνης που μύριζε φως και τριαντάφυλλο. Εκείνος δεν τόλμησε. Κοίταξε γύρω του. «Κλείστε του όλα τα παράθυρα», είπε. «Αλλάχτε του στέγη. Η ησυχία που χρειάζεται δεν είναι από εδώ. Κάτι γίνεται απ' έξω». Έσκυψε. Έπιασε το σφιγμό του. Τους κοίταξε και έγραψε στη συνταγή του δύο λέξεις. «Λιγότερο φως».

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου «Η εκλογή μου». Ποίηματα 1933-1991. Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2017.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Το μεταθετό των Επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβριήλ Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των Επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των Επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε, δίπλα σε όλα τα εφόδιά σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό, αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Πρεμιέρα σήμερα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, μοναξιά και οι σχέσεις των γενεών, το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Νικολάου Εμμανουήλ Παπαδάκη τέλεσε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Βάμο Χανίων. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με επενδύσεις, ανάπτυξη και τήρηση των δημοσιονομικών ορίων, τόνισε από τα Χανιά ο Πρωθυπουργός. Απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδος-Γαλλίας αντάλλαξαν κατά την συνάντησή τους ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης με την πρώην Υπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας. 10.000 θέσεις εργασίας σε νέο ναυπηγικό κόμβο στην Ελευσίνα. Ξεκινά από αύριο η επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκη-Έδεσα-Φλόρινα. Χωρίς μετρό από σήμερα και για 3 εβδομάδες η Θεσσαλονίκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ετοιμάζεται για την τελική του απόφαση για μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Η ελπίδα στη δυτική φιλοσοφία. Την εκπομπή που θα ακούσετε παρουσιάζει ο Αντώνης Γιαννακόπουλος. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekklesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στην ελπίδα όπως αυτήν την συναντούμε στην δυτική φιλοσοφία. Καλεσμένος ο ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Στέλιος Βυρβιδάκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλησπέρα κύριε Γιανακόπουλε.
0: Ξεκινώντας την συνομιλία μας, κύριε καθηγητά, θα θέλαμε να προβούμε σε έναν ενοιολογικό προσδιορισμό της ελπίδας, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στη δυτική φιλοσοφία. Τι θα λέγαμε, κύριε Βυρβιδάκη?
1: Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι θα μιλάμε, προσπαθώντας να κάνουμε αυτό τον ενοιολογικό προσδιορισμό, τοποθετούμαστε και στη σύγχρονη εποχή, δηλαδή κάνουμε μια φιλοσοφική ανάλυση η οποία δεν προσδιορίζεται σε κάποιον συγκεκριμένο φιλόσοφο του παρελθόντος, αλλά σε σύγχρονες συζητήσεις υπάρχει μια γενική ομοφωνία πως μια πρώτη αντίληψη της ελπίδας μας αναγκάζει να αναγνωρίσουμε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Καταρχάς, μια επιθυμία για κάτι το οποίο θα συμβεί, πιστεύουμε ότι θα συμβεί και μιλάμε για το μέλλον, ελπίζουμε κάτι που θα συμβεί στο μέλλον, παρόλο που χρησιμοποιούμε και την έννοια της ελπίδας και για κάτι που συνέβη αλλά δεν το γνωρίζουμε, και αφετέρου λαμβάνουμε υπόψη μας μια πιθανότητα ότι αυτό το πράγμα το οποίο επιθυμούμε να συμβεί, υπάρχει μια επιθυμία για αυτό το μελλοντικό συμβάν, ταυτόχρονα όμως υπάρχει και μια πεποίθηση ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα, μικρή, μεγάλη, πάντως δεν είναι αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο, και τότε μπορούμε να πούμε ότι το ελπίζουμε. Έτσι, αυτά τα δυο να κρατήσουμε στον αρχικό βασικό ορισμό, επιθυμία για ένα μελλοντικό συμβάν και πεποίθηση ότι αυτό το συμβάν δεν είναι απίθανο να συμβεί. Βέβαια, αυτός ο ορισμός που είναι πρόχειρος, έτσι όπως η έννοια όπως την περιέγραψα, έχει υποστεί κριτική, και κάποιοι φιλόσοφοι έχουν παρατηρήσει ότι δεν λέμε και πολλά πράγματα, δεν αρκούν αυτά να πούμε ότι υπάρχει μια επιθυμία για αυτό το μελλοντικό συμβάν και ότι υπάρχει και η πεποίθηση για την πιθανότητά του, είπα μικρή ή μεγάλη. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις από τη ζωή μας την καθημερινή, όπου κάποιος πραγματικά επιθυμεί με τον ίδιο τρόπο με κάποιον άλλον, επιθυμεί διακαώς, φανταστείτε έναν ασθενή, έτσι, ο οποίος επιθυμεί να γίνει καλά, είναι δύσκολη, πάσχει από μια σοβαρή αρρώστια. Υπάρχει περίπου και οι δυο, έχουμε έναν ασθενή ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και πιστεύει ότι είναι πιθανό να βελτιωθεί η υγεία του. Αν τώρα πάρουμε έναν άλλο ασθενή που έχει επίσης την ίδια επιθυμία και την ίδια πεποίθηση, βλέπετε ότι στη μια περίπτωση ο ένας μπορεί πραγματικά να ελπίζει ότι θα γίνει καλύτερα, ενώ ο άλλος να μην ελπίζει. Δηλαδή, με την ίδια περίπου επιθυμία και με την ίδια πεποίθηση, ο ένας ελπίζει και ο άλλος δεν ελπίζει.

0: εκφράζει μια στάση του ανθρώπου που δεν μπορούν να συλληφθούν σε όλες τους τις λεπτομέρειες. Είναι μια σύνθετη έννοια. Μερικοί μιλάνε για ένα σύνδρομο. Η ελπίδα δεν είναι. Είναι ένα πλέγμα στοιχείων. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί ως μια καθαρά επιθυμητική ή γνωσιακή στάση. Είναι κάτι σύνθετο. Αυτό είναι μια γενική περιγραφή που σας έδωσα των συζητήσεων που γίνονται σήμερα για την ελπίδα, αλλά από ό,τι κατάλαβα θα θέλετε να ανατρέξουμε και στο παρελθόν και να δούμε πώς εξελίχθηκαν αυτά τα στοιχεία και πώς προέκυψαν, πώς καταλήξαμε, ας πούμε, στο να έχουμε μια τέτοια αντίληψη όπως αυτή που προσπάθησα να αναλύσω στην αρχή.
1: Από τη μία έχουμε την επιθυμία, όπως μας εξηγήσατε, και από την άλλη, κύριε καθηγητά, την πεποίθηση.
0: Την πεποίθηση, ότι αυτό το πράγμα δεν είναι απίθανο να συμβεί, είναι δύσκολο ενδεχομένως, έχει μικρή πιθανότητα, αλλά για να μπορέσουμε να ελπίσουμε, λέμε, για να μπορέσω να το ελπίζω, πρέπει να μην είναι αδύνατον τουλάχιστον, έτσι. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και την επιθυμία να συμβεί αυτό το πράγμα. Λέει ο Ντεκάρτ κάπου, είναι μια διάθεσή μας της ψυχής να πιστούμε ότι αυτό που επιθυμούμε θα συμβεί. Δηλαδή υπάρχει μέσα μια διάθεση να πιστούμε.
1: Όταν κάνουμε λόγο για δυτική φιλοσοφία, ποια περίοδο καταλαμβάνει, πάμε πολύ πίσω, ξεκινάμε δηλαδή από τον Μεσαίωνα?
0: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για δυτική φιλοσοφία, καλώς κακώς είμαστε λίγο ευρωκεντρικοί και η ιστορία της φιλοσοφίας δεν συμπεριλαμβάνει επαρκώς και ανατολικές παραδόσεις. Οπότε μιλώντας για δυτική φιλοσοφία ξεκινάμε και από την αρχαιότητα. Εσείς εννοείτε τη δυτική νεότερη φιλοσοφία. Οπότε μιλώντας για δυτική θα ξεκινούσαμε από τους δικούς μας τους αρχαίους προσοκρατικούς κλασικούς φιλοσόφους, Πλάτων, Αριστοτέλη, πάμε μετά στην ελληνιστική εποχή, μετά πάμε στην ύστερη αρχαιότητα, νομίζω ότι μιλήσατε για τον Πλοτίνο και την κυρία Περδικούρη. Μετά περνάμε στη χριστιανική εποχή και στο Μεσαίωνα και μιλάμε για δυτική φιλοσοφία για τον δυτικό Μεσαίωνα, όπου είναι η μεσαιωνική φιλοσοφία που περιλαμβάνει και πατέρες της Καθολικής Εκκλησίας και σχολαστικούς φιλοσόφους του δυτικού Μεσαίωνα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε στο Βυζάντιο τη δική μας περίοδο, αντίστοιχη περίοδο. Οπότε μιλάμε για νεότερους χρόνους. Αυτό που εννοούσατε μάλλον μιλώντας για δυτική φιλοσοφία ήταν η φιλοσοφία των νεότερων χρόνων, που ξεκινάει περίπου από τον Ντεκάρτ και από τους συγχρόνους του, και προχωρούμε στη φιλοσοφία του τέλους, από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και του 20ου, που συμπεριλαμβάνουμε σε αυτό που αποκαλούμε σύγχρονη φιλοσοφία. Δηλαδή η δυτική φιλοσοφία όπως την περιγράψατε ή την σκεφτήκατε, πιστεύω, έχει από τη μία πλευρά τη φιλοσοφία των νεότερων χρόνων και στη συνέχεια τη σύγχρονη φιλοσοφία, στην οποία, η οποία συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Έτσι, δηλαδή τέλη, όπως είπα, δεύτερο μισό με τέλη 19ου αιώνα ξεκινά η σύγχρονη εποχή, περνάμε στον 20ο και φτάνουμε βέβαια στον 21ο αιώνα. Άρα θα θέλαμε αυτό που με ρωτήσατε να σκεφτούμε ποιες είναι οι εξελίξεις μετά το Μεσαίωνα.
1: Κύριε καθηγητά, ποιοι είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι της δυτικής φιλοσοφίας που αναφέρονται στην ελπίδα? Κάνατε πριν λόγο για τον Ντεκάρτ.
0: Είναι ένας από... Λοιπόν, να πω κάτι που συνδέεται βέβαια και με τα παλαιότερα, ποια πράγματα τα οποία έχετε ήδη φαντάζομαι παρουσιάσει και συζητήσει. Οι νεότεροι φιλόσοφοι και οι σημαντικές αυτές τα σημαντικά ρεύματα, οι σχολές, αυτούς που λέμε ορθολογιστές, οι ρασιοναλιστές και οι εμπειριστές της νεότερης εποχής, περιλαμβάνουν φιλοσόφους όπως ο Ντεκάρτ, ο Λάιμνιτς, ο Σπινόζα από τη μία πλευρά, ο Λοκ, ο Χόμπς, ο Λοκ, Χιούμ από την άλλη, κυρίως Βρετανοί είναι οι εμπειριστές. Και μετά στη συνέχεια σταθμός, βασικός σταθμός, είναι ο Ιμάνιουελ Καντ, ο γερμανός φιλόσοφος. Με τον Καντ συνεχίζουμε, πηγαίνουμε στους γερμανούς ιδεαλιστές μετά τον Καντ, που φτάνουμε στον Χέγγελ, Φίχτε, Σέλινγκ, Χέγγελ, και μετά πια στο 19ο έχουμε διάφορα ρεύματα που μπορούμε να τα δούμε σαν συνέχεια και κριτική στη φιλοσοφία του Χέγγελ με διαφορετικούς τρόπους. Τώρα σας

0: περιέγραψα όλα μαζί, αλλά εμείς ενδιαφερόμαστε βέβαια για το θέμα της ελπίδας. Ποιοι από αυτούς τους φιλοσόφους είπαν κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον που μας ενδιαφέρει σήμερα, έτσι, για την ελπίδα. Λοιπόν, να τους πάρουμε από την αρχή, να πάρουμε κάποιους που έχουν πει κάτι, ας το πούμε, πιο ενδιαφέρον και σημαντικό. Εντάσσουν την ελπίδα οι περισσότεροι από αυτούς τους φιλοσόφους και από τις διαφορετικές σχολές σε καταστάσεις ψυχικές, έτσι, σε αυτά που ονομάζουν πάθη. Ο Ντεκάρτ μιλάει για τα πάθη της ψυχής, ο Σπινόζα επίσης μιλάει για πάθη, μιλούν, χρησιμοποιούν κάποιον όρο ο οποίος αποδίδεται δύσκολα στα ελληνικά, το αποδίδουν μερικοί ως συναισθηματική επίρρεια, ως έντονο συνέστημα. Κάποιος μεταφραστής έχει αποδώσει αυτό τον όρο, όρος είναι αφέκτους, ως αψιθυμία, ένα έντονο συνέστημα, έτσι. Και οι περισσότεροι από αυτούς, αυτοί που λένε κάτι ενδιαφέρον για τη συζήτησή μας, εντάσσουν την ελπίδα μαζί με το φόβο, έτσι, και αυτά τα δύο είναι αντίθετα αλλά ταυτόχρονα πάνε μαζί, εξετάζονται μαζί. Το ένα φαίνεται, και σε εμάς τουλάχιστον φαίνεται θετικό, και το άλλο φαίνεται αρνητικό. Δηλαδή την ελπίδα τη βλέπουμε με θετικό τρόπο, ενώ τον φόβο θέλουμε να τον αποφύγουμε. Λοιπόν, και εντάσσουν μαζί ελπίδα και φόβο ως πάθη, τα περιγράφουν ως πάθη της ψυχής. Και ο Μεν Ντεκάρτ, τον οποίο ήδη σας ανέφερα, μιλάει για μια διάθεση της ψυχής να πιστεί ότι αυτό που επιθυμεί θα συμβεί, και από την άλλη πλευρά ο φόβος είναι κάτι πάλι αντίστοιχο, το οποίο μας φοβόμαστε ότι θα πάθουμε κάτι, έτσι, ότι είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε αλλά φοβόμαστε πάλι ότι θα συμβεί, αλλά το βλέπουμε με αρνητικό τρόπο. Τώρα ο κοινός, το οποίο θέλω να καταλήξω μετά από αυτή την πολύ σύντομη παρουσίαση, είναι ότι για πολλούς από αυτούς τους φιλοσόφους η ελπίδα δεν είναι κάτι θετικό ή δεν είναι αναγκαστικά θετικό. Μάλλον τη βλέπουν με δυσπιστία ή με καχυποψία, να το πω έτσι, με κριτική διάθεση, ας το πούμε. Και εδώ μπορεί να αναζητήσει κανείς μια επίδραση που έχουν υποστεί ορισμένοι από αυτούς τους φιλοσόφους και από αρχαίους φιλοσόφους. Θα μιλήσατε, φαντάζομαι, για τους στοικούς, και θα μιλήσατε ίσως για την ελπίδα στην αρχαία γραμματεία, όπου η ελπίδα δεν είναι κατά ανάγκη κάτι καλό. Η ελπίδα μας μπορεί να μας παραπλανήσει. Η ελπίδα μας οδηγεί, έχει μια αστάθεια. Μίλησα για ένα είδος αβεβαιότητας την οποία έχει μέσα της. Και ο Σπινόζα, ακριβώς επειδή μίλησα για τέτοιου είδους αστάθεια την οποία έχει η ελπίδα, μιλάει για μια ασταθή χαρά. Έτσι, είναι μια ασταθή χαρά με την προοπτική ότι θα συμβεί κάτι καλό, αλλά δεν είναι κάτι που είναι καθεαυτό καλό, διότι αυτές οι αψιθυμίες, όπως τις λέει, αυτές οι συναισθηματικές επίρρειες και της ελπίδας και του φόβου έχουν μέσα τους και κάποιο στοιχείο λύπης. Η ελπίδα είναι ασταθής χαρά που προέρχεται από την ιδέα ενός πράγματος το οποίο θέλουμε να συμβεί αλλά για την έκβαση το οποίο αμφιβάλλουμε, και ο φόβος είναι μια ασταθής λύπη που προέρχεται από την ιδέα ενός πράγματος μελλοντικού το οποίο δεν θα θέλαμε να συμβεί και υποπτευόμαστε ότι μπορεί να μας συμβεί. Λοιπόν, βλέπετε ότι οι φιλόσοφοι αυτοί προσπαθούν να θωρακίσουν, να το πούμε έτσι, την ψυχή, να την ενισχύσουν, να την προετοιμάσουν ώστε να αποφεύγει τέτοιου είδους διακυμάνσεις, δηλαδή συναισθηματικές επίρρειες αυτής της μορφής. Δεν βλέπουν δηλαδή την ελπίδα ως κάτι που θα έπρεπε να το επιδιώξουμε, να το θελήσουμε, και τα λέω αυτά γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού μας βρίσκεται και η χριστιανική παράδοση. Φαντάζομαι ότι μιλήσατε και για την επίδραση του χριστιανισμού και για την έννοια της ελπίδας ως αρετής και θεολογικής αρετής. Βέβαια, ο Ακινάτης έχει μια περίπλοκη ανάλυση, περιγράφει την ελπίδα και εκτός του θρησκευτικού πλαισίου, αλλά μιλάει και για τη θεολογική ελπίδα. Εκεί στη θεολογική ελπίδα υπάρχει συγκεκριμένη σήμανση θετική της ελπίδας, έτσι, και μάλιστα λέει ότι η ελπίδα για το Θεό δεν έχει μέσα τη στοιχείο μεσότητας όπως έχουν οι αρετές στον Αριστοτέλη, έτσι, γιατί είχε επηρεαστεί από τον Αριστοτέλη. Τώρα αν πάμε σε άλλους φιλοσόφους και οι εμπειριστές και εκείνοι μιλάνε για την ελπίδα και για το φόβο, δεν επιμένουν πολύ, αλλά μιλούν για τέτοιου είδους πάθη τα οποία παίζουν ένα ρόλο, έτσι, επίδρασης στη συμπεριφορά μας, μας εμποδίζουν από κάτι, μας παρωθούν, μας παρακινούν σε κάτι, αλλά εκείνος ο οποίος πραγματικά δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα τροπή στη συζήτηση, γιατί προσπαθεί να περνάει από αυτή την ιδέα της ελπίδας ως συναισθηματικής κατάστασης, συναισθηματικής εμπειρίας ή πάθους σε μια έλογη αρχή, έτσι, είναι ο Καντ. Και ο Καντ οπωσδήποτε είναι σταθμός στην δυτική φιλοσοφία, είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος συνθέτει διαφορετικές παραδόσεις και αντιλήψεις από τους ρασιοναλιστές, από τους εμπειριστές, φτιάχνει κάτι καινούριο, είναι μια πρωτότυπη σύνθεση, δεν είναι απλώς εκλεκτικιστική, έτσι, σύναξη στοιχείων, συνδυασμό στοιχείων, είναι σύνθεση, γόνιμη σύνθεση, και εκείνο το οποίο κυριαρχεί στη σκέψη του είναι η δύναμη του ορθού λόγου, έτσι, τον οποίο βέβαια θέλει να βάλει κάποια όρια. Η ιδέα των ορίων του λόγου είναι η κριτική του καθαρού λόγου. Λοιπόν, μέσα από την οπτική του Καντιανής κριτικής υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε, αλλά μπορούμε να τα ελπίσουμε, έτσι, και να τα πιστέψουμε. Και εδώ πέρα, σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να δούμε και την θέση της ελπίδας. Της ελπίδας πλέον ως έλογης αρχής, έτσι, η οποία μπορεί και να μας καθοδηγήσει, να καθοδηγήσει όχι μόνο τη σκέψη μας, αλλά και την πράξη μας.
1: Είναι αυτό που λέμε ορθολογικότητα, κύριε καθηγητά, της ελπίδας.
0: Και μάλιστα κάτι που δεν το είπα αρχικά στην πρώτη περιγραφή κάποιας αντίληψης, μιας έννοιας ελπίδας. Ένα από τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν είναι εάν η ελπίδα, θα επανέλθω βέβαια σε αυτό, αφού πω κάποια πράγματα για την ιστορική εξέλιξη, θα επανέλθω, για το κατά πόσον δηλαδή αυτό που εμείς σήμερα αντιμετωπίζουμε ως ελπίδα μπορεί να θεωρηθεί ορθολογικό, δηλαδή αν η ελπίδα είναι ορθολογική και αν υπάρχουν κριτήρια με τα οποία μπορούμε να πούμε ναι, μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου αυτή είναι μια ορθολογικά αποδεκτή ελπίδα, από εκεί και πέρα η ελπίδα ξεφεύγει, έτσι, γίνεται ανορθόλογη ή παράλογη. Ο Καντ μιλάει για μια ελπίδα η οποία είναι εντός των ορίων, μπορούμε να το πούμε έτσι, ή από τη σκοπιά του ορθού λόγου. Και έχει τρία βασικά ερωτήματα που πιστεύει ότι πρέπει να κατευθύνουν τη σκέψη μας. Το ένα είναι τι μπορώ να γνωρίσω, που αφορά τη γνώση και τη μεταφυσική, το μέχρι που μπορεί να φτάσει η μεταφυσική μου γνώση. Το δεύτερο είναι τι πρέπει να πράξω, που αφορά την ηθική. Και το τρίτο, εδώ είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι τι δύναμη, τι μου επιτρέπεται δηλαδή να ελπίσω. Το λέει ρητά, δηλαδή την ελπίδα την αναφέρει ρητά ως ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τον φιλοσοφούντα λόγο, ο οποίος αναρωτιέται για το τι πρέπει να πράξει, πώς μπορεί να καθοδηγηθεί η πράξη, και εδώ παίζει κάποιο ρόλο και η ελπίδα. Ο Καντ, ξέρετε, δεν έχει, εδώ υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση ερμηνευτική, ποια ήταν η στάση του ακριβώς απέναντι στο Θεό και απέναντι στη θρησκευτική πίστη. Πολλοί νομίζουν ότι ο Καντ, είναι και η εποχή του διαφωτισμού, να μην το ξεχνάμε αυτό, είχε περισσότερο αγνωστικιστικές, ακόμη και αθεϊστικές τάσεις. Όμως νομίζω ότι μια τέτοια γραμμή είναι εσφαλμένη, διότι ο Καντ πιστεύει ότι μπορούμε να δεχτούμε, ενώ κατέριπτε τα επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού τα παραδοσιακά, δεχόταν ένα ηθικό επιχείρημα, δηλαδή πίστευε ότι ακριβώς ο συνδυασμός ηθικότητας και ευδαιμονίας στον οποίο αποβλέπει ο ορθός λόγος δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν υπάρχει Θεός, αν δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το υπέρτατο όν το οποίο θα διασφαλίσει την επίτευξη αυτού του αγαθού και μεταθάνατον ενδεχομένως, και έτσι δεχόταν την ύπαρξη του Θεού και την αθανασία της ψυχής ως αιτήματα του πρακτικού λόγου, κάτι που σημαίνει ότι δεν αποδεικνύονται με σιγουριά αντικειμενική, αλλά είναι απαραίτητα στοιχεία του ανθρώπινου ψυχισμού. Λοιπόν, και η ορθολογική ελπίδα για την οποία μόλις μίλησα, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, μας χρειάζεται, και εδώ θα λέγαμε ότι συναντά και τη χριστιανική παράδοση, διότι πίστη και ελπίδα, μην ξεχνάμε, πάνε μαζί, και μετά έχουμε και την αγάπη τις τρεις αρετές στον Παύλο, έτσι. Και στη σκέψη του Καντ βλέπετε ότι ξεκινάει με αυτή την ιδέα ότι μπορούμε με τις δυνάμεις του λόγου, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλα τα προβλήματα, να ελπίσουμε. Και μάλιστα, να θυμηθούμε πάλι αυτά που είπα για το διαφωτισμό, ο Καντ ζει την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, έχει κάποιο όραμα μιας αιώνιας ειρήνης, υπάρχει ένα περίφημο κείμενο του Καντ για την αιώνια ειρήνη, για ένα είδος, θα λέγαμε, ομοσπονδίας κρατών, δημοκρατικών κρατών, όπου σταματάνε οι πόλεμοι και επιτυγχάνεται η ειρήνη. Και εδώ μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε μια περίπτωση ελπίδας, ορθολογικής, έλογης ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, έτσι, που δεν αναφέρεται πια στη μεταθάνατον ζωή, δηλαδή στην ατομική σωτηρία του ενός εκάστου, αλλά αναφέρεται στην ειρήνευση του κόσμου και στην δημιουργία, είναι μια ουτοπία, αν θέλετε, μια ουτοπία πολιτική, σε ένα είδος κοινοπολιτείας κρατών, όπου το ανθρώπινο γένος θα δείξει ότι έχει βελτιωθεί. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ στον Καντ, εάν υπάρχει ένα περίφημο δοκίμιό του, εάν υπάρχει πραγματική ηθική πρόοδος και αν το ανθρώπινο γένος πηγαίνει προς το καλύτερο. Και η απάντησή του είναι λίγο αμφίσιμη, ενώ από τη μια μεριά παραδέχεται ότι αυτό, κάτι τέτοιο, πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Είμαστε φτιαγμένοι από ένα υλικό το οποίο ποτέ δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε μια τέλεια κατάσταση. Υπάρχει ένα στοιχείο ριζικού κακού, δηλαδή. Παρόλα αυτά πιστεύει ότι υπάρχουν ενδείξεις, ένα είδος, ας το πούμε, πρόνοιας ή μιας φυσικής εξέλιξης των κοινωνιών, και αυτό είναι το διαφωτιστικό ιδεώδες, θα μπορούσαμε να πούμε, που μας υπόσχεται πως η ελπίδα μας δεν είναι μάταιη, η ελπίδα δηλαδή για μια ηθική βελτίωση του ανθρώπινου γένους. Οπότε θα έλεγα ότι όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Καντ αποδίδει μεγάλη σημασία στην ελπίδα. Ενώ οι προηγούμενοι φιλόσοφοι λένε λίγα πράγματα, τη βλέπουν με δυσπιστία, στη δυτική φιλοσοφία, έτσι, ο Καντ έχει μια πιο θετική και λειτουργική προσέγγιση στο θέμα της ελπίδας. Μετά, ξέρετε, αργότερα, με τον Χέγγελ έχουμε και μια φιλοσοφία της ιστορίας, όπου προχωρεί το ανθρώπινο γένος για μια πραγμάτωση της ελευθερίας. Έχουμε και πάλι κάποιους φιλοσόφους μετά τον Χέγγελ που είναι πάλι αρνητικοί ως προς την ελπίδα. Δηλαδή βλέπουν τον κίνδυνο να πλανηθούμε, να πιστέψουμε περισσότερα από όσα δικαιολογούμαστε να πιστεύουμε, και μέσα σε αυτούς θα συμπεριλάμβανα και τον Σόπενάουερ και τον Νίτσε, έτσι, για να πάμε στο 19ο αιώνα. Βέβαια υπάρχει ένας άλλος φιλόσοφος χριστιανός προτεστάντης, ο Κίρκεγκορ, ο Σέρεν Κίρκεγκορ, Δανός, ο οποίος βλέπει και αυτός μέσα από χριστιανικό πρίσμα θετικά την ελπίδα. Αλλά βέβαια ο Νίτσε θεωρεί ότι η ελπίδα μας εξαπατά, θα έπρεπε να ζούμε στο παρόν, η ελπίδα μας τρέφει στο μέλλον με ένα λανθασμένο τρόπο, και στο Σοπενάουερ φαίνεται να μην υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μπορούμε να ελπίσουμε. Αυτά που είπα τώρα κατά κάποιο τρόπο σας περιέγραψα πολύ συνοπτικά εξελίξεις των νεότερων χρόνων, δηλαδή πηγαίνοντας από τον 16ο μέχρι τον 18ο αιώνα, στις αρχές 19ο, και μετά, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και κάποια πράγματα για τον 20ο.
1: Για τον 20ο αιώνα. Και όπως μας είπατε, ο Καντ βλέπει την ελπίδα αποκλειστικά από την σκοπιά του ορθού λόγου.
0: Βεβαίως, δηλαδή ο Καντ βλέπει την ελπίδα σαν να καθοδηγείται ή να υπόκειται και σε κάποιες αρχές, ας το πούμε έτσι. Μίλησα και για την ελπίδα ως αρχή, που διέπουν τη σκέψη μας και την πράξη μας, και οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να λέμε πράγματα τελείως αστήρικτα ή απίθανα ή αδύνατα, αλλά να στηρίζουμε την ελπίδα αυτή, να στηρίζουμε δηλαδή την προσδοκία αυτής της καλής έκβασης των πραγμάτων στον λόγο μας, έτσι, στη λογική μας ανάλυση, σε επιχειρήματα. Σε επιχειρήματα που βασίζονται στο πώς κατανοούμε, το πώς λειτουργεί η ανθρώπινη σκέψη και πράξη, και να παρατηρούμε κιόλας τι γίνεται στον κόσμο γύρω μας. Έτσι, όπως σας είπα, για τη Γαλλική Επανάσταση μάλιστα είχε ενδιαφέρον, γιατί ο ίδιος ήταν και αρκετά συντηρητικός, δηλαδή δεν μιλούσε ανοιχτά υπέρ της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά σε κάποια κείμενά του εκφράζει το θαυμασμό και λέει ότι εμείς ως παρατηρητές της Γαλλικής Επανάστασης, των γεγονότων, λέει, που συμβαίνουν αυτή την εποχή, θαυμάζουμε τον αγώνα των ανθρώπων για την ελευθερία, παρόλο που φοβάται τις εκτροπές. Φοβάται δηλαδή τη βία, την υπέρμετρη βία, δηλαδή βλέπει κανείς κάποιες επιφυλάξεις. Ναι. Μερικοί λένε ότι φοβόταν και τη λογοκρισία και δεν ήθελε να πει κάποια πράγματα, την προσική λογοκρισία. Όπως ξέρετε, στο βιβλίο του για τη θρησκεία, γιατί έχει γράψει και ένα βιβλίο για τη θρησκεία εντός των οριών του λόγου, το οποίο συνδέεται με αυτό που ρωτήσατε, ότι και η θρησκεία ακόμα και η πίστη, και η πίστη πρέπει να είναι έλογη πίστη, δεν είναι μόνο μια πίστη που υπερβαίνει βέβαια το λόγο, αλλά δεν αντιτίθεται στο λόγο. Και αυτή, το βιβλίο του για τη θρησκεία, υπέστη την προσική λογοκρισία και αναγκάστηκε να κάνει κάποιες τροποποιήσεις και να το βγάλει αργότερα.
1: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στην Ελπίδα, όπως αυτήν την συναντούμε στην Δυτική Φιλοσοφία. Συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Στέλιο Βυρβιδάκη. Εσείς, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για την ελπίδα και τα όσα αναφέρουν ο Ντεκάρτ, ο Κάντ, ο Σπινόζα, ο Λοκ για παράδειγμα, ο Σοπενάουερ, ο Νίτσε?
0: Ναι, σας ανέφερα κάποιους που θεωρώ ότι πρέπει να μνημονευθούν. Ας πούμε, στο Λοκ δεν υπάρχει ιδιαίτερη συζήτηση για την ελπίδα, ενώ αναφέρεται ο Χόμπς, ο Χιούμ την αναφέρουν από την πλευρά, ας το πούμε, των εμπειριστών, των Βρετανών εμπειριστών. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν οι φιλόσοφοι, οι ρασιοναλιστές που μνημόνευσα, ο Ντεκάρτ και ο Σπινόζα, οι οποίοι μάλιστα έχουν αυτές τις επιφυλάξεις για το πάθος, τη συναισθηματική επίρρεια της ελπίδας, και στάθηκα περισσότερο στον Καντ, διότι ο Καντ έχει αυτή την προσδοκία της ορθής χρήσης, κριτικής αντιμετώπισης του λόγου και της παραδοσιακής μεταφυσικής μέσω του λόγου, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει μιλήσει για έλογη ελπίδα, η οποία έλογη ελπίδα μπορεί να πηγαίνει μαζί με την πίστη. Έτσι, όπως είπα και μίλησα για έλογη πίστη, θεωρεί ότι πρέπει να δεχτούμε, είναι αίτημα του πρακτικού λόγου να δεχτεί, να ελπίσει σε μια τέτοια ηθική βελτίωση, και να ελπίσει και, επειδή μίλησα πριν και για τη θρησκευτική, ας πούμε, πλευρά του στοχασμού του, να ελπίσει και το άτομο, το υποκείμενο, σε μια αθανασία της ψυχής και στην ύπαρξη Θεού, ο οποίος εγγυάται ότι σε μια άλλη ζωή, εφόσον σε αυτή τη ζωή υπερισχύει το κακό, υπάρχει ουσιαστικά οδύνη και μια κατάσταση που μας φαίνεται πολλές φορές ανυπόφορη, υπάρχει αυτή η ελπίδα που, την οποία θεωρεί έλογη, έτσι. Θεωρεί έλογη ότι ο λόγος επιβάλλει ένα είδος, θα λέγαμε, εξισορρόπησης των πραγμάτων και διασφάλισης αυτού που ονομάζει τα διαφέροντα του λόγου, δηλαδή τα πρακτικά του διαφέροντα, ότι ο λόγος έχει κάποια διαφέροντα, και η ελπίδα φαίνεται να μας ανοίγει την προοπτική της ικανοποίησης αυτών των προσδοκιών του λόγου, έτσι, της ικανοποίησης των διαφερόντων του λόγου. Και μετά βέβαια ήδη ξεκινάμε, μπήκαμε και σε ένα πλαίσιο ιστορικής σκέψης, γιατί μίλησα και για μια ιστορική προοπτική των κοινωνιών, πώς εξελίσσονται οι κοινωνίες, έτσι. Και εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι στη συνέχεια φιλόσοφοι ιστορικά προσανατολισμένοι, όπως ο μεγάλος γερμανός φιλόσοφος ο Χέγκελ, ουσιαστικά έχουν στο νου τους την επαγγελία απελευθέρωσης, πραγμάτωσης μορφών ελευθερίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ελπίδα αυτή, έτσι, μια έλογη ελπίδα, που θα έρθει βέβαια στο τέλος της ιστορίας. Εδώ βλέπετε υπάρχει ένα στοιχείο μεσιανικό και εσχατολογικό. Υπάρχει η σκέψη, η χριστιανική αντίληψη, η προοπτική αυτή, η γραμμική προοπτική της ιστορίας που δεν υπήρχε στην αρχαιότητα, όπου ο χρόνος ήταν κυκλικός, δεν υπήρχε αυτή η εξέλιξη προς τα μπρος, έτσι. Αυτό λοιπόν μεταφέρεται και στη φιλοσοφία, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον Χέγκελ τελικά υπάρχει αυτή η επαγγελία και μεταφέρεται με διαφορετικό τρόπο και στις μαρξιστικές, στη μαρξιστική σκέψη, μέσα από το Μάρξ. Δηλαδή και εκεί μπορεί να διαβάσει κανείς μία, ας το πούμε, ελπίδα, μία αντίληψη. Μερικοί λένε ότι αυτό είναι ο μη επιστημονικός Μάρξ και θα θέλαν να διαβάζουμε το Μάρξ πιο αυστηρά και όχι με μια τέτοια ιονή μεταφυσική προσδοκία απελευθέρωσης του ανθρώπου. Αλλά είναι αυτή η ουτοπική προσδοκία, έτσι, της έλευσης του σοσιαλισμού, έτσι, μιας κοινωνίας ισότητας, που γονιμοποιεί τη σκέψη, δημιουργεί βέβαια και σε ουτοπίες, οδηγεί και σε ουτοπίες, και βλέπετε αυτά που έλεγα πριν για τους φόβους, για τους κινδύνους που ενέχει η υπέρμετρη, η ελπίδα, η οποία δεν έχει επαρκή ορθολογικά, έχει έγκυα, ας πούμε, ορθής πραγμάτωσης, ότι μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες ουτοπίες. Και μπορεί πολλοί να πούνε ότι ο 20ος αιώνας έχει σημαδευτεί από τέτοιες, ας το πούμε, παραστρατημένες ελπίδες.
1: Δηλαδή,
0: εδώ θα έλεγα λοιπόν και υπάρχουν μαρξιστές φιλόσοφοι, θα ανέφερα έναν σημαντικότατο γερμανό φιλόσοφο, τον Ernst Bloch, ο οποίος πέθανε τη δεκαετία του 70, και το βασικό του έργο σε τρεις τόμους μάλιστα λέγεται «Η αρχή της ελπίδας», «Das Prinzip Hoffnung». Είναι από το 1938-47 έχουν βγει αυτοί οι τόμοι βασικοί, που βλέπετε έχει εμπνευστεί από το Μάρξ. Αλλά υπάρχει ένα στοιχείο ουτοπικό, ότι οραματίζεται την έλευση μιας αταξικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας ισότητας.
1: Έλεγε ότι η ελπίδα δεν είναι όνειρο, αλλά αποδείξιμη ελπίδα που καταστρέφει τόσο το μηδενισμό όσο και τις αφηρημένες ουτοπίες, ο Μπλοχ.
0: Ακριβώς, και πίστευε ότι αυτό πραγματώνεται. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν και την, βέβαια δεν έζησαν, ο ίδιος δεν έζησε την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, ουτοπιών, ας πούμε, των καθεστώτων αυτών που επαγγέλλονταν την πραγμάτωση της αφετηριακής ελπίδας δικαιοσύνης, έτσι, κοινωνικής δικαιοσύνης. Οπότε παρόλα αυτά ο Μπλοχ μέχρι τέλους, όσο ζούσε, πίστευε, όπως λέτε, ότι δεν είναι κάτι αφηρημένο και κάτι στον αέρα, μια ουτοπία αστήρικτη, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πραγματωθεί. Σήμερα έχουμε περισσότερες επιφυλάξεις. Η εποχή μας είναι μια εποχή όπου ξαναζωντανεύει και ένα στοιχείο σκεπτικισμού και απέναντι στις μεγάλες προσδοκίες ή τις, όπως τις λέμε, τις μεγάλες ιστορικές αφηγήσεις, την εγελιανή, τη μαρξιστική αντίληψη της ιστορίας. Και εδώ να αναφέρω έναν φιλόσοφο ο οποίος άσκησε κριτική στις ουτοπίες, και τον αναφέρω γιατί ακριβώς ο ίδιος έχει ασκήσει κριτική την έννοια της ελπίδας, αυτής της μεσιανικού τύπου ελπίδας, και αυτός είναι ο Αλμπέρ Καμί, ο γνωστός συγγραφέας και υπαρξιστής, ο ίδιος δεν θεωρούσε αυτό το φιλόσοφο, αλλά τον διαβάζουμε και ως φιλόσοφο, ο οποίος, θα θυμάστε, έχει ως μια μορφή έτσι, αρχιετυπική που προβάλλει τον Σύσυφο, ο οποίος φαίνεται να κουβαλάει την πέτρα και η οποία ξαναπέφτει, και φαίνεται μια κατάσταση πολύ αφόρητη και ταυτόχρονα εγκατάλειψη ελπίδων, είτε έξωθεν και άνωθεν, ας πούμε, από μια άλλη διάσταση, είτε και εγκόσμιον, με την έννοια ότι ο ίδιος ήταν πάρα πολύ σκεπτικιστής ως προς τις προοπτικές ευόδοσης του σοσιαλιστικού οράματος, και γι' αυτό είχε συγκρουστεί και με το Σάρτρ, μάλιστα. Αλλά αν διαβάσουμε, βέβαια, εκείνο που είναι λίγο ηρωνικό, θα μπορούσε να πει κανείς, ενώ καταγγέλει αυτού του είδους τις μεσιανικές ελπίδες μεγάλης εμβέλειας, να το πούμε έτσι, παρόλα αυτά, αν διαβάσει κανείς την Πανούκλα, το μυθιστόρημά του αυτό, γιατί, την αλληγορία της πάλης κατά του κακού, φαίνεται να διαπνέεται από μια ελπίδα για την ικανότητα των ανθρώπων να εκφράσουν αλληλεγγύη. Γιατί κοιτάξτε, τελικά εγώ νομίζω ότι από όλα αυτά που λέμε τώρα και από αυτά μπορούμε να συναγάγουμε από τη σκέψη, την ιστορία της σκέψης, αυτό που μπορούμε να, στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε, είναι ότι η ελπίδα είναι μια ανθρωπολογική σταθερά, μια βασική σταθερά, όπως είπα πριν, του ανθρώπινου ψυχισμού, χωρίς την οποία δεν νοηματοδοτείται η ζωή μας. Δηλαδή τελικά η ζωή μας, για να νοηματοδοτηθεί, χρειάζεται ακριβώς να πιστέψουμε και ενδεχομένως σε κάτι που μας ξεπερνά, το οποίο μπορεί να είναι ο υπερβατικός Θεός, μπορεί να είναι η ανθρωπότητα στο σύνολό της, αλλά μπορεί να είναι και ο συνάνθρωπός μας, να πιστέψουμε στο συνάνθρωπό μας. Και εδώ το χριστιανικό μήνυμα του συνδυασμού με την αγάπη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πίστη στηρίζει την ελπίδα, και η αγάπη τελικά πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Δηλαδή ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα ακόμα και για τον αγνωστικιστή και για τον άθεο. Εγώ τώρα σας μιλώ από μια σκοπιά, ας το πούμε, περισσότερο αγνωστικιστική. Δεν μπαίνω μέσα από το πρίσμα του πιστού χριστιανού. Αλλά όπως έχει παρατηρήσει...
1: Δεν μπορεί δηλαδή η ελπίδα χωρίς την αγάπη και η αγάπη χωρίς την ελπίδα, κύριε Καθηγητά.
0: Ναι, έτσι είναι, και το θέμα είναι πολλές φορές λες πώς θα τα βάλουμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που τομίζω είναι η αγάπη, ότι η αγάπη κατά κάποιο τρόπο υποστηρίζει και προηγείται, αν τις θεωρήσουμε αυτές τις θεολογικές αρετές. Τώρα, αν θελήσουμε να γυρίσουμε πίσω, να βγούμε από το πλαίσιο αυτό της εσχατολογίας την οποία ο νεότερος άνθρωπος έχει πάρει από τον χριστιανισμό, και να ξανακοιτάξουμε τα πράγματα από την αρχή, να πάμε, ας πούμε, πίσω στον Αριστοτέλη, έτσι. Στον Αριστοτέλη υπάρχει η έννοια της αρετής ως μεσότητος, έτσι, της ηθικής αρετής ως μεσότητος. Αναρωτιέται κανείς λοιπόν σε ποιο βαθμό θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε, βγάζοντας το θεολογικό παράγοντα, να θεωρήσουμε και την ελπίδα, την ικανότητα για ελπίδα, ως ένα είδος αρετής, την οποία πρέπει να καλλιεργήσουμε. Και αυτή η αρετή, εάν τη δεχτούμε ως μεσότητα, θα πρέπει να αποφεύγει και την παράλογη, τελείως αστήρικτη, από τη μία πλευρά, υπερβολική ελπίδα, και από την άλλη, το άλλο άκρο, την έλλειψη. Η μεσότητα είναι μεταξύ υπερβολής και ελλείψεως, έτσι. Να αποφύγουμε λοιπόν την υπερβολή, να αποφύγουμε και την έλλειψη της απελπισίας, την έλλειψη η οποία οδηγεί στην απόγνωση, στην απελπισία, στην παρέτηση. Η ελπίδα είναι μια αριστεία, οι αρετές είναι αριστείες και επιδέχονται καλλιέργεια, χρειάζονται επεξεργασία, χρειάζονται εθισμό. Θα μπορούσε να μιλήσει κανείς ίσως και μια τέχνη της ελπίδας. Μίλησα για την αρετή, την ελπίδα ως αρετή, αλλά μιλάμε και για μια τέχνη της ελπίδας. Και εδώ το πολύ δύσκολο ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι τι θα κάνουμε, και αυτό μπορούμε να το πούμε ίσως τα παράδοξα ή αντινομίες της ελπίδας. Τι θα κάνουμε στην περίπτωση που αισθανόμαστε να μας εγκαταλείπουν οι δυνατότητές μας, να διολυσθένουμε προς την παρέτηση, να πηγαίνουμε δηλαδή προς αυτό που αποκάλεσα πριν έλλειψη.
1: Και αν μπορούμε να ζήσουμε κιόλας χωρίς την ελπίδα, κύριε Βρυβιδάκη.
0: Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Και τι γίνεται λοιπόν όταν έχουμε περιπτώσεις όπου καλούμαστε να ελπίσουμε το ανέλπιστο. Καλούμαστε να πιστέψουμε το απίστευτο, δηλαδή να υπερβούμε, να κινηθούμε περισσότερο σε αυτό που αποκάλεσα υπερβολή, δηλαδή στην κατεύθυνση της υπερβολής, κάτι που ο Κάντ ίσως θα το έβλεπε με δυσπιστία, θα έλεγε ότι αυτό δεν είναι επαρκώς έλογο, είναι ξεφεύγει από το πιο στενά ορθολογικό. Εδώ μήπως λοιπόν μπορούμε να δεχτούμε ακόμα και το απίστευτο. Μήπως δηλαδή, για να μιλήσω και με κάποια, χρησιμοποιήσω μια άλλη λέξη λίγο φιλοσοφικά φορτισμένη και η οποία χρειάζεται προσοχή, μια διαλεκτική της ελπίδας, δηλαδή ότι για να μπορέσουμε να ελπίσουμε πρέπει πρώτα να νιώσουμε το φάσμα της απελπισίας, δηλαδή να αισθανθούμε ότι μας εγκαταλείπουν. Ζούμε σε μια εποχή μεγάλης κρίσης και σήμερα, έτσι, με έναν κόσμο, μια ισορροπία η οποία είναι πολύ επισφαλή στην παγκοσμιοποίηση, φαίνεται πολύ να σπέβδουν και να εγκαταλείπουν την ελπίδα. Αλλά όπως είπατε σωστά, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ελπίδα. Και το ερώτημα είναι ποια θα είναι αυτή η ελπίδα, πού θα τη βρούμε, πώς θα την στηρίξουμε. Εδώ χρειάζεται, επειδή μίλησα και για ουτοπία πριν, και η φαντασία, με την σωστή, με μια έννοια δημιουργικής φαντασίας, έτσι, να αξιοποιηθεί, και χρειάζεται φυσικά να αντλήσουμε από την παρακαταθήκη του ανθρώπινου πολιτισμού, έτσι, στοιχεία αρχιετυπικά, αυτά τα οράματα για τα οποία μιλήσα, την ουτοπία για την οποία μίλησα πριν, μπορεί να μας δώσουν κάποια νέα οράματα, νέες προσδοκίες, βασισμένες όμως και σε αξίες που έχουμε κληρονομήσει από το παρελθόν, έτσι. Υπάρχει ένας φιλόσοφος, Αμερικανός φιλόσοφος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, που λέγεται Jonathan Lear, ο οποίος έχει μιλήσει για ριζική ελπίδα, έτσι. Έχει μιλήσει για μια έννοια ριζικής ελπίδας και περιγράφει την ιστορία, μια συγκινητική και στενόχωρη ιστορία ενός Ινδιάνου αρχηγού μιας Ινδιάνικης φυλής.
1: Χαρακτηριστική ιστορία αυτή του Jonathan
0: Lear. Ναι, δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει.
1: Και
0: είναι αυτός ο Ινδιάνος αρχηγός, τα πολλά χτυπήματα, έχει και ένα έτσι ποιητικό όνομα, το οποίο έχει καταστραφεί όλο το περιβάλλον, το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο νοηματοδοτούσε τη ζωή του. Και θα περίμενε κανείς αυτή η κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί, από την εκμετάλλευση, από την καταπίεση, την επιβολή των λευκών, ας πούμε, Αμερικανών, που απλώνονται στη Δύση, να καταλήψει κάθε ελπίδα και προσπάθεια. Και όμως, όπως εξηγεί ο Lear, έχει την ικανότητα να οραματίζεται μια τέτοια κατάσταση στην οποία τον οδηγεί μια ριζική ελπίδα, που σημαίνει τι? Ίσως σημαίνει ότι πρέπει να πιστέψουμε πως η πραγματικότητα κρύβει δυνατότητες, θετικές δυνατότητες, τις οποίες δεν μπορούμε ακόμα να συλλάβουμε καλά. Και η ελπίδα, το στοιχείο αυτό, το θυμικό, συναισθηματικό μέρος της ελπίδας, το επιθυμητικό πιο πολύ παρά το γνωσιακό, από αυτά που είπαμε στην αρχή, μπορεί ουσιαστικά να μας στηρίξει με μια υπερβολή, αλλά με μια υπερβολή του ελπίζειν, η οποία είναι θετική, δηλαδή έχει μια δύναμη ενέργειας, ενεργητική ικανότητα να μας στηρίξει. Και αυτό μπορεί να μην μπορούμε να το θεμελιώσουμε επαρκώς. Έτσι, μπορεί να μην έχουμε, να μην έχουμε μεταφυσικό έρισμα σίγουρο και αυτό.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Άρα, κύριε καθηγητά, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ελπίδα κατά τον 20ο αιώνα ή θα πρέπει να διατηρήσουμε κάποιες επιφυλάξεις?
1: Θα έλεγα ότι όλη αυτή η περιπέτεια της δυτικής σκέψης και των ανθρώπινων κοινωνιών, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, δείχνουν ακριβώς ότι επιβάλλεται κάποια αναστοχαστική εγρήγορση, κάποια επιφύλαξη μπροστά στα πολύ στα μεγάλα οράματα και στις κάπως επικίνδυνες ουτοπίες και εσχατολογίες. Φαίνεται να εκλείπουν τα μεταφυσικά ερίσματα, κλονίζεται η πίστη, η θρησκευτική πίστη, αλλά και σε μια εποχή που μπαίνουμε πια με τεχνητή νοημοσύνη, με κινδύνους πια και για την υπόσταση του ανθρώπου, θα έλεγα ότι δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε, και η ελπίδα μας αυτή θα είναι ελογή στο βαθμό που ριζώνει σε μια αξιακή παρακαταθήκη, και όχι μόνο από τον δυτικό πολιτισμό, την οποία μπορούμε να αντιλήσουμε και από άλλους πολιτισμούς, και σε μια σύγκληση προσδοκιών για ένα νέο ανθρωπισμό. Πολλοί μάλιστα, κάποιοι στοχαστές, Αμερικανοί φιλελεύθεροι στοχαστές, ο Ρίτσαρντ Ρόρτι και η Μάρθα Νούσμπαουμ, μιλάνε για αυτό τον ανθρωπισμό και μας ζητούν να μετριάσουμε ίσως τις υπέρμετρες προσδοκίες αυτών των μεγάλων οραμάτων που ήταν τέλη 19ου και 20ου αιώνας και λόγω των κινδύνων τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οδηγούμαστε στην παραίτηση. Δεν σημαίνει ότι οδηγούμαστε στον κινησμό, τη μηδενιστική απόρριψη αυτής της αξιακής παρακαταθήκης, και κυρίως δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τη στόχευση στο μέλλον. Δηλαδή υπάρχει μια στόχευση στο μέλλον και η στόχευση αυτή πρέπει να τροφοδοτείται από τα, αν θέλετε, τα κοσμικά αντίστοιχα, εάν δεν έχουμε θρησκευτική πίστη, της πίστης, της αγάπης και της ελπίδας. Και ότι η αγάπη, η εμπιστοσύνη στον άλλον θα μας βοηθήσουν να στηρίξουμε την πίστη και την ελπίδα σε ένα ανθρώπινο μέλλον σύγκλησης των κοινωνιών, και εκεί χρειάζεται θάρρος βέβαια. Και ξέρετε, στον Αριστοτέλη υπάρχει αυτή η παρατήρηση ότι το θάρρος χρειάζεται και καλή ελπίδα. Έτσι, ο θαραλέος είναι και εύελπης. Πρέπει να κατανοούμε με την αναστοχαστική αυτή εγρήγορση την οποία επικαλέστηκα τι είναι πραγματικά αγαθή ελπίδα.
0: Και ο Μπλοχ, κύριε καθηγητά, διακήρυξε πως όπου υπάρχει ελπίδα, εκεί πραγματικά υπάρχει θρησκεία.
1: Και μπορεί να μιλήσει, ξέρετε, μιλάμε και για θρησκεία χωρίς Θεό σήμερα. Ο Μπλοχ ίσως ήταν αυτό. Ήταν μια θρησκευτικότητα εγκόσμια, αλλά ταυτόχρονα με απόβλεψη υπερβατική στο μέλλον. Σε αυτό το μέλλον που οραματιζόταν και που πίστευε ότι είχε αρχίσει να πραγματώνεται. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί θα διαψευδόταν, φοβάμαι, εάν ζούσε, πέθανε το 77 νομίζω, ότι αν ζούσε λίγα χρόνια ακόμα θα αισθανόταν ότι τα πράγματα δεν οδηγήθηκαν εκεί που ήθελε. Και υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι που είπα πριν. Έχουν διαπραχθεί εγκλήματα εν ονόματι των μεγάλων οραμάτων. Εκεί χρειάζεται προσοχή. Εκεί θέλουμε το μέτρο, τη μεσότητα του έλογου στοχασμού. Έτσι, και αυτό είπε ότι αναφέρθηκα και στον Αριστοτέλη και σε φιλοσόφους του παρελθόντος και σε αυτούς οι οποίοι μας καλούν να προσέξουμε όταν ελπίζουμε μήπως πλανηθούμε, κινδυνέψουμε. Πρέπει να ξανακοιτάξουμε λίγο, ξέρετε, τους αρχαίους στοχαστές, και αν δείτε πώς αντιμετωπίζει ο Θουκυδίδης την ελπίδα και τους κινδύνους της ελπίδας που παρασέρνουν πολλές φορές. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε, όπως λέγαμε πριν, χωρίς αυτή την απόβλεψη στο μέλλον, η οποία πλέον νοηματοδοτεί τη ζωή μας από τα χρόνια της νεωτερικότητας, από τους νεότερους χρόνους, και δεν νομίζω, παρόλο όσα λέγονται, ότι έχει τελείως υπονομευθεί στη μετανεωτερική εποχή. Δηλαδή αυτά τα ιδεώδη του διαφωτισμού της νεωτερικότητας λέμε ότι έχουν κλονιστεί, και φαίνεται να έχουν όντως κλονιστεί, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον στα δικά μας, στους φιλοσοφικούς στοχασμούς, τους οποίους κάποιοι από εμάς προσπαθούμε να επιδιδόμαστε, βρίσκουμε καταφύγιο και αυτό που είπα, αξίες που μας στηρίζουν. Και υπάρχουν φιλόσοφοι οι οποίοι κρατάνε την προσδοκία, αυτό που αποκάλεσα κοσμικό αντίστοιχο της θρησκευτικής εσχατολογίας, η οποία, το λέω για πολλωστή φορά, πρέπει να προσέχει, πρέπει να αναπτύσσεται με την επιφύλαξη ανατροπών, επικίνδυνων ανατροπών. Έτσι, αυτά τα ζήσαμε τον 20ο αιώνα και θα θέλαμε να τα αποφύγουμε.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε με τον ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Στέλιο Βυρβιδάκη. Η ελπίδα στη δυτική φιλοσοφία. Η εκπομπή που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του 89,5, την οποία παρουσίασε ο Αντώνης Γιαννακόπουλος.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχο. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσω. Εσχυνθήτω ακέτρα πίτω αν ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτήκα ει κοινόμενοι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτω αν επίση πάντε ει ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο ή αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό. Βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθάπερην πείσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.

0: Χαίρε διείς, βρε φουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προ Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντο Σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώσει τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεως ο κτήσης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης εξασπόρουβλα στη

0: σας γαστρός και φυλάξαστα αυτήν ως περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέποντος εμείς ομένα αυτοί βόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτω ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί Θεοτόκε, απορούς η γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοδίσα το Πνεύματι, χαίρε τη Σαυρέ τη Ζωή Αδαπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Κάφημα Σεβάσμιων Ιεραίων Ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο, χαίρε Διή Εγείρονται Τρόπαια, χαίρε Διή Εχθρή Καταπίπτουση, χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία, χαίρε ψυχή τη Εμή Σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμβοντα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι φημών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. αλλά ως φιλανθρώπου Θεού μήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκ λιπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μερημένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.

Ιερά Μονή Αγίου Παύλου. Μια πρώτη ματιά. Η Μονή Αγίου Παύλου είναι σωστό βυζαντινό φρούριο. Όλα εδώ, η γύρω φύση, η κατάφυτη με καστανιές, οξιές και έλατα ρεματιά και οι γύρω πλαγιές, τα πανύψηλα τυχιά, η κρεβατή, ο πυλώνας, τα κελιά, είναι το ζωντανό Βυζάντιο που αναβιώνει με την παρουσία τόσων μοναχών. Περισσότερο από αλλού, ο προσκυνητής που προσεγγίζει τη Μονή από τη θάλασσα έχει επιβλητικότερη άποψη του Άθωνα. Η κορυφή κρατάει χιόνια στις πτυχώσεις του κόνου της ως τον Ιούνιο. Είναι μια τοποθεσία λυρική και ταυτόχρονα ασκητική. Αποτέλεσμα, θα έλεγε κανείς, μιας σκηνοθετικής απόπειρας με αφάνταστα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Μια τεράστια ακτή πάνω από την οποία απλώνονται οι αμπελώνες και οι λαχανόκηποι στα αλλεπάλληλα πεζούλια. Πιο πάνω, σε ύψος 150 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, η Μονή απλώνεται σε ένα ίσωμα του εδάφους, σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου από την ακτή πάνω από τη συμβολή του ρέματος Ξηροποτάμου, με ένα μικρότερο ανώνυμο που κατεβαίνει από τον Αντιάθωνα. Εξαιτίας αυτής της θέσης της Μονής όμως, δεν είναι λίγες οι φορές που συνέβησαν μεγάλες καταστροφές από τα νερά που κατεβαίνουν από το βουνό. Ο Χήμαρος κατεβάζει αιώνες τώρα από ψηλά χώμα, μικρές αλλά και μεγαλύτερες πέτρες, επεκτείνοντας την πρόσχωση στην περιοχή της εκβολής του. Χαρακτηριστική απόδειξη η σημερινή θέση του παραθαλάσσιου πύργου πιο μέσα από την παραλία. Είναι αξιοσημείωτο πως κοντά στον πύργο έχουν έρθει στο φως πολλά λείψανα αρχαίου οικισμού, θεμέλια κτηρίων, επιτύμβιες πλάκες, αγγεία, νομίσματα. Αρχαία μαρμάρινη πλάκα, μάλιστα, που φέρει χαραγμένη επιγραφή των πρώτων χριστιανικών χρόνων, έχει χρησιμοποιηθεί σε παράθυρο του πύργου που χρονολογείται στον 13ο ή τον 14ο αιώνα. Η κουβέντα με τον μακαριστό γέροντα Θεοδόσιο, με τον οποίο διατηρούσα συχνή και πολύ ενδιαφέρουσα αλληλογραφία, μου πρόσφερε πνευματική αναψυχή. Ο γέροντας είχε πετύχει με τις συμβουλές του να απαρνηθεί ο δικτάτορας Πατακός τον τεκτονισμό όταν ήταν φυλακισμένος. Ο ηγούμενος της Μονής Παρθένιος είναι ένας απλός θαυμάσιος άνθρωπος. Στο μοναστήρι αυτό εγκαταβιούν πολλοί κεφαλονίτες. Από τους 21 ηγούμενους που υπήρξαν στη Μονή μετά το 1840, οι 8 ήταν κεφαλονίτες, όπως και ο σημερινός. Ο εμπειρότατος τυπικάρης και αντιπρόσωπος της Μονής της Καριές, μοναχός Γεράσιμος, από τα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς, εξέδωσε σε πολύ επιμελημένη δίχρωμη έκδοση τις ιερές ακολουθίες του Οσίου και Θεοφόρος Πατρός ημών Γερασίμου του Ενκεφαλινία του Θαυματουργού το 1989, έργο του Γεράσιμου Μικραγιανανίτη. Η Μονή Αγίου Παύλου, όπως και η Διονυσίου, διαθέτει 700 στρέμματα στο μονοξυλίτι με αμπέλια, νότια του κελιού Άγιος Νικόλαος στη νότια πλευρά του Χελανδαρίου, και παρασκευάζει από αυτά περίφημο μπρούσκο κρασί, ισχυρό θερμαντικό για τα κρύα του χειμώνα. Η έκταση της κυριαρχίας της Μονής ανέρχεται στα 21.500 στρέμματα και τα κτίρια του συγκροτήματος καλύπτουν περί τα 50 στρέμματα. Στην κάτωψη το σχήμα της είναι ένα ακανόνιστο πεντάγωνο. Ιδρεύεται με κτιστό επίγειο υδραγωγείο κατά μήκος του Ξηροποτάμου. Κατέχει την 14η ανάμεσα στα 20 αθωνικά μοναστήρια.

Ιστορία. Υπό τον Άθωνα κυμμένη, η πάλε μονή του χυμάρου λευκάζει στα κράσπεδα αυτού, ως τη τεμάχιον της μαρμαρινής πυραμίδος αποκοπένεξ αυτής. Κτίσμα του βασιλογόνου Παύλου του Ραγκαβέ απέκτησε την προσωνυμίαν αυτού, ως και έτερα γειτονικά κοινόβια τα φερονιμούμενα εκ των κτητόροντων. Με τα λόγια αυτά, αρχίζει το κεφάλαιο για τη μονή Αγίου Παύλου στο Λαυσιακό, ο μακαριστός Γαβριήλ Διονυσιάτης. Πραγματικά ένα βασιλόπουλο, γιος του αυτοκράτορα Μιχαήλ του Πρώτου, υπήρξε ο ιδρυτής της μονής. Νέος με ευρύτατη παιδεία ο Προκόπιος, όπως ήταν το κοσμικό του όνομα, δεν ικανοποιεί το από τη ζωή της βασιλεύουσας και αποφάσισε να την εγκαταλείψει μαζί με τις ανέσεις και τις δόξες της και να αποτραβηχτεί στο Άγιον Όρος. Ήδη είχε βιώσει τη σκληρότητα του περιβάλλοντος, έχοντας ευνουχιστεί από το Λέοντα τον Πέμπτο τον Αρμένιο, για να μην μπορέσει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του στο θρόνο. Στον Άθωνα συνδέθηκε με τον ερημίτη Κοσμά, φόρεσε το μοναχικό σχήμα και γνωρίστηκε με τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, με τον οποίο διαφωνούσε για την κοινοβιοποίηση του αθωνικού ασκητισμού. Η αρετή του προσήλκησε σύντομα πολλούς ασκητές γύρω του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η σημερινή μονή του Ξηροποτάμου. Σύντομα ίδρυσε και δεύτερη, παρά το γεγονός ότι επιχείρησε να αποσυρθεί για ένα διάστημα σε Σπήλαιο, που σώζεται ακόμη. Στην ίδρυση των μονών αυτών, ο Παύλος ενισχύθηκε με σημαντικές χορηγίες που προσέφερε ο συγγενής του, αυτοκράτορ Ρωμανός ο Πρώτος ο Λακαπινός. Παρουσιάζεται τότε το φαινόμενο να υπάρχουν δύο μονές στο όρος με το προσωνύμιο του Ξηροποτάμου. Η σημερινή μονή Ξηροποτάμου ήταν όμως συνήθως γνωστή και ως του Νικηφόρου, ενώ η σημερινή μονή Αγίου Παύλου ήταν αυτή γνωστή ως του Ξηροποτάμου. Η ονομασία της ως μονής Αγίου Παύλου επιβάλλεται από το 1108. Καταλανοί πειρατές κατέστρεψαν σχεδόν ολοκληρωτικά τη μονή στις αρχές του 4ου αιώνα. Αποτέλεσμα της απελπιστικής της κατάστασης ήταν το γεγονός ότι κατάντησε να μεταβληθεί σε κελί της μονής Ξηροποτάμου. Το 1365 η μονή Ξηροποτάμου παραχώρησε το κελί σε δύο Σέρβους άρχοντες που έγιναν κατόπιν μοναχοί, το Γεράσιμο Ραντόνια και τον Αντώνιο Παγάση. Οι μοναχοί αυτοί ανέπτυξαν έντονη δραστηριότητα και ανακαίνισαν τα κατεστραμμένα κτίρια. Επανέφεραν τη μονή Αγίου Παύλου στην παλιά της κατάσταση και την επανένταξαν στην αθωνική ιεραρχία. Γι' αυτό και θεωρούνται νέοι κτήτορες της μονής. Στην προσπάθειά τους βρήκαν πρόθυμους αρρωγούς τους Σέρβους ηγεμόνες Λάζαρο και Γεώργιο Μπράγκοβιτς. Έτσι, το 1394 κατέχει τη 18η θέση μεταξύ 25 αθωνικών μονών στο τρίτο τυπικό του Αγίου Όρους του αυτοκράτορα Μανουήλ του Δεύτερου. Ο δεσπότης Γεώργιος Μπράγκοβιτς, ο οποίος θεωρείται μεγάλος ευεργέτης και άλλων μονών, Παντελεήμονος, Βατοπεδίου και Κωνσταμονίτου, πρόσφερε πολλά χρήματα στη μονή, ανεγείροντας μεγαλύτερο ναό προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου. Κόρη του ήταν η σύζυγος του Σουλτάνου Μουράτ του Δεύτερου, πατέρα του Μωάμεθ του Πορθητή. Τα δώρα των μάγων. Από το 15ο αιώνα βρίσκονται εδώ ο Χρυσός, ο Λίβανος και η Σμύρνα, που οι τρεις μάγοι από την Περσία πρόσφεραν στο μικρό Χριστό. Η Παναγία, μαζί με την Αισθήτα και τη ζώνη της, τα έδωσε στη Σιωνίτιδα Εκκλησία, ώσπου το 400 ο αυτοκράτορας Αρκάδιος τα μετέφερε στη βασιλεύουσα. Όταν το 1204 την κατέλαβαν οι Φράγκοι, τα δώρα μετακομίστηκαν στη Νίκαια, όπου μεταφέρθηκε ολόκληρη η Βυζαντινή αυλή. Εκεί παρέμειναν ως την επιστροφή του αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου, που τα μετέφερε μαζί του στην Κωνσταντινούπολη. Με την υποδούλωσή της στους Τούρκους, η μητέρα του Πορθητή Μάρο, που ήταν χριστιανή, τα πρόσφερε στη Μονή Αγίου Παύλου για να διασωθούν. Σύμφωνα μάλιστα με μια παράδοση,
τα πήγε η ίδια παραβιάζοντας το άβατο του Αγίου Όρους. Ωστόσο, η Παναγία με τρόπο θαυματουργικό δεν της επέτρεψε να φτάσει ως τη Μονή. Έτσι, αναγκάστηκε να τα παραδώσει στους μοναχούς που ήταν εκεί. Στο σημείο που έγινε το θαύμα και σταμάτησε η Μάρο, οι Αγιοπαυλίτες ως μαρτυρία του έκτισαν ένα ναόσχημο προσκυνητάρι με τρούλο. Το σημερινό είναι το δεύτερο στην ίδια θέση, αφού το αρχικό παρασύρθηκε από τα νερά της πλημμύρας του 1911. Γιατί προτίμησε τη Μονή Αγίου Παύλου η Σουλτάνα, το εξηγούν εύλογα οι μοναχοί. Ήταν κόρη του ηγεμόνα της Σερβίας Γεωργίου, του κτήτορα του καθολικού της, το οποίο τιμάται στο όνομα του προστάτη του Αγίου Γεωργίου. Στον ίδιο μεγαλομάρτυρα είναι αφιερωμένα δύο ακόμη καθολικά αγιορείτικων μονών, της Ξενοφόντος και της Ζωγράφου. Ο Χρυσός αποτελείται από 28 πλακίδια που έχουν διάφορα σχήματα, παραλληλόγραμμα, τραπεζοειδή και άλλα, και είναι με πολλή υπομονή τεχνουργημένα, ενώ ο Λίβανος και η Σμύρνα υπάρχουν αναμεμειγμένα σε 70 σβολάκια με σχήμα ελιάς. Έχουν προνοήσει και τα έχουν μοιράσει σε διάφορες λειψανοθήκες που τις εκθέτουν εκ περιτροπής για προσκύνηση και πάντοτε όταν τα μεταφέρουν μετά από αιτήματα πιστών έξω από τη Μονή παίρνουν μαζί τους μόνο ένα μικρό τμήμα τους. Αυτό γίνεται για να διασωθούν τα υπόλοιπα από τυχόν κλοπή ή άλλο κίνδυνο. Η ευωδιά που αναδίδουν είναι χαρακτηριστική, ενώ έχουν επιτελέσει και πάρα πολλά θαύματα. Ο Γεροθεοδόσιος μου αφηγήθηκε ένα θαύμα που έγινε στην Καβάλα το 1924 με την ανταλλαγή των πληθυσμών και είχε σχέση με το σφετερισμό τμήματος των δώρων που υπήρχε στο μετόχι της Τέρνας στην Ανατολική Θράκη. Το άτομο που τα κρατούσε είδε στον ύπνο του τρεις φορές τον Άγιο Παύλο τον Ξηροποταμινό, ο οποίος του συνέστησε για να μην τιμωρηθεί να επιστρέψει τα δώρα στη Μονή, πράγμα που έκανε μέσω του Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Χρυσοστόμου, μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Σχετικό έγγραφό του του 1925 υπάρχει στη Μονή. Από ένα στασίδι στο δεξιό χορό παρακολουθώ την νυχτερινή ακολουθία. Η Μάρο έκανε και άλλες πολύ μεγάλες προσφορές στη Μονή Αγίου Παύλου, όπως το μετόχι της Εσφυγμένου στον Πρόβλακα της Χαλκιδικής και το κτήμα της στην Έζοβα κοντά στο Στριμώνα. Πρόκειται για πολύ ωραία ιστορική μορφή.

Ιστορία συνέχεια. Μια άλλη μορφή που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Μονής Αγίου Παύλου είναι ο ηγεμόνας της Ουγγροβλαχίας Κωνσταντίνος Μπασαράμπ Μπανκοβεάνου, τον οποίο αγιοκατάταξε το 1992 η Ρουμανική Εκκλησία. Με έξοδά του επισκευάστηκε ο πύργος της Μονής και το νοσοκομείο, που επεκτάθηκε κιόλας και οικοδόμησε παρεκκλήσιο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που δεν σώζεται. Στους ξένους που ενίσχυσαν τη Μονή αριθμούνται και αρκετοί Ρώσοι, μεταξύ των οποίων οι τσάροι Ιβάν ο Τρομερός και Μέγας Πέτρος. Στα τέλη του 17ου αιώνα η Μονή περνάει μεγάλη οικονομική κρίση. Η δραστηριότητα του σκευοφύλακα Γρηγορίου θα την βγάλει από το αδιέξοδο στα τελευταία χρόνια του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου αιώνα ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Κομνηνός, που ήρθε στη Μονή το 1787. Προσωπικός φίλος του Γρηγορίου του Πέμπτου και του Μέγα Διερμηναίος, κατόπιν ηγεμόνα της Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσου, ανέλαβε εκστρατεία ανακαίνησης της Μονής. Οικοδομήθηκε με τη φροντίδα του το μεγαλύτερο τμήμα της δυτικής πλευράς, όλη η νότια πτέρυγα, το επάνω μέρος του τείχους, το καμπαναριό, θεμελιώθηκε το νέο καθολικό, πολλά βοηθητικά κτίσματα γύρω από το συγκρότημα. Λίγο πριν από την Επανάσταση του 1821 έφυγε για τη Βλαχία, όπου και πέθανε το 1828. Περιττό να τονιστεί ότι και η Μονή Αγίου Παύλου υπέφερε πολλά δεινά στη διάρκεια του σηκωμού του έθνους και οι μοναχοί της την εγκατέλειψαν, όπως είδαμε ότι συνέβη και στην περίπτωση της Μονής Διονυσίου. Μερικοί από αυτούς επέστρεψαν γύρω στο 1830. Σύντομα προστέθηκαν και άλλοι. Η οικονομική ενίσχυση από τους τσάρους Αλέξανδρο τον Πρώτο και Νικόλαο τον Πρώτο και οι προσπάθειες των μοναχών έδωσαν δυνατή όθηση στην ανάκαμψη της Μονής. Το 1839 επανήλθε το κοινοβιακό σύστημα, γεγονός που επικυρώνεται με συγκύλιο του Πατριάρχη Γρηγορίου του Έκτου το 1840. Η νότια πτέρυγα, η επάνω όροφη της Νοτιοδυτικής και το Κοδονοστάσιο, ανακατασκευάστηκαν μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το 1902 και προξενήθηκε από το τζάκι κάποιου κελιού. Ένας μοναχός, ονόματι Δαβίδ, προσπαθώντας να σώσει τα βιβλία, κάηκε ζωντανός. Δεν πέρασε πολύ καιρός και το 1911 μια νέα καταστροφή από πλημμύρα ταλαιπώρησε πάλι την αδελφότητα. Το αντιπροσωπείο της Μονής της Καριές στεγάζεται σε ένα από τα τρία κελιά που διαθέτει εκεί. Ο Αρσανάς. Ο σημερινός Αρσανάς κατασκευάστηκε το 1882. Αποτελείται από ένα διόροφο κτίσμα. Ο κάτω όροφος είναι ο χώρος για την ανέλκυση των πλοιαρίων. Στον επάνω υπάρχει παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου και χώροι καταλύματος. Εκτός από το αρσανόσπιτο υπάρχουν επίσης αποθήκες ξυλίας και πριονιστήριο. Αμαξιτός δρόμος οδηγεί στην είσοδο της Μονής και ένα χαριτωμένο κιόσκι χαρίζει ξεκούραση αλλά και θαυμάσια θέα στη γύρω απερίγραπτα ήρεμη και όμορφα φύση, τους κήπους και την ανάλογα με τον καιρό θάλασσα. Δεξιότερα το βορδοναριό, η παλιή στάβλη, έχει μετατραπεί σε χώρους υποδοχής.

Η είσοδος, η αυλή και ο πύργος. Η είσοδος της Μονής βρίσκεται στην νοτιοδυτική γωνία του συγκροτήματος. Από εκεί περνάμε σε μια μικρή πλακόστρωτη αυλή χωρίς φιάλη και δέντρα που δημιουργήθηκε το 1816. Παλαιότερα δεν υπήρχε. Η βόρεια πτέρυγα περιλαμβάνεται στο οικοδομικό σχέδιο που άρχισε να πραγματώνεται το 1815 με πρωτοβουλία του αρχιμανδρίτη Άνθιμου Κομνηνού. Επιβλητικός ο πύργος στη βορειοανατολική γωνία του συγκροτήματος. Οικοδομήθηκε με χορηγία του Νεαγκό Εμπασαράμπ και του γιού του Θεοδοσίου το 1522 πάνω στα θεμέλια προηγουμένου που είχαν κατασκευάσει παλιότερα οι Σέρβοι αδερφοί και η ακολουθία τους. Είναι το παλαιότερο κτίσμα της Μονής. Εξαόροφος, με ύψος 25 μέτρα και διαστάσεις 10 επί 9,5 μέτρα, βρίσκεται στο σημείο όπου συναντώνται το παλαιό βόρειο σκέλος του τείχους, που είναι και το παλαιότερο, και το ανατολικό, που είναι το νεότερο, των μέσων του 19ου αιώνα. Παλαιότερα στεγαζόταν εδώ η βιβλιοθήκη. Το καθολικό. Το αρχικό καθολικό της Μονής, που θα χτίστηκε κατά τον 11ο αιώνα, ήταν αφιερωμένο στην Παναγία. Το επόμενο, αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο, ιδρύθηκε από τον Σέρβο ηγεμόνα Γεώργιο Βράγκοβιτς. Από τις τοιχογραφίες του, που χρονολογούνταν στο 1447, δεν σώθηκε παρά ένα θαυμάσιο σπάραγμα με τη μορφή του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Αυτό δεν παρακίνησε τους καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν με τις αγιογραφίες του νέου καθολικού να συνεχίσουν τη βυζαντινή παράδοση. Το νέο καθολικό, προς τιμήν της υπαπαντής του Κυρίου, θεμελιώθηκε από τον εθνομάρτυρα Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, άρχισε να οικοδομείται το 1816 και ολοκληρώθηκε το 1845 εξαιτίας της μεσολάβησης των χρόνων της Επανάστασης του 1821. Τα περισσότερα χρήματα για την ολοκλήρωσή του, με λευκά, αθωνικά, τινιακά, παριανά και πεντελικά μάρμαρα, προσέφερε ο ηγούμενος Σοφρόνιος Καλλιγάς. Έχει διαστάσεις 19 επί 27 μέτρα. Ο αρχιτέκτον εφάρμοσε σχέδιο που μοιάζει πολύ με εκείνο της Μονής Εσφιγμένου, στον τρόπο που χωρίζεται το καθολικό από τη λυτή. Αντί για τείχο, έχει εδώ δύο κίονες με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται καλύτερα το εσωτερικό του ναού, όπου συνολικά υπάρχουν 14 μαρμάρινοι κίονες προερχόμενοι από την Τεργέστη. Το μαρμάρινο τέμπλο, έργο του γλύπτη Ιωάννη Λυρίτη από την Τίνο, προκαλεί το θαυμασμό πολλών με το γκριζοπράσινο χρώμα του και την επιδέξια εκτέλεσή του που δημιουργεί την αίσθηση του κυματισμού, αν και του λείπει η ζεστασιά των ξυλόγλυπτων τέμπλων. Οι αναγεννησιακής τέχνης εικόνες του είναι έργα του αγιογράφου Χριστόδουλου Ματθαίου από τη Βέρεια και φιλοτεχνήθηκαν το 1900. Ωστόσο, σαν μπεις μέσα στο ναό, οι τόσες αναγεννησιακές εικόνες και ο μαρμάρινος πλούτος σου δημιουργούν μια άλλη αίσθηση. Βλέποντας το Μουσείο Εικόνων Βυζαντινής Τέχνης που δημιούργησε ο λόγιος βιβλιοθηκάριος της Μονής Γέροντας Θεοδόσιος, ο συγγραφέας του Αγνοούμενου Θησαυρού και της Μοναχικής Μαρτυρίας, σκέφτεσαι πόσο πιο ασφαλή θα ήταν όλα αυτά τα αριστουργήματα της Ορθόδοξης Αγιογραφίας μέσα στον ίδιο τον ναό.

Η τράπεζα. Απέναντι ακριβώς από το Καθολικό, στη δυτική πτέρυγα του συγκροτήματος, στο ισόγειο, βρίσκεται η τράπεζα. Στη δυτική πλευρά της καταλήγει σε κόγχη. Καταστράφηκε από τη φωτιά του 1902 και ανοικοδομήθηκε. Πάνω από την είσοδό της τοποθετήθηκε η μαρμάρινη πλάκα που είχε αναρτηθεί από τον Αρχιμανδρίτη Άνθιμο το 1820 και η οποία αναφέρει: «Διαδαπάνης ου μικράς γενωμένης αυτής, Ανθίμου της μονής ταύτης όντως Αρχιμανδρίτου, εκ βάθρων ανακαίνησεν την τράπεζαν ταύτην, μετά του μαγειρίου και των άνωθεν αρχονταρικίων μετά του παρεκκλησίου. Οι ξενιζόμενοι και οι εναυτοί εντρυφώντες μνίαν ποιήστε, υπέρ αυτού προς Κύριον άμα λαΐ και θείτε». 1820, Νοέμβριος 18. Πάνω από την τράπεζα βρίσκεται το αρχονταρίκι της μονής.

0: Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη. Μονές του Αγίου Όρους. Εκδόσεις Χελάνδιο.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Η ώρα είναι

κλειδίσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε δίπλα σε όλα τα εφόδια σας. Μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό, αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα, που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα, τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάς Ελλάδος κ. Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνίζονται στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Με την πρέπουσα Λαμπρότα πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο Μιστρά για τη σημερινή ημέρα της 29ης Μαΐου, αποφράδα ημέρα της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως. Στη Βενετία μετέβη ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος προκειμένου να συμμετάσχει στην ημερίδα με θέμα την ψηφιακή διαχείριση του Εν Βενετία Αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Πόλεως. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean. Τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναπαράγουν παλαιότερο βίντεο για δίθεν νέα παρενόχληση, σκόπιμη προσπάθεια για τεχνητή ένταση και λανθασμένες εντυπώσεις.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Εισερχόμαστε στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας που ονομάζουμε Αγία Αναφορά και που θεωρείται το κεντρικό τμήμα της λειτουργικής μας συνάξεως. Αναφορά λοιπόν. Αναφορά, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, σημαίνει φορά προς τα άνω. Σημαίνει επίσης σχέση προς κάποιον ή προς κάτι. Σημαίνει και καταφυγή. Ο προσδιορισμός Αγία, Αγία Αναφορά, μας προσδιορίζει ότι ο τόπος μιας σχέσης που επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε θα ενεργηθεί στον τόπο της αγιότητας και με τον τρόπο της αγιότητας. Πώς το λέει η Αγία Γραφή, «Ο γαρ τόπος ενός η έστικας γη Αγία εστί». Ενεργούμε μια θυσία. Προσφέρουμε στον Θεό μια θυσία. Η θυσία μας δεν είναι άειλη, αλλά επίσης δεν είναι υλική με την έννοια που εμπεριέχει η λέξη θυσία, δηλαδή προσφορά ζώου ή καρπών. Είναι προσφορά των εαυτών μας και προσφορά της δημιουργίας. Το πρώτο, προσφορά των εαυτών μας, το έχουμε διακηρύξει προηγουμένως. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και μάλιστα δύο μέχρι τώρα φορές. Στην αρχή του πρώτου μέρους της Θείας Λειτουργίας, στο τέλος των δεήσεών μας που ονομάζουμε ειρηνικά, και στην αρχή του δεύτερου μέρους της Θείας Λειτουργίας, τελειώνοντας τις δεήσεις που ονομάζουμε πληρωτικά αμέσως μετά τη Μεγάλη Είσοδο. Την προσφορά της δημιουργίας την ενεργούμε με την προσφορά άρτου και ίνου κατά την υπόδειξη του ίδιου του Χριστού στον μυστικό δείπνο. Δεν είναι προσφορά καρπών, δεν είναι προσφορά σίτου και σταφυλιών, αλλά προϊόντων που παράγονται με τη δική μας παρέμβαση, δηλαδή καρπή του μόχθου μας, καρπή της διαχείρισης της δημιουργίας του Θεού. Γιατί τα προσφέρουμε? Μα για να αγιαστεί η δημιουργία του Θεού και το πλήρωμά της, δηλαδή εμείς και η κτήση, για να συντελεστεί το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας με την κοινωνία που θα πραγματοποιηθεί σε λίγο, ένωση με τον Υιό του Ουρανίου Πατρός, τον Χριστό, ενσωμάτωση του καθενός στο σώμα του Χριστού. Θα ξαναθυμίσω στο σημείο αυτό ότι η Θεία Λειτουργία πραγματοποιείται και μάλιστα με ορατό και αισθητό τρόπο το πανάρχαιο αίτημα για τη συναγωγή των διεσκορπισμένων τέκνων του Θεού εις εν. Και αυτό επιτυγχάνεται γιατί ο Υιός του Πατρός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, με αυτήν ανέβηκε επί του Σταυρού, αυτήν ανέστησε εκ του θανάτου, αυτήν ενθρόνησε στη Βασιλεία του Θεού. Με την ανάληψή του απήλθε από τον κόσμο και έτσι ήλθε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο παραμένει και ενεργεί μέσα στην ιστορία. Το έργο αυτό του Αγίου Πνεύματος το είχε εξαγγείλει ο Χριστός πριν από το πάθος του και την Ανάστασή του, λέγοντας στους μαθητές του: «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, εάν γαρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς». Για να συνεχίσει: «Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια». Και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος μας συνάγει ακριβώς σε λειτουργική και ευχαριστιακή ενότητα, φέρνοντας ανάμεσά μας τον δοξασμένο Χριστό για να ενωθούμε μαζί Του. Και με τη δύναμη επίσης του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να αναφερθούμε στον Ουράνιο Πατέρα, να Του προσφέρουμε τους εαυτούς μας και τα δώρα μας και να Του ζητήσουμε να ξαναστείλει τον Υιό Του ανάμεσά μας και να μας εγχριστώσει. Σπέβδω τώρα να καταθέσω ένα διάγραμμα του τμήματος αυτού της Θείας Λειτουργίας που ονομάζουμε Αγία Αναφορά και που αποτελεί το κεντρικό

Λογία. Σαν να είμαστε οι άγγελοι που δορυφορούν τον Κύριο, όπως έχει κατατεθεί ως όραμα του προφήτη Ισαΐα και της Αποκάλυψης, αναπέμπομε τον επινίκιο ύμνο. Τρίτον, η ανάμνηση. Ανατρέχουμε στην πράξη που συντελέθηκε κατά τον μυστικό δείπνο. Θυμόμαστε τις κινήσεις και τα λόγια του Χριστού όπως μας τα διέσωσαν τα Ευαγγέλια. Κατεξοχήν θυμόμαστε την εντολή του να επαναλαμβάνουμε αυτή την πράξη σε ανάμνησή του και ποιούμε την προσφορά των δώρων μας, του άρτου και του ίνου. Τέταρτον, η επίκληση. Επικαλούμαστε την αγιαστική δύναμη του ουράνιου πατέρα και ζητάμε να μεταβάλει τα δώρα μας σε σώμα και αίμα του Υιού του με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και έψιλον, τα δίπτυχα. Αναγνωρίζουμε τη σύνδεση των αγιασθέντων δώρων με όλα τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, δηλαδή την Παναγία, τους Αγίους, τους ζώντες πιστούς, κλήρο και λαό και τους κεκοιμημένους. Ας πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα τα βήματα αυτής της πράξης.

Ο διάκονος ή ο ιερέας, αν δεν υπάρχει διάκονος, εκφωνούν. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ο λαός απαντάει, έλεον ειρήνης, θυσίαν ενέσεως. Εισάγοντάς μας στην Αγία αναφορά, ο ιερέας μας καλεί να εντείνουμε την προσοχή μας και να σταθούμε ενώπιον μιας ιερής πράξης που πρόκειται να συντελεστεί. Συγχρόνως μας καλεί να ειρηνεύσουμε εσωτερικά, δηλαδή να νεκρώσουμε τους εμπαθείς λογισμούς και κάθε ταραχή που μας συνδέει με τον κόσμο τούτο. Το στόμεν καλός δεν αναφέρεται βέβαια σε εξωτερική στάση, αλλά σε εσωτερική στάση και διάθεση. Ανακαλεί την προτροπή του Αποστόλου Παύλου να καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην Θεού. Προτροπή που ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αναπτύσσει σε μια κλιμακούμενη πορεία αγιότητας. Διαγείρομεν αλλήλους εις παροξισμών αγάπης και καλών έργων. Μη φθονίσομεν αλλήλεις, μη δε φθονούμενοι αγριωθόμεν. Συμπαθήσομεν δε μάλλον αλλήλους και δια ταπεινοφροσύνης αλλήλους ιασώμεθα. Στόμεν ανδρείος κατά των πνευμάτων της πονηρίας αγωνιζόμενη. Ας σταθούμε λοιπόν εδραίοι στην πίστη μας, στην πορεία μας προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Αλλά επίσης ας σταθούμε ενώπιον του θυσιαστηρίου μας, όπου σε λίγο θα συντελεστεί η μυσταγωγική θυσία.

με τα φόβου Θεού. Ο φόβος Θεού είναι στάση ζωής. Είναι δέος μπροστά στην παρουσία του ιερού ανάμεσά μας. Τελικά είναι η οδός σωτηρίας. Είναι δύσκολο να πεις αν σε αυτό το δρόμο προηγείται ο φόβος του Θεού ή η πίστη στον Θεό. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι φόβος και πίστη, φόβος δηλαδή και εμπιστοσύνη στον Θεό, είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Έτσι ακριβώς διατυπώνεται η σχέση τους στην Αγία Γραφή και στην παράδοση της Εκκλησίας. Ο φόβος του Μωυσή, ταυτόσιμος με την ευλάβεια, μπροστά στη φλεγόμενη και μη καιόμενη βάτο, συνοδεύεται από την εμπιστοσύνη του στην αποκαλυπτική εξαγγελία του Θεού για την αποστολή του. Ο ίδιος αυτός φόβος του Θεού γίνεται αρχή της σοφίας κατά τον παροιμιαστή και τον ψαλμοδό. Ένας τέτοιος φόβος, ανάμεικτος με χαρά, συνέχει τις Άγιες Γυναίκες μπροστά στον άδειο τάφο του Χριστού. Προσοχή όμως. Άλλο φόβος Θεού ως δρόμος που σε οδηγεί σε αυτόν και άλλος φόβος δουλικός, φόβος που οφείλεται σε παρουσία ενίοτε εξουσιαστική φαινομένων του κόσμου τούτου. Κλασική παραμένει για τη δεύτερη αυτή κατάσταση η διατύπωση του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη: «Φόβος ουκ έστην εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων, ότι ο φόβος κόλα συνέχει». Διατύπωση που κατά αναλογία βρίσκουμε και στον Απόστολο Παύλο: «Όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτε η συν ιή Θεού. Ούγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβων, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας». Σε αυτή την πρόσκληση του ιερέα να προσφέρουμε την Αγία Αναφορά εν ειρήνη, θα απαντήσουμε ότι αυτή η ειρήνη που καταθέτουμε πηγάζει από πηγή σπουδαία, την πηγή του ελέους, που με άλλη λέξη τη λέμε αγάπη. Ήδη άλλωστε έχουμε διακηρύξει ότι η αγάπη λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσά μας, ως δύναμη που μας συνέχει. Αγαπήσομεν αλλήλους. Επίσης απαντάμε ότι η προσφορά μας αποτελεί συγχρόνως μία ένεση προς τον δωροδότη Κύριος. Ο ιερέας συνεχίζει. Λέει η λειτουργική φυλάδα: «Ρυπίζον τα Άγια δια του αέρος». Και εκφωνεί: «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Ας είναι με όλους σας». Ευλογεί τον λαό δια του αέρος και ο λαός απαντάει: «Και μετά του πνεύματός σου, ας είναι και με σένα». Για να συνεχίσουμε αυτή την κλιμακωτή ανάβαση στον τόπο του Θεού, στον τόπο της συνάντησής μας με τον Χριστό, χρειαζόμαστε τη χάρη του. Η χάρη σε αυτή πηγάζει από όλη τη θεότητα, από την τριαδική και ομοούσιο τριάδα, από τον Πατέρα, από τον Υιό και από το Άγιο Πνεύμα. Με αυτή τη χάρη που ζητάμε, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, να αναγάγουμε την καρδιά μας στον Θεό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση και να πω δύο λόγια για τη χάρη του Θεού.

0: Ονομάζουμε χάρη με την έννοια της δωρεάς, του χαρίσματος, την έκχυση της θείας δυνάμεως ή μάλλον των θείων δυνάμεων στη δημιουργία. Τις δυνάμεις αυτές τις ονομάζουμε ενέργειες και μάλιστα άκτιστες ενέργειες, γιατί προέρχονται από την άκτιστη θεότητα. Υπάρχει μια διαρκής, αέναη παρουσία αυτών των άκτιστων ενεργειών, μέσω των οποίων αφενός αντιλαμβανόμαστε την παρουσία του Θεού ως θεία πρόνοια, αφετέρου αντιλαμβανόμαστε τη σχέση ενός εκάστου με την αγιότητα. Στο θέμα για τις θείες ενέργειες αναπτύχθηκε η κορυφαία ίσως διαφορά της ανατολικής από τη δυτική χριστιανική παράδοση, της Ορθοδοξίας δηλαδή από τον Ρωμαιοκαθολικισμό. Η ερμηνεία για τις θείες ενέργειες, όπως αναπτύχθηκε και παγιώθηκε από τους Λατίνους, αλλά και όπως συνεχίστηκε από όλες τις προτεσταντικές ομάδες, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί γενεσιουργό αιτία της ανάπτυξης και της δράσης ενός πολιτισμού, του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού, που εγκλωβίζει τον άνθρωπο μέσα στα όρια του κτιστού. Για τους Λατίνους, οι θείες ενέργειες δεν είναι άκτιστες, αλλά κτιστές. Η Θεία Χάρη δεν είναι άκτιστη. Δεν προέρχεται δηλαδή από την κοινωνία των τριών προσώπων της θεότητας. Δεν υπάρχει ως δύναμη της θεότητας, αλλά κτίζεται, δηλαδή δημιουργείται εκ του μηδενός. Και δημιουργείται προκειμένου να ευεργετηθούν οι άνθρωποι, να επιτευχθεί η σωτηρία τους. Σε μια τέτοια προοπτική, η Θεία Χάρις γίνεται και απογίνεται. Επομένως, έργο του πιστού ανθρώπου είναι να επιτύχει τη δημιουργία μιας δύναμης εκ μέρους του Θεού για να ενισχυθεί ή να ευεργετηθεί ως πιστός χριστιανός στη βιωτή του και στο δρόμο της σωτηρίας του. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα είδος συναλλαγής. Ας την ονομάσουμε ιερή συναλλαγή. Ο πιστός ακολουθεί τις εντολές του Χριστού και ο Χριστός επιβραβεύει την πίστη του και την ευλάβειά του, προσφέροντάς του τη Θεία Χάρη, μια δύναμη που δημιουργείται από τον Θεό για αυτό το λόγο. Όλος ο δυτικός χριστιανισμός οικοδομήθηκε πάνω σε αυτή την εκδοχή για τη σωτηρία. Και αυτή η αντίληψη συνεχίζει και αποτελεί τη στάση και τον τρόπο ζωής των δυτικών κοινωνιών, ακόμα κι αν έχουν εξορίσει τον Θεό από τη ζωή τους. Τηρείς τους νόμους, επιβραβεύεσαι. Παραβαίνεις τους νόμους, τιμωρείσαι. Για την Ορθοδοξία, οι άκτιστες θείες ενέργειες υπάρχουν ούτως ή άλλως ως κοινή χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Χάρη υπάρχει ούτως ή άλλως, αποτελεί τη διαρκή παρουσία του Τριαδικού Θεού στον κόσμο. Έργο του πιστού δεν είναι να προκαλέσει τη δημιουργία μιας τέτοιας δύναμης προς χάριν του, ως επιβράβευση της ευσέβειάς του, αλλά να δημιουργήσει εντός του και με τις πράξεις του τόπο ενθρονήσεως, δηλαδή παρουσίας των δυνάμεων της Θείας Χάρης. Να καταστήσει τον εαυτό του δοχείων των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, δια της συνεχούς ασκήσεως και της διαρκούς μετανοίας και της διαρκούς προσευχής. Ακριβώς για να γνωρίζουμε αλλά και να ομολογούμε ποια χάρη εννοούμε όταν την επικαλούμαστε, ακούμε τον ιερέα να εκφωνεί «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος». Έρχεται τώρα η στιγμή της ανάβασής μας σε άλλη κλίμακα. Ο ιερεύς υψών αμφωτέρας τας χείρας εκφωνεί «Άνος χόμεντας καρδίας». Ο λαός απαντάει «Έχομεν προς τον Κύριον». Θα επαναλάβω εδώ ορισμένα από όσα είπαμε όταν προσεγγίσαμε το στίχο των μακαρισμών «Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Η καρδιά θεωρείται το κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου, με μια έννοια όμως εσωτερικής αυτοσυνειδησίας. Είναι η εσωτερική αίσθηση για κάθε άνθρωπο και η εσωτερική γνώση της ταυτότητάς του. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ, που θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε προφήτη της καρδίας, καλεί τον πιστό άνθρωπο να καινουργήσει την καρδιά του. «Ποιήσατε εαυτής καρδίαν καινήν». Για να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκεί η πρόθεση και η ενέργεια του ανθρώπου. Χρειάζεται η παρουσία των θείων δυνάμεων, η παρουσία δηλαδή του Θεού εντός του ανθρώπου. «Και περικαθαρεί Κύριος την καρδία σου και την καρδία του σπέρματός σου, αγαπάν Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, ή να ζεις σύ», διαβάζουμε στις γραφές. Την υπόσχεση αυτή του Θεού θα περιγράψει ο προφήτης Ιεζεκιήλ ως ενέργεια του Θεού. «Και καθαριώ ημάς και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω εν ημίν και αφελώ την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός ημών». Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν ο ιερέας μας καλεί να ανυψώσουμε τις καρδιές μας στον ουρανό, στον ουράνιο τόπο της παρουσίας του Θεού, και εμείς απαντάμε ότι βρισκόμαστε σε αυτή την προοπτική, για να μην πω κατάσταση, εννοούμε, ιερέας και λαός, ότι αναφερόμαστε σε καρδιές που έχουν ανοιχτεί στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος σαφηνίζει ότι μόνο αν κάνεις την καρδιά σου τόπο παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, μπορείς πραγματικά να αποκαλέσεις τον Θεό Πατέρα. «Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου», μας λέει, «εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, ή να την υιοθεσία να απολάβομαι. Ότι δε εστέει η ή, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού, εις τας καρδίας ημών, κράζον αβά ο πατήρ». Γνωρίζουμε ότι η καρδία καθαρή που μπορούμε να ανυψώσουμε προς τον Κύριο είναι αυτή που έχει εμποτιστεί από τις ενέργειες της θεότητας, έχει γίνει έδρα αυτών των ενεργειών. Με άλλα λόγια, καρδία καθαρή είναι αυτός που έχει παραδοθεί απόλυτα στο Θεό και έχει αίσθηση της παρουσίας του. Ο στίχος μάλιστα του μακαρισμού του Χριστού μας λέει ότι όσοι έχουν καθαρή καρδιά θα δουν τον Θεό, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Τι καταθέτουμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας μετά τη Θεία Κοινωνία? Ότι είδαμε το Θεό, είδομεν το φως του αληθινών. Και βέβαια το φως αυτό είναι ο αναστημένος Χριστός. «Εγώ είμαι το φως», θα μας πει ο ίδιος. Και αν μπορούμε να δούμε τον Χριστό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε να πούμε ότι είδαμε τον Πατέρα. Η καρδιά μας γίνεται καινούρια και καθαρή όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Υιού, και ο Υιός μας αποκαλύπτει τον Πατέρα. Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Και για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, «Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Θα ήθελα να προσθέσω, ανατρέχοντας στο βιβλίο του ιερομονάχου Γρηγορίου «Η Θεία Λειτουργία», το οποίο αποτελεί πολύτιμη πηγή για όσα παρουσιάζω σε αυτές τις εκπομπές, ότι η κλίση του ιερέα «Άνος χόμεντας καρδίας» ανακαλεί δύο σπουδαία περιστατικά της ιερής μας ιστορίας: τη μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος Θαβόρ και τη θυσία του Ισαάκ που ανάγεται στη θυσία του Χριστού. Στο πρώτο, ο Ιησούς παραλαμβάνει τους τρεις μαθητές του και αναφέρει αυτούς εις όρων υψηλών κατηδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Όπως και στην Αγία Αναφορά, η χάρη του Θεού μας παραλαμβάνει από τον κόσμο που ζούμε και μας αναφέρει στο υψηλό όρος της αγάπης του, ή καλύτερα παραδιδόμαστε για να μας παραλάβει και να μας αναφέρει. Στο δεύτερο, ο Αβραάμ αποδέχεται την εντολή του Θεού και πορεύεται στην υψηλή γη, στο όρος της θυσίας, για να γνωρίσει την έκπληξη του Θείου Ελέους.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο ιερέας ζητάει από το λαό να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Ο λαός απαντάει άξιον και δίκαιον. Ο διάλογος ιερέα και λαού στη Θεία Ευχαριστία αποτελεί καταστατική αρχή φανέρωσης της ενότητας του σώματός της. Τίποτα στη λειτουργική μας παράδοση δεν έχει ατομικό περιεχόμενο, ούτε καν η σωτηρία μας. Όλα αποβλέπουν στη συγκρότηση του σώματος του Χριστού. Ακόμα και τα προσευχητικά κείμενα που εκφέρονται σε ενικό αριθμό και εκ πρώτης όψεως δείχνουν να κατευθύνονται προς μια αντίληψη ατομικής σχέσης με το Θεό και ατομικής σωτηρίας, δεν αποτελούν παρά καταθέσεις ατομικών ασκήσεων για την ανάδειξη του ατόμου σε πρόσωπο, σε κοινωνία δηλαδή με τα άλλα μέλη του σώματος του Χριστού. Ο δρόμος της σωτηρίας μας κατευθύνεται στην πραγματοποίηση της κοινωνίας με τους άλλους και δι' αυτόν με τον Χριστό. Η παρουσία του Χριστού φανερώνεται σε σύναξη πιστών στο όνομά Του, δηλαδή σε πρόσωπα, όπως το έχει διακηρύξει ο ίδιος. Όπου εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Άλλωστε, το πρότυπο της προσευχής που μας παρέδωσε η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, αυτή την αλήθεια εκφράζει. Λαός προσεύχεται, δηλαδή άνθρωποι που βρίσκονται σε κοινωνία μεταξύ τους, αγιοπνευματική κοινωνία. Ιδιαίτερα τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή η εκφορά της προαίρεσής μας, της πρόθεσής μας, των όσων αισθανόμαστε και των όσων λαχταράμε, αναπαύονται στην έβρεση και πραγματοποίηση αυτής της κοινωνίας. Διάλογος κλήρου και λαού ή κοινές αναφορές μας οδηγούν στην έβρεση αυτής της σχέσης αγαπήσεως. Γιατί ο ιερέας μας ζητάει να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και γιατί ο λαός επιβεβαιώνει αυτή την πρόσκληση? Πρώτον, γιατί το ποτήριον που πρόκειται να υψώσουμε και να ζητήσουμε από τον Πατέρα να το κάνει Χριστό είναι το ίδιο ποτήριον ευχαριστίας που ύψωσε ο Χριστός στο τέλος του μυστικού δείπνου και ίδρυσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και γιατί καταθέτουμε τη γνώση, την πείρα και την εμπειρία των άπειρων θείων ευεργεσιών. Πίσω από αυτή την ευχαριστία παρελάβουν και μνημονεύονται μάλιστα οι κυριότερες στο κείμενο που ακολουθεί όλες οι ευεργεσίες του Θεού προς εμάς, όσες φανερώθηκαν και όσες διαρκώς φανερώνονται. Κατεξοχήν μάλιστα το σωτηριώδες έργο που ενεργήθηκε δια του Υιού του Θεού με την ενανθρώπιση, το πάθος, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Είμαστε τώρα έτοιμοι να αρχίσουμε την πράξη της αναφοράς ημών και το δώρο μας στον Ουράνιο Πατέρα. Η ευχή της αναφοράς που ακολουθεί λέγεται από τον ιερέα «μυστικός». Διακόπτεται από μερικές καταληκτικές εκφωνήσεις και από υμνητικές παρεμβάσεις του λαού και τελειώνει με τα λεγόμενα δίπτυχα. Περιλαμβάνει την ευχαριστία, τη δοξολογία, την επίκληση και τα δίπτυχα, τη μνημόνευση δηλαδή των Αγίων μαζί με τη μνημόνευση ζώντων και τεθνεώτων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη μυστική ανάγνωση των ευχών της Αγίας Αναφοράς αλλά και άλλων ευχών της Θείας Λειτουργίας. Το θέμα ανακοινείται συχνά σε θεολογικές και λειτουργικές συζητήσεις, είτε γραπτό σε άρθρα, είτε προφορικός σε ομιλίες και εισηγήσεις σε συνέδρια. και η μεν συζήτηση δεν θα ενοχλούσε ως καλοπροαίρετη ενασχόληση με το θεολογικό περιεχόμενο των ευχών, στην πράξη όμως δημιουργεί μία αταξία, για να μην πω σύγχυση, όχι απλώς ως προς τη λατρεία, αλλά ως λανθασμένη προσέγγιση του μυστηρίου. Η Θεία Ευχαριστία ούτε ακρόαμα είναι, ούτε θέαμα, ούτε θεατρικό δρόμενο. Μπορεί φαινομενικά να δείχνει ότι έχει αυτά τα στοιχεία, αλλά κανένα από αυτά δεν την προσδιορίζει. Είναι πράξη. Και μάλιστα είναι μυστηριακή πράξη, αφού ενεργείται με την παρουσία και δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε, πολύ περισσότερο να κατανοήσουμε το περιεχόμενο αυτής της ιερής πράξης. Μόνον να το ζήσουμε έχουμε τη δυνατότητα, και αυτό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και από τα αρχαία χρόνια το καθ' αυτό μυστικό στοιχείο της Θείας Ιερουργίας φυλασσόταν όχι μόνον από τους αμύητους, αλλά και από τους ατελείς ως προς την πίστη, ακόμη και από όσους δεν λάμβαναν μέρος στη Θεία Κοινωνία, δηλαδή από τους μετανοούντες, όπως τους ονόμαζαν, οι οποίοι παρέμεναν στον άρθικα του ναού. Τα κείμενα αυτά τα έλεγαν και τα άκουγαν μόνο όσοι είχαν τη δωρεά της χειροτονίας, δηλαδή οι ιερείς. Θέλω να πω ότι ο μυστικός χαρακτήρας αυτών των ευχών της Θείας Λειτουργίας, ιδιαίτερα της Θείας Ευχαριστίας, κατά την οποία συντελείται ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, ήταν πάντοτε ουσιώδες στοιχείο της λειτουργικής παράδοσης. Το μαρτυρούν αρκετά κείμενα πατέρων της Εκκλησίας. Είναι αλήθεια ότι κατά τα μέσα του 6ου αιώνα ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός επεχείρησε να ανατρέψει αυτή την παράδοση με μία από τις λεγόμενες νεαρές, όπως λέγονταν τα άρθρα της νομοθεσίας που κατάρτισε. Αλλά ο νόμος δεν ίσχυσε για πολύ, γιατί το πλήρωμα της Εκκλησίας επέστρεψε στα πρώτης νεαράς ισχύοντα. Ακόμη και η μέχρι και τον 18ο αιώνα κατά καιρούς υπομνήσεις που υπάρχουν σε πατερικά κείμενα για μυστική ανάγνωση των ευχών, δείχνει ασφαλώς ότι εμφανίζονταν περιπτώσεις αντίθετης πρακτικής, αλλά πάντως ποτέ δεν παγιώθηκαν. Οι πιο ανησυχητικές όμως περιπτώσεις απόπειρας καταργήσεως της μυστικής αναγνώσεως των ευχών εμφανίστηκαν από τον 18ο αιώνα και μετά, και μάλιστα ως πρακτική στις εκκλησίες των Ουνιτών. Έχουν προηγηθεί οι απαιτήσεις μιας λογικοκρατούμενης κατανοήσεως των μυστηρίων που αναπτύχθηκαν σε προτεσταντικά περιβάλλοντα. Πάντως, από τα τέλη του 19ου αιώνα άρχισαν να εμφανίζονται απαιτήσεις εκφωνήσεως των μυστικών ευχών σε κύκλους θρησκευτικών οργανώσεων, φαινόμενο που απετέλεσε κύρια πρακτική όλων σχεδόν των θρησκευτικών οργανώσεων που εμφανίστηκαν από τις αρχές του 20ου αιώνα και έπειτα. Αλήθεια, τι θα σήμαινε μια κατάργηση της μυστικότητας των ευχών? Όσοι γνωρίζουν το περιεχόμενό τους, όσοι τις μελετούν, αντλούν θεολογικό λόγο εξαιρετικής πυκνότητας και ακρίβειας. Δεν θα ήταν εποφελέστερο, διερωτώνται αρκετοί, να μπορεί το πλήρωμα των πιστών να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στη Θεία Λειτουργία, ακούγοντας αυτές τις ευχές? Και επίσης, κανένας δεν αμφισβητεί ότι η Θεία Λειτουργία είναι πράξη κλήρου και λαού. Δεν πρέπει ο λαός να γνωρίζει σε ποιες προτάσεις καλείται να πει το αμήν? Ενστάσεις και ερωτήματα εκ πρώτης όψεως εύλογα. Όμως, εδώ δεν πρόκειται για κείμενα, όπως είπα και παραπάνω, λογικού περιεχομένου, αλλά μυσταγωγικού. Η διαφορά είναι σημαντική. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, προσεγγίζοντας αυτή τη μυσταγωγική διάσταση του περιεχομένου της Θείας Λειτουργίας, έγραψε ένα από τα εξοχότερα κείμενα ερμηνείας της, το έργο που φέρει τον τίτλο «Μυσταγωγία», στο οποίο ενώ προσεγγίζει βήμα-βήμα όλα τα τεκτενόμενα και λεγόμενα της Θείας Λειτουργίας, δεν αγγίζει το τμήμα της Αγίας Αναφοράς. Είχε συνείδηση ότι επειδή δεν είχε χειροτονία ιεροσύνης, δεν έπρεπε να προσεγγίσει και να κοινοποιήσει το περιεχόμενό της, ώστε μηδέν να μαθήν την Αγίαν Αναφοράν μη έχοντα χειροτονίαν. Ξαναλέω, η διαφορά ανάμεσα στη λογική και στη μυσταγωγική σχέση με τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας είναι σημαντική. Η άγνοια αυτής της διαφοράς μετατρέπει τη Θεία Λειτουργία σε απλή θρησκευτική πράξη και της αφαιρεί το υπερουράνιο περιεχόμενο που έχει ως παρουσία της Βασιλείας του Θεού. Στην Θεία Λειτουργία δεν επεξεργαζόμαστε έννοιες ή ιδεολογήματα, αλλά ψηλαφούμε θαύμα. Είναι υπεραρκετές οι εκφωνούμενες νήξεις στο διάλογο διακόνου ή ιερέα και λαού, ώστε ο λαός να καταθέτει τη συμμετοχή του με το αμήν. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, πρέπει σιωπή τιμάστε τα Άγια και μυστικός τα μυστικά φθέγγεσθε και Αγίος τα Άγια. Να όμως που τώρα, παρά τα όσα είπα παραπάνω, θα προσπαθήσω στη συνέχεια να προσεγγίσω το περιεχόμενο της Αγίας Αναφοράς, αν και δεν είμαι κληρικός. Θα προσπαθήσω όμως να καταθέσω ερμηνευτικές προσεγγίσεις που υπάρχουν σε έργα πατέρων, δηλαδή θα αποφύγω να επιχειρήσω προσωπικές ή διανοητικές ακροβασίες επικαλούμενος και το έλεος του Θεού.

Ο ιερεύς αρχόμενος της Αγίας Αναφοράς επεύχεται μυστικός. Πρόκειται για ενέργεια του ιερέα. Έχει χειροτονηθεί για να ενεργήσει την ανέμακτη θυσία. Έχει επίσης παραλάβει την εντολή για αυτή τη διακονία από τον επίσκοπό του, ο οποίος είναι αοράτος παρών, ως πρόεδρος του ευχαριστιακού δείπνου και ο οποίος έχει παραλάβει την παρακαταθήκη που μέσω μιας διαρκούς παραδόσεως ανάγεται στους ίδιους τους Αποστόλους να ιερουργεί το Ιερό Μυστήριο. Έχει κέρια σημασία να διαβάσει κείμενο συγκεκριμένο, χωρίς να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι, ώστε η πράξη που συντελείται να ανάγεται στην ενότητα, στην καθολικότητα και στην αγιότητα της Εκκλησίας. Επεύχεται λοιπόν μυστικός και λέει: «Άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου». Η ευχή απευθύνεται ως ευχαριστία προς τον Ουράνιο Πατέρα, ο οποίος σε κοινωνία υπάρχουν με τον Υιό και το Πνεύμα, ενήργησε και ενεργεί τη σωτηρία μας. Ύμνος, ευλογία, ένος, προσκύνηση παντού και πάντοτε. Συνεχίζει ο ιερέας: «Σίγαρ ή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείον, ως αυτός ον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο». Τι γνωρίζουμε από τον Θεό? Μα μόνον τις ευεργεσίες του, που τις ονομάζουμε ενέργειες, τις σωτηριώδεις κατεξοχήν ευεργεσίες του και τίποτε άλλο. Ο Ιησούς Χριστός μας αποκάλυψε τον Θεό ως σχέση προσώπων. Ο ίδιος μας γνώρισε το όνομα του Θεού: «Είναι ο Πατήρ μου». Κατά τη δική μας ορθόδοξη παράδοση, ο Θεός είναι ανέκφραστος, δηλαδή δεν είναι δυνατό να διατυπωθεί με ανθρώπινο λόγο το είναι του. Είναι απερινόητος, δηλαδή υπάρχει πέραν των ορίων του νου μας και των δυνατοτήτων που αυτός διαθέτει. Είναι αόρατος, δηλαδή δεν έχει σχέση με τον κτιστό κόσμο. Είναι ακατάληπτος, δηλαδή δεν κατανοείται. Αείον και ως αυτός ον, δηλαδή υπάρχει αναλυώτος, αιωνίος ο ίδιος. Και μάλιστα όλη η θεότητα, ως Αγία Τριάδα, έχει αυτά τα γνωρίσματα. Οι διατυπώσεις αυτές είναι σημαντικές, γιατί μας προφυλάσσουν από διανοητικούς και στοχαστικούς ακροβατισμούς και από ιδεολογικούς εγκλωβισμούς. Μας προσγειώνουν στη μόνη δυνατότητα γνώσης του Θεού που η ανθρώπινη φύση μας διαθέτει και που είναι η σχέση. Και η σχέση αυτή επιτυγχάνεται επειδή ο Υιός και Λόγος του Πατρός συνδέθηκε μαζί μας με την ενανθρώπισή Του. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα εντυχάνει εν τες καρδίες ημών, κάνοντας διαρκώς παρόντα τον Χριστό. Γι' αυτό και μπορούμε να λέμε ότι η πίστη μας δεν αναφέρεται σε θρησκεία ή σε μεταφυσική, αν και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους όρους, με περιεχόμενο όμως που διασώζει την αδυνατότητα γνώσεως του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διατυπώνει αυτή την αρχή λέγοντας ότι «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον». Ακολουθούμενος από τον Άγιο Ιωάννη των Δαμασκηνών, ο οποίος μας λέει ότι «άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτο μόνον αυτού καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία». Η κατανόηση του Θεού είναι διαφορετική τάξεως από αυτή που γνωρίζουμε μέσα στα δρόμενα της ιστορίας. Συνεχίζει τώρα το κείμενο: «Συ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι
και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Πρόκειται για μια συμπυκνωμένη παράθεση όλου του έργου της δημιουργίας και της αναδημιουργίας που ενεργήθηκε από τον Θεό. Αναφέρεται η εκ του μηδενός δημιουργία και ανάδειξη του ανθρώπου, η ιστορική δράση αυτού του ανθρώπου μέσα σε μια αποτυχία σχέσης με τον δημιουργόν του, η σωτηριώδης παρέμβαση του Θεού να λυτρώσει τον άνθρωπο από το κράτος του θανάτου και η ανύψωση του ανθρώπου στους κόλπους της Θείας Καταστάσεως. Ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις μπορούμε να ψηλαφίσουμε τις άπειρες παρεμβάσεις της Θείας Πρόνοιας. Αυτό το «ουκ απέστης πάντα ποιόν», «δεν σταμάτησες να κάνεις τα πάντα», δράση που μας επιτρέπει να μιλάμε για ιερή ιστορία. Και βέβαια η πρόταση τελειώνει με την αναγνώριση ότι η Βασιλεία του Θεού μας χαρίζεται, είναι δωρεά του Θεού προς εμάς. Έργο δικό μας είναι αν θα αποδεχθούμε αυτή τη δωρεά, αν θα θελήσουμε να είμαστε πολίτες αυτής της Βασιλείας.

Υπέρ τούτων, για όσα δηλαδή αναφέραν παραπάνω, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκίσμεν, όσον γνωρίζομεν και όσον δεν γνωρίζομεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Πόσα γνωρίζουμε από τις ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία και πόσα μπορούμε να γνωρίζουμε από τις ενέργειες του Θεού σε μια εσχατολογική προοπτική. Για όσα γνωρίζουμε, για όσα η Αγία Γραφή και η παράδοση της Εκκλησίας μας διδάσκουν και μας παραθέτουν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε επίσης και για όσα δεν γνωρίζουμε, τα άπειρα ευεργετήματά Του, αυτά που συντελούνται εν κρυπτό, αυτά που λανθάνουν της προσοχής μας. Ευχαριστούμεν, συνεχίζει η ευχή, ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, ειν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά, των επινίκιων ύμνων άδοντα, βοώντα και κραγώτα και λέγοντα. Αυτή η τελευταία φράση των επινίκιων ύμνων λέγεται εκφώνος, για να λάβει την απάντηση από τον λαό με τον δοξολογικό του ύμνο. Τα ευεργετήματα και οι δωρεές του Θεού συμποσούνται τελικά στο έργο του Χριστού. Με το σωτηριώδες έργο του, ο Χριστός συνέδεσε την ιστορία με τη Βασιλεία. Το υλικό με τον πνευματικό κόσμο. Το εκεί το έκανε εδώ. Και το εδώ το ανύψωσε στο αιώνιο εκεί. Συλλειτουργούμε με τις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις και μαζί τους συνενώνουμε την αέναη δοξολογία. Ο Θεός θέλησε και ενήργησε να μπορούμε και εμείς να λάβουμε μέρος στην ουράνια λειτουργία, γι' αυτό τον ευχαριστούμε και τον δοξολογούμε. Ψένει λοιπόν ο λαός: Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, Οσανά εν της υψής της, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά ο εν της υψής της. Ο προφήτης Ισαΐας μας περιγράφει στο όραμά του: «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού, και σεραφείμ ιστήκησαν κύκλο αυτού, και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον: Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Και ο συγγραφέας της Αποκάλυψης επίσης μας περιγράφει το δικό του όραμα και τα τέσσερα ζώα εν καθέν αυτών έχουν αναπτέρυγας έξ. Κυκλώθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών και ανάπαυσιν ουκέχουσιν ημέρας και νυχτός λέγοντες: Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Και βέβαια από τα Ευαγγέλια μαθαίνουμε για τον ύμνο με τον οποίο υποδέχθηκαν τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ λίγο πριν το πάθος του. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: «Ήγαγον την όνων και των πόλων και επέθηκαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισεν επάνω αυτών, ο δε πλήστος όχλος έστρωσαν εαυτών τα ημάτια εν τη οδό, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και εστρώνιον εν τη οδό, οι δε όχλοι οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά εν της υψής της». Διαβάζουμε επίσης το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο: «Και ήγαγον των πόλων προς τον Ιησού
και επέβαλον αυτό τα ημάτια αυτών και κάθισεν επ' αυτό. Πολλοί δε τα ημάτια αυτών έστρωσαν εις την οδόν, άλλοι δε στιβάδας έκοπτον εκ των δένδρων και εστρώνιον εις την οδόν, και οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογημένη η ερχόμενη βασιλεία εν ονόματι Κυρίου του πατρός ημών Δαβίδ, οσανά εν της υψίστης, και εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και εις το Ιερόν». Διαβάζουμε επίσης στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο: «Τι επαύριον όχλος πολλής ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτό και έκραζον: «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Οι άγγελοι, οι προφήτες, οι απόστολοι δοξολογούν. Αυτή η χάρη δίνεται και σε μας. Μπορούμε και εμείς να δοξολογούμε τον Κύριο με τον επινίκιο αυτό ύμνο. Η λέξη «οσανά» σημαίνει «σώσον νυν», τώρα, και προέρχεται από τους ψαλμούς, συγκεκριμένα από μία ομάδα ψαλμών, 6 ψαλμών, που κατά η εβραϊκή παράδοση τους έψαλε κατά την εορτή της κοινοπηγίας. Στα Ευαγγέλια όμως χρησιμοποιείται με δοξαστικό περιεχόμενο. Και ο ψαλμικός στίχος «ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», με τον οποίο υποδέχθηκαν το Χριστό στα Ιεροσόλυμα, γίνεται στο στόμα μας φωνή πρόσκλησης για τον συνεχή ερχομό του. Ο Χριστός είναι για τον καθένα μας και για όλο το λαό των πιστών ο πάντοτε ερχόμενος. Ο Κύριος εγγύς διακηρύττουμε ήδη από τα πρώτα χρόνια της εκκλησιαστικής ζωής. Ανοίγουμε τον εαυτό μας για να εισέλθει αυτός ο αιωνίος ερχόμενος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωιμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 11.

0: όλοι οι ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για το Άγιο Πνεύμα, σήμερα αυτή την ώρα θα ακούσετε μια εκπομπή με τίτλο «Γένεση του Φιλιόκβε και Ορθόδοξη Προσέγγιση». Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας ερωτήματα και μηνύματα. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Γεώργιος Σταυρόπουλος Γιουσπάσογλου, επίκουρος καθηγητής πατρολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαίρετε κύριε Σταυρόπουλε, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος για το Άγιο Πνεύμα.
1: Χαίρετε, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που ελπίζω ότι θα έχουμε.
0: Να είστε καλά και ξέρετε, για να θέσουμε το πλαίσιο της συζήτησής μας για να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές μας, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να το οριοθετήσουμε ιστορικά το ζήτημα αυτό του Φιλιόκβε και να δούμε, όταν χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο, τι εννοούμε, αλλά και ποιες ήταν οι συνθήκες οι ιστορικές για την δημιουργία και την εμφάνιση του Φιλιόκβε.
1: Μάλιστα. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η ιστορική οριοθέτηση, διότι για να καταλάβουμε την προβληματική του Φιλιόκβε χρειαζόμαστε να δούμε, να εστιάσουμε την προσοχή μας στην περιγραφή του ιστορικού πλαισίου, του ιστορικού υποβάθρου της εμφάνισης του Φιλιόκβε. Εν πρώτης, το Φιλιόκβε είναι η προσθήκη του όρου αυτού, της λέξης Φιλιόκβε, που σημαίνει και εκ του Ιού, στο λεγόμενο σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, στο σύμβολο δηλαδή του 381. Και λέμε λεγόμενο γιατί υπάρχει και η άποψη ότι αρχικά ήταν ένας λίβελος πίστεως, ο οποίος όμως τουλάχιστον μετά την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο καθιερώνεται ως το κατεξοχήν σύμβολο πίστεως. Στην Τρίτη Σύνοδο στο Τολέδο και στην Τέταρτη Σύνοδο στην ίδια Ισπανική πόλη, το 589 και το 592 αντίστοιχα, δηλαδή στα τέλη του 6ου αιώνα, εισάγεται στο σύμβολο πίστεως αυτή η αντίληψη για την εκπόρευση του πνεύματος και εκ του Ιού. Μάλιστα, στο σύμβολο της Τρίτης Συνόδου του Τολέδου έχουμε την φράση «Εξ πάτρε ετ φίλιο πρεκεντέντεμ». Αυτό το «ετ φίλιο», ο σύνδεσμος «ετ» και η αφαιρετική του ουσιαστικού «φίλιους», σημαίνει ότι και το «φλιόκβε», σημαίνει και «εκ του Ιού». Έχουμε δηλαδή μια αντίληψη για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο εκ του Πατρός, αλλά και εκ του Ιού. Το Τολέδο ήταν η πρωτεύουσα των Βυσιγότσων και αργότερα έγινε πρωτεύουσα των Μαυριτανών. Πρόεδρος στην Τρίτη Σύνοδο ήταν μάλιστα ο Λέανδρος Σεβίλης, μια σημαντική εκκλησιαστική προσωπικότητα της εποχής. Οι Βυσιγότσοι ήταν αριανόφρονες. Ο αριανισμός δίδασκε ότι ο Υιός είναι κτίσμα, δημιούργημα του Πατέρα. Σε αντιαριανική λοιπόν κατεύθυνση προβλήθηκε εκεί η άποψη ότι ο Υιός είναι Θεός και μάλιστα εκπορεύει το Πνεύμα. Η τοποθέτηση των συνόδων του Τολέδου είχε βέβαια μια προϊστορία. Στο κήρυγμά τους, ήδη οι ιεροκήρυκες της Ρώμης και της Λατινόφωνης Εκκλησίας είχαν προβάλει την αντίληψη ότι ο Υιός, ως Θεός, ομοούσιος με τον Πατέρα, είναι εκπορευτής και προβολεύς του Πνεύματος. Εκπορεύει, εκπηγάζει, προβάλλει το Άγιο Πνεύμα. Η κηρυγματική αυτή θέση βέβαια αφετηριάζεται από κάποιες αθαφείς, από κάποιες θα λέγαμε διφορούμενες αναφορές, έγκριτων των αρχαίων Λατίνων θεολόγων, όπως ήταν ο Τερτιλιανός, ο Ιλάριος Πικταβίου, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων, ο Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος. Αλλά για αυτούς θα μιλήσουμε στη συνέχεια κάπως διεξοδικότερα. Για την ώρα κρατάμε ότι το Φιλιόκβε, στο ιστορικό συγκείμενο της δράσης Λατίνων Ιεροκηρύκων, είχε μια πολύ σαφή, μια πολύ έντονη αιχμή που στρεφόταν σε βάρος της αριανικής αντίληψης των Γότσων. Αργότερα το Φιλιόκβε, από μια ρητορική αναφορά και αιχμή κατά του γοτσικού αριανισμού, γίνεται αντικείμενο μιας θεωρητικής επεξεργασίας. Αποκρισταλώνεται σε μια οργανωμένη δογματική αντίληψη και διδασκαλία. Σε αυτή την συστηματοποίηση του Φιλιόκβε συνέλαβε κέρια και αποφασιστικά ο Αλκουίνος της Υόρκης. Ο Φλάκους Αλμπίνους Αλκουίνους ήταν αγγλοσάξονας λόγιος, κληρικός, ποιητής, θεολόγος και μάλιστα υπήρξε ο δάσκαλος του Καρλομάγνου. Ο Αλκουίνος, που έζησε κυρίως κατά τον 8ο αιώνα, από το 735 μέχρι το 804, συνέγραψε διάφορα έργα. Στο De Fide Sancte et Individue Trinitatis αποδίεται στην υπεράσπιση του Φιλιόκβε. Αυτό το έργο ανάγεται στο 802. Τότε και μόνο τότε αξιοποιείται υλικό στην πραγματικότητα σποραδικές αναφορές από Λατίνους πατέρες και ειδικά από τον Αυγουστίνο Ιππώνος για την προβολή και προάσπιση του Φιλιόκβε. Έτσι το Φιλιόκβε από μια κηρυγματική αναφορά αντιγοτσικού και αντιαριανικού χαρακτήρα μεταποιείται, μετασχηματίζεται σε ένα θεωρητικό εργαλείο έντονου αντιβυζαντινισμού. Η ορθή πίστη είναι των Φράγκων και ο Καρλομάγνος είναι ο πρόμαχος, ο υπέρμαχος αυτής της ορθής πίστης, διότι η Κωνσταντινούπολη είναι

0: Λιόκβε. Νέα σημαντική όξυνση έλαβε η υπόθεση του Φιλιόκβε όταν ένας άλλος Λέων, ο Λέων ο Τρίτος, ο Ίσαυρος, γύρω στο 730, αφαίρεσε από την αρχαία εκκλησιαστική δικαιοδοσία του επισκόπου Ρώμης το Ανατολικό Ιλυρικό, την περιοχή δηλαδή μεταξύ Αδριατικής, Αιγαίου Πελάγους και Μαύρης Θάλασσας, εκτός βέβαια της Θράκης. Γκρόσο μόντο πρόκειται για την πρώην Ιουγκοσλαβία, την Αλβανία και την Ελλάδα. Στο Ανατολικό Ιλυρικό είχαν εγκατασταθεί πολυπληθείς Σλάβοι. Οι Ίσαυροι υπήγαγαν το Ανατολικό Ιλυρικό στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Έξαρση του ακαθόδους και ήδη βεβαρημένου προβλήματος του Ανατολικού Ιλυρικού παρουσιάζεται όταν οι Σλάβοι της Βουλγαρίας έγιναν χριστιανοί και ο ηγεμόνας της Βουλγαρίας Βόρης θέλησε να βαπτιστεί. Ο Πάπας αξίωσε να το βαπτίσει ο ίδιος, ενώ οι Βυζαντινοί φρόντισαν ανάδοχός του να είναι ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας και τελετουργός του βαπτίσματος ο Πατριάρχης Φώτιος. Νονός λοιπόν ήταν ο Μιχαήλ ο Τρίτος και ο Βόρης, Μπόρης, ονομάστηκε με τη βάπτιση Μιχαήλ. Ο Πάπας Νικόλαος ο Πρώτος εξαπέλυσε τότε Μύδρους, ενώ ο Ιερός Φώτιος τον κατηγόρησε για παρέκκληση στην πίστη. Ήταν λοιπόν το έτος 866, όταν ο Βόρης προτίμησε την Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Ρώμη και όχι την Πρεσβυτέρα, θέτοντας τον εαυτό του και τη βουλγαρική επικράτεια εντός της γεωπολιτικής σφαίρας επιρροής της Κωνσταντινούπολης. Το 866 έχουμε λοιπόν το πρώτο σχίσμα, μάλιστα η σύνοδος του 867 στην Κωνσταντινούπολη καταδικάζει τον Πάπα Νικόλαο. Είχαμε το πρώτο, το λεγόμενο μικρό σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης που κράτησε μερικά χρόνια μέχρι το 879. Πάντως οι σχέσεις στο μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Ρώμης εξομαλύνθηκαν όταν ο Φώτιος έπεσε από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο και τον διαδέχθηκε ο Ιγνάτιος, ο οποίος ήταν φίλος του Πάπα Νικολάου. Σε αυτό το κλίμα της όξυνσης, ο Φώτιος συνέγραψε την περίφημη πραγματεία «Μυσταγωγία περί του Αγίου Πνεύματος», ένα έργο που αποτελεί δεξαμενή θεολογικών επιχειρημάτων σε βάρος του Φιλιόκβε. Από αυτή τη δεξαμενή αντλούν όλοι οι μεταγενέστεροι θεολόγοι που γράφουν εναντίον του Φιλιόκβε. Για να συνοψίσουμε λοιπόν όσα είπαμε, το ιστορικό συγκείμενο είναι καθοριστικό, διότι συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες προκάλεσαν την ανάδυση του Φιλιόκβε ως επίμαχου ζητήματος στο οποίο φάνηκε η αντίθεση μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
1: Μάλιστα. Ήταν πολύ καθοριστική αυτή η ιστορική αναδρομή που κάνατε, κύριε καθηγητά, και νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ να δούμε το πλαίσιο το οποίο, μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε όλο αυτό το ζήτημα, και βλέπουμε ότι οι επιδράσεις ήταν και πολιτικές, δηλαδή και οι πολιτικές αποφάσεις έπαιξαν το ρόλο τους σε αυτό που δημιουργήθηκε τελικά.
0: Οπωσδήποτε η πολιτική δυστυχώς παρισφρέει στον χώρο τον εκκλησιαστικό και είτε το θέλουμε είτε όχι είναι μια πραγματικότητα αυτή, επηρεάζει καθοριστικά την διαμόρφωση και των εκκλησιαστικών θεμάτων και υποθέσεων.
1: Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, θα ακούσουμε λίγη μουσική και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι μαζί για να δούμε το θέμα και τις άλλες δηλαδή διαστάσεις του θέματος.

0: Να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε με τον κύριο Γεώργιο Σταυρόπουλο Γιουσπάσογλου, επίκουρο καθηγητή πατρολογίας στο ΕΚΠΑ. Μιλάμε για τη γέννηση του Φιλιόκβε και την ορθόδοξη προσέγγιση στην πορεία θα μας δώσει ο κύριος Σταυρόπουλος. Όμως στην πρώτη ενότητα, κύριε καθηγητά, μας είπατε ότι υπήρξαν και κάποιοι Λατίνοι πατέρες οι οποίοι συνέτειναν στο να λάβει το Φιλιόκβε μεγαλύτερη έκταση. Μας είπατε ότι και αρκετοί Λατίνοι από τη Ρώμη που πήγαιναν στο Τολέδο στα κηρύγματά τους είχαν τέτοιου είδους εκφάνσεις.
1: Μάλιστα, μία πρώιμη ιδέα, ένα ψήγμα, μία μάλλον θα λέγα φευγαλαία παρουσία του Φιλιόκβε ανοιχνεύεται ήδη σε κείμενα αρχαίων Λατίνων θεολόγων. Πρόκειται όμως για κάτι αχνό ακόμα, κάτι θολό και δυσκαθόριστο. Θα εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ. Ήδη ο Καχυδόνιος ρήτορας και θεολόγος Τερτυλιανός του 3ου αιώνα στο έργο του Adversus Praxean γράφει «Spiritum non aliunde puto quam apatre perfilium». Δηλαδή, νομίζω πούτο ότι το Άγιο Πνεύμα δεν προέρχεται από αλλού παρά προέρχεται από τον Πατέρα εκ του Πατρός δια του Υιού, perfilium. Ασφαλώς ο Τερτυλιανός δεν είναι φιλιοκβιστής, δεν είναι οπαδός του Φιλιόκβε. Αλλά θεωρεί εδώ ότι ο εκπηγασμός του Φιλιόκβε γίνεται από τον Πατέρα ως πηγή μέσω του Υιού, ο οποίος περιγράφεται συχνά από τον Τερτυλιανό ως ποταμός. Η ιδέα λοιπόν μιας διαμεσολάβησης χρησιμοποιήθηκε αργότερα για την ενίσχυση και προβολή του Φιλιόκβε. Όμως ακόμα είναι κάτι θολό, κάτι ασαφές. Τι εννοεί προέρχεται, ας πούμε, δια του Υιού? Είναι συμμετοχή στην εκπορευτική ιδιότητα του Πατέρα ή είναι η οικονομική φανέρωση του Πνεύματος? Δεν είναι ακόμα σαφές εδώ τι εννοεί. Ο Μάριος Βικτορίνος επίσης, ένας σπουδαίος ρήτορας και πλατωνικός φιλόσοφος, ο οποίος μεταστράφηκε στον χριστιανισμό, λέει «Όπως ακριβώς από τον Πατέρα προέρχεται ο Υιός, έτσι από τον Υιό προέρχεται το Πνεύμα». Συγκεκριμένα στο κατά Αρίου έργο σημειώνει «Όπως ο Υιός είναι από τον κόλπο του Πατρός, το Πνεύμα είναι από τον Υιό, μέσα από τον Υιό. Sic aventre filii spiritus». Ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων στο De Spiritus Sancto γράφει ότι το Πνεύμα προέρχεται «Procedit a Patre et a Filio». Αυτό το «et a Filio» σημαίνει «και εκ του Υιού», προέρχεται το Πνεύμα και εκ του Υιού. Ορθά ο καλός μελετητής της διένεξης του Φιλιόκβε, Άντωνι Σιεσιένσκι, παρατηρεί ότι η αμβροσιανή διατύπωση είναι ανοιχτή σε μία ερμηνεία υπέρ του Φιλιόκβε. Προσωπικά θα έλεγα ότι έχουμε ένα δυσκαθόριστο πρώιμο ίχνος, μία φευγαλαία υπόνοια του Φιλιόκβε, ένα ψήγμα που οφείλεται στη δυσχέρεια, στη δυσκολία των Λατίνων θεολόγων να διακρίνουν μεταξύ ενδοτριαδικών σχέσεων και οικονομικής φανέρωσης του Θεού, μεταξύ δηλαδή αείδειας τριάδας και οικονομικής τριάδας. Ο Ιερώνυμος το προκέτερε το αντιστοιχίζει μεταφραστικά στα εξής ελληνικά παρέμφατα: «Έρχεστε, προέρχεστε, προσέρχεστε» και τέσσερις φορές στο ρήμα «προβαίνω», που σημαίνει «προχωρώ». Ενώ στα ελληνικά το «εκπορεύεστε» γινόταν συν το χρόνο τέχνικους τέρμινους, τεχνικός όρος, το «προκέντρε» στα λατινικά δεν διέγραφε ανάλογη τροχιά. Δεν αποκτούσε, θα λέγαμε, το ειδικό βάρος ενός τριαδολογικού όρου, ανάλογου δηλαδή με το «γενάστε» για τον Υιό. Στη Βουλγάτα, στη μετάφραση του Αγίου Ιερωνύμου που έκανε στην Αγία Γραφή, το κατά Ιωάννην 8.42 αποδέεται ως εξής, εκεί που λέει ο Ιησούς στους Ιουδαίους: «Εγώ γάρ εκ του Θεού εξήλθον και οίκω. Έγκο ένιμ εξτέω προκέσι ετβαίνι». Το προκέσι του Ιερωνύμου μεταφράζει το ελληνικό «εξήλθον», «εξήλθα από τον Πατέρα μου», που σημαίνει ότι εκείνος με απέστειλε, όπως λέει ο Κύριος λίγο μετά. Το προκέντερ εδώ σχετίζεται από τον Ιερώνυμο, τον μεταφράστη της Αγίας Γραφής στα λατινικά, με την μίσιο, την αποστολή του Υιού από τον Πατέρα στον κόσμο, δηλαδή με το ιστορικό εν χρόνο γεγονός της σάρκωσης. Ο Ιερώνυμος επίσης σε διάφορα ανθολόγια, σε φλωριλέγγια, παρουσιάζεται πολύ μεταγενέστερα ως υποστηρικτής του Φιλιόκβε, κάτι που για τον Μέγεντορφ αλλά και άλλους μοιάζει εξαιρετικά αμφίβολο. Μάλιστα στην κριτική έκδοση του συγγραφικού έργου του Ιερωνύμου συχνά απαλήφθηκαν κάποιες φράσεις που μάλλον ήσαν μεταγενέστερες προσθήκες που παρισέψαν στο κείμενο και ευνοούσαν εκ των υστέρων την προβολή και υποστήριξη του Φιλιόκβε. Ο Ιλάριος Πικταβίου λέει: «Spiritus qui patret filio auctoribus confidentus est». Γράφει δηλαδή ο Ιλάριος Πικταβίου στο έργο του De Trinitate, στο δεύτερο βιβλίο, ότι το πνεύμα ομολογείται ως προερχόμενο εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Όμως και εδώ στον Ιλάριο είναι πάλι ασαφές αν η πηγή της προέλευσης του πνεύματος αφορά την αιτία της υποστατικής ύπαρξής του ή είναι η πηγή της έκκλησής του. Εάν δηλαδή εδώ ο Υιός κατανοείται περισσότερο ως μια πηγή από την οποία αποστέλλεται, πέμπεται το Άγιο Πνεύμα. Για να συνοψίσουμε τόσα είπαμε στη συνάφεια, στους Λατίνους πατέρες του 4ου αιώνα αλλά και στον Τερτιλιανό τον 3ο αιώνα έχουμε κάτι που αποτελεί μια αμυδρή εμφάνιση, θα λέγαμε, του Φιλιόκβε, ένα πρώιμο ίχνος, το οποίο τι είναι? Γίνεται λόγος για προέλευση του πνεύματος εκ του Υιού ή και εκ του Υιού, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Εννοείται ο εκπηγασμός, η υπαρκτική προέλευση, η εκπόρευση, επομένως έχουμε πρόβλημα, είναι η κακόδοξη αντίληψη του Φιλιόκβε, ή εννοούν όλοι αυτοί την οικονομική φανέρωση του τέστην την πέμψη εν χρόνο προς τους ανθρώπους, την πέμψη του Αγίου Πνεύματος εκ του Υιού, κάτι το οποίο φυσικά είναι ορθό και εξ επόψεως, θα λέγαμε, ορθοδόξου, αποδεκτό.
0: Είναι, όπως είπατε, κύριε καθηγητά, από την αρχή δισκαθόριστο αυτό το ζήτημα στους πατέρες τους Λατίνους του 4ου αιώνα και στον Τερτιλιανό που είναι του 3ου αιώνα. Είναι πολύ πολύ πρόημο, όπως μας είπατε, και αυτό γίνεται πιο έντονο τον 9ο αιώνα. Με το μικρό σχίσμα πρώτα το 867. Μάλιστα. Και σιγά σιγά γίνεται πολύ πιο έντονο αργότερα. Όπως ήδη μας έχετε πει, πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε το έργο του Μεγάλου Φωτίου, το Μάλιστα. σχετικό με το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, πόσο καθοριστικό ρόλο έχει παίξει στην ορθόδοξη αντίληψη περί Αγίου Πνεύματος?
1: Έχετε δίκιο. Πριν από τον Ιερό Φώτιο έχουμε τον Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος πολύ σωστά είναι ένας πολύ σημαντικός ελληνόφωνος θεολόγος και μάλιστα είναι ο πρώτος ο οποίος αντιμετωπίζει το Φιλιόκβε ως πρόβλημα. Ο Μάξιμος Ομολογητής στην επιστολή προς Μαρίνων του 645-646 επισημαίνει ότι όταν ο Πάπας Θεόδωρος, τον οποίον τον κατηγορούσαν οι μονοθελίτες στην Κωνσταντινούπολη, γιατί όπως έλεγαν χρησιμοποιούσε ο Θεόδωρος τη διατύπωση «εκπορεύεστε κακ του Υιού το Πνεύμα του Άγιον». Με το «εκπορεύεστε» υποστηρίζει ο Μάξιμος Ομολογητής, δηλαδή με το προκέντερε που θα χρησιμοποίησε ο Πάπας Θεόδωρος, δεν εννοούσε κατά τον Μάξιμο την εκπόρευση, αλλά εννοούσε το προϊένε. Το προϊένε όπως ήδη είχε αποτυπωθεί στον Κύριλο Αλεξανδρίας. Δηλαδή το προκέντερε δήλωνε την εκφαντορική προέλευση, την έκφανση εν χρόνο του πνεύματος. Το προβεβλίστε του Ειρηναίου Λουγδούλου και άλλων, ή το μήτερε του Ιλαρίου Πικταβίου. Το μήτερε σημαίνει το αποστέλλειν. Ο Υιός δηλαδή κατά τον Ιλάριο και κατά άλλους Λατίνους θεολόγους είναι αυτός που αποστέλλει, πέμπει το πνεύμα εν χρόνο. Σπουδαία και οξυδερκής η παρατήρηση του Μαξίμου ότι όταν οι Λατίνοι θεολόγοι του 4ου αιώνα έλεγαν κακ του Ιού και εκ του Ιού, δεν εννοούσαν την αίδια σχέση της εκπόρευσης, αλλά κατ' τον μάξιμο απέδιδαν μια οικονομική χρειάστη διατύπωση κακ του Ιού. Όταν ο Μάξιμος στο πόνημά του προς Θαλάσσιον περί διαφόρων απόρων της Θείας Γραφής στην 63η ερώτηση γράφει «Το γάρ πνεύμα το Άγιον ως περ φύση κατ' ουσίαν υπάρχει του Θεού και Πατρός ούτως και του Ιού φύση κατ' ουσίαν εστίν ως εκ του Πατρός ουσιωδός διού γεννηθέντος αφράστος εκπορευόμενον». Εδώ ο Μάξιμος είναι σαν να μας μιλά για μια μεσητεία, για μια διαμεσολάβηση του Ιού στην εκπόρευση του Πνεύματος εκ Πατρός. Ωστόσο, ο ίδιος ο Μάξιμος στην προς Μαρίνων επιστολή του διακρίνει σαφώς την υποστατική εκπόρευση του Πνεύματος από το προϊένε του Πνεύματος εκ Πατρός Διού. Η πρόθεση διά στην οπτική του Μαξίμου προσλαμβάνει οικονομική χρειά, σχετίζεται με τη θεία οικονομία. Είναι σαν να μας λέει ότι ο Υιός δεν είναι η αιτία του Πνεύματος, αλλά οπωσδήποτε πέμπει, οπωσδήποτε στέλνει, αποστέλει τις χάριτες, τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος εν χρόνο. Δεν είχε αποκρισταλωθεί, βλέπετε, τότε μια ορολογία που συνέδεε το εκπορεύεστε αποκλειστικά με τις ενδοτριαδικές σχέσεις. Η εκπόρευση μπορεί να σημαίνει κάποτε, σε ορισμένα συμφραζόμενα, την έκφανση εν χρόνο του Πνεύματος. Ανάλογη περίπτωση είναι μια δύσκολη στην ερμηνεία της αναφορά του Αγίου Γρηγορίου Νήσις στο έργο «Περί του μη λέγειν είναι τρεις θεούς». «Το μεν γάρ προσεχώς εκ του πρώτου», λέει ο Γρηγόριος, «εκ του πατρός, δηλαδή ο Υιός, άμεσα, με τη γέννηση προέρχεται, γεννάτα ιδίως, το δε πνεύμα διά του προσεχώς εκ του πρώτου». Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα εκ του Πατρός εκπορεύεται διαμέσου του Υιού. Ορθά ο Χέγκερ λέει ότι άλλο είναι η εκ, άλλο είναι η διά. Δηλαδή ο Γρηγόριος ο Νήσις εδώ δεν υποστηρίζει το φιλιόκφε. Η διά σημαίνει μια μεσολάβηση στην προέλευση του Πνεύματος, όπου η μεσητεία αυτή είναι, θα λέγαμε, ένα όργανο στην εν χρόνο έκφανση του Πνεύματος. Η αίδια εκπόρευση ανήκει στον Πατέρα μόνο.
0: Είναι και αυτό που είπατε πολλές φορές μέχρι τώρα, ότι αυτή η διαφορά στη διατύπωση έχει να κάνει με το να επιτευχθεί το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, πώς επιτυγχάνεται το σχέδιο της Θείας Οικονομίας.
1: Ασφαλώς. Η Θεία Οικονομία είναι η πράξη του Θεού μέσα στον χρόνο, μέσα στην ιστορία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Όταν λέει ο Κύριλλος, αυτό θα πω και θα μου πείτε ό,τι θέλετε. Όταν λέει ο Κύριλλος ότι το Πνεύμα εκπορεύεται παρά του Πατρός, αλλά είναι αυτό το οποίο πρόησε εκ του Ιού, ένα χωρίο που επίσης επικαλούνται σύγχρονοι Ρωμαιοκαθολικοί σε πύρωση του Φλιόκβε, με το πρόηση εννοεί ότι το Άγιο Πνεύμα προέρχεται εκ του Ιού, φανερώνεται δηλαδή εν χρόνο εκ του Ιού, διότι ακριβώς αναβλύζει ως σωστική χάρη εν χρόνο εκ του Ιού.
0: Μάλιστα. Θα χρειαστεί να ακούσουμε το σήμα και την ώρα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Για το Άγιο Πνεύμα μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, και συγκεκριμένα για το Φιλιόκφε και ο καθηγητής, ο επίκουρος καθηγητής της Πατρολογίας, ο κύριος Γεώργιος Σταυρόπουλος Γιους Πάσολου, μας μιλάει για την ορθόδοξη προσέγγιση αυτή την ώρα και μας είπατε και αρκετά στοιχεία μας δώσατε. Βεβαίως εμείς θέλουμε να ακούσουμε πολύ περισσότερα. Και εάν έλεγα, κύριε καθηγητά, ότι μάλλον αυτή η σύγχυση έγινε επειδή οι Λατίνοι, οι Δυτικοί έβλεπαν διαφορετικά τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη σύγχυση.
1: Αυτό είναι βέβαια μια μεγάλη συζήτηση. Εδώ καθοριστική σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο προσέλαβαν και ερμήνευσαν ιστερότερα τις σχετικές αναφορές του Ιερού Αυγουστίνου στο De Trinitate. Πριν προχωρήσουμε όμως σε αυτό το θέμα συμπληρωματικά, θέλω να πω το εξής. Ο Ιερός Φώτιος, ο οποίος αποδόμησε το Φιλιόκβε στο έργο του Μυσταγωγία περί του Αγίου Πνεύματος, μας λέει το εξής πολύ σημαντικό. Ο κατεξοχήν διδάσκαλος, ο κατεξοχήν θεολόγος της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός λέει, όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Κατά Ιωάννην 15:26. Εδώ ο Κύριος χρησιμοποιεί το πέμψο. Το πέμψο μας λέει ότι θα στείλει τον παράκλητο, θα τον πέμψει, ο οποίος παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, είναι αυτός ο οποίος παρά του πατρός εκπορεύεται. Έχουμε δηλαδή δύο διαφορετικούς όρους στη θεολογία. Την πέμψη που είναι εκ του Τριαδικού Θεού και ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Τριαδικός Θεός δηλαδή πέμπει, αποστέλει τις ενέργειες, τις χάριτες του Αγίου Πνεύματος εν χρόνο, όμως το Άγιο Πνεύμα υπάρχει διότι εκπηγάζει, εκπορεύεται εκ μόνου του Πατρός. Μερικοί νομίζουν ότι είναι η παινία της λατινικής γλώσσας. Αυτή είναι μια εντύπωση που δημιουργήθηκε επειδή ο Γενάδιος Σχολάριος είπε κάποτε ότι η λατινική γλώσσα είναι φτωχή και γι' αυτό ας πούμε δεν μπορεί να αποδώσει αυτή τη λεπτή αλλά ουσιαστική θεολογική διάκριση μεταξύ πέμψεως και εκπορεύσεως. Όμως αυτό το χωρίο που σας διάβασα, το κατά Ιωάννη 15:26, αποδίδεται από τον Άγιο Ιερώνυμο ως εξής. Cum autem venerit paracletus, quem ego mitam vobis, a patre spiritum veritatis, qui a patre procedit, ille testimonium prohibebit de me. Δηλαδή, mitam θα στείλω, πέμψω και procedit, εκπορεύεται. Ήδη στα λατινικά έχω το mito, έχω και το ρήμα procedo, δύο διαφορετικά ρήματα. Ήταν λοιπόν όπως ορθά επενηχθήκατε, περισσότερο όχι θέμα ορολογίας αυστηρά, ειδωμένης, αλλά θέμα θα λέγα νοοτροπίας. Πράγματι Λατίνοι πατέρες του 4ου αιώνα και ο Ιλάριος Πικταβίου και ο Αμβρόσιος Μεδριουλάνων και ο Ιερός Αυγουστίνος στα χωρία που μιλάνε για την προέλευση του πνεύματος εκ του Υιού, εκεί έχουμε μία ασάφεια ή μάλλον μια δυσκολία, μια δυσχέρεια εκ μέρους τους να αντιληφθούν ή να διακρίνουν σαφώς μεταξύ αηδίου τριάδος και οικονομικής τριάδος. Μεταξύ με άλλα λόγια θεολογίας ως τριαδολογίας και θείων ενεργειών των χαρίτων που αποστέλλονται ή πέμπονται εν χρόνο. Αυτή λοιπόν η δυσκολία ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωση της όλης προβληματικής.
0: Και δεν οφείλεται καθόλου στο ότι είναι φτωχή η λατινική γλώσσα, γιατί όπως ήδη μας δείξατε υπάρχουν τα ρήματα που ξεχωριστά φανερώνουν τη μία ή την άλλη έννοια.
1: Ναι, και θα μπορούσαν και άλλα ρήματα να χρησιμοποιηθούν συνώνυμα για το ένα και το άλλο. Ήταν περισσότερο το θέμα νοοτροπίας. Και εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο τρόπος με τον οποίο κατάλαβαν τα όσα λέει ο Ιερός Αυγουστίνος στο De Trinitate. Τι λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, τι λέει στο De Trinitate που αξιοποιήθηκε αργότερα ως θεωρητική βάση για το Φιλιόκβε. Καταρχήν, να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι ο όρος Φιλιόκβε δεν απαντάται ούτε μία φορά στο έργο De Trinitate του Ιερού Αυγουστίνου, που είναι ένα έργο ογκωδέστατο και το οποίο το έγραφε σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ας πούμε, σε όλη του αιώνα τη ζωή έγραφε και διόρθωνε και αναθεωρούσε και βελτίωνε και προσέθετε και αφαιρούσε σε αυτό το σπουδαίο έργο. Λοιπόν, στο De Trinitate ο Ιερός Αυγουστίνος λέει το εξής. Λέει ότι ο πατέρας αγαπά τον Υιό, προσφέρει την αγάπη στον Υιό. Ο δε Υιός ανταποκρίνεται σε αυτήν την αγάπη του Πατέρα, αντιπροσφέρει την αγάπη. Και η αγάπη είναι το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα το οποίο αντιπροσφέρεται και είναι και εκ του Υιού. Εδώ ακριβώς ακουμπάει η όλη προβληματική του Φιλιόκβε και ο Αλκουίνος συγκεκριμένα, ο δάσκαλος του Καλομάγνου, επικαλέστηκε την σχετική αυτή θεώρηση των ενδοτριαδικών σχέσεων εκ μέρους του Αυγουστίνου για να ενισχύσει και να υποστηρίξει την κακοδοξία του Φιλιόκβε. Όμως εδώ έχουμε μία άποψη για μία αμοιβαία σχέση μεταξύ Πατρός και Υιού, για το Άγιο Πνεύμα ως σύνδεσμο της ενότητας Πατρός και Υιού, που δεν είναι ακόμη Φιλιόκβε. Και μάλιστα να πω το εξής, ότι αυτή η άποψη, ενώ παλαιότεροι ερευνητές θεωρούσαν ότι απηχεί την νεοπλατωνική ιδέα της φιλίας του νου για το ένα, την έλξη δηλαδή μεταξύ του νου και του ενός. Σήμερα, μετά από μια σημαντική συμβολή και έρευνα της Αμπραμόφσκη, φαίνεται εξαιρετικά πιθανό ότι δεν είναι μια ιδέα που ήρθε από τον νεοπλατωνισμό, αλλά ήταν μια θεολογική ιδέα που διαμορφώθηκε στον κύκλο θεολόγων που ήταν φύλα προσκύμενοι στον Ευσέβιο Νικομιδίας. Ο Ευσέβιος Νικομιδίας ήταν ένας αριανόφρονας επίσκοπος, σημαντικός εκκλησιαστικός παράγοντας της εποχής, και στον κύκλο του, στο περιβάλλον του, είχε κάποιους θεολόγους που εμφάνισαν αυτή τη ιδέα. Αλλά ξέρετε, αυτή η ιδέα δεν άρεσε μόνο στους αριανόφρονες, είχε ευρύτερη απήχηση. Τη συναντάμε και σε ορθοδόξους συγγραφείς και θεολόγους εποχής. Ο Επιφάνιος Σαλαμίνος, ο Άγιος Επιφάνιος Σαλαμίνος Κύπρου, στον Αγκυρωτό λέει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι σύνδεσμος της Τριάδος και απηχεί αυτή την ιδέα. Στον Μάριο Βικτωρίνου επίσης το Άγιο Πνεύμα κατανοείται ως δεσμός στην Τριάδα, ως ενοποιητικό στοιχείο, ως εκείνο που συνάπτει, που συνδέει στενά τον Πατέρα με τον Υιό. Και ξέρετε, αυτή η ιδέα του ενοποιητικού ρόλου στην Τριάδα του Πνεύματος άρεσε ακόμη και στον Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος στα 150 κεφάλαια λέει ότι το Άγιο Πνεύμα ίον της έρος απόρριτος, σαν ένας μυστικός έρωτας, συνδέει τον γεννήτορα προς τον λόγον, προς τον γεννηθέντα εκ του Πατρός λόγον. Και μάλιστα, αυτή η σύνδεση του Πνεύματος στην περίπτωση του Παλαμά δεν περιέχει ασφαλώς το Φιλιόκβε, αλλά επιβεβαιώνει την εντύπωση και αντίληψη που έχουμε ότι ήταν μια ιδέα με ευρύτατη απήχηση, η οποία δεν περιέχει πρώτη στο Φιλιόκβε, ούτε στην περίπτωση του Αυγουστίνου που δεν έχει καν τη λέξη Φιλιόκβε στο έργο Τετρινιτάτε, αλλά εκ των υστέρων από τον Αλκουίνο χρησιμοποιήθηκε για να ενισχύσει και για να προβάλλει την κακόδοξη και στρεβλή αντίληψη του Φιλιόκβε.
0: Μάλιστα. Υπάρχει, κύριε καθηγητά, λοιπόν μια δυσκολία, βλέπουμε διαχρονικά, στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος.
1: Μάλιστα, υπάρχει συγκεκριμένα μια δυσκολία διάκρισης στους Λατίνους θεολόγους ήδη του 4ου αιώνα, αλλά και του 3ου θα λέγαμε, αν λάβουμε υπόψη μας τον Τερτιλιανό, που δεν ήταν μικρού διαμετρήματος θεολόγος, παρά τα λάθη του ή τις αστοχίες του. Υπάρχει μια δυσκολία, μια δυσχέρεια να διακρίνουν μεταξύ εκπόρευσης και πέμψης, ή γενικότερα μεταξύ ενδοτριαδικών σχέσεων και θείας οικονομίας, δηλαδή θείας οικονομίας ενεργειών του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Άλλο είναι οι ενέργειες που εκδηλώνονται εν χρόνο για τη σωτηρία μας και άλλο είναι οι σχέσεις μεταξύ των θείων προσώπων. Στο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των θείων προσώπων, μεταξύ των θείων υποστάσεων, έχουμε τα εξής εκ μέρους της καπαδοκικής θεολογίας. Ο πατήρ χαρακτηρίζεται από την αγεννησία, είναι αγέννητος, δεν γεννάται εξαιτέρου πατρός, δεν έχει κάποιον πατέρα που τον γεννά, είναι απάτορ, είναι αγέννητος. Και ο πατήρ είναι η μοναδική αιτία για την ύπαρξη των δύο άλλων θείων προσώπων. Γεννά ιδίως τον Υιό και εκπορεύει αηδίως, δηλαδή αχρόνως, το Άγιον Πνεύμα. Επομένως, κατά την καπαδοκική αντίληψη, η μοναδική αιτία της ύπαρξης των δύο άλλων θείων προσώπων, των δύο άλλων θείων υποστάσεων, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι μόνο ο Πατέρας, ο Πατήρ.
0: Μάλιστα. Μπορούμε στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και πορευόμαστε προς το τέλος της εκπομπής μας.

0: Για το Άγιον Πνεύμα μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για τη γέννηση του Φιλιόκφε, για την ορθόδοξη προσέγγιση γύρω από το ζήτημα αυτό της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Μαζί μας ο επίκουρος καθηγητής της Πατρολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Γεώργιος Σταυρόπουλος Γιους Πάσογλου. Και θα θέλατε να μας πείτε, κύριε καθηγητά, εάν ο Ιερός Αυγουστίνος έλεγε κάτι περισσότερο για το Άγιον Πνεύμα, είναι εν μέρη παρεξηγημένος?
1: Μάλιστα, ο Ιερός Αυγουστίνος πράγματι έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πνευματολογία. Όσον αφορά τώρα την ορθόδοξη προσέγγιση που μας ενδιαφέρει εδώ στο ζήτημα του Φιλιόκφε, θα πρέπει να πούμε το εξής για τον Αυγουστίνο. Ο Ιερός Φώτιος, ο συγγραφέας της μυσταγωγίας, η οποία αποδόμησε το Φιλιόκφε και απέδειξε τον κακόδοξο χαρακτήρα, λέει το εξής. Λέει: «Συ πατέρας ονομάζεις Αυγουστίνων και Ιερώνυμων και τιού τους άλλους?» Δηλαδή, εσύ ονομάζεις, λέει ο Φώτιος στη μυσταγωγία του, ονομάζεις εσύ Δυτικέ, εσύ Λατίνε, ονομάζεις τον Αυγουστίνο και τον Ιερώνυμο πατέρες της Εκκλησίας? Καλώς και ποιείς, πολύ καλά κάνεις. Και ο Ιερός Φώτιος δεν είχε διαβάσει το De Trinitate στα λατινικά, αλλά άκουγε από τους δυτικούς εποχής ότι και ο Αυγουστίνος και ο Ιερώνυμος τάσσονται υπέρ του Φιλιόκφε. Και τι λέει εδώ? Λέει: «Είναι πατέρες της Εκκλησίας». Αν αστόχησαν στο συγκεκριμένο ζήτημα, που βέβαια είναι σοβαρό, αυτό δεν σημαίνει ότι πάβουν να είναι πατέρες. Λέει στην επιστολή του προς τον Ακυλίας Ιωάννην ο Ιερός Φώτιος ότι «είδε παρεφθέξα το μεν, ή διά την αετίαν είναι αγνοωμένη μην, της ευθύτητος εξετράπησαν», εάν δηλαδή κάποιοι πατέρες αστόχησαν σε ένα δογματικό ζήτημα για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε εμείς σήμερα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τους ονομάζουμε πατέρες. Ήσαν πατέρες, και είναι χαρακτηριστικό ότι οι πατέρες κατά τον Ιερό Φώτιο, οι πατέρες, δεν έχουν το αλάθητο. Το αλάθητο το έχει ο Χριστός. Το αλάθητο το έχει ο Θεός. Αλάθητος είναι ο παράκλητος. Οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, μπορούν να στοχίσουν. Οι πατέρες κατά τον Φώτιο είναι θεόπνευστοι. Όταν ο Θεός θέλει, τους φωτίζει και αντιμετωπίζουν μια κακοδοξία. Έτσι φώτισε τον Αθανάσιο και κατέριψε, αποδόμησε την κακοδοξία του αριανισμού. Φώτισε τον Ειρηναίο Λουγδούνο και κατέριψε την κακοδοξία του γνωστικισμού. Αλλά ο Ειρηναίος Λουγδούνου έχει και κάποιες εσχατολογικές αντιλήψεις που δεν ήταν ορθόδοξες. Θεωρεί ότι πρώτα θα αναστηθούν οι δίκαιοι και θα βασιλέψουν για 1000 χρόνια πάνω στη γη, και θα έχουμε μια ευτυχισμένη περίοδο ιστορική μιας χιλιετούς μεσοβασιλείας, και έπειτα θα έρθει ο Αντίχριστος, το θηρίον. Ήταν μια άποψη των Μικρασιατών του 2ου αιώνα. Την έχουμε αυτή την άποψη και στον Παπία Ιεραπόλεως. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή ο Θεός δεν τον φώτισε στο συγκεκριμένο ζήτημα και εσφαλμένο ο Ειρηναίος νόμιζε ότι πρώτα θα αναστηθούν οι δίκαιοι, τα άλλα που λέει δεν είναι σημαντικά για τη θεολογία? Θεόπνευστος ο Ειρηναίος, σπουδαίος, σε κάτι που να αστόχησε δεν πάβει να είναι πατέρας Εκκλησίας. Και ο Ιερός Αυγουστίνος έχει μια έξοχη πνευματολογία. Το Άγιο Πνεύμα συνδέει τον Πατέρα με τον Υιό στην Τριάδα, αλλά συνδέει τα μέλη της Εκκλησίας μεταξύ τους, και συνδέει τα μέλη της Εκκλησίας, τους πιστούς ως μέλη του σώματος, με την κεφαλή του σώματος. Επομένως η πνευματολογία του εντάσσεται στην εκκλησιολογία του unum corpus, του ενός και μοναδικού σώματος που είναι η Εκκλησία, και μάλιστα εντάσσεται η πνευματολογία του Αυγουστίνου στο χριστολογικό θέμα του όλου Χριστού, totus Christus. Όλος Χριστός είναι η ενότητα της κεφαλής με τα μέλη, η ενότητα του Χριστού με τους πιστούς. Μια δεύτερη πτυχή της έξοχης πνευματολογίας του είναι το ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο τελεσιουργός των μυστηρίων. «In spiritu sancto», «εν Αγίο Πνεύματι τελούνται τα μυστήρια». Αφού λοιπόν τα μυστήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα, η ευχαριστία είναι έργα της δράσης, της ενέργειας του Θεού, δεν είναι το αποτέλεσμα της ηθικής ή πνευματικής προσπάθειας του ανθρώπου, είναι τα μυστήρια εξ όπερε οπεράτο, όχι εξ όπερε οπεράντης. Βλέπουμε δηλαδή μια αντιδονατιστική ιστορική προοπτική στην πνευματολογική εκκλησιολογία του Αυγουστίνου, μία αντιμετώπιση της άποψης ότι η κυριότητα των μυστηρίων και δίτου βαπτίσματος έχει να κάνει με την ηθική ποιότητα του λειτουργού. Όχι. Ακόμα και αν ο ιερέας είναι φαύλος, τα μυστήρια είναι έγκυρα, διότι το Άγιο Πνεύμα τελεσιουργεί το βάπτισμα, την ευχαριστία και τα άλλα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία και είναι αυτό που μας συνάπτει με τον Ιησού Χριστό.
0: Άλλωστε,
1: και στο εμπαρόγο ότι ο δωνατισμός ήταν μια συγκλονιστική κρίση για τη Βόρεια Αφρική. Το 330 μετά Χριστόν στην Ουμιδία είχαμε μια σύνοδο 270 δωνατιστών επισκόπων. Ήταν μια συγκλονιστική κρίση που συντάραξε στη θέμελα τη Βόρεια Αφρική και ήταν ο Πτάτος Μιλεύης, ο πρώτος θεολόγος και μετά ο Ιερός Αυγουστίνος που διαμόρφωσαν όλη την επιχειρηματολογία για την ανατροπή του δωνατισμού. Δεν ήταν μικρό πρόβλημα ο δωνατισμός όπως νομίζουν μερικοί. Και αν σήμερα θεωρούμε αυτονόητο τροποντινά ότι ο Θεός είναι αυτός που τελεσιουργεί τα μυστήρια, αυτό το οφείλουμε εμπολής στη συγγραφική δράση και στην πνευματολογική θεασκαλία του Ιερού Αυγουστίνου.
0: Μάλιστα. Είναι πάντως πολύ συγκεκριμένες, μάλλον είναι τελείως διαφορετική η ορθόδοξη θεώρηση της Αγίας Τριάδος και η ορθόδοξη διδασκαλία από αυτήν της Δύσεως τελικά.
1: Οπωσδήποτε ο Φιλιόκβε εξ επόψεως ορθοδόξου, όπως θα λέγαμε, είναι μια κακοδοξία, αλλά έχει σημασία να αντιληφθούμε ότι στην πρώτη χιλιετία, ειδικά στους πρώτους αιώνες, το ζήτημα των σχέσεων ήταν αρκετά διαφορετικό, ειδικά στους πρώτους αιώνες, τον 4ο αιώνα, τον 5ο, και στους Λατίνους πατέρες έχουμε, θα λέγαμε, μια αδυναμία περισσότερο, όχι Φιλιόκβε αποκρισταλωμένο, μια αδυναμία, μια δυσχέρεια, μια δυσκολία να διακρίνουν με τον ελληνικό, τον καπαδοκικό, θα λέγαμε, τρόπο, μεταξύ εκπορεύσεως και πέμψεως. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το να φανταζόμαστε ότι ο Τερτιλιανός, ο Ιλάριος, ο Αυγουστίνος και οι άλλοι ήσαν συνειδητοποιημένοι και ακρεφνείς υποστηρικτές οπαδοί του Φιλιόκβε. Αυτό δεν ισχύει για τους αρχαίους πατέρες της Δύσεως και πολύ ορθά ο Μάξιμος Ομολογητής είπε ότι όταν όλοι αυτοί μιλάνε για την εκπόρευση του πνεύματος κακ του Ιού, δηλαδή και εκ του Ιού, δεν εννοούν εκπόρευση, εννοούν την οικονομική φανέρωση του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή με άλλα λόγια την πέμψη εν χρόνο.
0: Είναι γεγονός ότι η ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και οι πατέρες της Εκκλησίας, οι καπαδόκες και όσοι ακολούθησαν μιλάνε για διάκριση άκτης της ουσίας και άκτης της ενεργείας ή διάκριση θεολογίας και οικονομίας όπως μας είπατε από την αρχή, όπως και επίσης και
1: ναι,
0: διάκριση
1: αυτό, ναι.
0: Κτιστού και ακτίστου. Δεν τα συγχαίουν αυτά.
1: Όχι, ειδικά ο Γρηγόρης Νήσις έχει μια σαφέστατη διάκριση μεταξύ κτιστού και ακτίστου, μια διάκριση που την εμφάνισε αντιμετωπίζοντας τον Ευνόμιο Κιζίκου. Βέβαια, σε αυτό το θεμέλιο, ιστερότερα, τον 14ο αιώνα, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο κορυφαίος ησυχαστής θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στην καπαδοκική βάση της διάκρισης κτιστού και ακτίστου, αλλά και ουσίας, άκτης της ουσίας και θείων ενεργειών, θα θεολογήσει και θα διευκρινίσει έτσι περαιτέρω και ακόμα πιο σαφώς σχετικά με το ότι οι θείες ενέργειες που είναι ασφαλώς διακριτές, διακρινόμενες από την ουσία του Θεού όπως είχαν πει οι καπαδόκες, πατέρες, οι θείες αυτές ενέργειες διακρίνονται για τον άκτιστο χαρακτήρα, είναι άκτιστες. Αυτό θα έρθει από τον Παλαμά αργότερα στη βάση, όπως σωστά επισημάνατε, της καπαδοκικής θεολογικής σοφίας και διακρίσεως μεταξύ ουσίας και ενεργειών.
0: Και έτσι στο ένα λεπτό που έχουμε στη διάθεσή μας να ρωτήσουμε πόσο θεμελιώδες είναι αυτό και στις μέρες μας, εννοώ το Φιλιόκβε, και πόσο δυσκολεύει ενδεχομένως τις σχέσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, γιατί γίνονται και πάρα πολλά συνέδρια και συζητήσεις επ' αυτού του ζητήματος κατά καιρούς. Έχει προχωρήσει...
1: Ναι, είναι ασφαλώς ένα σημαντικό θέμα. Είναι ένα σημαντικό θέμα, πολύ δύσκολο. Εμείς τώρα ακροθυγώς κάπως έτσι το προσεγγίσαμε. Δεν είναι το μοναδικό και έχει σημασία να προσέξουμε στην εκκλησιαστική ιστορία το εξής. Το Φιλιόκβε εμφανίζεται από την εποχή του Αλκουίνου, έτσι. Μετά την αποκατάσταση των σχέσεων της Νέας Ρώμης με την Πρεσβυτέρα Ρώμη, δηλαδή μετά το μικρό σχίσμα στα χρόνια του Φωτίου, οι σχέσεις εξομαλύνθηκαν. Δεν είχαμε σχίσμα, άρα το Φιλιόκβε από μόνο του δεν είναι, όπως νομίζουν μερικοί, ο αποκλειστικός παράγοντας, η κύρια και μοναδική ή αποκλειστική αιτία για την διαφορά μεταξύ Ορθοδοξίας, Ανατολικής Ορθοδοξίας και Δυτικού Ρωμαιοκαθολικισμού. Όμως ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να το συζητάνε οι θεολόγοι, και νομίζω ότι επιστρέφοντας την κοινή παρακαταθήκη στην θεολογία Ελλήνων και Λατίνων των πρώτων αιώνων, δηλαδή στον Ιλάριο, στον Αμβρόσιο και στον Ιερό Αυγουστίνο ακόμα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, διότι όπως έδειξε και ο Μάξιμος Ομολογητής, δεν έχουμε αποκρισταλωμένο Φιλιόκβε στους πατέρες τους Λατίνους
0: των πρώτων αιώνων.
1: Δεν έχουμε, αν και το θέμα βέβαια είναι και διφορούμενο και σημείο τριβής πάντα.
0: Εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Σταυρόπουλε, γιατί σε πολύ περιορισμένο χρόνο σκιαγραφίσατε όλο αυτό το πρόβλημα, αλλά μας δώσατε και συνοπτικά την ορθόδοξη προσέγγιση απέναντι στο Φιλιόκβε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στη σημερινή εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Και καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Να είστε καλά και εσείς και στο δικό σας έργο, κύριε Σταυρόπουλε. Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο επίκουρος καθηγητής πατρολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, ο κύριος Γεώργιος Σταυρόπουλος Γιουσπάσογλου. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, στο Άγιο Πνεύμα, αυτή την ώρα ακούσαμε την εκπομπή με θέμα «Γένεση του Φιλιόκβε και Ορθόδοξη Προσέγγιση». Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι

0: Μεσσίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο ώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και δορυφορικά, στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ, όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε, όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση.

στην πραγματική ζωή της Εκκλησίας. Η θεολογία νοείται προπαντός ως διαμονίεν το Θεό. Η ύπαρξης αφηρημένης θεολογίας ως ακαδημαϊκής επιστήμης και τι εμφανίζεται τρόπον τεινά ως αναπόφευκτος δια την Εκκλησίαν του Χριστού εντός των ιστορικών συνθήκων του κόσμου τούτου, εν τούτης εγκυμονεί πάντοτε εν εαυτή των κίνδυνων αποκοπής εκ της αυθεντικής εν πνεύμα της ζωής και δύναται ευκόλως να οδηγήσει εις φιλοσοφικάς θεωρίας νόθου πίστεως ή και άνευ πίστεως, εις τας οποίας δεν υπάρχει ισόζουσα και ανακαινίζουσα ημάς δύναμης, ως παρετήρησε Ρώσος φιλόσοφος. Καθώς αυξάνει εν το κόσμο η δυναμική του ολέθρου, αυξάνουν και αιωδύνε της ανθρωπότητος, ενώ συγχρόνως αναπτύσσεται και η συνέστηση της ανάγκης υπερνικήσεως αυτών. Όλοι ανεξαιρέτως πάσχουν. Οι μεν υπό αρνητικήν έννοιαν παρασυρώμενοι στο κοινό ρεύμα των παθών του κόσμου τούτου, οι δε υποθετικήν έννοιαν ένεκα της αγάπης αυτών προς την ανθρωπότητα. Χριστιανός δι' ημάς είναι μόνον εκείνος ο οποίος δέχεται τον Χριστόν ως την απόλυτον αλήθειαν και δικαιοσύνην, ως τον μόνον Θεόν δημιουργών και Θεόν σωτήρα. Ο χριστιανισμός αποτελεί δι' ημάς μοναδικήν αποκλειστικότητα και εις ουδεμίαν περίπτωσιν εξετάζεται ως μίαν εκ των παραδόσεων καθώς επιχειρείται υπό άλλον. Εντολέ του Χριστού είναι αντανάκλασης της αιωνίου θείας ζωής εις τον κόσμο ημών και συγχρόνως η οδός προς αυτήν. Εκάστη θεωρία, όσον και αν φαίνεται υψηλή και θεία, έξω του Χριστού δεν δύναται να καταβγάζεται εκ του φωτός της θεότητος. Υπό την προϋπόθεση ταύτην, ορίζομεν ως νόημα και σκοπόν της ορθοδόξου ασκήσεως την τήρηση των εντολών του Χριστού, μεταφοσιώσεως το σούτον ολοκληρωτικής, ώστε αυτε να καταστούν ο μοναδικός και αιώνιος νόμος ολοκλήρου του είναι ημών. Η πρώτη, αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης. Δευτέρα, αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτών. Γέροντας Σοφρόνιος.

να συμβουλευτεί όπως πάντα το γέροντα. Σήκωσε το τηλέφωνο, σχημάτισε τον αριθμό του τηλεφώνου που ήταν στο δωμάτιο του γέροντος και ακούει να του απαντά ο ίδιος ο γέρον Πορφύριος. Αφού τον χαιρέτησε και ζήτησε την ευχή του, του μίλησε για το πρόβλημά του και του ζήτησε τη συμβουλή του. Ο γέρον Πορφύριος του είπε τι έπρεπε να κάνει και την αποφύγει. Το πνευματικό αυτό τέκνο του τον ευχαρίστησε και του είπε: «Θα έρθω, γέροντα, να σας δω μόλις μπορέσω». Του λέει τότε ο γέρον Πορφύριος: «Να μην ξαναπάρεις στο τηλέφωνο, διότι έχω αποθάνει».

Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Πρέπει να βρίζει ή να φύγει. Αλλά και να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει το αφεντικό: «Σου έχω εμπιστοσύνη, γιατί δεν κλέβεις? Πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες, τρυφίλι, πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες». Τον βάζει και διευθυντή για να τον κρατήσει. Πρέπει όμως να κάνει και έτσι, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από τη δουλειά. Μετά ο καημένος δεν κοιμάται, αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τι τραβάνε οι καημένοι άνθρωποι? Τι δυσκολίες, τι εκβιασμού συναντούν πολλοί στις δουλειές τους από τους προϊσταμένους. Τους κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσουν τη δουλειά, έχουν οικογένεια. Να καθίσουν, βάσανα. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Και τα δύο στενά. Πάει να σκάσει κανείς. Κάνει υπομονή, παλεύει. Γέροντας Παΐσιος.

Όταν θέλεις να διεισδύσεις τα θεία νοήματα και φοβάσαι μήπως πλανηθείς, να έχεις το εξής σημείο για σιγουριά. Όταν αρχίζει η θεία χάρη και ανοίγει τους νέους, τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής σου, για να αισθάνεσαι τις άγιες εμπειρίες, τότε αρχίζουν να τρέχουν δάκρυα σαν ποτάμι από τα μάτια σου.

ώστε να πλένονται και τα μάγουλά σου. Τότε ο πόλεμος που σου φέρουν οι αισθήσεις συμμαζεύεται και έρχεται μέσα σου η γαλήνη. Όποιος σου πει αντίθετα από αυτά που σου λέω, μην τον πιστέψεις. Πιο φανερό σημείο στο σώμα μας από τα δάκρυα μη ζητήσεις. Όταν πάλι ο νους υψωθεί ψηλά και δεν επηρεάζεται αρνητικά από τα κτίσματα, τότε πάβουν και τα δάκρυα και οι σωματικές κινήσεις και η λειτουργία των αισθήσεων και βλέπεις μυστήρια.

Η ψυχή από τη φύση της είναι ελαφριά και απαλή. Μερικές φορές κυρτά και θέλει από μόνη της να ξεπεράσει τα οριά της και να μάθει όσα είναι πάνω από τη φυσική της δύναμη. Πολλές φορές μάλιστα, ενώ διαβάζει τις γραφές και θαυμάζει αυτά που είναι γραμμένα, κάτι βαθύτερο καταλαβαίνει και χαίρεται. Όταν όμως κατά θείαν οικονομία συγκρίνει τον εαυτό της, η ψυχή, με ό,τι υπερφυσικό εννόησε, αναλογίζεται σε ποια μυστήρια διείσδησε και τι υψηλές θεωρίες εγνώρισε. Τότε όμως βρίσκει τη φυσική της δύναμη τόσο υποδέστερη και μικρότερη σε σύγκριση με εκείνα τα θεία μυστήρια, ώστε την πιάνει φόβος και τρόμος και βιάζεται να γυρίσει στα φυσικά χαμηλά μέτρα της. Σκέφτεται δηλαδή ότι δεν πρέπει να ερευνά τα υπέρλογα, αλλά να σιωπά, για να μην απολεσθεί. Όταν όμως ο Θεός σου δώσει εξουσία να κατανοήσεις κάτι από τα μυστήριά Του, να δεχθείς αυτή την ευλογία με ταπείνωση και να μην φερθείς με ανέδεια κατά των θείων μυστήριων, αλλά να προσκυνήσεις και να δοξολογήσεις και με σιωπή και δέος να ευχαριστήσεις το Θεό. Γιατί όπως δεν είναι καλό να φάμε πολύ μέλι, έτσι δεν είναι καλό να εξερευνούμε πέρα από τις δυνάμεις μας τα θεία λόγια. Γιατί θέλοντας να γνωρίσουμε τα μακρινά πράγματα που είναι δυσπρόσιτα λόγω της τραχύτητας του δρόμου, μπορεί να εξασθενήσει η οπτική δύναμη της ψυχής μας και να βλαφθεί.

Άμα ο άνθρωπος απορρίψει για τον εαυτό του κάθε αισθητή βοήθεια και κάθε ανθρώπινη ελπίδα, όπως συμβαίνει με τους ησυχαστές, και αφιερωθεί στο Θεό με εμπιστοσύνη και καθαρή καρδιά, αμέσως ακολουθεί η Θεία Χάρη και του αποκαλύπτει τη δύναμή της, βοηθώντας τον με πολλούς τρόπους. Πρώτα-πρώτα στα φανερά σωματικά προβλήματα, όπου του δείχνει εμφανώς τη δύναμη της πρόνοιας του Θεού για αυτόν προσωπικά. Και καθώς βλέπει τη φανερή βοήθεια του Θεού, βεβαιώνεται και για τη μυστική βοήθεια του Θεού, όπως ταιριάζει στο ταπεινό και άκακο φρόνημά του και στη σεμνή διαγωγή του. Καταλαβαίνει δηλαδή πώς τακτοποιούνται οι σωματικές του ανάγκες χωρίς κόπο, αφού δεν φροντίζει καθόλου για αυτές. Και η Θεία Χάρη τον απαλλάσσει από πολλά δυσάρεστα και επικίνδυνα πολλές φορές πράγματα, χωρίς αυτός να τα καταλαβαίνει. Όλα αυτά τα αποδιώχνει από αυτόν ανεπαίσθητα η Θεία Χάρη με θαυμαστό τρόπο και τον σκεπάζει σαν την γλώσσα που ανοίγει τα φτερά της και σκεπάζει τα κλωσόπουλα για να μην πάθουν κανένα κακό. Έτσι του δείχνει η Θεία Χάρη στα μυστικά μάτια της ψυχής του πώς πλησίαζε η απώλειά του και φυλάχθηκε αυλαβής. Έτσι τον γυμνάζει στα πνευματικά και του φανερώνει τις ενέδρες και τις μηχανές των κακών και ακατάληπτων λογισμών. Και τότε εύκολα τους καταλαβαίνει και παρακολουθεί πώς ο ένας διαδέχεται τον άλλο και πώς παραπλανούν και εξαπατούν τον άνθρωπο και σε ποιο λογισμό κολλάει ο νους και πώς γεννιούνται ο ένας από τον άλλο και εξολοθρεύουν την ψυχή. Και κάνει η Θεία Χάρη καταγέλαστη στα πνευματικά του μάτια κάθε ενέδρα και παγίδα των δαιμόνων και αποκαλύπτει πώς εξαφανίζονται οι κακοί λογισμοί τους και του δίνει σοφία και σύνεση ώστε να καταλαβαίνει τι μέλει να συμβεί. Ακόμη ανατέλει μέσα στην απλή καρδιά του ένα μυστικό φως για να βλέπει τα πάντα και τη δύναμη των λεπτών συλλογισμών και του δείχνει φανερά τι έμελε να πάθει αν δεν εγνώριζε τις δαιμονικές πανουργίες. Και τότε γεννιέται μέσα του η βεβαιότητα ότι για κάθε πράγμα μικρό και μεγάλο πρέπει να ζητούμε στην προσευχή μας τη βοήθεια του Δημιουργού μας.

Και όταν η Θεία Χάρη στεριώσει το φρόνημά του, ώστε να εμπιστεύεται σε όλα και ολοκληρωτικά το Θεό, τότε αρχίζει να μπαίνει λίγο-λίγο στους πειρασμούς και παραχωρεί ο Θεός να σταλούν σε αυτόν πειρασμοί όσους μπορεί να αντέξει και να αντιμετωπίσει. Και κατά τη διάρκεια αυτών των πειρασμών τον προσεγγίζει η Θεία Βοήθεια κατά τρόπον αισθητό για να ενθαρρυνθεί στον αγώνα του. Και αυτό γίνεται μέχρι να γυμναστεί σιγά-σιγά με τον καιρό και αποκτήσει σοφία και περιφρονήσει τους νοητούς εχθρούς με την πλήρη εμπιστοσύνη του στο Θεό. Χρειάζεται λοιπόν να αποκτήσει αυτή την πείρα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να αποκτήσει σοφία στους πνευματικούς πολέμους και να γνωρίσει την πρόνοια και τη δύναμη του Θεού και να στερεωθεί μυστικά στην πίστη του. Από το Ανθολόγιο της Ασκητικής Εμπειρίας του Αγίου Ισαάκ του Σύρου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σε αυτό το ημίωρο θα συνεχίσουμε με τον ιερό λόγο περί αοργησίας από τον 8ο λόγο της κλίμακας του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

Όπως το νερό που χύνεται λίγο-λίγο στη φωτιά, τη σβήνει τελείως. Έτσι και το δάκρυ του αληθινού πένθους σβήνει όλη τη φλόγα του θυμού και της εξημένης οργής. Γι' αυτό και τα τοποθετήσαμε στη σειρά του λόγου, το ένα πριν και το άλλο μετά. Αοργησία σημαίνει ακόρεστη επιθυμία για ατιμία, όμοια με την απέραντη επιθυμία των καινοδόξων για έπαινο. Αοργησία σημαίνει νίκη κατά της ανθρωπίνης φύσεως, που φαίνεται με την αναισθησία απέναντι στις ύβρις και που αποκτάται με αγώνας και υδρότας. Πραώτης σημαίνει να παραμένει ακίνητη και ατάραχη η ψυχή, τόσο στις ατιμίες όσο και στους επένους. Η αρχή της αοργησίας είναι να σιωπούν τα χείλη, ενώ η καρδιά ευρίσκεται σε ταραχή. Το μέσον είναι να σιωπούν οι λογισμοί, ενώ η ψυχή ευρίσκεται σε ολίγη ταραχή. Και το τέλος, να επικρατεί στη θάλασσα της ψυχής μόνιμη και σταθερά γαλήνη, όσο κι αν φυσούν οι ακάθαρτοι άνεμοι. Οργή σημαίνει να διατηρεί συνεχώς μέσα σου κάποιο μίσος, να ενθυμίσαι δηλαδή το κακό που σου έγινε. Οργή σημαίνει να επιθυμείς να εκδικηθείς αυτόν που σε παρόξινε. Οξυχολία σημαίνει έξαψης της καρδιάς που γίνεται παρευθής και διαμιάς. Πικρία σημαίνει μια εσωτερική κίνηση εστερημένη από κάθε ευχαρίστηση και εδρεωμένη μέσα στην ψυχή. Θυμός σημαίνει ευμετάβλητη και ευέξαπτη συμπεριφορά και ασχημοσύνη της ψυχής.

Μόλις φανεί το φως, υποχωρεί το σκότος. Ομοίως, μόλις μυρίσει η ταπείνωσης, εξαφανίζεται κάθε πικρία και θυμός. Μερικοί, ενώ είναι ευμετάβλητοι στη συμπεριφορά τους εξαιτίας του θυμού, εντούτοις αμελούν να φροντίσουν για τη θεραπεία τους. Και δεν ακούουν οι ταλέποροι αυτόν που είπε «Η ορμή του θυμού οδηγεί τον άνθρωπο στην πτώση». Μία απότομη κίνησης ενός μήλου μπορεί σε μια στιγμή να συντρίψει περισσότερο καρπό και στάρι της ψυχής από ότι η σιγανή κίνησης ενός άλλου μήλου μια ολόκληρη ημέρα. Ένα απότομο φούντομα της φωτιάς από σφοδρό άνεμο μπορεί να κάψει και να αφανίσει τον αγρό της καρδιάς περισσότερο από τη μικρή φωτιά που καίει αργά. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, αγαπητοί μου, ότι για ορισμένον καιρό οι πονηροί δαίμονες κρύπτονται ολίγων και δεν μας πολεμούν. Και αυτό για να πέσουμε σε αμέλεια, θεωρώντας ως μικρά τα μεγάλα πάθη και έτσι να πέσουμε σε αθεράπευτη ασθένεια. Μία πέτρα με πολλές αιχμές και ανομαλίες, όταν συγκρούεται και κτυπάται με άλλες πέτρες, συντρίβει όλα τα απότομα και σκληρά σημεία της και γίνεται στρογγυλή. Ομοίως και μία θυμώδης και απότομη ψυχή, όταν συναναστρέφεται και συζεί με σκληρούς και θυμώδης ανθρώπους, υφίσταται ένα εκ των δύο. Ή υπομένει και θεραπεύει το τραύμα της, ή αναχωρεί και γνωρίζει την αδυναμία της. Την αδυναμία της που, σαν σε καθρέπτη, της την έδειξε καθαρά η άνανδρος φυγή της.

Θυμώδη σημαίνει να γίνεσαι θεληματικά επιληπτικός και από αθέλητη κακή συνήθεια να πέφτεις κάτω και να συντρίβεσαι ολοσχερός. Σε όσους μετανοούν, τίποτα δεν είναι πιο ατέριαστο από την ταραχή του θυμού. Διότι η μετάνοια και η επιστροφή χρειάζονται πολύ ταπείνωση, ενώ ο θυμός δείχνει άνθρωπο γεμάτο από υπερηφάνεια. Εάν το όριο της πιο τελείας πραότητος είναι, ενώ ευρίσκεται εμπρός σου αυτός που σε παροξύνει, να τον αντιμετωπίζεις με εσωτερική γαλήνη και αγάπη, τότε οπωσδήποτε το έσχατο όριο του θυμού είναι, ενώ απουσιάζει αυτός που σε ελείπησε, να κάνεις ότι συγκρούεσαι μαζί του με διάφορα λόγια και κινήματα θηριώδη. Εάν το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και είναι ειρήνη ψυχής, ενώ η οργή ταραχή καρδίας, τότε οπωσδήποτε τίποτε άλλο δεν εμποδίζει την παρουσία του μέσα μας όσο ο θυμός.

Γνωρίζουμε πως είναι πάμπολα τα τέκνα του θυμού και όλα είναι φοβερά. Ένα όμως τέκνο του που το γεννά χωρίς να το θέλει, αν και νόθω, είναι ωφέλιμο. Είδα ανθρώπους που άναψαν από τη μανία του θυμού και έβγαλαν από μέσα τους σαν έμετο την μακροχρόνιο μνησικακία τους. Έτσι με το ένα πάθος απειλάγησαν από το άλλο και η μακροχρόνια λύπη τους διελήθη. Διότι εκείνος που τους ελείπησε ή εζήτησε συγχώρηση ή έδωσε τις απαιτούμενες εξηγήσεις. Αντιθέτως, είδα άλλους που κατά τρόπο απαράδεκτο έδειξαν ότι ήσαν δήθεν μακρόθυμοι. Έτσι με τη σιωπή εναποθήκευσαν μέσα τους τη μνησικακία. Αυτούς τους ελεηνολόγησα περισσότερο από τους πρώτους, διότι με το μελάνι της μνησικακίας έδιωξαν από την ψυχή τους το περιστέρι, την ειρήνη δηλαδή και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζεται να προσέξουμε πολύ αυτόν τον όφη του θυμού, διότι τον βοηθεί και η ίδια η φύση μας, όπως ακριβώς και τον όφη του σαρκικού πάθους. Είδα μερικούς που οργίστηκαν και από την πικρία τους αρνήθηκαν να φάγουν. Με την απαράδεκτη αυτή εγκράτεια επήραν πάνω στο πρώτο δηλητήριο και δεύτερο. Αντιθέτως, είδα άλλους που επιάστηκαν από εύλογη δήθεν αφορμή του θυμού και εξέσπασαν στη γαστριμαργία. Έτσι, από το λάκκο έπεσαν στον κρεμό. Είδα όμως κι άλλους συνετούς που σαν καλοί ιατροί εκράτησαν τη μεσαία οδό και με την κανονική λήψη της τροφής παρηγορήθηκαν και ωφελήθηκαν υπερβολικά.

Μερικές φορές η ψαλμωδία, όταν είναι μέτρια, καταπραίνει άριστα το θυμό. Και μερικές φορές όταν είναι άμετρη και άκερη, δημιουργεί φιλιδονία. Γι' αυτό ας τη χρησιμοποιούμε διακριτικά, ανάλογα με τις περιστάσεις. Ευρέθηκα κάποτε εξαιτίας μιας ανάγκης έξω από ένα κελί ερημητών. Ενώ εκαθόμουν εκεί, τους άκουσα να μάχονται γεμάτη πικρία και θυμό εναντίον κάποιου ο οποίος απουσίαζε. Αυτός τους είχε λυπήσει σε κάτι και σαν πέρδικες μέσα σε κλουβί να ορμούνε πάνω στο πρόσωπό του σαν να ήταν παρόν. Εκείνο που τους συμβούλευσα από πνευματικό ενδιαφέρον ήταν να εγκαταλείψουν την ερημική ζωή για να μην καταντήσουν από άνθρωποι δαίμονες. Είδα επίσης και μερικούς άλλους με καρδιά υποδουλωμένη στη λαγνία και στη γαστριμαργία. Αυτοί φαίνονταν γεμάτη παραότητα και κολακευτική ευγένεια και φιλαδελφία και ευπροσιγορία. Εκείνο που τους συμβούλευσα ήταν να σπαστούν την ερημική ζωή, το ξηράφι κατά της λαγνίας και της γαστριμαργίας, για να μην καταντήσουν ελεηνά, απολογικοί άνθρωποι, άλογα ζώα.

Μερικοί όμως μου έλεγαν ότι παρασύρονται αξιοθρύνητα και στα δύο κακά, και στο θυμό και στη φιλιδονία. Αυτούς τους εμπόδισα αυστηρά από το να έχουν ειδικό τους πρόγραμμα και συνέστησα φιλικά στους γέροντές τους να τους ορίζουν άλλοτε τη μία, την κοινοβιακή, και άλλοτε την άλλη, την ερημητική ζωή, και σε όλα να κλείνουν τον αφιένα και να υποτάσσονται στον πνευματικό τους επιστάτη. Ο Φιλίδωνος βλάπτει και ατιμάζει τον εαυτό του μόνο, ίσως και το συνένοχό του, ενώ ο Θυμώδης πολλές φορές σαν λύκος αναστατώνει όλη την πείμνη και τραυματίζει πολλές ταπεινές ψυχές. Είναι βαρύ να ταραχθεί από το θυμό ο οφθαλμός της καρδίας, να συμβεί δηλαδή εκείνο που είπε ο ψαλμωδός: «Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου». Είναι όμως πιο βαρύ να εκδηλωθεί με τα χείλη η εσωτερική ορμή του θυμού. Το να εκδηλωθεί όμως και με χειροδικία είναι πράγμα όλος διόλου εχθρικό και ξένο προς τη μοναχική και αγγελική και θεϊκή ζωή. Εάν θέλεις, ή μάλλον νομίζεις ότι πρέπει να αφαιρέσεις το κάρφος από τον οφθαλμό του άλλου, πρόσεξε μήπως αντί ιατρικής μήλης χρησιμοποιήσεις κανένα δοκάρι. Οπότε θα ανοίξεις ή θα καταστρέψεις εντελώς τον οφθαλμό. Δοκάρι είναι ο βαρύς λόγος και η απρεπής εξωτερική τρόπη, ενώ το άλλο, η ιατρικής μήλη, είναι η με επιοίκεια διδασκαλία και ο με μακροθυμία και καλοσύνη έλεγχος. Ο Απόστολος λέγει: «Έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον», όχι όμως και τύψον. Εάν όμως σπανίως χρειαστεί και αυτό, ας γίνει, όχι όμως από σένα.

Ας εξετάσουμε και θα διαπιστώσουμε ότι πολλοί θυμώδεις εκτελούν με προθυμία την νηστεία και την αγρυπνία και την ησυχαστική ζωή. Και τούτο διότι ο δαίμον τους πρόχνει με την πρόφαση της μετανοίας και του πένθους σε εκείνα που αυξάνουν και ρεθίζουν το πάθος τους. Εάν ένας λύκος, ένας δηλαδή άγριος και θυμώδης μοναχός, με τη βοήθεια ενός δαίμονος, μπορεί να αναστατώσει την πείμνη. Οπωσδήποτε και ένας αδελφός γεμάτος από θεϊκή σοφία, σαν εκλεκτός ασκός γεμάτος από λάδι, με τη βοήθεια ενός αγγέλου, μπορεί να αποτρέψει το κύμα και να γαλινεύσει το πλοίο. Ο αδελφός αυτός θα λάβει από το Θεό τόσο μισθό όσοι καταδίκει ο πρώτος και θα γίνει σε όλους καλό παράδειγμα και αιτία ωφελίας. Η αρχή της μακαρίας ανεξικακίας είναι το να γίνονται δεκτές οι ατιμίες με εσωτερική πικρία και οδύνη. Το μέσον να αντιμετωπίζονται χωρίς λύπη. Και το τέλος, εάν υπάρχει τέλος, να θεωρούνται ως έπαινοι. Χαίρε ο πρώτος, ενδυναμώσου ο δεύτερος. Ο τρίτος όμως είσαι μακάριος, διότι αγάλεσε εν Κυρίω.

όπως ο πυρετός του σώματος. Είναι μεν ένας κατ' ουσίαν, αλλά έχει πολλές αφορμές που τον δημιουργούν, έτσι και η εμφάνιση και η έξαψη του θυμού, καθώς βέβαια και των άλλων παθών μας, οφείλονται σε πολλές και διάφορες αιτίες. Γι' αυτό και είναι αδύνατο να ορίσουμε τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίσεως των. Έχω δε τη γνώμη ότι ο τρόπος της θεραπείας πρέπει να επαφίεται περισσότερο στην επιμέλεια και στη φροντίδα των ιδίων ασθενών. Η δε αρχή της θεραπείας θα είναι να γνωρίσει ο ασθενής την αιτία του πόνου και της οδύνης του. Και εφόσον ευρεθεί η αιτία, τότε εμείς που ασθενούμε θα πάρουμε την κατάλληλη αληφή από την πρόνοια του Θεού και τους πνευματικούς ιατρούς μας. Λέγε μας, ο παράφρον και άσεμνε, τα ονόματα του πατέρα σου και της μητέρας που κακό σε γέννησαν, καθώς και των ιών σου και των δελικτών θυγατέρων σου. Και όχι μόνο αυτά, αλλά να μας εξηγήσεις επιπλέον ποιοι είναι αυτοί που σε πολεμούν και σε φωνεύουν. Και αυτός, ο θυμός δηλαδή, απαντώντας θα μας είπε περίπου τα εξής: οι αιτίες που με γεννούν είναι πολλές και ο πατέρας μου δεν είναι ένας. Μητέρες μου είναι η κενοδοξία, η φιλαργυρία και η γαστριμαργία, μερικές φορές και η πορνεία. Εκείνος που με γέννησε ονομάζεται τύφος, δηλαδή έπαρσης. Οι δε θυγατέρες μου ονομάζονται μνησικακία, έχθρα, δικαιολογία και μίσος. Οι εχθροί μου από τους οποίους τώρα κρατούμε δεμένος είναι οι αντίπαλοι των θυγατέρων μου, η αοργησία δηλαδή και η πραώτης. Αυτή που με επιβουλεύεται ονομάζεται ταπεινοφροσύνη. Για το ποιος την εγέννησε ας ερωτήσετε την ίδια στο ειδικό της κεφάλαιο. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Συναίτου.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τον ήχο φροντίζει ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο είναι η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakigiahoo.gr.

Στην επιθυμία μας να μάθουμε από το γέροντα αν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα να διακρίνουμε ασφαλώς την αληθινή πνευματική οδό από την οδό των φασμάτων της αληθείας που αποτελούν απόκληση από το σωστό δρόμο, ανοίξαμε συζήτηση μαζί του για το θέμα αυτό και τα λόγια του ήταν για μας ανεκτίμητα. Έλεγε, όταν ο όλος άνθρωπος γεμίζει από το Άγιο Πνεύμα με τη γλυκύτητα της αγάπης του, τότε ο κόσμος λησμονείται εντελώς και η ψυχή με άρρητη χαρά ενατενίζει το Θεό. Όταν όμως η ψυχή θυμηθεί πάλι τον κόσμο, τότε από την αγάπη για το Θεό και τη συμπόνια για τον άνθρωπο πενθεί και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Η ψυχή παραδίδεται στα δάκρυα και την προσευχή που γεννήθηκε από την αγάπη για τον κόσμο και μπορεί από τη γλυκύτητα του Πνεύματος του Αγίου να ξεχάσει πάλι τον κόσμο και να αναπαυθεί στο Θεό. Θυμάται όμως τον κόσμο πάλι και με μεγάλη θλίψη προσεύχεται με δάκρυα για τη σωτηρία του κόσμου. Και αυτή είναι η αληθινή οδός την οποία διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη, ειρήνη, γλυκύτητα και διδάσκει την αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Αντίθετα, το πνεύμα της πλάνης είναι υπερήφανο και δεν λυπάται τον άνθρωπο ούτε την υπόλοιπη δημιουργία. Επειδή δεν είναι δημιουργός των όντων, ενεργεί ως κλέφτης και άρπαγας και η οδός του είναι γεμάτη όλεθρο, το πνεύμα της πλάνης δεν μπορεί να δώσει την αληθινή γλυκύτητα. Φέρνει μόνο μια ταραχώδη γλυκύτητα καινοδοξίας. Στο αίσθημα αυτό δεν υπάρχει ούτε ταπείνωση, ούτε ειρήνη, ούτε αγάπη. Αλλά όλα είναι γεμάτα από ψυχρή αδιαφορία, υπερηφάνεια ή και απόγνωση.

Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει την αγάπη του Θεού και η ψυχή ποθεί το Θεό και τον αναζητά ευχαρίστως με δάκρυα ημέρα και νύχτα, ενώ ο εχθρός μεταδίδει τη δική του μελαγχολία, την επαχθή και ζωφερή που σκοτώνει την ψυχή. Από αυτά τα σημεία μπορείς να διακρίνεις καθαρά τη Θεία Χάρη από την πλάνη του εχθρού. Είπαμε στο Γέροντα ότι υπάρχουν άνθρωποι που αντιλαμβάνονται την απάθεια όχι ως αγάπη του Θεού, αλλά ως μια ιδιαίτερη θεωρία του είναι, η οποία βρίσκεται πέρα από τη διάκριση του καλού και του κακού, και ότι εκλαμβάνουν τη θεωρία αυτή ως μεγαλύτερη από τη χριστιανική αγάπη. Σε αυτό μου απάντησε ο Γέροντας: είναι επιστήμη του εχθρού. Το Πνεύμα το Άγιο δεν διδάσκει τέτοια πράγματα. Και ακούγοντας το Γέροντα, δεν μπορούσαμε να μην θυμηθούμε τις δαιμονικές μορφές εκείνων των υπερανθρώπων που προχωρούν πέραν του καλού και του κακού. Έλεγε ο Γέροντας: το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και δίνει στην ψυχή τη δύναμη να αγαπά τους εχθρούς, και όποιος δεν αγαπά τους εχθρούς δεν γνωρίζει ακόμη το Θεό. Το τελευταίο αυτό κριτήριο κατήχε στην ψυχή του Γέροντα εντελώς ιδιαίτερη και αναντήρητη θέση. Έλεγε: ο Κύριος είναι ο ελεήμων δημιουργός και λυπάται τους πάντες. Ο Κύριος σπλαχνίζεται όλους τους αμαρτωλούς, όπως η μητέρα λυπάται τα τέκνα της ακόμη και όταν ακολουθούν τον κακό δρόμο. Όπου δεν υπάρχει αγάπη για τους εχθρούς και τους αμαρτωλούς, εκεί δεν υπάρχει Πνεύμα Κυρίου.

Η ζωή του γέροντα Σιλουανού πέρασε κυρίως μέσα στην προσευχή. Και ο προσευχόμενος νους δεν σκέφτεται, δηλαδή δεν συλλογίζεται, αλλά ζει. Η ενέργεια του προσευχόμενου νου δεν είναι χειρισμός αφηρημένων ενιών, αλλά συμμετοχή στην ύπαρξη. Ο νους που προσεύχεται αληθινά δεν χρησιμοποιεί ορθολογιστικές κατηγορίες, αλλά κατηγορίες ποιοτικά διαφορετικές. Και το είδος αυτό των κατηγοριών είναι αυτή η ίδια η ύπαρξη.

Η συνείδηση του ανθρώπου για τη θνητότητά του, δηλαδή η απλή σκέψη ότι θα πεθάνουμε, αλλά μια ιδιαίτερη πνευματική αίσθηση η οποία εμπνέεται από τη χάρη. Η μνήμη του θανάτου αρχίζει με τη συνέστηση της συντομίας της επίγειας υπάρξεώς μας, άλλοτε εξασθενίζοντας και άλλοτε δυναμώνοντας, γίνεται κατά καιρούς βαθύ αίσθημα της φθαρτότητας και της παροδικότητας κάθε τι επίγειου πράγματος, μεταβάλλοντας έτσι τη στάση του ανθρώπου απέναντι σε κάθε πράγμα μέσα στον κόσμο. Ό,τι δε μένει αιώνιο χάνει την αξία του στη συνείδηση του ανθρώπου και δημιουργείται το αίσθημα πως όλα τα γήινα αποκτήματα είναι μάταια. Η προσοχή του νου φεύγει από τον εξωτερικό κόσμο που τον περιβάλλει και συγκεντρώνεται προς τα μέσα, όπου η ψυχή αντιμετωπίζει κατά πρόσωπο την ακατάληπτη άβυσσο του σκότους. Η θέα αυτή τρομάζει την ψυχή και γεννά έντονη προσευχή, ασυγκράτητη, ημέρα και νύχτα. Ο χρόνος χάνει τη διάστασή του, στην αρχή όμως όχι γιατί η ψυχή είδε το φως της αιώνιας ζωής, αλλά αντίθετα γιατί τα πάντα τα καταβρόχθησε η αίσθηση του αιωνίου θανάτου. Τελικά, αφού η ψυχή περάσει πολλά και διάφορα στάδια, με την επενέργεια της χάριτος εισάγεται στη σφαίρα του ανάρχου θείου φωτός. Και αυτό δεν είναι φιλοσοφική υπέρβαση, αλλά ζωή στην πραγματική της εκδήλωση, που δεν έχει ανάγκη από διαλεκτικές αποδείξεις. Αυτό είναι γνώση απροσδιόριστη, αναπόδεικτη, ανεκδήλωτη, αλλά παρόλο που είναι απροσδιόριστη, είναι ως πραγματική ζωή ασύγκριτα πιο δυνατή και εσωτερικά πιο πιστική από κάθε άποψη και αφηρημένη διαλεκτική.

Ο γέροντας προσευχόταν. «Κύριε, οι άνθρωποι έχουν λησμονήσει εσένα, το δημιουργό τους, και ζητούν την ελευθερία τους χωρίς να εννοούν ότι εσύ είσαι ελεήμων. Αγαπάς τους αμαρτωλούς που μετανοούν και τους δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος». Όταν ο γέροντας Ιλουανός προσευχόταν στον παντογνώστη Θεό, δεν πολύ λογούσε, ούτε διασαφήνιζε τις σκέψεις του. Οι άνθρωποι ζητούν την ελευθερία τους, αλλά ελευθερία έξω από το Θεό, έξω από την αληθινή ζωή, εκεί όπου δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει, εκεί όπου είναι το σκότος το εξώτερον, γιατί η ελευθερία βρίσκεται μόνον εκεί όπου δεν υπάρχει θάνατος, αλλά αυθεντική, αιώνια ύπαρξη εν το Θεό. Εσύ είσαι ελεήμων και τους δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός χαρίζει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και τότε ο άνθρωπος γίνεται ελεύθερος. Ουδέ το Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος, ουμέ

Μένει εν τη οικία εις τον αιώνα. Ο Υιός μένει στον αιώνα. Εάν ουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Στην προσευχή που παραθέσαμε πιο πάνω, η υπαρξιακή ή όπως έλεγε ο γέροντας, η έμπειρη γνώση της ανθρώπινης ελευθερίας είναι εξαιρετικά βαθιά. Εκείνος γνώριζε μέσα από την ψυχή του ότι η πραγματική δουλεία είναι μόνο μία, η δουλεία στην αμαρτία, και η αληθινή ελευθερία είναι επίσης μία, η Ανάσταση εν το Θεό. Και όσο ο άνθρωπος δεν αξιώθηκε να βιώσει την εν Χριστώ Ανάστασή του, όλα μέσα του είναι παραμορφωμένα από το φόβο του θανάτου και επομένως από τη δουλεία στην αμαρτία. Από όσους όμως δεν γνώρισαν ακόμη τη χάρη της Αναστάσεως, ξεφεύγουν από την παραμόρφωση, μόνο εκείνοι για τους οποίους ελέγχθη, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες.

ακατάληπτη και απροσδιόριστη ως προς τις πηγές της, ως προς το αιώνιο θεμελιό της, είναι η πνευματική ζωή. Απλή και ενιαία στην ουσία της και άγνωστο σε εμάς το όνομά της. Μερικοί αποκαλούν τη σφαίρα αυτή υπερσυνείδητο. Ο όρος όμως αυτός και ασαφής είναι και δεν προσδιορίζει τίποτε περισσότερο από τη συσχέτιση ανάμεσα στην αντανακλαστική συνείδηση και το κοσμικό εκείνο που βρίσκεται πέρα από τα ωριά της. Αν περάσουμε από την απροσδιόριστη αυτή σφαίρα σε εκείνη που υπόκειται ήδη στην εσωτερική μας παρατήρηση και ως ένα σημείο στον έλεγχό μας, η πνευματική ζωή εμφανίζεται με δύο μορφές: ως πνευματική κατάσταση ή βίωμα και ως δογματική συνείδηση. Οι δύο αυτές μορφές, διαφορετικές και ως ένα σημείο ανώμοιες στην ενσάρκωσή τους, αποτελούν ουσιαστικά ενιαία και αδιαίρετη ζωή. Γι' αυτό κάθε ασκητική πράξη, κάθε πνευματική κατάσταση είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένη με την αντίστοιχη δογματική συνείδηση. Έχοντας υπόψη μας αυτά, προσπαθούσαμε πάντοτε να καταλάβουμε με ποια δογματική συνείδηση συνδεόταν η μεγάλη προσευχή και ο μεγάλος θρήνος του γέροντα Σιλουανού για τον κόσμο. Τα λόγια του γέροντα, δυσνόητα στην αγία και μεγάλη απλότητά τους, αν μεταφραστούν σε γλώσσα πιο προσιτή στην αντίληψη των σύγχρονων ανθρώπων, θα εκφράσουν, ελπίζουμε, τη δογματική του συνείδηση. Ο γέροντας έλεγε και έγραφε ότι η κατά Χριστόν αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια κανενός, και καθώς μεριμνά για τη σωτηρία όλων, ακολουθεί την οδό της θυσίας για να επιτύχει το σκοπό της.

Κύριος δίνει στο μοναχό την αγάπη του Αγίου Πνεύματος, και από την αγάπη αυτή η καρδιά του μοναχού είναι πάντοτε περίληπη για το λαό, επειδή δεν σώζονται όλοι. Ο ίδιος ο Κύριος ήταν τόσο περίληπος για το λαό, ώστε παρέδωσε τον εαυτό του στο σταυρικό θάνατο. Και η Παναγία την ίδια λύπη για τους ανθρώπους είχε στην καρδιά της και ποθούσε εις τέλος, όπως και ο αγαπημένος της Υιός της, τη σωτηρία όλου του κόσμου.

Ρωτήσαμε το γέροντα, πώς μπορεί κάποιος να αγαπά όλους τους ανθρώπους και πού να βρει τέτοια αγάπη ώστε να γίνει ένα με όλους. Ο γέροντας απάντησε, για να γίνουμε ένα με όλους, όπως λέει ο Κύριος, είναι πάντες εν όσοι. Δεν χρειάζεται να επινοήσουμε τίποτε. Όλοι μας έχουμε μία και την ίδια φύση. Γι' αυτό θα ήταν φυσικό για μας να αγαπούμε τους πάντες. Και τη δύναμη της αγάπης τη δίνει το Άγιο Πνεύμα. Η δύναμη της αγάπης είναι μεγάλη και νικηφόρος, αλλά όχι ως το τέλος. Υπάρχει μέσα στον άνθρωπο μια δύναμη που βάζει και στην αγάπη ακόμη κάποιο όριο, ώστε και αυτή να μην φτάνει το απόλυτο. Τι άραγε να είναι αυτό? Το αυτεξούσιο. Το αυτεξούσιο του ανθρώπου είναι αληθινά πραγματικό και τόσο μεγάλο, ώστε ούτε η θυσία του ίδιου του Χριστού, ούτε η θυσία όλων όσοι ακολούθησαν τον Χριστό, μπορεί να οδηγήσει αναγκαστικά στη νίκη.

Η ουσία της απόλυτης ελευθερίας έγκυται στο εξής: να ορίζει η ίδια σε όλα τον τρόπο της υπάρξεώς της, έξω από κάθε εξάρτηση ή αναγκαιότητα, έξω από κάθε περιορισμό. Αυτή είναι η ελευθερία του Θεού. Ο άνθρωπος δεν έχει τέτοια ελευθερία, γιατί δεν έχει την εξουσία της δημιουργίας εκ του μηδενός. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

άνθρωπος λέγεται ή ο λογικός ή εκείνος που ανέχεται, δέχεται να διορθωθεί. Ο αδιόρθωτος καλείται απάνθρωπος, διότι αυτή η αδιορθωσιά είναι χαρακτηριστικό των απάνθρωπων. Κάτι τέτοιους καλόν είναι να τους αποφεύγουμε. Γιατί αυτοί που συζούν με την κακία δεν επιτρέπεται να καταταγούν ποτέ μεταξύ των αθανάτων, πνευματικών ανθρώπων. Η κακία είναι υλική, θνητή κατάσταση. Μέγας Αντώνιος.

Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για αγώνα, να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία, να αξιοποιήσει το θόρυβο βάζοντας δεξιό λογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολλή αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτε δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, όταν βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος μέχρι που μας αναποδογυρίζει. Γέροντας Παΐσιος.

Μεγάλη είναι η παρηγοριά και μεγαλύτερη η ωφέλεια που προκύπτει για έναν άνθρωπο όταν βρει κάποιον έμπειρο και σοφό οδηγό. Γιατί κάτω από την πνευματική του καθοδήγηση, η βούληση θεραπεύεται από το αρρωστημένο θέλημα και ο νους από την αυτοπεποίθηση και την αλαζονία. Αλλά σήμερα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος. Όσιος μακάριος της Όπτινα.

Η πνευματική οδός είναι διαφορετική από την πορεία που κάνει ο οδηπόρος. Αν σταθεί ο οδηπόρος, δεν χάνει καθόλου από το δρόμο που περπάτησε. Ενώ στο πνευματικό αγώνα, εάν σταματήσει ο αγωνιστής της αρετής, χάνει από εκείνα που απέκτησε προηγουμένως. Επιπλέον δε, η μεν κούραση του οδηπόρου αυξάνει περισσότερο καθώς συνεχίζει την πορεία, ενώ στο πνευματικό δρόμο, όσο περισσότερο περπατά κανείς μπροστά, τόσο αποκτά μεγαλύτερη πνευματική δύναμη. Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης.

Ο λογικός άνθρωπος, εξετάζοντας τον εαυτό του, δοκιμάζει ποια πράγματα του πρέπουν και τον συμφέρουν, ποια είναι ζητήματα της ψυχής και ωφέλιμα και ποια ξένα προς την ψυχή. Έτσι αποφεύγει όσα βλάπτουν την ψυχή, διότι του είναι ξένα και τον χωρίζουν από την Αθανασία. Μέγας Αντώνιος.

γνώριζε καλά ότι κάθε άνθρωπος είναι ή κενός ή πλήρης. Γιατί αν μεν δεν έχει πνεύμα Άγιο, δεν έχει γνώση του Δημιουργού. Δεν αποδέχθηκε στη ζωή τον Ιησού Χριστό. Δεν γνώρισε καλά τον Πατέρα που κατοικεί στους ουρανούς. Εάν δεν ζει σύμφωνα με το Λόγο, δηλαδή σύμφωνα με τον ουράνιο νόμο, δεν είναι σόφρον, δεν ενεργεί δίκαια και σωστά. Ο άνθρωπος αυτός είναι άδικος. Εάν όμως έχει δεχθεί το Θεό, ο οποίος είπε «Θα κατοικήσω μέσα σε αυτούς και θα παραμείνω μέσα τους και θα γίνω για αυτούς Θεός», αυτός δεν είναι άδειος πνευματικά, αλλά γεμάτος από την παρουσία του. Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου.

Πρέπει να αγαπά κανείς τις δυσκολίες που παρουσιάζει η αρετή, γιατί όσο περισσότερο και δυνατότερο γίνει αυτό το πράγμα, τόσο γρηγορότερα και περισσότερο θα γίνει και το κατόρθωμά της αρετής. Γι' αυτό αν θέλει κανείς να αποκτήσει γρήγορα τις αρετές, είναι ανάγκη να αγαπήσει περισσότερο αυτές τις δυσκολίες και τα εμπόδια και το βασανιστικό πόλεμο εναντίον των παθών. Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης.

Προσπάθησε να θυμηθείς και να εξομολογηθείς και την παραμικρή αμαρτία που έχει μολύνει την καθαρότητα της συνείδησεώς σου. Αν δεν μπορείς να τα θυμάσαι όλα, γράψε σε χαρτί αυτά που πρέπει να εξομολογηθείς. Μετά από μια τέτοια λεπτομερή και ειλικρινή εξομολόγηση, και αφού πάρεις ευλογία και άφεση αμαρτιών από τον Πνευματικό που εκπροσωπεί τον ίδιο το Θεό, ευχαρίστησε με όλη την καρδιά σου το Θεό που σε αξίωσε να εξομολογηθείς καθαρά και να αποκτήσεις την ειρήνη της ψυχής σου. Αβάς Ναζάριος.

Κάθε θυμός και κάθε άγρια φωνή ας λείψει εντελώς από σας. Γιατί αυτός που ζει με αυτό τον ήρεμο τρόπο βρίσκεται διαρκώς μέσα σε λιμάνι, απαλλαγμένος από τα κύματα της ζωής. Και ούτε τρικυμία φοβάται, ούτε ναυάγιο. Αλλά σαν να πλέει με γαλήνη ή να κάθεται σε απάνεμο λιμάνι, έτσι περνάει την παρούσα ζωή, μακριά από κάθε ταραχή. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Εάν θελήσει ένας βασιλιάς να καταλάβει μια εχθρική πόλη, πρώτα δεσμεύει το νερό και την τροφή. Κι έτσι οι εχθροί, κινδυνεύοντας να πεθάνουν από την πείνα, υποτάσσονται σε αυτόν. Έτσι συμβαίνει και για τα σαρκικά πάθη. Εάν ο άνθρωπος ζήσει με νηστεία και εγκράτεια, οι εχθροί που είναι στην ψυχή του χάνουν τη δύναμή τους. Αβάς Ιωάννης ο Κολοβός.

Δεν είναι δυνατόν να περάσουμε με ευσέβεια τη σημερινή ημέρα, εάν δεν τη λογαριάσουμε σαν την τελευταία της ζωής μας. Και είναι αξιοθαύμαστο ότι κάτι παρόμοιο εξέφρασαν και οι Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι χαρακτήρισαν τη φιλοσοφία «μελέτη θανάτου». Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης.

Υπάρχει ελεημοσύνη μεγαλύτερη από εκείνη που προσφέρεται για να βοηθήσει μια ψυχή? Γιατί όπως ακριβώς η ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία από το σώμα, έτσι και η ελεημοσύνη που προσφέρεται στην ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία από αυτήν που γίνεται στο σώμα. Αβάς Δωρόθεος.

ταπείνωση είναι η βάση όλων των αρετών. Θαύμα είναι η υπέρβαση των νόμων της φύσεως. Ο εγωισμός είναι πάθος που δύσκολα αποβάλλει ο άνθρωπος. Είναι σαν ένα στενό ρούχο που φοράει ο άνθρωπος και το βγάζει με μεγάλη δυσκολία, γιατί του είναι πολύ στενό. Γέροντας Παΐσιος.

Κύριε Ιησού Χριστέ, σκέπασέ με από τις αμαρτίες της γλώσσας μου, γιατί με αυτήν μέχρι τώρα, καθημερινά, πέφτω και αμαρτάνω. Αβάς Σισόης.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Η ελπίδα στη δυτική φιλοσοφία. Την εκπομπή που θα ακούσετε παρουσιάζει ο Αντώνης Γιαννακόπουλος. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στην ελπίδα όπως αυτήν την συναντούμε στην δυτική φιλοσοφία. Καλεσμένος ο ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Στέλιος Βυρβιδάκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλησπέρα κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Ξεκινώντας την συνομιλία μας, κύριε καθηγητά, θα θέλαμε να προβούμε σε έναν ενοιολογικό προσδιορισμό της ελπίδας, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στη δυτική φιλοσοφία. Τι θα λέγαμε, κύριε Περιβιδάκη?
1: Ναι, λοιπόν, να πω καταρχάς ότι θα μιλάμε, προσπαθώντας να κάνουμε αυτό τον ενοιολογικό προσδιορισμό, τοποθετούμαστε και στη σύγχρονη εποχή, δηλαδή κάνουμε μια φιλοσοφική ανάλυση η οποία δεν προσδιορίζεται σε κάποιον συγκεκριμένο φιλόσοφο του παρελθόντος, αλλά σε σύγχρονες συζητήσεις υπάρχει μια γενική ομοφωνία πως μια πρώτη αντίληψη της ελπίδας μας αναγκάζει να αναγνωρίσουμε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Καταρχάς, μια επιθυμία για κάτι το οποίο θα συμβεί, πιστεύουμε ότι θα συμβεί και μιλάμε για το μέλλον, ελπίζουμε κάτι που θα συμβεί στο μέλλον, παρόλο που χρησιμοποιούμε και την έννοια της ελπίδας και για κάτι που συνέβη αλλά δεν το γνωρίζουμε, και αφετέρου λαμβάνουμε υπόψη μας μια πιθανότητα ότι αυτό το πράγμα το οποίο επιθυμούμε να συμβεί, υπάρχει μια επιθυμία για αυτό το μελλοντικό συμβάν, ταυτόχρονα όμως υπάρχει και μια πεποίθηση ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα, μικρή, μεγάλη, πάντως δεν είναι αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο, και τότε μπορούμε να πούμε ότι το ελπίζουμε. Έτσι, αυτά τα δυο να κρατήσουμε στον αρχικό βασικό ορισμό, επιθυμία για ένα μελλοντικό συμβάν και πεποίθηση ότι αυτό το συμβάν δεν είναι απίθανο να συμβεί. Βέβαια, αυτός ο ορισμός που είναι πρόχειρος, έτσι όπως η έννοια όπως την περιέγραψα, έχει υποστεί κριτική, και κάποιοι φιλόσοφοι έχουν παρατηρήσει ότι δεν λέμε και πολλά πράγματα, δεν αρκούν αυτά να πούμε ότι υπάρχει μια επιθυμία για αυτό το μελλοντικό συμβάν και ότι υπάρχει και η πεποίθηση για την πιθανότητά του, είπα μικρή ή μεγάλη. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις από τη ζωή μας την καθημερινή, όπου κάποιος πραγματικά επιθυμεί με τον ίδιο τρόπο με κάποιον άλλον, επιθυμεί διακαώς, φανταστείτε έναν ασθενή, έτσι, ο οποίος επιθυμεί να γίνει καλά, είναι δύσκολη πάσχει από μια σοβαρή αρρώστια. Υπάρχει περίπου και οι δυο, έχουμε έναν ασθενή ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και πιστεύει ότι είναι πιθανό να βελτιωθεί η υγεία του. Αν τώρα πάρουμε έναν άλλο ασθενή που έχει επίσης την ίδια επιθυμία και την ίδια πεποίθηση, βλέπετε ότι στη μια περίπτωση ο ένας μπορεί πραγματικά να ελπίζει ότι θα γίνει καλύτερα, ενώ ο άλλος να μην ελπίζει. Δηλαδή, με την ίδια περίπου επιθυμία και με την ίδια πεποίθηση, ο ένας ελπίζει και ο άλλος δεν ελπίζει. Οπότε κάποιοι λένε ότι μα αυτά δείχνουν ότι δεν αρκεί να μιλήσουμε έτσι αορίστως για μια επιθυμία και για μια πεποίθηση περί πιθανότητας. Οπότε τι μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να πούμε γενικότερα, να αποδεχτούμε την αοριστία αυτής της σύλληψης και να πούμε σίγουρα πως υπάρχει ένα στοιχείο, ας το πούμε γνωστικό ή γνωσιακό, υπάρχει ένα στοιχείο επιθυμητικό, και ταυτόχρονα η επιθυμία έχει πτυχές, διαθέσεις, εκφράζει μια στάση του ανθρώπου που δεν μπορούν να συλληφθούν σε όλες τους τις λεπτομέρειες. Είναι μια σύνθετη έννοια. Μερικοί μιλάνε για ένα σύνδρομο. Η ελπίδα δεν είναι ένα πλέγμα στοιχείων. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί ως μια καθαρά επιθυμητική ή γνωσιακή στάση. Είναι κάτι σύνθετο. Αυτό είναι μια γενική περιγραφή που σας έδωσα των συζητήσεων που γίνονται σήμερα για την ελπίδα, αλλά από ό,τι κατάλαβα θα θέλετε να ανατρέξουμε και στο παρελθόν και να δούμε πώς εξελίχθηκαν αυτά τα στοιχεία και πώς προέκυψαν, πώς καταλήξαμε, ας πούμε, στο να έχουμε μια τέτοια αντίληψη όπως αυτή που προσπάθησα να αναλύσω στην αρχή.
0: Από τη μία έχουμε την επιθυμία, όπως μας εξηγήσατε, και από την άλλη, κύριε καθηγητά, την πεποίθηση.
1: Την πεποίθηση, ότι αυτό το πράγμα δεν είναι απίθανο να συμβεί, είναι δύσκολο ενδεχομένως, έχει μικρή πιθανότητα, αλλά για να μπορέσουμε να ελπίσουμε, λέμε, για να μπορέσω να το ελπίζω, πρέπει να μην είναι αδύνατον τουλάχιστον, έτσι. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και την επιθυμία να συμβεί αυτό το πράγμα. Λέει ο Ντεκάρτ κάπου, είναι μια διάθεσή μας της ψυχής να πιστούμε ότι αυτό που επιθυμούμε θα συμβεί. Δηλαδή υπάρχει μέσα μια διάθεση να πιστούμε.
0: Όταν κάνουμε λόγο για δυτική φιλοσοφία, ποια περίοδο καταλαμβάνει, πάμε πολύ πίσω, ξεκινάμε δηλαδή από τον Μεσαίωνα?
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για δυτική φιλοσοφία, καλώς κακώς είμαστε λίγο ευρωκεντρικοί και η ιστορία της φιλοσοφίας δεν συμπεριλαμβάνει επαρκώς και ανατολικές παραδόσεις. Οπότε, μιλώντας για δυτική φιλοσοφία, ξεκινάμε και από την αρχαιότητα. Εσείς εννοείτε τη δυτική νεότερη φιλοσοφία. Οπότε, μιλώντας για δυτική, θα ξεκινούσαμε από τους δικούς μας τους αρχαίους, προσοκρατικούς, κλασικούς φιλοσόφους, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, πάμε μετά στην ελληνιστική εποχή, μετά πάμε στην ύστερη αρχαιότητα, νομίζω ότι μιλήσατε για τον Πλοτίνο και την κυρία Περδικούρη, μετά περνάμε στη χριστιανική εποχή και στο Μεσαίωνα και μιλάμε για δυτική φιλοσοφία, για τον δυτικό Μεσαίωνα, όπου είναι η μεσαιωνική φιλοσοφία που περιλαμβάνει και πατέρες της Καθολικής Εκκλησίας και σχολαστικούς φιλοσόφους του δυτικού Μεσαίωνα, και από την άλλη πλευρά έχουμε στο Βυζάντιο τη δική μας περίοδο, αντίστοιχη περίοδο. Οπότε μιλάμε για νεότερους χρόνους. Αυτό που εννοούσατε μάλλον μιλώντας για δυτική φιλοσοφία ήταν η φιλοσοφία των νεότερων χρόνων, που ξεκινάει περίπου από τον Ντεκάρτ και από τους συγχρόνους του, και προχωρούμε στη φιλοσοφία του τέλους, από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και του 20ου, που συμπεριλαμβάνουμε σε αυτό που αποκαλούμε σύγχρονη φιλοσοφία. Δηλαδή η δυτική φιλοσοφία, όπως την περιγράψατε ή την σκεφτήκατε, πιστεύω, έχει από τη μία πλευρά τη φιλοσοφία των νεότερων χρόνων και στη συνέχεια τη σύγχρονη φιλοσοφία, στην οποία, η οποία συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Έτσι, δηλαδή τέλη, όπως είπα, δεύτερο μισό με τέλη 19ου αιώνα ξεκινά η σύγχρονη εποχή, περνάμε στον 20ο και φτάνουμε βέβαια στον 21ο αιώνα. Άρα θα θέλαμε, αυτό που με ρωτήσατε, να σκεφτούμε ποιες είναι οι εξελίξεις μετά το Μεσαίωνα.
0: Κύριε καθηγητά, ποιοι είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι της δυτικής φιλοσοφίας που αναφέρονται στην ελπίδα? Κάνατε πριν λόγο για τον Ντεκάρτ.
1: Είναι ένας από... Λοιπόν, να πω κάτι που συνδέεται βέβαια και με τα παλαιότερα, ποια πράγματα τα οποία έχετε ήδη, φαντάζομαι, παρουσιάσει και συζητήσει. Οι νεότεροι φιλόσοφοι και οι σημαντικές αυτές τα συμβικά ρεύματα, οι σχολές, αυτούς που λέμε ορθολογιστές, οι ρασιοναλιστές και οι εμπειριστές της νεότερης εποχής, περιλαμβάνουν φιλοσόφους όπως ο Ντεκάρτ, ο Λάιμνιτς, ο Σπινόζα από τη μία πλευρά, ο Λοκ, ο Χόμπς, ο Λοκ, Χιούμ από την άλλη, κυρίως Βρετανοί είναι οι εμπειριστές, και μετά στη συνέχεια σταθμός, βασικός σταθμός, είναι ο Ιμάνιουελ Καντ, ο γερμανός φιλόσοφος. Με τον Καντ συνεχίζουμε, πηγαίνουμε στους γερμανούς ιδεαλιστές μετά τον Καντ, που φτάνουμε στον Χέγγελ, Φίχτε, Σέλιν, Χέγγελ, και μετά πια στο 19ο έχουμε διάφορα ρεύματα που μπορούμε να τα δούμε σαν συνέχεια και κριτική στη φιλοσοφία του Χέγγελ με διαφορετικούς τρόπους. Τώρα σας τα περιμένω.

ψυχικές, έτσι, σε αυτά που ονομάζουν πάθη. Ο Ντεκάρτ μιλάει για τα πάθη της ψυχής, ο Σπινόζα επίσης μιλάει για πάθη, μιλούν, χρησιμοποιούν κάποιον όρο ο οποίος αποδίδεται δύσκολα στα ελληνικά, το αποδίδουν μερικοί ως συναισθηματική επίρρεια, ως έντονο συνέστημα. Κάποιος μεταφραστής έχει αποδώσει αυτό τον όρο, όρος είναι αφέκτους, ως αψιθυμία, ένα έντονο συνέστημα, έτσι. Και οι περισσότεροι από αυτούς, αυτοί που λένε κάτι ενδιαφέρον για τη συζήτησή μας, εντάσσουν την ελπίδα μαζί με το φόβο, έτσι, και αυτά τα δύο είναι αντίθετα αλλά ταυτόχρονα πάνε μαζί, εξετάζονται μαζί. Το ένα φαίνεται, και σε εμάς τουλάχιστον φαίνεται θετικό, και το άλλο φαίνεται αρνητικό. Δηλαδή την ελπίδα τη βλέπουμε με θετικό τρόπο, ενώ τον φόβο θέλουμε να τον αποφύγουμε. Λοιπόν, και εντάσσουν μαζί ελπίδα και φόβο ως πάθη, τα περιγράφουν ως πάθη της ψυχής. Και ο Μεν Ντεκάρτ, τον οποίο ήδη σας ανέφερα, μιλάει για μια διάθεση της ψυχής να πιστεί ότι αυτό που επιθυμεί θα συμβεί, και από την άλλη πλευρά ο φόβος είναι κάτι πάλι αντίστοιχο, το οποίο μας φοβόμαστε ότι θα πάθουμε κάτι, έτσι, ότι είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε αλλά φοβόμαστε πάλι ότι θα συμβεί, αλλά το βλέπουμε με αρνητικό τρόπο. Τώρα ο κοινός, το οποίο θέλω να καταλήξω μετά από αυτή την πολύ σύντομη παρουσίαση, είναι ότι για πολλούς από αυτούς τους φιλοσόφους η ελπίδα δεν είναι κάτι θετικό ή δεν είναι αναγκαστικά θετικό. Μάλλον τη βλέπουν με δυσπιστία ή με καχυποψία, να το πω έτσι, με κριτική διάθεση, ας το πούμε. Και εδώ μπορεί να αναζητήσει κανείς μια επίδραση που έχουν υποστεί ορισμένοι από αυτούς τους φιλοσόφους και από αρχαίους φιλοσόφους. Θα μιλήσατε, φαντάζομαι, για τους στοικούς, και θα μιλήσατε ίσως για την ελπίδα στην αρχαία γραμματεία, όπου η ελπίδα δεν είναι κατά ανάγκη κάτι καλό. Η ελπίδα μας μπορεί να μας παραπλανήσει. Η ελπίδα μας οδηγεί, έχει μια αστάθεια. Μίλησα για ένα είδος αβεβαιότητας την οποία έχει μέσα της. Και ο Σπινόζα, ακριβώς επειδή μίλησα για τέτοιου είδους αστάθεια την οποία έχει η ελπίδα, μιλάει για μια ασταθή χαρά. Έτσι, είναι μια ασταθή χαρά με την προοπτική ότι θα συμβεί κάτι καλό, αλλά δεν είναι κάτι που είναι καθεαυτό καλό, διότι αυτές οι αψιθυμίες, όπως τις λέει, αυτές οι συναισθηματικές επίρρειες και της ελπίδας και του φόβου έχουν μέσα τους και κάποιο στοιχείο λύπης. Η ελπίδα είναι ασταθής χαρά που προέρχεται από την ιδέα ενός πράγματος το οποίο θέλουμε να συμβεί αλλά για την έκβαση το οποίο αμφιβάλλουμε, και ο φόβος είναι μια ασταθής λύπη που προέρχεται από την ιδέα ενός πράγματος μελλοντικού το οποίο δεν θα θέλαμε να συμβεί και υποπτευόμαστε ότι μπορεί να μας συμβεί. Λοιπόν, βλέπετε ότι οι φιλόσοφοι αυτοί προσπαθούν να θωρακίσουν, να το πούμε έτσι, την ψυχή, να την ενισχύσουν, να την προετοιμάσουν ώστε να αποφεύγει τέτοιου είδους διακυμάνσεις, δηλαδή συναισθηματικές επίρρειες αυτής της μορφής. Δεν βλέπουν δηλαδή την ελπίδα ως κάτι που θα έπρεπε να το επιδιώξουμε, να το θελήσουμε, και τα λέω αυτά γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού μας βρίσκεται και η χριστιανική παράδοση. Φαντάζομαι ότι μιλήσατε και για την επίδραση του χριστιανισμού και για την έννοια της ελπίδας ως αρετής και θεολογικής αρετής. Βέβαια, ο Βακινάτης έχει μια περίπλοκη ανάλυση, περιγράφει την ελπίδα και εκτός του θρησκευτικού πλαισίου, αλλά μιλάει και για τη θεολογική ελπίδα. Εκεί στη θεολογική ελπίδα υπάρχει συγκεκριμένη σήμανση θετική της ελπίδας, έτσι, και μάλιστα λέει ότι η ελπίδα για το Θεό δεν έχει μέσα τη στοιχείο μεσότητας όπως έχουν οι αρετές στον Αριστοτέλη, έτσι, γιατί είχε επηρεαστεί από τον Αριστοτέλη. Τώρα, αν πάμε σε άλλους φιλοσόφους, και οι εμπειριστές και εκείνοι μιλάνε για την ελπίδα και για το φόβο, δεν επιμένουν πολύ αλλά μιλούν για τέτοιου είδους πάθη τα οποία παίζουν ένα ρόλο, έτσι, επίδραση στη συμπεριφορά μας, μας εμποδίζουν από κάτι, μας παρωθούν, μας παρακινούν σε κάτι, αλλά εκείνος ο οποίος πραγματικά δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα

0: τροπή στη συζήτηση, γιατί προσπαθεί να περνάει από αυτή την ιδέα της ελπίδας ως συναισθηματικής κατάστασης, συναισθηματικής επίρρειας ή πάθους σε μια έλογη αρχή, έτσι, είναι ο Καντ. Και ο Καντ οπωσδήποτε είναι σταθμός στην δυτική φιλοσοφία, είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος συνθέτει διαφορετικές παραδόσεις και αντιλήψεις από τους ρασιοναλιστές, από τους εμπειριστές, φτιάχνει κάτι καινούριο, είναι μια πρωτότυπη σύνθεση, δεν είναι απλώς εκλεκτικιστική, έτσι, σύναξη στοιχείων, συνδυασμό στοιχείων, είναι σύνθεση, γόνιμη σύνθεση, και εκείνο το οποίο κυριαρχεί στη σκέψη του είναι η δύναμη του ορθού λόγου, έτσι, τον οποίο βέβαια θέλει να βάλει κάποια όρια. Η ιδέα των ορίων του λόγου είναι η κριτική του καθαρού λόγου. Λοιπόν, μέσα από την οπτική του Καντιανής κριτικής, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε, αλλά μπορούμε να τα ελπίσουμε, έτσι, και να τα πιστέψουμε. Και εδώ πέρα, σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να δούμε και την θέση της ελπίδας. Της ελπίδας πλέον ως έλογης αρχής, έτσι, η οποία μπορεί και να μας καθοδηγήσει, να καθοδηγήσει όχι μόνο τη σκέψη μας, ναι, αλλά και την πράξη μας.
1: Είναι αυτό που λέμε ορθολογικότητα, κύριε.
0: Βεβαίως,
1: καθηγητά,
0: ναι,
1: της ελπίδας.
0: Ναι, και μάλιστα κάτι, ναι, που δεν το είπα αρχικά στην πρώτη περιγραφή κάποιας αντίληψης, μιας έννοιας ελπίδας. Ένα από τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν είναι εάν η ελπίδα, θα επανέλθω βέβαια σε αυτό, αφού πω κάποια πράγματα για την ιστορική εξέλιξη, θα επανέλθω, για το κατά πόσον δηλαδή αυτό που εμείς σήμερα αντιμετωπίζουμε ως ελπίδα μπορεί να θεωρηθεί ορθολογικό. Δηλαδή αν η ελπίδα είναι ορθολογική και αν υπάρχουν κριτήρια με τα οποία μπορούμε να πούμε ναι, μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου αυτή είναι μια ορθολογικά αποδεκτή ελπίδα, από εκεί και πέρα η ελπίδα ξεφεύγει, έτσι, γίνεται ανορθόλογη ή παράλογη. Ο Καντ μιλάει για μια ελπίδα η οποία είναι εντός των ορίων, μπορούμε να το πούμε έτσι, ή από τη σκοπιά του ορθού λόγου. Και έχει τρία βασικά ερωτήματα που πιστεύει ότι πρέπει να κατευθύνουν τη σκέψη μας. Το ένα είναι τι μπορώ να γνωρίσω, που αφορά τη γνώση και τη μεταφυσική, το μέχρι που μπορεί να φτάσει η μεταφυσική μου γνώση. Το δεύτερο είναι τι πρέπει να πράξω, που αφορά την ηθική. Και το τρίτο, εδώ είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι τι δύναμη, τι μου επιτρέπεται δηλαδή να ελπίσω. Το λέει ρητά, δηλαδή την ελπίδα την αναφέρει ρητά ως ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τον φιλοσοφούντα λόγο, ο οποίος αναρωτιέται για το τι πρέπει να πράξει, πώς μπορεί να καθοδηγηθεί η πράξη, και εδώ παίζει κάποιο ρόλο και η ελπίδα. Ο Καντ, ξέρετε, δεν έχει, εδώ υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση ερμηνευτική, ποια ήταν η στάση του ακριβώς απέναντι στο Θεό και απέναντι στη θρησκευτική πίστη. Πολλοί νομίζουν ότι ο Καντ, είναι και η εποχή του διαφωτισμού, να μην το ξεχνάμε αυτό, είχε περισσότερο αγνωστικιστικές, ακόμη και αθεϊστικές τάσεις. Όμως νομίζω ότι μια τέτοια γραμμή είναι εσφαλμένη, διότι ο Καντ πιστεύει ότι μπορούμε να δεχτούμε, ενώ κατέριπτεται τα επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού τα παραδοσιακά, δεχόταν ένα ηθικό επιχείρημα. Δηλαδή πίστευε ότι ακριβώς ο συνδυασμός ηθικότητας και ευδαιμονίας, στον οποίο αποβλέπει ο ορθός λόγος, δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν υπάρχει Θεός, αν δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το υπέρτατο όν, το οποίο θα διασφαλίσει την επίτευξη αυτού του αγαθού και μετά θάνατον ενδεχομένως. Και έτσι δεχόταν την ύπαρξη του Θεού και την αθανασία της ψυχής ως αιτήματα του πρακτικού λόγου. Κάτι που σημαίνει ότι δεν αποδεικνύονται με σιγουριά αντικειμενική, αλλά είναι απαραίτητα στοιχεία της του ανθρώπινου ψυχισμού. Λοιπόν, και η ελπίδα, η ορθολογική ελπίδα για την οποία μόλις μίλησα, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή μας χρειάζεται, και εδώ θα λέγαμε ότι συναντά και τη χριστιανική παράδοση, διότι πίστη και ελπίδα, μην ξεχνάμε, πάνε μαζί, και μετά έχουμε και την αγάπη τις τρεις αρετές στον Παύλο, έτσι, και στη σκέψη του Καντ. Βλέπετε ότι ξεκινάει με αυτή την ιδέα ότι μπορούμε με τις δυνάμεις του λόγου, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλα τα προβλήματα, να ελπίσουμε. Και μάλιστα, να θυμηθούμε πάλι αυτά που είπα για το διαφωτισμό, ο Καντ ζει την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, έχει κάποιο όραμα μιας αιώνιας ειρήνης, μιλάει, υπάρχει ένα περίφημο κείμενο του Καντ για την αιώνια ειρήνη, για ένα είδος, θα λέγαμε, ομοσπονδίας κρατών, δημοκρατικών κρατών, όπου σταματάνε οι πόλεμοι και επιτυγχάνεται η ειρήνη. Και εδώ μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε μια περίπτωση ελπίδας, ορθολογικής, έλογης ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, έτσι, που δεν αναφέρεται πια στη μεταθάνατον ζωή, δηλαδή στην ατομική σωτηρία του ενός εκάστου, αλλά αναφέρεται στην ειρήνευση του κόσμου και στην δημιουργία, είναι μια ουτοπία, αν θέλετε, μια ουτοπία πολιτική, σε ένα είδος κοινοπολιτείας κρατών, όπου το ανθρώπινο γένος θα δείξει ότι έχει βελτιωθεί. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ στον Καντ, εάν υπάρχει ένα περίφημο δοκίμιό του, εάν υπάρχει πραγματική ηθική πρόοδος και αν το ανθρώπινο γένος πηγαίνει προς το καλύτερο. Και η απάντησή του είναι λίγο αμφίσιμη, ενώ από τη μια μεριά παραδέχεται ότι αυτό κάτι τέτοιο πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, είμαστε φτιαγμένοι από ένα υλικό το οποίο ποτέ δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε μια τέλεια κατάσταση, υπάρχει ένα στοιχείο ριζικού κακού δηλαδή, παρόλα αυτά πιστεύει ότι υπάρχουν ενδείξεις, ένα είδος, ας το πούμε, πρόνοιας ή μιας φυσικής εξέλιξης των κοινωνιών, και αυτό είναι το διαφωτιστικό ιδεώδες, θα μπορούσαμε να πούμε, που μας υπόσχεται πως η ελπίδα μας δεν είναι μάταιη, η ελπίδα δηλαδή για μια ηθική βελτίωση του ανθρώπινου γένους. Οπότε θα έλεγα ότι όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Καντ αποδίδει μεγάλη σημασία στην ελπίδα. Ενώ οι προηγούμενοι φιλόσοφοι λένε λίγα πράγματα, τη βλέπουν με δυσπιστία, στη δυτική φιλοσοφία έτσι, ο Καντ έχει μια πιο θετική και λειτουργική προσέγγιση στο θέμα της ελπίδας. Μετά, ξέρετε, αργότερα, με τον Χέγγελ έχουμε και μια φιλοσοφία της ιστορίας, όπου προχωρούει το ανθρώπινο γένος για μια πραγμάτωση της ελευθερίας. Έχουμε και πάλι κάποιους φιλοσόφους μετά τον Χέγγελ που είναι πάλι αρνητικοί ως προς την ελπίδα, δηλαδή βλέπουν το κίνδυνο να πλανηθούμε, να πιστέψουμε περισσότερα από όσα δικαιολογούμαστε να πιστεύουμε, και μέσα σε αυτούς θα συμπεριλάμβανα και τον Σόπενάουερ και τον Νίτσε, έτσι, για να πάμε στο 19ο αιώνα. Βέβαια υπάρχει ένας άλλος φιλόσοφος χριστιανός προτεστάντης, ο Κίρκεγκορ, ο Σέρεν Κίρκεγκορ, Δανός, ο οποίος βλέπει και αυτός μέσα από χριστιανικό πρίσμα θετικά την ελπίδα. Αλλά βέβαια ο Νίτσε θεωρεί ότι η ελπίδα μας εξαπατά, θα έπρεπε να ζούμε στο παρόν, η ελπίδα μας τρέφει στο μέλλον με ένα λανθασμένο τρόπο, και στο Σόπενάουερ φαίνεται να μην υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μπορούμε να ελπίσουμε. Από αυτά που είπα τώρα, κατά κάποιο τρόπο σας περιέγραψα πολύ συνοπτικά εξελίξεις των νεότερων χρόνων, δηλαδή πηγαίνοντας από τον 16ο μέχρι τον 18ο αιώνα, στις αρχές 19ο, και μετά, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και κάποια πράγματα για τον 20ο.
1: Για τον 20ο αιώνα. Και όπως μας είπατε, ο Καντ βλέπει την ελπίδα αποκλειστικά από την σκοπιά του ορθού λόγου.
0: Βεβαίως. Δηλαδή, ο Καντ βλέπει την ελπίδα σαν να καθοδηγείται ή να υπόκειται και σε κάποιες αρχές, ας το πούμε έτσι, μίλησα και για την ελπίδα ως αρχή που διέπουν τη σκέψη μας και την πράξη μας, και οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να λέμε πράγματα τελείως αστήρικτα ή απίθανα ή αδύνατα, αλλά να στηρίζουμε την ελπίδα αυτή, να στηρίζουμε δηλαδή την προσδοκία αυτής της καλής έκβασης των πραγμάτων στον λόγο μας, έτσι, στη λογική μας ανάλυση, σε επιχειρήματα που βασίζονται στο πώς κατανοούμε, το πώς λειτουργεί η ανθρώπινη σκέψη και πράξη, και να παρατηρούμε κιόλας τι γίνεται στον κόσμο γύρω μας. Έτσι, όπως σας είπα, για τη Γαλλική Επανάσταση μάλιστα είχε ενδιαφέρον, γιατί ο ίδιος ήταν και αρκετά συντηρητικός, δηλαδή δεν μιλούσε ανοιχτά υπέρ της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά σε κάποια κείμενά του εκφράζει το θαυμασμό και λέει ότι εμείς ως παρατηρητές της Γαλλικής Επανάστασης, των γεγονότων, λέει, που συμβαίνουν αυτή την εποχή, θαυμάζουμε τον αγώνα των ανθρώπων για την ελευθερία, παρόλο που φοβάται τις εκτροπές. Φοβάται δηλαδή τη βία, την υπέρμετρη βία, δηλαδή βλέπει κανείς κάποιες επιφυλάξεις. Ναι. Μερικοί λένε ότι φοβόταν και τη λογοκρισία και δεν ήθελε να πει κάποια πράγματα, την προσική λογοκρισία. Όπως ξέρετε, στο βιβλίο του για τη θρησκεία, γιατί έχει γράψει και ένα βιβλίο για τη θρησκεία εντός των οριών του λόγου, το οποίο συνδέεται με αυτό που ρωτήσατε, ότι και η θρησκεία ακόμα και η πίστη, και η πίστη πρέπει να είναι έλογη πίστη, δεν είναι μόνο μια πίστη που υπερβαίνει βέβαια το λόγο, αλλά δεν αντιτίθεται στο λόγο. Και αυτή, το βιβλίο του για τη θρησκεία, υπέστη την προσική λογοκρισία και αναγκάστηκε να κάνει κάποιες τροποποιήσεις και να το βγάλει αργότερα.
1: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στην Ελπίδα, όπως αυτήν την συναντούμε στην Δυτική Φιλοσοφία. Συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Στέλιο Βυρβιδάκη. Εσείς, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για την Ελπίδα και τα όσα αναφέρουν ο Ντεκάρτ, ο Κάντ, ο Σπινόζα, ο Λοκ για παράδειγμα, ο Σοπενάουερ, ο Νίτσε?
0: Ναι, σας ανέφερα κάποιους που θεωρώ ότι πρέπει να μνημονευθούν. Ας πούμε, στο Λοκ δεν υπάρχει ιδιαίτερη συζήτηση για την Ελπίδα, ενώ αναφέρεται ο Χόμπς, ο Χιούμ την αναφέρουν από την πλευρά, ας το πούμε, των εμπειριστών, των Βρετανών εμπειριστών. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν οι φιλόσοφοι, οι ρασιοναλιστές που μνημόνευσα, ο Ντεκάρτ και ο Σπινόζα, οι οποίοι μάλιστα έχουν αυτές τις επιφυλάξεις για το πάθος, τη συναισθηματική επίρρεια της ελπίδας, και στάθηκα περισσότερο στον Καντ, διότι ο Καντ έχει αυτή την προσδοκία της ορθής χρήσης, κριτικής αντιμετώπισης του λόγου και της παραδοσιακής μεταφυσικής μέσω του λόγου, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει μιλήσει για έλογη ελπίδα, η οποία έλογη ελπίδα μπορεί να πηγαίνει μαζί με την πίστη. Έτσι, όπως είπα και μίλησα για έλογη πίστη, θεωρεί ότι πρέπει να δεχτούμε, είναι αίτημα του πρακτικού λόγου να δεχτεί, να ελπίσει σε μια τέτοια ηθική βελτίωση, και να ελπίσει και, επειδή μίλησα πριν και για τη θρησκευτική, ας πούμε, πλευρά του στοχασμού του, να ελπίσει και το άτομο, το υποκείμενο, σε μια αθανασία της ψυχής και στην ύπαρξη Θεού, ο οποίος εγγυάται ότι σε μια άλλη ζωή, εφόσον σε αυτή τη ζωή υπερισχύει το κακό, υπάρχει ουσιαστικά οδύνη και μια κατάσταση που μας φαίνεται πολλές φορές ανυπόφορη, υπάρχει αυτή η ελπίδα, που την οποία θεωρεί έλογη, έτσι. Θεωρεί έλογη ότι ο λόγος επιβάλλει ένα είδος, θα λέγαμε, εξισορρόπησης των πραγμάτων και διασφάλισης αυτού που ονομάζει τα διαφέροντα του λόγου, δηλαδή τα πρακτικά του διαφέροντα, ότι ο λόγος έχει κάποια διαφέροντα, και η ελπίδα φαίνεται να μας ανοίγει την προοπτική της ικανοποίησης αυτών των προσδοκιών του λόγου, έτσι, της ικανοποίησης των διαφερόντων του λόγου. Και μετά βέβαια ήδη ξεκινάμε, μπήκαμε και σε ένα πλαίσιο ιστορικής σκέψης, γιατί μίλησα και για μια ιστορική προοπτική των κοινωνιών, πώς εξελίσσονται οι κοινωνίες, έτσι. Και εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι στη συνέχεια φιλόσοφοι ιστορικά προσανατολισμένοι, όπως ο μεγάλος γερμανός φιλόσοφος ο Χέγκελ, ουσιαστικά έχουν στο νου τους την επαγγελία απελευθέρωσης, πραγμάτωσης μορφών ελευθερίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ελπίδα αυτή, έτσι, μια έλογη ελπίδα, που θα έρθει βέβαια στο τέλος της ιστορίας. Εδώ βλέπετε υπάρχει και ένα στοιχείο μεσιανικό και εσχατολογικό. Υπάρχει η σκέψη, η χριστιανική αντίληψη, η προοπτική αυτή, η γραμμική προοπτική της ιστορίας που δεν υπήρχε στην αρχαιότητα, όπου ο χρόνος ήταν κυκλικός, δεν υπήρχε αυτή η εξέλιξη προς τα μπρος, έτσι. Αυτό λοιπόν μεταφέρεται και στη φιλοσοφία και θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον Χέγκελ τελικά υπάρχει αυτή η επαγγελία και μεταφέρεται με διαφορετικό τρόπο και στις μαρξιστικές στις μαρξιστική σκέψη, μέσα από το Μάρξ. Δηλαδή και εκεί μπορεί να διαβάσει κανείς μία, ας το πούμε, ελπίδα, μία αντίληψη. Μερικοί λένε ότι αυτό είναι ο μη επιστημονικός Μάρξ και θα θέλαν να διαβάζουμε το Μάρξ πιο αυστηρά και όχι με μια τέτοια ιονή μεταφυσική προσδοκία απελευθέρωσης του ανθρώπου, αλλά είναι αυτή η ουτοπική προσδοκία, έτσι, της έλευσης του σοσιαλισμού, έτσι, μιας κοινωνίας ισότητας που γονιμοποιεί τη σκέψη, δημιουργεί βέβαια και σε ουτοπίες, οδηγεί και σε ουτοπίες και βλέπετε αυτά που έλεγα πριν για τους φόβους, για τους κινδύνους που ενέχει η υπέρμετρη, η ελπίδα η οποία δεν έχει επαρκή ορθολογικά, έχει έγκυα, ας πούμε, ορθής πραγμάτωσης, ότι μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες ουτοπίες. Και μπορεί πολλοί να πούνε ότι ο 20ος αιώνας έχει σημαδευτεί από τέτοιες, ας το πούμε, παραστρατημένες ελπίδες.
1: Δηλαδή,
0: και υπάρχει,
1: ναι.
0: Εδώ θα έλεγα λοιπόν και υπάρχουν μαρξιστές φιλόσοφοι, θα ανέφερα έναν σημαντικότατο γερμανό φιλόσοφο, τον Ernst Bloch, ο οποίος πέθανε τη δεκαετία του 70 και το βασικό του έργο σε τρεις τόμους μάλιστα λέγεται «Η αρχή της ελπίδας», «Das Prinzip Hoffnung». Είναι από το 1938-47 έχουν βγει αυτοί οι τόμοι βασικοί, που βλέπετε έχει εμπνευστεί από το Μάρξ. Αλλά υπάρχει ένα στοιχείο ουτοπικό ότι οραματίζεται την έλευση μιας αταξικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας ισότητας.
1: Έλεγε ότι η ελπίδα δεν είναι όνειρο, αλλά αποδείξιμη ελπίδα που καταστρέφει τόσο το μηδενισμό όσο και τις αφηρημένες ουτοπίες, ο Μπλοχ.
0: Ακριβώς, και πίστευε ότι αυτό πραγματώνεται. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν και την, βέβαια δεν έζησαν, ο ίδιος δεν έζησε την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού ουτοπιών, ας πούμε, των καθεστώτων αυτών που επαγγέλλονταν την πραγμάτωση της αφετηριακής ελπίδας δικαιοσύνης, έτσι, κοινωνικής δικαιοσύνης. Οπότε παρόλα αυτά ο Μπλοχ μέχρι τέλους όσο ζούσε πίστευε, όπως λέτε, ότι δεν είναι κάτι αφηρημένο και κάτι στον αέρα, μια ουτοπία αστήρικτη, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πραγματωθεί. Σήμερα έχουμε περισσότερες επιφυλάξεις. Η εποχή μας είναι μια εποχή όπου ξαναζωντανεύει και ένα στοιχείο σκεπτικισμού και απέναντι στις μεγάλες προσδοκίες ή τις, όπως τις λέμε, τις μεγάλες ιστορικές αφηγήσεις, την εγελιανή, τη μαρξιστική αντίληψη της ιστορίας. Και εδώ να αναφέρω έναν φιλόσοφο ο οποίος άσκησε κριτική στις ουτοπίες, και τον αναφέρω γιατί ακριβώς ο ίδιος έχει ασκήσει κριτική στην έννοια της ελπίδας, αυτής της μεσιανικού τύπου ελπίδας, και αυτός είναι ο Αλμπέρ Καμί, ο γνωστός συγγραφέας και υπαρξιστής, ο ίδιος δεν θεωρούσε αυτό το φιλόσοφο, αλλά τον διαβάζουμε και ως φιλόσοφο, ο οποίος, θα θυμάστε, έχει ως μια μορφή, έτσι, αρχιετυπική που προβάλλει τον Σύσυφο, ο οποίος φαίνεται να κουβαλάει την πέτρα και η οποία ξαναπέφτει, και φαίνεται μια κατάσταση πολύ αφόρητη και ταυτόχρονα εγκατάλειψη ελπίδων, είτε έξωθεν και άνωθεν, ας πούμε, από μια άλλη διάσταση, είτε και εγκόσμιων, με την έννοια ότι ο ίδιος ήταν πάρα πολύ σκεπτικιστής ως προς τις προοπτικές ευόδωσης του σοσιαλιστικού οράματος, και γι' αυτό είχε συγκρουστεί και με το Σάρτρ μάλιστα. Αλλά αν διαβάσουμε βέβαια εκείνο που είναι λίγο ειρωνικό, θα μπορούσε να πει κανείς, ενώ καταγγέλει αυτού του είδους τις μεσιανικές ελπίδες μεγάλης εμβέλειας, να το πούμε έτσι, παρόλα αυτά, αν διαβάσει κανείς την Πανούκλα, το μυθιστόρημά του αυτό, γιατί, την αλληγορία της πάλης κατά του κακού, φαίνεται να διαπνέεται από μια ελπίδα για την ικανότητα των ανθρώπων να εκφράσουν αλληλεγγύη. Γιατί κοιτάξτε, τελικά εγώ νομίζω ότι από όλα αυτά που λέμε τώρα και από αυτά μπορούμε να συναγάγουμε από τη σκέψη, την ιστορία της σκέψης, αυτό που μπορούμε να, στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε, είναι ότι η ελπίδα είναι μια ανθρωπολογική σταθερά, μια βασική σταθερά, όπως είπα πριν, του ανθρώπινου ψυχισμού, χωρίς την οποία δεν νοηματοδοτείται η ζωή μας. Δηλαδή τελικά η ζωή μας, για να νοηματοδοτηθεί, χρειάζεται ακριβώς να πιστέψουμε και, ενδεχομένως σε κάτι που μας ξεπερνά, το οποίο μπορεί να είναι ο υπερβατικός Θεός, μπορεί να είναι η ανθρωπότητα στο σύνολό της, αλλά μπορεί να είναι και ο συνάνθρωπός μας. Να πιστέψουμε στο συνάνθρωπό μας. Και εδώ το χριστιανικό μήνυμα του συνδυασμού με την αγάπη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πίστη στηρίζει την ελπίδα, και η αγάπη τελικά πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Δηλαδή ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα ακόμα και για τον αγνωστικιστή και για τον άθεο. Εγώ τώρα σας μιλώ από μια σκοπιά, ας το πούμε, περισσότερο αγνωστικιστική. Δεν μπαίνω μέσα από το πρίσμα του πιστού χριστιανού, αλλά όπως έχει παρατηρήσει.
1: Δεν μπορεί δηλαδή η ελπίδα χωρίς την αγάπη και η αγάπη χωρίς την ελπίδα, κύριε Καθηγητά.
0: Ναι, έτσι είναι, και το θέμα είναι πολλές φορές λες πώς θα τα βάλουμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που τομίζω είναι η αγάπη, ότι η αγάπη κατά κάποιο τρόπο υποστηρίζει και προηγείται, αν τις θεωρήσουμε αυτές τις θεολογικές αρετές. Τώρα, αν θελήσουμε να γυρίσουμε πίσω, να βγούμε από το πλαίσιο αυτό της εσχατολογίας την οποία ο νεότερος άνθρωπος έχει πάρει από τον χριστιανισμό, και να ξανακοιτάξουμε τα πράγματα από την αρχή, να πάμε ας πούμε πίσω στον Αριστοτέλη, έτσι. Στον Αριστοτέλη υπάρχει η έννοια της αρετής ως μεσότητος, έτσι, της ηθικής αρετής ως μεσότητος. Αναρωτιέται κανείς λοιπόν σε ποιο βαθμό θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε, βγάζοντας το θεολογικό παράγοντα, να θεωρήσουμε και την ελπίδα, την ικανότητα για ελπίδα ως ένα είδος αρετής, την οποία πρέπει να καλλιεργήσουμε. Και αυτή η αρετή, εάν τη δεχτούμε ως μεσότητα, θα πρέπει να αποφεύγει και την παράλογη, τελείως αστήρικτη, από τη μία πλευρά υπερβολική ελπίδα, και από την άλλη το άλλο άκρο, την έλλειψη. Η μεσότητα είναι μεταξύ υπερβολής και ελλείψεως, έτσι. Να αποφύγουμε λοιπόν την υπερβολή, να αποφύγουμε και την έλλειψη της απελπισίας, την έλλειψη η οποία οδηγεί στην απόγνωση, στην απελπισία, στην παρέτηση. Η ελπίδα είναι μια αριστεία, οι αρετές είναι αριστείες και επιδέχονται καλλιέργεια, χρειάζονται επεξεργασία, χρειάζονται εθισμό. Θα μπορούσε να μιλήσει κανείς ίσως και μια τέχνη της ελπίδας. Μίλησα για την αρετή, την ελπίδα ως αρετή, αλλά μιλάμε και για μια τέχνη της ελπίδας. Και εδώ το πολύ δύσκολο ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι τι θα κάνουμε, και αυτό μπορούμε να το πούμε ίσως τα παράδοξα ή αντινομίες της ελπίδας. Τι θα κάνουμε στην περίπτωση που αισθανόμαστε να μας εγκαταλείπουν οι δυνατότητές μας, να διολυσθένουμε προς την παρέτηση, να πηγαίνουμε δηλαδή προς αυτό που αποκάλεσα πριν έλλειψη.
1: Και αν μπορούμε να ζήσουμε κιόλας χωρίς την ελπίδα, κύριε Βρυβιδάκη.
0: Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Και τι γίνεται λοιπόν όταν έχουμε περιπτώσεις όπου καλούμαστε να ελπίσουμε το ανέλπιστο. Καλούμαστε να πιστέψουμε το απίστευτο, δηλαδή να υπερβούμε, να κινηθούμε περισσότερο σε αυτό που αποκάλεσα υπερβολή, δηλαδή στην κατεύθυνση της υπερβολής, κάτι που ο Κάντ ίσως θα το έβλεπε με δυσπιστία, θα έλεγε ότι αυτό δεν είναι επαρκώς έλογο, είναι ξεφεύγει από το πιο στενά ορθολογικό. Εδώ μήπως λοιπόν μπορούμε να δεχτούμε ακόμα και το απίστευτο, Μήπως δηλαδή, για να μιλήσω και με κάποια, χρησιμοποιήσω μια άλλη λέξη λίγο φιλοσοφικά φορτισμένη και η οποία χρειάζεται προσοχή, μια διαλεκτική της ελπίδας, δηλαδή ότι για να μπορέσουμε να ελπίσουμε πρέπει πρώτα να νιώσουμε το φάσμα της απελπισίας, δηλαδή να αισθανθούμε ότι μας εγκαταλείπουν. Ζούμε σε μια εποχή μεγάλης κρίσης και σήμερα, έτσι, με έναν κόσμο, μια ισορροπία η οποία είναι πολύ επισφαλή στην παγκοσμιοποίηση, φαίνεται πολύ να σπέβδουν και να εγκαταλείπουν την ελπίδα. Αλλά όπως είπατε σωστά, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ελπίδα. Και το ερώτημα είναι ποια θα είναι αυτή η ελπίδα, πού θα τη βρούμε, πώς θα την στηρίξουμε. Εδώ χρειάζεται, επειδή μίλησα και για ουτοπία πριν, και η φαντασία, με την σωστή, με μια έννοια δημιουργικής φαντασίας, έτσι, να αξιοποιηθεί, και χρειάζεται φυσικά να αντλήσουμε από την παρακαταθήκη του ανθρώπινου πολιτισμού, έτσι, στοιχεία αρχιετυπικά, αυτά τα οράματα για τα οποία μίλησα, την ουτοπία για την οποία μίλησα πριν, μπορεί να μας δώσουν κάποια νέα οράματα, νέες προσδοκίες, βασισμένες όμως και σε αξίες που έχουμε κληρονομήσει από το παρελθόν, έτσι. Υπάρχει ένας φιλόσοφος, Αμερικανός φιλόσοφος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, που λέγεται Jonathan Lear, ο οποίος έχει μιλήσει για ριζική ελπίδα, έτσι. Έχει μιλήσει για μια έννοια ριζικής ελπίδας και περιγράφει την ιστορία, μια συγκινητική και στενόχωρη ιστορία ενός Ινδιάνου αρχηγού μιας Ινδιάνικης φυλής.
1: Χαρακτηριστική ιστορία αυτή του Jonathan Lear.
0: Ναι, δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει.
1: Ναι.
0: Είναι αυτός ο Ινδιάνος αρχηγός, τα πολλά χτυπήματα, έχει και ένα έτσι ποιητικό όνομα, το οποίο έχει καταστραφεί όλο το περιβάλλον, το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο νοηματοδοτούσε τη ζωή του. Και θα περίμενε κανείς αυτή η κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί, από την εκμετάλλευση, από την καταπίεση, την επιβολή των λευκών, ας πούμε, Αμερικανών, που απλώνονται στη Δύση, να καταλήψει κάθε ελπίδα και προσπάθεια. Και όμως, όπως εξηγεί ο Lear, έχει την ικανότητα να οραματίζεται μια τέτοια κατάσταση στην οποία τον οδηγεί μια ριζική ελπίδα, που σημαίνει τι? Ίσως σημαίνει ότι πρέπει να πιστέψουμε πως η πραγματικότητα κρύβει δυνατότητες, θετικές δυνατότητες, τις οποίες δεν μπορούμε ακόμα να συλλάβουμε καλά. Και η ελπίδα, το στοιχείο αυτό, το θυμικό, συναισθηματικό μέρος της ελπίδας, το επιθυμητικό πιο πολύ παρά το γνωσιακό, από αυτά που είπαμε στην αρχή, μπορεί ουσιαστικά να μας στηρίξει με μια υπερβολή, αλλά με μια υπερβολή του ελπίζειν, η οποία είναι θετική, δηλαδή έχει μια δύναμη ενέργειας, ενεργητική ικανότητα να μας στηρίξει. Και αυτό μπορεί να μην μπορούμε να το θεμελιώσουμε επαρκώς. Δηλαδή μπορεί να μην έχουμε μεταφυσικό έρισμα σίγουρο γι' αυτό.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Άρα, κύριε καθηγητά, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ελπίδα κατά τον 20ο αιώνα ή θα πρέπει να διατηρήσουμε κάποιες επιφυλάξεις?
1: Θα έλεγα ότι όλη αυτή η περιπέτεια της δυτικής σκέψης και των ανθρώπινων κοινωνιών, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, δείχνουν ακριβώς ότι επιβάλλεται κάποια αναστοχαστική εγρήγορση, κάποια επιφύλαξη μπροστά στα πολύ στα μεγάλα οράματα και στις κάπως επικίνδυνες ουτοπίες και εσχατολογίες. Φαίνεται να εκλείπουν τα μεταφυσικά ερίσματα, κλονίζεται η πίστη, η θρησκευτική πίστη, αλλά και σε μια εποχή που μπαίνουμε πια με τεχνητή νοημοσύνη, με κινδύνους πια και για την υπόσταση του ανθρώπου, θα έλεγα ότι δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε, και η ελπίδα μας αυτή θα είναι ελογή στο βαθμό που ριζώνει σε μια αξιακή παρακαταθήκη, και όχι μόνο από τον δυτικό πολιτισμό, την οποία μπορούμε να αντιλήσουμε και από άλλους πολιτισμούς, και σε μια σύγκληση προσδοκιών για ένα νέο ανθρωπισμό. Πολλοί μάλιστα κάποιοι στοχαστές, Αμερικανοί φιλελεύθεροι στοχαστές, ο Ρίτσαρντ Ρόρτι και η Μάρθα Νούσμπαουμ, μιλάνε για αυτό τον ανθρωπισμό και μας ζητούν να μετριάσουμε ίσως τις υπέρμετρες προσδοκίες αυτών των μεγάλων οραμάτων που ήταν τέλη 19ου και 20ου αιώνας και λόγω των κινδύνων τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οδηγούμαστε στην παρέτηση. Δεν σημαίνει ότι οδηγούμαστε στον κινησμό, τη μηδενιστική απόρριψη αυτής της αξιακής παρακαταθήκης, και κυρίως δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τη στόχευση στο μέλλον. Δηλαδή υπάρχει μια στόχευση στο μέλλον και η στόχευση αυτή πρέπει να τροφοδοτείται από τα, αν θέλετε, τα κοσμικά αντίστοιχα, εάν δεν έχουμε θρησκευτική πίστη, της πίστης, της αγάπης και της ελπίδας. Και ότι η αγάπη, η εμπιστοσύνη στον άλλον θα μας βοηθήσουν να στηρίξουμε την πίστη και την ελπίδα σε ένα ανθρώπινο μέλλον σύγκλησης των κοινωνιών, και εκεί χρειάζεται θάρρος βέβαια. Και ξέρετε, στον Αριστοτέλη υπάρχει αυτή η παρατήρηση ότι το θάρρος χρειάζεται και καλή ελπίδα. Έτσι, ο θαραλέος είναι και εύελπης. Πρέπει να κατανοούμε με την αναστοχαστική αυτή εγρήγορση την οποία επικαλέστηκα τι είναι πραγματικά αγαθή ελπίδα.
0: Και ο Μπλοχ, κύριε καθηγητά, διακήρυξε πως όπου υπάρχει ελπίδα, εκεί πραγματικά υπάρχει θρησκεία.
1: Και μπορεί να μιλήσει, ξέρετε, μιλάμε και για θρησκεία χωρίς Θεό σήμερα. Ο Μπλοχ ίσως ήταν αυτό. Ήταν μια θρησκευτικότητα εγκόσμια, αλλά ταυτόχρονα με απόβλεψη υπερβατική στο μέλλον. Σε αυτό το μέλλον που οραματιζόταν και που πίστευε ότι είχε αρχίσει να πραγματώνεται. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί θα διαψευδόταν, φοβάμαι, εάν ζούσε, πέθανε το 77 νομίζω, ότι αν ζούσε λίγα χρόνια ακόμα θα αισθανόταν ότι τα πράγματα δεν οδηγήθηκαν εκεί που ήθελε. Και υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι που είπα πριν. Έχουν διαπραχθεί εγκλήματα εν ονόματι των μεγάλων οραμάτων. Εκεί χρειάζεται προσοχή. Εκεί θέλουμε το μέτρο, τη μεσότητα του έλογου στοχασμού. Έτσι, και αυτό είπα ότι αναφέρθηκα και στον Αριστοτέλη και σε φιλοσόφους του παρελθόντος και σε αυτούς οι οποίοι μας καλούν να προσέξουμε όταν ελπίζουμε μήπως πλανηθούμε, κινδυνέψουμε. Πρέπει να ξανακοιτάξουμε λίγο, ξέρετε, τους αρχαίους στοχαστές, και αν δείτε πώς αντιμετωπίζει ο Θουκυδίδης την ελπίδα και τους κινδύνους της ελπίδας που παρασέρνουν πολλές φορές. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε, όπως λέγαμε πριν, χωρίς αυτή την απόβλεψη στο μέλλον, η οποία πλέον νοηματοδοτεί τη ζωή μας από τα χρόνια της νεωτερικότητας, από τους νεότερους χρόνους, και δεν νομίζω, παρόλο όσα λέγονται, ότι έχει τελείως υπονομευθεί στη μετανεωτερική εποχή. Δηλαδή αυτά τα ιδεώδη του διαφωτισμού της νεωτερικότητας λέμε ότι έχουν κλονιστεί, και φαίνεται να έχουν όντως κλονιστεί, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον στα δικά μας, στους φιλοσοφικούς στοχασμούς, τους οποίους κάποιοι από εμάς προσπαθούμε να επιδιδόμαστε, βρίσκουμε καταφύγιο και αυτό που είπα, αξίες που μας στηρίζουν. Και υπάρχουν φιλόσοφοι οι οποίοι κρατάνε την προσδοκία, αυτό που αποκάλεσα κοσμικό αντίστοιχο της θρησκευτικής εσχατολογίας, η οποία, το λέω για πολλωστή φορά, πρέπει να προσέχει, πρέπει να αναπτύσσεται με την επιφύλαξη ανατροπών, επικίνδυνων ανατροπών. Έτσι, αυτά τα ζήσαμε τον 20ο αιώνα και θα θέλαμε να τα αποφύγουμε.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε με τον ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Στέλιο Βυρβιδάκη. Η ελπίδα στη δυτική φιλοσοφία. Η εκπομπή που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του 89,5, την οποία παρουσίασε ο Αντώνης Γιαννακόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Εισερχόμαστε στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας που ονομάζουμε Αγία Αναφορά και που θεωρείται το κεντρικό τμήμα της λειτουργικής μας συνάξεως. Αναφορά λοιπόν. Αναφορά, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, σημαίνει φορά προς τα άνω. Σημαίνει επίσης σχέση προς κάποιον ή προς κάτι. Σημαίνει και καταφυγή. Ο προσδιορισμός Αγία, Αγία Αναφορά, μας προσδιορίζει ότι ο τόπος μιας σχέσης που επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε θα ενεργηθεί στον τόπο της αγιότητας και με τον τρόπο της αγιότητας. Πώς το λέει η Αγία Γραφή, «Ο γαρ τόπος ενός η έστικας γη Αγία εστί». Ενεργούμε μια θυσία. Προσφέρουμε στον Θεό μια θυσία. Η θυσία μας δεν είναι άειλη, αλλά επίσης δεν είναι υλική με την έννοια που εμπεριέχει η λέξη θυσία, δηλαδή προσφορά ζώου ή καρπών.